Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Στην επιμέλεια του ήχου μαζί μου, παρέα μου, ο Μάνος Παπαδάκης. Ελπίζω και εύχομαι να είχατε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Πάει το διημεράκι που μας ξεκούρασε, μας αναζωογόνησε. Και από σήμερα Δευτέρα, όπως λέω εγώ, κάθε κατεργάρι στο μπάνκο του Back to Reality, λοιπόν, για να έτσι ξεκινήσουμε δυναμικά και να προχωρήσει και αυτή εδώ η εβδομάδα με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει, νομίζω, να βάλουμε τα δυνατά μας και να έχουμε αισιοδοξία, να έχουμε χαμόγελα, να έχουμε καλή διάθεση. Ναι, νομίζω πως ο καθένας από εμάς αυτό θα πρέπει να κάνει, ούτως ώστε να είναι οι μέρες του πιο ευχάριστες, πιο ξέχνιαστες. Τώρα θα μου πείτε, πολλές φορές η καθημερινότητα είναι ζόρικη, είναι δύσκολη. Πάντως εμείς θα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να επιλύουμε τα θεματάκια τα οποία προκύπτουν, έτσι, και να προχωράμε μπροστά. Άλλωστε λένε πως αν έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο, αν έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μετά η εβδομάδα κυλά πολύ πολύ καλύτερα. Οπότε αυτό μάλλον θα πρέπει να φροντίζουμε, να ξεκουραζόμαστε, να βρισκόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να έχουμε έτσι όμορφες εμπειρίες ζωής και να πορευόμαστε. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 10 Αυγούστου 2026. Πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 34 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 26 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιπόλυτος, η Ιπολίτη και ο Λαβρέντιος. Οπότε να στείλω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι εθνική γιορτή του Εκουαδόρ με αφορμή τον ξεσηκωμό της χώρας κατά των Ισπανών το 1809. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τον Λαβρέντιο, τον Αρχιδιάκονο. Μας επιφυλάσσει όμως η σημερινή ημέρα από άποψη γεγονότων, για να δούμε. Προχωράμε στην στήλη του Σαν Σήμερα και βλέπουμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1788, όπου ο Wolfgang Amadeus Mozart, ολοκληρώνει την συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. 1793 και σαν σήμερα ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1825 και σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευωδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 και σαν σήμερα υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη Συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες, εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα, πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Το 1920 και σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το
1922 και σαν σήμερα ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ΠΑΟ, μια ονομασία με την οποία θα γίνει στην συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 1969 και σαν σήμερα η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. 1960 γεννήθηκε ο Αντώνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης με διεθνή καριέρα.

Αυτά από την στήλη του Σαν σήμερα. Αφού λοιπόν το κάναμε και αυτό, πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να δούμε τον καιρό. Υψηλές λέει θερμοκρασίες και άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα από την Έμι. Γενικά αίθριος λοιπόν θα είναι σήμερα Δευτέρα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια αλλά και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Υπήρου και της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρετικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα υπηρετικά το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και τη Βυτική και Νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με βοροδικές νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρη 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

περνάμε στο politika.gr στο site μας για να δούμε έτσι κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεών του και στη συνέχεια να επιλέξουμε κάποια από τα άρθρα του για να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο νησί, στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και όλα ζωντανά μέσω του politika.gr, να σας το θυμίσω αυτό. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Επίγουσα θαλάσσια διακομιδή, 54χρονο από την Αγία Ρουμέλη στα Σφακιά. Πλακιάς, περιπέτεια εν πλώ για δύο Γάλλους, η θαλαμυγός έμεινε από καύσιμα. Διάσωση 26 μεταναστών στη Γάβδο, επιχείρηση υποδυσμενής καιρικές συνθήκες. Να σας πω λοιπόν και μια είδηση η οποία αφορά στον Όφι, παράταση στα εισιτήρια διαρκείας έως τις 16 Αυγούστου. Απεσοκάρι, ο πολιτιστικός σύλλογος παίρνει το όνομα του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σε κόκκινο συναγερμό δυστυχώς, ξανά η Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε όλο το νησί. Σαμαριά, ο απεινιδωτής έσωσε την ζωή σε επισκέπτη που υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Προσωπικός βοηθός, στις 24 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Τι αλλάζει? Παιδική σταθμή ΕΣΠΑ. Σήμερα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τα βάουτσερ. Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς? Έκτακτο επίδομα παιδιού. Κλειδώνει ως σήμερα και επιπλέον προϋπόθεση.

0: Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών μέχρι σήμερα η υποβολή αιτήσεων. Ενίκεια, τέλος οι πληρωμές με μετρητά. Τι ισχύει από 1η Οκτωβρίου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και ακούσατε λοιπόν έτσι κάποιες από τις ειδήσεις σε τίτλους μονάχα. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, όπως σας είπα, θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και θα δούμε κάποια από τα άρθρα του Politika. Να σας θυμίσω πως και σήμερα στην παρέα μας βρίσκεται το VNY Store, οπότε εάν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Ναι, από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ αλλά και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς έχουν μπει έτσι για τα καλά στην αγορά, έχουν μπει πολύ δυναμικά στην αγορά και όχι άδικα, μιας που έχουν εξαιρετική ποιότητα και τα επιλέγουν ολοένα και περισσότερες γυναίκες, νεότερες αλλά και μεγαλύτερες σε ηλικία. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com, μία λέξη, vnystore.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

premium λοιπόν ποιότητα σε πραγματικά συναγώνιστες τιμές. Όλα αυτά στο VNY Store στην 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου. Κάντε μια βόλτα εάν δεν την έχετε κάνει μέχρι σήμερα και πραγματικά γνωρίστε αυτόν τον χώρο που είμαι σίγουρη, είμαι βέβαιη πως από πρώτη στιγμή που θα τον επισκεφτείτε θα σας κερδίσει. Εκεί θα συναντήσετε βεβαίως και το έμπειρο προσωπικό του VNY Concept Store, το οποίο θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα στην επιλογή των προϊόντων που θα αγοράσετε. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά από τώρα.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι βρίσκεστε στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά στα άρθρα του Πολίτικα και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς, τους αγαπημένους μας ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, ξεκινάμε με την είδηση η οποία μας έρχεται από την Ελούντα και αφορά σε έναν 15χρονο ο οποίος κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Ένα ακόμη λοιπόν περιστατικό μέθης ανηλίκου έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των παρόμοιων συμβάντων στην Κρήτη, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον έντονο προβληματισμό για την ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και εφήβους. Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ελούντα στο πλαίσιο τοπικής χωρεσπερίδας. Ο 15χρονος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία και να κριθεί αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την απαροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην σύλληψη του πατέρα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας, καθώς και του υπεύθυνου της εκδήλωσης για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Την προανάκριση για την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων του περιστατικού διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

Σε συναγερμό τέθηκε το λιμενικό σώμα για την μεταφορά ενός 54χρονου άνδρα, ο οποίος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Ρουμέλη, μια περιοχή της Νότιας Κρήτης, με περιορισμένη οδική πρόσβαση, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη την ασυνδρομή των θαλάσσιων μέσων. Υπό τον ασυντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, περιπολικό σκάφος παρέλαβε τον 54χρονο από τον όρμο της Αγίας Ρουμέλης και τον μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι των Ασφακίων. Εκεί περίμενε ασθενοφόρο για την άμεση παραλαβή και διακομιδή του στο πλησιέστερο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τιμώντας την μνήμη του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο πολιτιστικός σύλλογος Απεσοκαρίου αποφάσισε να δώσει το όνομά του στον σύλλογο. Με την απόφαση αυτή, όπως τονίζουν τα μέλη του συλλόγου, θέλουν να τιμήσουν την προσφορά, το ήθος και τις αξίες που χαρακτηρίζαν την ζωή του, διατηρώντας ζωντανή την μνήμη και την παρακαταθήκη του στην τοπική κοινωνία. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε εχθές, 9 Αυγούστου 2021. Στο Απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Κατά την αδιάρκεια των εργασιών της συνέλευσης επικυρώθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο καταστατικό του συλλόγου για την μετονομασία του. Διεξήχθησαν οι προβλεπόμενες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το νέο Δέλτα Σίγμα αναλαμβάνει πλέον να συνεχίσει το πολιτιστικό έργο του χωριού, φέροντας μια ονομασία με ισχυρό συμβολικό βάρος για την περιοχή.

Είχαμε όμως και νέα επιχείρηση διάσωσης. Διάσωση λοιπόν για μετανάστες, για 26 συγκεκριμένα μετανάστες στην Γάβδο. Υπήρξε και επιχείρηση υποδυσμενής καιρικές συνθήκες. Νέα επιχείρηση λοιπόν διάσωσης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στα ανοιχτά της Γάβδου, όταν εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε 26 μετανάστες. Το σκάφος φέρεται να βρέθηκε σε κίνδυνο λόγω της ενίσχυσης των ανέμων και του έντονου κυματισμού στην περιοχή. Την αδιάσωση των επεβενόντων ανέλαβε εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο σημείο, περισυλλέγοντάς τους με ασφάλεια. Οι 26 διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στην Παλαιόχωρα, ενώ σήμερα το μεσημέρι προγραμματίστηκε η μεταφορά τους στο εκθεσιακό κέντρο Αγιάς, όπου θα παραμείνουν προσωρινά. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Ακρίτη για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το νησί βρίσκεται στην κατηγορία 4, πολύ ψηλός κίνδυνος, εξαιτίας των καιρικών συνθήκων που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή αυστηρά προληπτικά, μέτρα. Για το επόμενο 24ωρο απαγορεύεται αυστηρά κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που ενδέχεται να προκαλέσει σπινθήρα ή εστία φωτιάς. Ειδικότερη απαγόρευση αφορά την ακάυση πολυμάτων καλλιέργειας, τη χρήση υπαίθριων ψισταριών και το άνομα φωτιά στην Ήπεθρο, τις θερμές εργασίες όπως ηλεκτροσυγκολήσεις ή χρήση τροχού, το κάπνισμα μελισσιών, την χρήση πυροτεχνημάτων και υπτάμενων φαναριών. Παράλληλα τίθεται σε ισχύ το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις, φαράγγια, περιαστικά άλση και τμήματα πεζοπορικών διαδρομών υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων τμήματων του μονοπατιού Ε4, αλλά και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρήτης να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν από αμέλεια να προκαλέσουν

αποτελέσουν πυρκαγιά και να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 σε περίπτωση που εντοπίσουν καπνό ή φωτιά.

Και συνεχίζουμε έτσι με την αρρώη των ειδήσεων από το politica.gr. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια για τον Όφη. Παράταση λέει στα εισιτήρια διαρκείας έως τις 16 Αυγούστου, έτσι για να είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Όφη ανακοίνωσε νέα παράταση στην διάθεση των εισιτήριων διαρκείας για την σεζόν 2026-2027. Πιο συγκεκριμένα, τα εισιτήρια διαρκείας θα μείνουν διαθέσιμα, λέει, για αγορά έως την Κυριακή 16 Οκτώβρη και ώρα 23:59 λεπτά. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει νέα παράταση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 26-27. Έως την Κυριακή λοιπόν 16 Οκτώβρη και ώρα 23:59 λεπτά. Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, προσφέροντας μια έτσι πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία.

γυρνάμε σελίδα, αλλάζουμε και πάλι θέμα και πάμε ως την Ασαμαριά, όπου απεινιδωτής έσωσε την ζωή σε επισκέπτη που υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι της Ασαμαριάς, όταν επισκέπτης υπέστη καρδιακό επεισόδιο με τον εμφυτευμένο απεινιδωτή που έφερε να αποδεικνύεται καθοριστικός για την ζωή του. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:40, ένα χιλιόμετρο πριν από την θέση Χριστός, μέσα στο φαράγγι. Ο άνδρας διέσχιζε το φαράγγι μαζί με την σύζυγό του όταν υπέστη το καρδιακό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο απεινιδωτής που φέρει ο ασθενής ενημέρωσε αυτόματα τον γιο του, ο οποίος δεν βρισκόταν μαζί τους. Ο γιος, μόλις έλαβε την ειδοποίηση, επικοινώνησε άμεσα με τους υπεύθυνους του φαραγγιού, σημαίνοντας συναγερμό. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ο νοσηλευτής και οι γιατρός του φαραγγιού, οι οποίοι παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και του χορήγησαν ορό, ενώ στο σημείο μετέβηκε πυροσβέστης μαζί με άλλους εργαζόμενους προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Στην συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

πάμε τώρα στα Χανιά, όπου ένα μάλλον ιδιαίτερο ενιδρίο βρίσκεται στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Χανίων, αφού σύμφωνα με τους ανθρώπους της πυροσβεστικής είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα. Το ενιδρίο βρίσκεται μέσα στο χώρο του πυροσβεστικού σταθμού και τραβά την προσοχή όσων τον επισκέπτονται. Όπως εξήγησαν οι πυροσβέστες, η κατασκευή ξεκίνησε από ένα παλιό φορτηγό. Αντί να καταλήξει σε αχρηστία, τα στελέχη της υπηρεσίας σκέφτηκαν πως θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν με έναν διαφορετικό αλλά και ταυτόχρονα δημιουργικό τρόπο. Έτσι λοιπόν το φορτηγό κόπηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα ώστε να μετατραπεί σε ενιδρίο. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν τα ψάρια και δημιουργήθηκε το ενιδρίο μέσα στον πυροσβεστικό σταθμό, το οποίο πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σταθμού και κοσμεί το χώρο. Το ενιδρίο δεν αποτελεί απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής έχουν αναλάβει την αφροντίδα του, διατηρώντας το σε καλή κατάσταση και φροντίζοντας τα ψάρια που φιλοξενεί. Η ιδέα, όπως σημειώνουν, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα παλιό και άχρηστο πλέον αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει μια νέα ζωή, μετατρεπόμενο σε κάτι δημιουργικό και ξεχωριστό.

Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Κουστογέρακο Χανίων, όταν ένας άνδρας απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του στο μνημείο πεσόντων της περιοχής. Η αστυνομία απέκλεισε προληπτικά την είσοδο του χωριού, ενώ στο σημείο έσπευσε ψυχολόγος της Ελλάς. Έπειτα από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις, ο ειδικός κατάφερε να πείσει τον άνδρα να εγκαταλείψει την πρόθεσή του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, με τον άνδρα να μεταφέρεται με ασφάλεια σε νοσοκομείο για ιατρική εξέταση και φροντίδα.

θα κλείσουμε με μια είδηση η οποία αφορά στο ελαιόλαδο. Κύμα ακρίβειας, λέει, φέρνουν οι φυσικές καταστροφές σε Ελλάδα, Ιταλία αλλά και Πορτογαλία. Νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο προμηνύει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη, καθώς οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές περιορίζουν την φετινή παραγωγή και αυξάνουν τον κίνδυνο ανόδου των τιμών τους επόμενους μήνες. Το ελαιόλαδο δεν αποτελεί το μοναδικό προϊόν του οποίου η τιμή αναμένεται να ανέβει λόγω ξηρασίας και καύσωνα, καθώς σημαντικές απώλειες καταγράφονται και σε δημητριακά, λαχανικά και αμπελόνες, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα πίεση στις τιμές των τροφίμων. Οι ελαιόνες σε Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, ενώ ακόμη και οι καλλιέργειες που δεν καταστράφηκαν αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ξηρασίας, της τάχτης, της κακής ποιότητας του αέρα και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι οι συνθήκες αυτές ευνοούν την εξάπλωση ασθενειών και εντόμων, περιορίζουν το μέγεθος του καρπού και απειλούν τη συνολική παραγωγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για ηλίανθο μείον 7%, καλαμπόκι μείον 6%, πατάτες μείον 3% και σόγιας μείον 3%, στοιχείο που ενισχύει τον κίνδυνο ευρύτερων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και όχι μόνο στο ελαιόλαδο, όπως αναφέρει ανάλυση του Guardian. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ισπανία, τη μεγαλύτερη παραγωγό ελαιολάδου στην Ευρώπη, όπου η ξηρασία οδηγεί σε πρόωρη πτώση του καρπού από τα δέντρα. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο συνδυασμός μειωμένης παραγωγής και προημότερης συγκομιδής μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες ποσότητες και να οδηγήσει σε νέα άνοδο των διεθνών τιμών μέσα στο φθινόπωρο και το 2027. Παρότι οι διεθνείς τιμές του ελαιολάδου είχαν αποκλιμακωθεί μετά το ιστορικό ράλι των τελευταίων ετών, οι ενδείξεις για νέα υποχώρηση της παραγωγής αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες της αγοράς. Ενδεικτικά, στη Βρετανία η μέση τιμή ενός λίτρου εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου παραμένει πάνω από τις 7 λίρες και έχει ήδη αρχίσει να καταγράφει νέα άνοδο. Πέρα από το ελαιόλαδο, η ακραία ζέστη επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής. Στην Γαλλία, η Ένωση Παραγωγών Legume de France κάνει λόγο για απώλειες χιλιάδων τόνων προϊόντων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με τις μεγαλύτερες ζημιές να καταγράφονται σε μαρούλια, καρότα, πράσα, σκόρδα και κρεμμύδια. Σε ορισμένες καλλιέργειες, η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί έως και κατά 50%. Σημαντικές πιέσεις δέχεται και ο αμπελοϊνικός κλάδος. Στην Καμπανία, τον Μπορντό και τη Βουργουνδία, οι υψηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την ανάπτυξη των σταφυλιών, ενώ στην περιοχή της Καμπανίας ο τρίγος αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 15 Αυγούστου, σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι πριν από λίγες δεκαετίες. Οι αποδόσεις εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 10% χαμηλότερες σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ εμείς βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε ακόμα σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Καλώς ήρθατε για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Περνάμε λοιπόν τώρα έτσι ειδησούλες λίγο πιο πρακτικές, σε θεματάκια που ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες. Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τους παιδικούς σταθμούς. Να σας πω πως σήμερα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τα βάουτσερ. Να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουν και οι γονείς. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων για τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών, ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2026-2027. Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου και πλέον ακολουθεί ο έλεγχος των φακέλων και των δικαιολογητικών από την ΕΤΑ. Τι πρέπει τώρα να ελέγξουν οι γονείς? Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι αιτούντες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την κατάσταση της αίτησής τους. Ειδικότερα θα μπορούν να διαπιστώσουν εάν ο φάκελος έχει εγκριθεί, εάν υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή αν έχουν προκύψει λάθη κατά την μοριοδότηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε στοιχεία όπως το δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα, η ανεργία, η αναπηρία, η πολυτεκνία και ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών. Παράλληλα, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Οι προσωρινοί πίνακες δεν αποτελούν το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, καθώς θα ακολουθήσει σύντομη περίοδος ενστάσεων. Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων προγραμματίζεται να υποβληθούν από τις 11 έως και τις 13 Αυγούστου 2026. Το συγκεκριμένο περιθώριο αφορά όσους θεωρούν ότι η αίτησή τους αξιολογήθηκε λανθασμένα ή ότι δεν προσμετρήθηκαν σωστά τα κοινωνικά και οικονομικά τους κριτήρια. Η ΕΤΑ επισημαίνει ότι δυνατότητα ένστασης έχουν οι αιτούντες ακόμη και στην απερίπτωση κατά την οποία η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 17 Αυγούστου. Μετά την εξέταση των ενστάσεων. Από εκείνη την ημερομηνία οι γονείς θα γνωρίζουν εάν εξασφάλισαν βάουτσερ και θα μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή της δομής στην οποία θα εγγράψουν το παιδί τους. Η δράση αφορά βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της περίοδου 2026-2027 ανέρχεται σε 393,56 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια του προγράμματος καλύπτει το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, διευρύνοντας έτσι την δυνατότητα συμμετοχής για νέους δικαιούχους. Στο πλαίσιο των βελτιωτικών αλλαγών που προωθούνται, θεσπίζεται αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών, καθώς και των μελών που στελεχώνουν τις επιτροπές αξιολόγησης. Μιλώντας στον ΑΣΚΑΙ, η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε ότι οι υφιστάμενοι δικαιούχοι συνεχίζουν αυτόματα τη συμμετοχή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης ή επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης που λαμβάνουν στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, η Υπουργός παρουσίασε μία ειδική πρόβλεψη που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, συγκεκριμένα σε ορεινές περιοχές και νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Παρέχεται κατ' εξαίρεση η δυνατότητα πρόσληψης συγγενούς πρώτου βαθμού ως προσωπικού βοηθού. Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιείται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία έβρεσης άλλου διαθέσιμου φροντιστή, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι στις ακριτικές περιοχές δεν θα μένουν χωρίς την απαραίτητη φροντίδα.

έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αφορά τις οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή και απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Κατά βάση δηλαδή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, για να καταβληθεί, οι οικογένειες θα πρέπει να έχουν προχωρήσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τις διασταυρώσεις των στοιχείων με κρίσιμη ημερομηνία, όπως διαβάζω εδώ στο σχετικό άρθρο, την σημερινή, την 10η Αυγούστου. Για να πιστωθεί το ποσό των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025, να έχει καταχωριστεί σωστά το άμκα του παιδιού, να υπάρχει έγκυρος και ενεργός IBAN στα στοιχεία που τηρεί ή ΑΔΕ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους δικαιούχους χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση για την ενίσχυση, εφόσον όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πληρούνται τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια. Το κρίσιμο χρονικό για τους γονείς των παιδιών που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026 είναι η 10η Αυγούστου, ημερομηνία που, όπως είπαμε, λύγει προθεσμία υποβολής αιτήματος για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, το ΑΦΗΜΗ. Προθεσμία λοιπόν έως και σήμερα. Η έκδοση ΑΦΗΜΗ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διασταύρωση των στοιχείων. Σημειώνεται ότι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται μεταξύ άλλων, η οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενώ μετά την απόδοση του ΑΦΗΜΗ πραγματοποιείται η αντιστοίχησή του με τον άμκα του παιδιού. Οι γονείς καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι το παιδί έχει δηλωθεί σωστά ως εξαρτώμενο μέλος, ο άμκα του παιδιού έχει καταχωριστεί χωρίς λάθη, ο δηλωμένος IBAN στην ΑΔΕ είναι ενεργός και σωστός. Και επίσης για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία έκδοσης ΑΦΗΜΗ. Η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων αυτών των ενεργειών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η συμπληρωματική πληρωμή να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου.

οριστικό τέλος μπαίνει από 1η Οκτωβρίου στην πληρωμή των ενοικίων με μετρητά και πλέον θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η εφαρμογή της ρύθμισης είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε εξάμηνη παράταση ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και η διασύνδεση των συστημάτων με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΔΕ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν θα δοθεί και νέα παράταση και έτσι από την 1η Οκτωβρίου κάθε καταβολή μισθώματος θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε με μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε μέσω πάγιας εντολής. Το τραπεζικό αποδεικτικό θα αποτελεί πλέον το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης του ενοικίου, ενώ οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ως νόμιμη εξόφληση. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό, το IBAN δηλαδή, στον οποίο θα καταβάλλονται τα μισθώματα μέσω των διαδικασιών που θα προβλέπει η ΑΔΕ. Την ίδια στιγμή ο λογαριασμός θα πρέπει να βρίσκεται στο όνομα του ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ο ενοικιαστής θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας θα προβλέπεται δήλωση των αντίστοιχων λογαριασμών για κάθε συνιδιοκτήτη. Σχετικά με τις περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, για τους ιδιοκτήτες προβλέπεται απώλεια φορολογικών ευεργετημάτων, όπως της έκπτωσης 5% επί των εισοδημάτων από μισθώματα, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι τα ενοίκια καταβλήθηκαν μέσω τραπεζικού συστήματος. Οι ενοικιαστές, σύμφωνα με το CNN.gr, που δεν πραγματοποιούν τις πληρωμές ηλεκτρονικά, ενδέχεται να χάσουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές που προϋποθέτουν την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής.

Και 15 Αυγούστου έρχεται σιγά σιγά, έτσι, οπότε η ΓΕΣΕΕ ενημερώνει για τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά την αργία του 15 Αυγούστου. Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι για την αργία. Τον τρόπο λοιπόν αμοιβής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά την αργία του 15 Αύγουστου διευκρινίζει η ΓΕΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας. Όπως αναφέρει, 15 Αυγούστου, η οποία το 2026 συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες σύμφωνα με άρθρο. Οπότε κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες. Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι με πενθήμερο σύστημα, οι οποίοι δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου, δικαιούνται, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Στους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους. Για όσους εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν θα απασχοληθούν την ημέρα της αργίας, οι ημερομίσθιοι δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο που τους αναλογεί, δηλαδή συνολικά 6 ημερομίσθια για την εβδομάδα, ενώ στους αμοιβόμενους με μηνιαίο μισθό καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου και αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, καθώς και προσάυξηση 75% επί του νόμου μου ορομισθίου τους για όσες ώρες εργαστούν. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και αντιστοιχεί στις ώρες απασχόλησής τους. Στην απερίπτωση εργαζομένων με πενθήμερο σύστημα, για τους οποίους η εργασία το Σάββατο 15 Αυγούστου αποτελεί την έκτη μέρα απασχόλησης της εβδομάδας, η διάρκεια της εργασίας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες. Παράλληλα, το ημερομίσθιό τους, όπως διαμορφώνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, προσαυξάνεται επιπλέον κατά 40% με την επιφύλαξη των λοιπόν διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Εάν επιχείρηση που κανονικά αργεί τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες λειτουργήσει εκτάκτως και με τις νόμιμες διατυπώσεις το Σάββατο 15 Αυγούστου, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται για πλήρη απασχόληση πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μισθού τους. Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Και στις δύο περιπτώσεις υπολογίζεται επίσης προσαύξηση 75% επί του νόμου μου ορομισθίου για την εργασία κατά την ημέρα της αργίας. Η ΓΕΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, δηλαδή ρεπό, με ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Εφόσον η απασχόληση κατά την 15η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα, πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως, οφείλονται, εκτός από την προσαύξηση για την εργασία σε αργία, και οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις για υπερεργασία και νόμιμη υπερορία. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια και αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου, χωρίς η ημέρα αυτή να προσμετράται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους. Οι αμοιβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται πρόσθετο ημερομίσθιο, ωστόσο και για αυτούς η ημέρα της αργίας δεν υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειας. Τέλος, εφόσον ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι για τους εργαζομένους βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, κανονισμού εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθήμου, αυτοί υπερισχύουν.

Όμως μέχρι σήμερα Δευτέρα θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα λοιπόν η υποβολή αιτήσεων. Ειδικότερα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι καλούνται οι υποψήφοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κλάδων ειδικοτήτων, γενικής εκπαίδευσης κλάδων ειδικοτήτων επίσης, ΠΕ και πάει λέγοντας, να κάνουν τις αιτήσεις τους, έτσι, και ουσιαστικά να δηλώσουν τις προτιμήσεις των περιοχών που επιθυμούν. Οι αιτήσεις δηλώσεις προτιμήσεων περιοχών μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

όλο αυτό, όπως είπα λίγο πριν, για μόνιμο διορισμό. Έτσι, από την Τετάρτη 5 του μήνα ξεκίνησε η όλη διαδικασία και θα ολοκληρωθεί σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Και έρχεται μία ακόμη τελευταία διακοπή για τη σημερινή μας εκπομπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο για να διανύσουμε άλλο ένα μισάρο που έχουμε στην διάθεσή μας.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πιχινάκη. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Και συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις. Η ΑΔΕ ελέγχει, λέει, μεταφορές μεταξύ κοινών και ατομικών λογαριασμών που μπορεί να θεωρηθούν άτυπες δωρεές με φόρους έως 40% εφόσον δεν αποδεικνύονται η προέλευση και ο σκοπός των χρημάτων. Στο ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ μπαίνουν οι κινήσεις χρημάτων μεταξύ κοινών και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς ορισμένες συναλλαγές είναι δυνατόν να θεωρηθούν άτυπες δωρεές. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να προκύψει φορολογική επιβάρυνση για τον δικαιούχο, αλλά και να ενεργοποιηθεί διαδικασία φορολογικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική προέλευση και ο τελικός προορισμός των χρημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τις φορολογικές αρχές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας από τους δικαιούχους ενός κοινού τραπεζικού λογαριασμού προχωρά σε ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων χωρίς να διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε συμβάλει στην αδημιουργία του συγκεκριμένου υπολείπου. Το κρίσιμο στοιχείο είναι επομένως ποιος κατέθεσε τα χρήματα και ποιος τελικά τα χρησιμοποίησε. Με βάση το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, η ανάληψη ή μεταφορά χρηματικού ποσού από έναν κοινό λογαριασμό μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως δωρεά. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο συνδικαιούχος που λαμβάνει τα χρήματα δεν έχει συνεισφέρει στην δημιουργία του υπολείπου του κοινού λογαριασμού. Όταν το ποσό μεταφέρεται σε άλλο λογαριασμό στον οποίο ο συγκεκριμένος δικαιούχος διαθέτει αποκλειστική ή ουσιαστική πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης και όταν δεν υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν διαφορετική αιτία για την συγκεκριμένη συναλλαγή. Εφόσον συντρέχουν τέτοιες προϋποθέσεις, η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να θεωρήσει ότι πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση περιουσίας χωρίς αντάλλαγμα και κατά συνέπεια να προχωρήσει στην επιβολή φόρου δωρεάς.

Ποιες είναι όμως οι πέντε παγίδες για τους φορολογούμενους? Όσοι πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενικών ή άλλων προσώπων, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πέντε βασικές περιπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν φορολογικές επιβαρύνσεις ή να οδηγήσουν σε πρόσθετους ελέγχους. Πρώτον, αφορολόγητες γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές προς συγγενείς πρώτου βαθμού παραμένουν αφορολόγητες μέχρι το ποσό των 800.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Η μεταφορά των χρημάτων πρέπει να γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος, να υποβάλλεται η προβλεπόμενη δήλωση και να ακολουθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Η σωστή τεκμηρίωση της συναλλαγής είναι κρίσιμη προκειμένου να αναγνωριστεί το σχετικό αφορολόγητο. Δεύτερον, μεταφορές χρημάτων με μετρητά. Διαφορετική είναι η φορολογική αντιμετώπιση όταν η μεταβίβαση του χρηματικού ποσού πραγματοποιείται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικού συστήματος. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και επιβάλλεται φόρος 10% επί ολόκληρου του ποσού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση ακόμη και όταν η συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ στενών συγγενών. Τρίτον, μεταφορές μέσω Άιρις. Οι συνηθισμένες μεταφορές μικρών χρηματικών ποσών μέσω Άιρις από γονείς προς τα παιδιά τους δεν αντιμετωπίζονται κατά κανόνα ως δωρεές όταν αφορούν χαρτζιλίκι ή την κάλυψη καθημερινών αναγκών προστατευόμενων μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο το ύψος όσο και η συχνότητα των συναλλαγών, αλλά και ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιούνται, ώστε να προκύπτει ότι πρόκειται πράγματι για κάλυψη συνηθισμένων καθημερινών αναγκών. Τέταρτον, διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών. Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών βρίσκονται επίσης οι διαδοχικές ή αλυσιδωτές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στο κατά πόσο χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα πρόσωπα, με στόχο να παρακαμφθούν οι φορολογικοί κανόνες και να αξιοποιηθεί καταχρηστικά το αφορολόγητο όριο. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η διαδρομή των χρημάτων σχεδιάστηκε με σκοπό την καταστρατήγηση των προβλεπόμενων διατάξεων, μπορεί να προκύψει φόρος 20%. Και πέμπτον, κοινοί λογαριασμοί με τρίτα πρόσωπα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους συμμετέχουν τρίτα πρόσωπα. Σε έναν πιθανό έλεγχο εξετάζεται ποιος χρησιμοποίησε στην πράξη τα χρήματα, ποιος ωφελήθηκε οικονομικά από τη μεταφορά και από ποιον προήλθε αρχικά το ποσό. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογικές αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν πίσω από μια φαινομενικά απλή τραπεζική κίνηση κρύβεται έμεση δωρεά προς τρίτο πρόσωπο, η οποία θα έπρεπε να έχει δηλωθεί και φορολογηθεί. Συγγνώμη. Για τους συγγενείς πρώτου βαθμού που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, όπως για παράδειγμα όταν η μεταφορά χρημάτων πραγματοποιείται με μετρητά, προβλέπεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ. Για τους συγγενείς δεύτερου βαθμού, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αδέλφια, ανήψια και θείοι, ο συντελεστής φορολόγησης διαμορφώνεται στο 20% χωρίς αφορολόγητο όριο. Για πιο μακρινούς συγγενείς ή για πρόσωπα χωρίς συγγενική σχέση, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 40%. Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση της συναλλαγής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Εάν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η πραγματική φύση της μεταφοράς ή δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ΑΔΕ μπορεί να μην αναγνωρίσει το αφορολόγητο όριο και να προχωρήσει στον καταλογισμό του φόρου που προβλέπεται από την νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν σημαντικές μεταφορές χρημάτων, ακόμη και μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι κινήσεις να πραγματοποιούνται με τον προβλεπόμενο τρόπο και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αιτία και την προέλευση των ποσών.

Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε ελάτε να μοιραστούμε ένα άρθρο που διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr και που αφορά στα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ, Αναγγελία Οικονομικού Προγράμματος Τρίτης Θητείας 2027-2030, με ελαφρύνσεις φόρων για μισθωτούς και επιχειρήσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και άμεσο μάζεμα του τεκμηρίου ελευθέρων επαγγελματιών. Εικόνες από το μέλλον μέχρι και το 2030, αντί απλώς δεσμεύσεις για την επόμενη χρονιά, θα συνθέτουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ξεδιπλώσει το πλήρες σχέδιο πολιτικής της κυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, με σκοπό να μπορέσει κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως πώς αυτά θα διαμορφώνουν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο. Δεν θα εστιάσει έτσι μόνο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως πέρυσι, νοικοκυριά, οικογένειες με παιδιά νέους έως 30 ετών, αλλά θα θέσει επιτάπητος όλες τις αλλαγές που επίκυνται από το 2027 έως το 2030. Το σχέδιο συνδυάζει καλύτερους μισθούς, στήριξη της παραγωγής και περισσότερες επενδύσεις. Αυτός είναι ο δρόμος που επιλέγει η κυβέρνηση για να ενισχύσει μόνιμα την αγοραστική δύναμη, διασφαλίζοντας ότι η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για όλους, όπως λένε στο οικονομικό επιτελείο. Το σύνολο των μέτρων θα οριστικοποιηθεί μετά τον 15 Αύγουστο. Οι βασικές παρεμβάσεις όμως ήδη έχουν σχηματοποιηθεί για κάθε κατηγορία ωφελούμενων. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν επιλέχθηκαν για το πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα το οποίο συνθέτουν, ώστε καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί να εμπνέουν αίσθημα σιγουριάς, εμπιστοσύνης, δικαιοσύνης και προοπτικής στην αγορά και στους πολίτες. Το μεγάλο βάρος φέτος θα πέσει στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες και στους αγρότες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν έχουν κάτι να περιμένουν. Οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις θα έχουν επίσης κεντρική θέση στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, ως ο πιο σταθερός τρόπος για να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όσα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Θα παρουσιαστούν ως συνέχεια πολιτικών, οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες ΔΕΘ, εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες ή κρίσεις και τελικά ήρθαν για να μείνουν, υπογραμμίζοντας το αφήγημα της συνέπειας λόγων και έργων της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν 6 μεγάλες ομάδες ωφελουμένων, οι οποίοι χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες: συντάξεις, αυξήσεις κάθε χρόνο, μαχαίρι στην εισφορά, αλληλεγγύης. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σιγουριάς, στήριξης και προστασίας, προβλέπονται παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός δεν θα μιλήσει για επαναφορά 13ης σύνταξης, θα περιγράψει όμως τις αυξήσεις που βάσει νόμου προβλέπεται να συνεχίσουν να λαμβάνουν κάθε χρόνο οι συνταξιούχοι, εφόσον διατηρούνται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας. Ενώ δεν μπορεί να αποκλείεται και εκ νέου αύξηση της παροχής των 300 ευρώ από 250 που ήταν πέρυσι, η οποία τους καταβάλλεται τακτικά και δια νόμου πλέον κάθε 30 Νοεμβρίου. Παράλληλα, πέρα από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις που έχει δρομολογηθεί και θα φέρει μεγαλύτερες αυξήσεις σε όλους, αλλαγές αναμένονται και στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης που σήμερα εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ για όσους ξεπεράσουν τα 1.467 ευρώ μηνιαίως. Ο υπολογισμός της θα γίνεται κλιμακωτά αντί στο σύνολο του ποσού. Στην περίπτωση αυτή, οι συντελεστές θα αλλάξουν και πάλι οι συνταξιούχοι θα είναι κερδισμένοι. Επίσης θα αφορά σε επιχειρήσεις, μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπου θα γίνουν διορθώσεις και θα υπάρξει και τσεκούρι στο τεκμαρτό, μείωση προκαταβολής φόρου και συμψηφισμοί ζημιών δεκαετίας.

Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ιδιαίτερα προβλέπονται αυξήσεις κάθε χρόνο στον κατώτατο και το μέσο μισθό. Ο στόχος πρόβλεψη που είχε θέσει το 2023 ο Πρωθυπουργός να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027 επιτυγχάνεται πλήρως, ενώ για τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης ο στόχος των 1.500 ευρώ έχει ξεπεραστεί ήδη από το 2025. Με βάση την εμπειρία αυτή, ο Πρωθυπουργός θα θέσει νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μέχρι το 2030 περίπου στα 1.350-1.400 ευρώ το μήνα ενδεχομένως, ενώ για τον μέσο μισθό κοντά στα 2.000 ευρώ. Θα υπάρξουν επίσης αλλαγές και στους αγρότες σε σχέση με τα δάνεια και τις πληρωμές εξπρές, αλλά και κάποια μέτρα έκπληξη τα οποία θα αναγγελθούν. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών να βάζει τέλος η κυβέρνηση και όσους παράγουν και κρατούν ζωντανή την περιφέρεια, σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την ενιαία αίτηση πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία, νέα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής και ελάφρυνση από τα δανειακά βάρη που προκάλεσε η κρίση σε αγρότες αλλά και κτηνοτρόφους. Παρεμβάσεις όμως θα ανακοινωθούν και για το στεγαστικό, με επικρατέστερο σενάριο την εξαγγελία νέου προγράμματος Σπίτι μου 3, επίσης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σε ό,τι αφορά αλλαγές και περαιτέρω μείωση φόρων στα ενοίκια κατοικίας, πάντως πολλά θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων, αλλά και το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα ενεργοποιηθεί το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ώστε αδήλωτα ή υποδηλωμένα μισθώματα να έρθουν στο φως.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Πριν να κλείσω όμως, να σας πω πως ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του Όφη με την ΑΕΚ έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Την Τετάρτη λοιπόν, 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο Κυπελλίνος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στην ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από τον athletic.gr και το gentikoulet.gr. Χορηγός της μετάδοσης, vnyglasses.com.

περισσότερα από εμάς αύριο, αύριο την ίδια ώρα στον ίδιο, στον ίδιο σταθμό. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά, για χαρά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Στους τελευταίους δηλαδή που έχουν απομείνει εδώ στα Μετόπιστελ. Μιας και παραδοσιακά αυτή η εβδομάδα, δηλαδή η εβδομάδα που κορυφώνεται με το 15 Αύγουστο, είναι η τελευταία εβδομάδα του μεγάλου όγκου εκδρομέων, δηλαδή Παρασκευή, τελευταία μέρα για πολλούς εργασίας και μετά ξεκινάει η άδεια. Για πολλούς, όχι για όλους.

Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Εντάξει, κατά γενική ομολογία, παιδί, το καλοκαίρι είναι η εποχή των διακοπών σχεδόν για όλους. Σχεδόν για όλους. Η εποχή δεν λέμε ότι κάνουν διακοπές όλοι. Καθώς κάθε χρόνο φαίνεται ότι αυξάνεται και το ποσοστό εκείνων για τους οποίους οι διακοπές αποτελούν πλέον ένα προνόμιο. Όχι ένα δικαίωμα, τέλος πάντων, ή μια συνήθεια που μπορεί να εξυπηρετηθεί σε τακτική βάση.

πολύ, ρε παιδί μου, από την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς και φέτος το 70 με 80% να είναι αλλοδαπή, το υπόλοιπο 30, πολύ θα έλεγα, περισσότερο 20, μειούμενο, της 100 να αφορά σε Έλληνες επισκέπτες που φεύγουν για παράδειγμα από την Κρήτη και πάνε στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Χαλκιδική. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 πάνω από το 30% των Ευρωπαίων δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μία εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι τους. Και το ποσοστό αυτό ήταν αυξημένο σε σχέση με το 24. Βέβαια τα υψηλότερα ποσοστά που καταγράφονται για ανθρώπους που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια εβδομάδα ετήσιων διακόπων, μαντέψτε που μπορεί να είναι εκτός από την Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Και που αλλού? Μα φυσικά στην Ελλάδα. Έχει εκτιναχθεί το κόστος διαμονής, έχει εκτιναχθεί φυσικά το κόστος μετακίνησης, έχει εκτιναχθεί το κόστος διατροφής. Βάλτε τώρα όλα αυτά με κοινό παρονομαστή τη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Για να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον φτώχειας διακοπών.

Δηλαδή απέχουμε χαοτική απόσταση από τους Λουξεμβουργίους, μαντέψτε γιατί, τους Βέλγους και επίσης ακόμη και από τους Μαλτέζους.

Έτσι λοιπόν συρρυκνώνεται και η διαμονή στους τουριστικούς προορισμούς και φυσικά συρρυκνώνεται και το budget. Και το λέμε αυτό διότι παρουσιάζονται, το βλέπω αυτό, επικοινωνούνται πολυτακτικά τα στοιχεία που έρχονται από την κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας και στα αεροδρόμια εδώ του Ηρακλείου, του Νίκος Καρατζάκης. Αυτό δεν μεταφράζεται αυτομάτως και σε έσοδα. Δηλαδή η αύξηση της επιβατικής κίνησης δεν μεταφράζεται και σε έσοδα.

Αλλά μείνουμε στους εγχώριους δυνητικούς πελάτες τουριστικών περιοχών. Οπότε τι να πρωτοβάλεις για να μετακινηθείς, τι να συνυπολογίσεις, να μετακινηθείς από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά και από εκεί σε άλλους προορισμούς. Το κόστος, όπως είναι διαμορφωμένο, και ακούσαμε τον κύριο Γιγίλια πρόσφατα να λέει ότι έχει δώσει μάχη αυτή η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, για τα τελευταία δύο χρόνια μην σημειωθεί καμία αύξηση στα ναύλα, διότι χρηματοδοτήθηκα με επιδότηση ναυτιλιακής εταιρείας για να συγκρατηθεί η τιμή των ναύλων. Και παρά την απίστευτη μάχη αυτή που έδωσε η κυβέρνηση, μια τετραμελής οικογένεια με μια καμπίνα και ένα αυτοκίνητο, δεν βάζω μέσα τα έξοδα μέσα στο καράβι, μόνο τα ναύλα, ναι, θέλει 450 με 550 ευρώ για να μετακινηθεί από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά και επιστροφή. Να συνυπολογίσουμε το κόστος των διοδίων που πλέον διαμορφώνεται ως ένα από τα υψηλότερα σε όλη την Ευρώπη, με διόδια σε κάθε στροφή σχεδόν, κατά μήκος των οδικών αξώνων της χώρας. Ή να πάμε στα καύσιμα. Δηλαδή πριν καν φτάσει στον προορισμό, ήδη σου έχει φύγει ένας μισθός. Ο ένας μισθός σου έχει φύγει ήδη. Μένεις στον προορισμό, σου φεύγει και ο δεύτερος μισθός. Επιστρέφοντας, τρως την τζικόφτερα. Έχω συγκεντρώσει εδώ με τη βοήθεια, εννοείται, και της τεχνητής νοημοσύνης, μας βοήθησε να συλλέξουμε αρκετά στοιχεία, το κόστος των διοδίων ανά κύριο οδικό άξονα της χώρας. Και θα φτάσουμε στην Κρήτη. Θα μου πείτε, μα δεν έχουμε διόδια. Μισό λεπτάκι, περιμένετε, θα φτάσουμε και εκεί. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα εκτός Κρήτης και θα φτάσουμε και στην Κρήτη. Εγνατία οδός. Για να κινηθείς από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο σταθμό διοδίων, είναι τα σταθμοί διοδίων στην Εγνατία οδό, εντάξει, είναι και η μεγαλύτερη σε μήκος, 658 χιλιόμετρα, είναι πάνω από 20 σταθμοί. Λοιπόν, το κόστος είναι 30,45. 30 ευρώ και 45 λεπτά το κόστος των διοδίων για να διασχίσει κάποιος την Εγνατία οδό. Να φύγει παιδί μου από την Ήπειρο και να πάει μέχρι τον Εύρο. Η Ιόνια οδός τώρα, που είναι η οδός από το Ρίο Αντίριο ως και στα Ιωάννινα, συμπεριλαμβάνεται και η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, έχει ένα κόστος άνω των 30 ευρώ. Διότι μόνο για να περάσει τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, μόνο να την περάσεις, μία γέφυρα μήκους 3 χιλιόμετρων και κάτι, προφανώς φοβερό έργο, ναι, σημίτης, ναι, κτλ. Θέλεις 15 ευρώ και 90 λεπτά. Θα πει κάποιος, μα πληρώνεις και με το καραβάκι. Ναι, πληρώνει το καραβάκι τα μισά λεφτά. Προφανώς και δίνει περισσότερη ώρα. Πλέον τα καραβάκια μόνο για επικίνδυνα φορτία, που δεν επιτρέπεται δηλαδή η διέλευση από τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, χρησιμοποιούνται, εκτός και αν κάποιος θέλει να κάνει κρουαζιέρα και να επιβραδύνει το χρόνο του ταξιδιού του, θα επιλέξει να ταξιδέψει με κάποια από τα εναπομείνατα καραβάκια μεταξύ Ρίου και Αντιρίου. Άλλα 30 λοιπόν, 30, σχεδόν 31 ευρώ, 30 ευρώ και 90 λεπτά η Ιόνια οδός από το Ρίο μέχρι να φτάσεις και στα Ιωάννινα. Πάμε στην Παθέ. Αθηνών Θεσσαλονίκης. 470 χιλιόμετρα. Θέλεις μόλις κάτι λιγότερο από 35 ευρώ. 34 ευρώ και 85 λεπτά στα διόδια που θα διασχίσεις από την Αθήνα μέχρι και την Λεπτοκαριά, πάνω ψηλά στην Μακεδονία. Να επιστρέψουμε
νότια, Πελοπόννησο δηλαδή, όπου έχουμε την Ολυμπία Οδό και τον Μοριά. Μοριάς λέγεται, ναι. Λοιπόν, για την Ολυμπία Οδό, δηλαδή από Αθήνα Ελευσίνα μέχρι να φτάσεις πύργο που είναι το ένα κομμάτι και τους πλευρικούς σταθμούς, θέλεις 19,5 ευρώ.

για το εθνικό οδικό άξονα Κόρινθος Καλαμάτα, του Μοριά που λέμε, ναι, θέλεις κάτι λιγότερο από 12 ευρώ.

Συνολικά λοιπόν, το δίκτυο των 7 κυρίων οδικών αξώνων της χώρας με διόδια είναι σε μήκος 2.013 χιλιόμετρα. Το συνολικό κόστος για να διανύσεις αυτά τα 2.013 χιλιόμετρα είναι 143 ευρώ και 55 λεπτά μόνο για τα διόδια, μόνο για τους σταθμούς των διόδιων. Στη Βουλγαρία, άμα πάρεις βινιέτα με 140 ευρώ, γυρνάς όλη τη Βουλγαρία, όλο το χρόνο, σβούρα. Όσα χιλιόμετρα θέλεις. 140 ευρώ και μπορεί να λέμε ότι είναι και πάρα πολλά, ναι. Για καταλάβετε ποια είναι η διαφορά τώρα. Και πάμε σε μια κοντινή χώρα, τη Βουλγαρία.

Και πώς φτάνουμε τώρα στην Κρήτη όπου δεν έχουμε διόδια, μάλιστα. Δεν έχουμε, προσέξτε τώρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε διόδια. Δεν βγαίνουν αμέσως από την τσέπη μας. Αλλά πιστέψτε μας, βγαίνουν από την τσέπη του κράτους. Το υπομίζονται όλοι οι Έλληνες προς το παρόν. Είναι τα σκιώδη διόδια. Έχουμε διόδια. Όταν θα μπουν, γιατί το έργο ξεκίνησε με τους κόμβους. Φτιάξουμε τους κόμβους να μπουν και τα διόδια, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Λοιπόν, όταν θα ολοκληρωθούν οι κόμβοι, θα έχουμε και τα διόδια. Μπορεί να μην έχουμε δρόμο, διόδια θα έχουμε όμως. Κρατήστε το αυτό. Μαντέψτε τώρα το κόστος που θα διαμορφωθεί για την Κρήτη. Όταν, για παράδειγμα, να πάμε στον πιο πρόσφατο οδικό άξονα που παραδόθηκε πριν από λίγες μέρες. Ο Ε65. Που διασχίζει την κεντρική Ελλάδα. Θεσσαλία. Είναι μήκους 182 χιλιόμετρων. Όσα δηλαδή χιλιόμετρα είναι και η Κίσαμος με τη Χερσόνησος. 180 χιλιόμετρα είναι. 185, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για αυτή τη διαδρομή, one way, μπερδευόμαστε. Δηλαδή, θα φύγεις από την Κίσαμο να έρθεις στη Χερσόνησο, θα επιστρέψεις και στην Κίσαμο, αν είσαι από εκεί, εννοούμε. Ναι, λοιπόν, one way. Λοιπόν, το αντίστοιχο κόστος με τα αντίστοιχα χιλιόμετρα είναι 13,5 ευρώ. Άρα κάποιος που θα φύγει από την Κίσαμο να έρθει στο Ηράκλειο και να επιστρέψει, πιθανότατα, δεν ξέρουμε ακόμη δεν ξέρουμε, θα πληρώσει 27 ευρώ. Αυτό, στα υπόψη είναι αυτό. Υπάρχει βέβαια και ακριβότερο παράδειγμα, όπως είναι της Ιωνίας οδού. Βέβαια εκεί, θα μου πείτε, για να είμαστε δίκαιοι, έχουμε και τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου που εκτοξεύει το κόστος. Όπως και να έχει όμως, με 196 χιλιόμετρα που δεν απέχει πάρα πολύ από τα 185 το Κίσαμος Χερσόνησος, λοιπόν, με 196 χιλιόμετρα το κόστος για την Ιόνια οδό είναι σχεδόν 31 ευρώ.

Αν πάμε σε ένα ακόμη παράδειγμα, περίπου στα χιλιόμετρα που αφορούν το ΒΟΑΚ από την Κίσαμο έως και τη Χερσόνησο, που είναι ο δικός άξονας της Πελοποννήσου, το Κόρυδος Καλαμάτα, είναι περίπου 25 χιλιόμετρα λιγότερα από αυτό που σχεδιάζεται για την Κρήτη, γύρω στα 160 χιλιόμετρα, κάτι λιγότερο από 160 χιλιόμετρα. Οι Πελοποννήσοι χρειάζονται για να μετακινηθούν 11 ευρώ και 75 λεπτά. Συνοψίζοντας λοιπόν, σας δίνουμε εικόνα από το μέλλον, όχι το απότερο, σύντομα. Σύντομα, ναι, σύντομα, περιμένετε. Λοιπόν, η εικόνα που σας δίνουμε για το κόστος μετακίνησης στην Κρήτη από Χανιά Ηράκλειο θα διαμορφώνεται, κάνουμε μια εκτίμηση με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, από 11-12 ευρώ το one way συζητάμε μέχρι 15 ευρώ. Εκεί υπολογίζουμε, δεν παίρνουμε το παράδειγμα της Ιωνίας Οδού, γιατί επαναλαμβάνουμε, εκτοξεύει το κόστος στα 31 ευρώ η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, που είναι από μόνη της 15,90. Άρα αν βγάλουμε τη γέφυρα μας μένει 15 ευρώ για τα ίδια χιλιόμετρα, 3,5 χιλιόμετρα είναι η γέφυρα, 196 συνολικά η Ιόνια Οδός. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το κόστος του δρόμου και όχι του δρόμου συν τη γέφυρα είναι περίπου στα 15 ευρώ για μια αντίστοιχη χιλιομετρική απόσταση. Από 12 έως 15 ευρώ είναι και ο δικός άξονας της Πελοποννήσου και ο δικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας στη Θεσσαλία και ο δικός άξονας που διασχίζει παράλληλα με το Ιόνιο Πέλαγος από κάτω χαμηλά την Στερεά Ελλάδα έως και την Ήπειρο.

Αυτά είναι που θα βγαίνουν άμεσα από την τσέπη μας. Δηλαδή, περνάς, πληρώνεις. Μέχρι το περνάς, πληρώνεις, να προεξοφλήσουμε με βαθιά πεποίθηση εξαιτίας του παρελθόντος που έχουμε ζήσει με όλα τα μεγάλα αυτά οδικά έργα, ότι το κόστος του βόρειο οδικού άξονα θα είναι τέτοιο, θα διαμορφωθεί έτσι που θεωρούμε ότι θα βάλουμε πολύ βαθύτερα ακόμη το χέρι στην τσέπη μας για να αποπληρώσουμε το έργο. Θυμίζω ότι ο Y65 στήχησε τελική τιμή πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στα κρατικά ταμεία. Προσέξτε, μιλάω μόνο για εθνικούς πόρους, εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Ξεκίνησε με αρχική εκτίμηση τα 500 εκατομμύρια ευρώ και μετά από 18 χρόνια που μας πήρε για να ολοκληρωθεί το έργο που αφορά στον οδικό άξονα των Y65 των 180 χιλιόμετρων, όσο δηλαδή είναι ο ΒΟΑΚ, πήρε 18 χρόνια, κρατήστε το και αυτό, λοιπόν, ναι, ξεκίνησε με 500 κρατική συμμετοχή και διαμορφώθηκε σε πάνω από 1,5 δις. Στην Κρήτη, με το καλημέρα, το κόστος του έργου, εξαιτίας μορφολογίας και των απαιτήσεων κτλ. Που υπάρχουν στο νησί, έχει εκτιμηθεί το αρχικό κόστος στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαντέψτε ποιο μπορεί να είναι το τελικό κόστος.

καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι επί δεκαετίες αυτή τη χώρα οι πολίτες συνεισέφεραν μέσα από την άμεση και έμεση φορολογία για να φτάσουμε να ξαναπληρώσουν υποδομές που θα έπρεπε να έχουν και μάλιστα να τις πληρώνουν πλέον στο διηνεκές μέσω των διοδίων. Το αφορά πλέον και τους κριτικούς ή θα τους αφορά πολύ σύντομα ακόμη πιο βαθιά όταν θα εγκατασταθούν και τα διόδια. Επειδή λοιπόν σαν κράτος ήμασταν ανίκανοι, αναποτελεσματικοί, πείτε ό,τι άλλο θέλετε, με πάντα με το αλφα στερετικό μπροστά, γιατί αυτό μας πρέπει, αυτό μας αξίζει, η αλήθεια είναι, αυτό επιβεβαιώνουν τα γεγονότα επί δεκαετίες. Επειδή λοιπόν ήμασταν όλα τα στερετικά και δεν καταφέραμε ως πολιτεία να επιστρέψουμε στους πολίτες τις υποδομές που τους αξίζουν σε σχέση με τη συνεισφορά τους, δημιουργήσαμε εκεί όλα τα ωραία αυτά πακέτα, όχι ΣΔΙΤ, όχι παραχωρήσεις, όχι έτσι, όχι αλλιώς, όχι γιουβέτσι, αλλά ακόμη και έργα που έχουμε κάνει και παρέμεναν σε δημόσιο χαρακτήρα, τα δίνουμε στους ιδιώτες. Για παράδειγμα, στη σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφει για το μεγάλο τμήμα των 180 χιλιόμετρων Κίσαμος Χερσόνησος, θα έπρεπε να ήταν Κίσαμος Κοκκίνη και όχι Κίσαμος Χερσόνησος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Κοκκίνη Χερσόνησος είναι έτοιμο. Και όταν λέμε έτοιμο, εδώ και αρκετά χρόνια. Το έχουμε πληρώσει εμείς. Κρατικό έργο. Αλλά συμπεριλαμβάνεται μέσα στον ιδιώτη. Δηλαδή ο ιδιώτης αποκτά καμιά 20 χιλιόμετρα παραπάνω, χωρίς να παίξει πενιά. Μόνο στο κομμάτι της συντήρησης από εδώ και πέρα το θα αναλάβει. Το κόστος κατασκευής του έργου το έχουμε πάρει εμείς. Μαντέψτε τώρα που θα μπουν τα διόδια. Φανταστείτε μάλλον που θα μπουν τα διόδια. Επομένως, ναι, κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτοί οι οδικοί άξονες, κατά μήκος των οποίων υπάρχουν σταθμοί διοδίων και πληρώνουν τσουκτερά οι πολίτες τη μετακίνησή τους, διασχίζοντας τους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, προσφέρουν και ασφάλεια, προσφέρουν και το κομμάτι της συντήρησης. Είναι αλήθεια ότι όσοι έχουν κινηθεί είτε στον καινούργιο τον ε65, είτε στην Ιόνια Οδό, είτε στην Εγνατία, βλέπουν εκεί τους παραχωρησιούχους. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή άμεσα υπάρχει αντίδραση, φυγαίνουν τα βαν που έχουν για τις συνδίκες έκτακτης ανάγκης, ακόμη και μια βλάβη ενός αυτοκινήτου να υπάρξει. Πολύ γρήγορα κινητοποιείται ο μηχανισμός, λαμβάνουν τα μέτρα ασφαλείας, ό,τι τέλος πάντων απαιτείται. Ταυτόχρονα υπάρχει και η σχετική συντήρηση. Λες, παιδί μου, το πληρώνω, αλλά κάτι έχω. Ναι, αλλά προσπερνώντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχεις και δεν το έχεις γιατί δεν κατάφερε ποτέ η πολιτεία να οργανωθεί και να σου προσφέρει αυτό που θα όφιλε να σου προσφέρει για να το έχεις. Και πρέπει εσύ να το ξαναπληρώσεις για να το έχεις. Θα πει τώρα κάποιος άλλος. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά όπως και να έχει, όταν και η παραχώρηση μπαίνει μέσα ο ιδιώτης, βάζει και εκείνος κεφάλαιο, δεν υπάρχουν τα λεφτά, δεν έχουν καμιά κάνουλα να τρέχει το χρήμα άφθονο. Μα όταν έχεις δώσει μέχρι σήμερα που μιλάμε 223 εκατομμύρια ευρώ αέρα, 223 εκατομμύρια ευρώ, μπορείτε να φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα οδικού άξονα θα μπορούσαμε να έχουμε. 223 εκατομμύρια ευρώ είναι το 10% είναι το 10% του αρχικού κόστους που κοστίζει ο ΒΟΑΚ. Δύο δις μας έχουν πει. Ναι. Λοιπόν, 200 λοιπόν εκατομμύρια και κάτι παραπάνω, που είναι τα χρήματα των 150 εκατομμυρίων αποζημιώσεων που έχουμε δώσει στους αναδόχους για τα τμήματα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος Νεάπολη, διότι εμείς ως πολιτεία καθυστερήσαμε, τρέξαμε να τους εγκαταστήσουμε, τα λέγαμε την Παρασκευή, τρέξαμε να τους εγκαταστήσουμε τους εργολάβους προεκλογικά, βγάλουμε μια φωτογραφία, αυτό το ένα τάλο, ναι, και τα λοιπά, βάψουμε την Κρήτη μπλε και όλα τα συναφή, τα γνωστά, ναι, λοιπόν, ναι. Τρέξαμε λοιπόν να τους εγκαταστήσουμε, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση, άρχισε να τρέχει ο χρόνος, μόνο που δεν υπήρχε πεδίο για να δουλέψει ο εργολάβος. Ναι, αλλά οι ρήτρες άρχισαν να τρέχουν από την ενεργοποίηση της σύμβασης. Περιμένετε. Ακολουθήσει και

ιστορία με το μεγάλο τμήμα. Η σύμβαση τρέχει. Παλτριώς δεν υπάρχουν. Περιμένετε. Θα δείτε εδώ αν έχουμε δώσει μέχρι τώρα 150 εκατομμύρια ευρώ για δύο εργάκια. Το λέω όχι γιατί απαξιώνω την σημαντικότητά τους, αλλά σε σχέση με τα χιλιόμετρα. Για δύο εργάκια των 10 και 20 χιλιόμετρων, 30 χιλιόμετρα, έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 150 εκατομμύρια ευρώ αέρα. Ο εργολάβος καθότανε. Είπε τώρα που ζημιώνουμε ότι επειδή καθότανε. Αλλά επειδή καθότανε και δεν έφταιγε αυτός και φταίγαμε εμείς, τον πληρώνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, φανταστείτε και καθότανε γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαλωτριώσεις. Γιατί είχαν τρέξει, είπαμε, να εγκαταστήσουν τους εργολάβους εξ γνώση τους. Πιθανότατα, ναι. Λοιπόν, να τρέξουν να εγκαταστήσουν τους εργολάβους για να βγάλουν προεκλογικές φωτογραφίες, να ενεργοποιήσουν τη σύμβαση, να διεκδικούν τώρα οι εργολάβοι αποζημιώσεις. Διότι δεν ήταν εντάξει η πολιτεία απέναντί τους στο να τους παραδώσει το χώρο για να ξεκινήσουν να δουλεύουν. Λοιπόν, όταν έχεις δώσει 150 εκατομμύρια ευρώ για 30 χιλιόμετρα έργα, επειδή δεν έχεις κάνει απαλωτριώσεις, φανταστείτε πόσα μπορεί να δώσεις ως αποζημιώσεις, αν λέμε, στον ανάδοχο για την κατασκευή του μεγάλου τμήματος, όπου δεν έχουν γίνει απαλωτριώσεις. Η εκτίμηση που υπάρχει από ανθρώπους που παρακολουθούν εκ του σύναγκης την εξέλιξη του έργου είναι ότι αυτή τη στιγμή απαλωτριώσεις υπάρχουν λιγότερο από το 25% του έργου. Εκκρεμεί δηλαδή τουλάχιστον το 75% των απαλωτριώσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Ο χρόνος τρέχει. Έχει ενεργοποιηθεί η σύμβαση. Μπορείτε λοιπόν να υποψιαστείτε τι θα επακολουθήσει. 150 λοιπόν έχουμε δώσει για τα δύο μικρά τμήματα των 30 περίπου χιλιόμετρων και έχουμε και μία απώλεια 75 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί επειδή τα πήγαμε εξαιρετικά, είμαστε φοβεροί στο σχεδιασμό όπως πάντα άλλωστε, χάσαμε 75 εκατομμύρια από κοινωνικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα θα πρέπει αυτά να αναπληρωθούν από εθνικούς πόρους. Άρα θα πρέπει να φύγουμε από τις τσέπες μας. Άρα θα πρέπει να παγώσουν κάποια άλλα έργα. Γιατί αυτό είναι σε εξέλιξη τώρα. Κάποια που επρόκειτο να ξεκινήσουν, προφανώς, και θα επηρεαστούν, λέμε εμείς.

Εντάξει, το πάνε τόσο καλά στο σχεδιασμό που ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες ότι όσο νουπο παραδίδεται, λέει, παραδίδεται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Ποια είναι τα 10 χιλιόμετρα, η κόμβη, ναι. Το κύριο σώμα του έργου είναι σε εξέλιξη ακόμη. Δεν έχει υπολογιστεί. Θα δώσουμε τους κόμβους, ναι, λοιπόν. Αυτό μας είπατε, το παραδίδανε τώρα. Το πάνε, λέει, για Σεπτέμβριο, γιατί υπήρξαν κάποια προβληματάκια που μάλλον δεν τα είχαν υπολογίσει. Πώς γίνεται τώρα να μην υπολογίζεις κάτι το οποίο άλλαξε μέσα σε κάποιες μέρες, λες και είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, μας ερωτώ, περιμένουμε να δούμε να παραδοθούν έστω αυτή η κόμβη. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για κόμβους, δεν πρόκειται για ουσιαστικά το κυρίως σώμα του έργου. Άλλο αυτοκενοφανές, παραδίδουμε πρώτα την αρχή και το τέλος του έργου. Την αρχή, την αφετηρία δηλαδή του έργου και τον προορισμό του, την κατάληξή του, και αφήνουμε προς το παρόν, δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή, το κυρίως σώμα του έργου, το κυρίως μέρος του έργου.

Υπολογίστε στο μεγάλο τμήμα, βέβαια, το αναφέραμε και την Παρασκευή, ότι και εκείνο θα αντιμετωπίσει ζητήματα πέρα από τις απαλωτριώσεις, άρα αποζημιώσεις, ξανά για μία ακόμη φορά, και εκείνο θα αντιμετωπίσει άμεσα, αυτό που λέμε είναι, δεν είναι κάτι όπως παραπαλωτριώσεις που θα το δούμε να εξελίσσεται στην πορεία των επόμενων ετών, άμεσα θα προκύψει ζήτημα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Διότι θυμίζω ότι συνολικά όλα τα θύματα του ΒΟΑΚ, είτε τη σύμβαση παραχώρησης, είτε του ΣΔΙΤ, είτε του δημοσίου έργου, έχουν συγχρηματοδοτούμενα σκέλη. Συνολικά και τα τρία δηλαδή, το μεγάλο που είναι η σύμβαση παραχώρησης και τα άλλα δύο μικρότερα, ΣΔΙΤ και δημόσιο έργο, συνολικά έχουν 400 εκατομμύρια συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη έχουμε χάσει 75. Ήδη, όπως σας είπαμε, για τα δύο μικρότερα, έχουμε χάσει 75 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος, άνω του 50% από τα 400 εκατομμύρια, αφορά το μεγάλο κομμάτι, όπου όμως το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει ως ονούπο, σε λιγότερο από 4 μήνες. Περιμένω να δω πώς θα απορροφηθούν αυτά τα 200 και πλέον εκατομμύρια ευρώ, που αφορά συγχρηματοδοτούμενα σκέλη του έργου. Γιατί πολύ πιθανόν να γίνουμε μάρτυρες του ίδιου σκηνικού, δηλαδή να απεντάσσονται κομμάτια που είχαν ενταχθεί για τον μεγάλο ΒΟΑΚ, δηλαδή Κίσαμος Ηράκλειο, και έτσι να πρέπει και αυτά να αναπληρωθούν από εθνικούς πόρους.

Μια χρηστική πληροφορία, μια και μιλάμε για τον ΒΟΑΚ. Σήμερα επρόκειτο, όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία Actor, που υλοποιεί το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, επρόκειτο να κλείσει σήμερα ο δρόμος. Να είχαμε δηλαδή διακοπή κυκλοφορίας, είχε προγραμματιστεί και είχε ανακοινωθεί από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Ανεστάλλει λοιπόν η διακοπή της κυκλοφορίας λόγω έκτακτων γεωτεχνικών συνθήκων, μας είπαν από την εταιρεία, στην περιοχή εκτέλεσης των ορυγματικών εργασιών στο σημείο της γέφυρας του Ξηροποτάμου. Γι' αυτό λοιπόν η διακοπή της κυκλοφορίας για όσους πρόκειται αύριο να κινηθούν προς τον Άγιο Νικόλαο. Αύριο λοιπόν η διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί κανονικά, εκτός και νέου απρόπτου ενδεχομένως, ναι, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, για την απομάκρυνση επισφαλών βραχοδών όγκων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και γι' αυτό, σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μεταξύ 9 το πρωί και 5 το απόγευμα, η κίνηση των οχημάτων για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής της Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λακώνια, Κόμβος Κριτσάς, Άγιος Νικόλαος, και για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η δε κίνηση των βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως, όσοι πρόκειται αύριο να κινηθείτε προς τον Άγιο Νικόλαο, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι θα αλλάξει ο σχεδιασμός της διαδρομής σας και θα κινηθείτε ανάλογα με την κατεύθυνση που έχετε είτε από είτε προς τον Άγιο Νικόλαο από εναλλακτικές οδικές αρτηρίες.

Μια και βρισκόμαστε στα οδικά έργα, να επιστρέψουμε εδώ στην πόλη του Ηρακλείου για την ασφαλτόστρωση στην Ικάρου, στο ύψος της Νέας Αλικανασού. Εκεί νομίζω ότι έχουμε μια μικροκαθυστέρηση και σήμερα είχαμε και έτσι μια αριθμία, διότι την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να ομολογήσω ότι για την κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι εξαιρετικά υψηλή εξαιτίας του ότι αποτελεί την κεντρική οδική αρτηρία εισόδου-εξόδου από προς το αεροδρόμιο Νίκος Καρατζάκης, τα πράγματα κύλησαν σχετικά ομαλά. Με εξαίρεση φυσικά την επίπτωση που υπάρχει στην εμπορικότητα του δρόμου και τις επιπτώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις εκεί, που αντιλαμβάνεστε πλέον ότι είναι εγκλωβισμένες από τις εργασίες που γίνονται, μιας και το ένα ρεύμα κυκλοφορίας έχει χωριστεί σε δύο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα κύλησαν ομαλά τα πράγματα. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο, άρα έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Και ενώ περιμέναμε από την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, όταν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου σκέλους, του βόρειου σκέλους, με κατεύθυνση δηλαδή από το αεροδρόμιο προς το Ηράκλειο, περίμενε κανείς ότι άμεσα τα συνεργεία θα ξεκινούσαν με το δεύτερο σκέλος, το νότιο δηλαδή κλάδο, με κατεύθυνση από το Ηράκλειο προς το αεροδρόμιο. Από Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να ήταν και Τετάρτη που ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση. Τέλος πάντων, Τετάρτη, Πέμπτη, μέχρι και σήμερα το πρωί δεν είχε γίνει τίποτα. Θα λέμε τίποτα. Δεν υπήρχε συνεργείο εκεί. Δηλαδή, πήγαν εικόνες, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν είχε γίνει κάτι άλλο. Υπήρξε δηλαδή μια μεγάλη κοιλιά στην εξέλιξη των εργασιών. Σήμερα λοιπόν επανέκαμψε ο εργολάβος, ο ανάδοχος του έργου της ασφαλτόστρωσης και ξεκίνησαν οι προεργασίες, οι διευθέτες δηλαδή της κυκλοφορίας. Εκεί διαπιστώσαμε κάποιες αριθμίες, διότι σήμανση με τις κάθετες οδούς προς την Ικάρου, προς τον νότιο κλάδο δηλαδή της Ικάρου, κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Καζαντζάκη, αεροδρόμιο Καζαντζάκης, δεν ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα το πρωί να υπάρξει αρκετή σύγχυση με τους οδηγούς. Αντιλαμβάνεστε το πρωί όταν θες να κινηθείς, να πας στη δουλειά σου κλπ. Και εκνευρισμός. Όλα αυτά το πρωί μεταξύ 7.30 και 8.30 το πρωί. Αυτό ήταν μια διαπίστωση που έγινε και σήμερα το πρωί, αλλά και σε σχέση με την, δεν θα πω αναστολή, θα πω όμως επιβράδυνση των εργασιών από την προηγούμενη εβδομάδα, από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι και σήμερα το πρωί. Ας ελπίσουμε ότι θα επιταχυνθεί και θα παραδοθεί γρήγορα και ο νότιος κλάδος για να ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί στο σύνολό του σε κυκλοφορία η λεωφόρος Ικάρου.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η οικονομία βαδίζει σε προσιτωστή κατεύθυνση, παρουσιάζοντας συνεχώς και μέσω του κυρίου Σκέρτσου, του Υπουργού και στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, συνεχώς οικονομικά στοιχεία και δείκτες που σύμφωνα με το αφήγημα της κυβέρνησης ισχυρίζονται ότι η οικονομία πάει καλά στη χώρα, αλλά την ίδια ώρα στοιχεία, και μάλιστα όχι κάποιου κόμματος που θα έχει λόγο να αντιπολιτευτεί ή κάποιου άλλου φορέα ενδεχομένως που έχει κάποια σκοπιμότητα εναντίον της κυβέρνησης, αλλά του κέντρου ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε εκτείναξη των χρεών προς τον ΕΦΚΑ μέσα σε ένα μόλις χρόνο στα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια τεράστια αύξηση, συγκριτικά τουλάχιστον με το 2025. Καταδεικνύοντας, ποιος άλλωστε μπορεί να πιστέψει, ότι μέσα σε ένα χρόνο ξαφνικά περίπου 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες έγιναν απατεώνες, μπαταξίδες. Προφανώς, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών των οφειλετών αναγκάζεται να μην αποπληρώνει τις οφειλές του, γιατί απλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Έτσι έχουμε λοιπόν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ να φτάνουν τα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 640 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη των αγροτών ελευθέρων επαγγελματιών μέσα σε ένα τρίμηνο. Οι δείκτες αυτοί καταγράφουν μία ανεξέλεγκτη πορεία των χρεών προς τον ΕΦΚΑ και αποτυπώνουν το τι πραγματικά συμβαίνει, κυρίως στον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών. Μαζί αυτοαπασχολούμενοι και φυσικά αγρότες. Οι οποίοι όλοι αυτοί πλέον αντιμετωπίζουν και σοβαρό ζήτημα, αφού δεν μπορούν να αποπληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές, με τη σύνταξή τους. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι σας, άρχισε στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται και στη δική σας πραγματικότητα, όπως την αντιλαμβάνεστε από τους φορολογούμενους, στους οποίους τουλάχιστον εσείς διαχειρίζεστε.
1: Δυστυχώς, κύριε Κώστα, το κομμάτι αυτό που αναφέρετε προλίγου είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα που δεν πολύ παρουσιάζονται, ειδικά στα αθηναϊκά μέσα. Βλέπουμε μόνο το περίσσεμα, δεν βλέπουμε το χρέος. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το χρέος στην εφορία από φυσικά και νομικά πρόσωπα, περίπου 4,7 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι οφειλέτες, δηλαδή η μισή περίπου Έλληνες. Όμως αυτά δεν πολύ συζητιούνται. Ένα στους δύο, λογικά, αν πάρουμε 9 εκατομμύρια, χρωστάει στην εφορία. Άλλος μικρό ποσό, άλλος μεγάλο. Συνεπώς, βέβαια, αυτά κάθε χρόνο, όπως προείπατε και εσείς στον πρόλογό σας, συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εξήγηση καθημερινής λογικής. Δηλαδή, μια επιχείρηση, ένας δεύτερος επαγγελματίας, με το κόστος που έχουμε, είμαστε, όπως πολύ καλά ξέρετε εσείς, από τους τελευταίους σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκαστικά με το αυξημένο κόστος ενεργειακό, το κόστος ενισχύων, η πρώτη, θα έλεγα, υποχρέωση του επαγγελματία, του επαγγελματία της επιχείρησης είναι να πληρώσει την ενέργεια για να μπορεί να δουλέψει, τα ενίσχυα, τους εργαζόμενους και μετά την εφορία του ΕΦΚΑ. Οπότε αναγκαστικά στην πίεση αυτή, αναγκαστικά μπαίνει πίσω και η εφορία του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένα τα ποσά αυτά που προείπατε εσείς. όντως είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρηματικό πρόβλημα που δεν το πολυακουμπάμε, γιατί αυτό κανονικά θα πρέπει να είναι ο γόρτος δεδομένος να λύσουμε, και μια και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο θα πρέπει όλα τα κόμματα να απαντήσουν σε αυτήν τη δύσκολη εξίσωση. Διότι καλώς ή κακώς πάντα όταν κάποια κόμματα αντιπολίτευση έχουν δίκιο σε αυτά, όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση αλλάζει τα δεδομένα και δεν έχουν δίκιο είτε οι επαγγελματίες είτε τα φυσικά πρόσωπα ή απλοί πολίτες.
0: Το πρόβλημα είναι διτό, διότι όταν εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος δεν καταβάλω ασφαλιστικές εισφορές, γιατί δεν μπορώ, γιατί αδυνατώ, δεν είναι μόνο ότι πλήττω στην πορεία των ετών, των επόμενων ετών, εμένα, διότι θα έχω ζητήμα με την σύνταξή μου, είναι ότι την ίδια ώρα δεν συνεισφέρω και στον κρατικό κορβανά για τις υφιστάμενες συντάξεις. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει και ζήτημα για τους ενεργούς συνταξιούχους, ή θα υπάρξει, ή μπορεί να υπάρξει ζήτημα.
1: Ήδη υπάρχει. Ήδη έχει αρχίσει και υπάρχει. Παλιότερα υπήρχαν πιο πολλοί επιχειρηματίες, οπότε η αυτοαπασχολή με την καταβολή του ΕΦΚΑ στην ουσία χρειαζόταν δύο για να πληρώνει ένα συνταξιούχο. Τώρα από τη στιγμή που μειώνεται με τα τεκμήρια που βάζουν, με την τεκμηματική φορολόγηση και όλα αυτά, αρχίζουν και συμπιέζονται οι επιχειρηματίες ή οι αυτοαπασχολούμενοι. Οπότε σε λίγο καιρό και με την αύξηση του ΕΦΚΑ όσο αφορά το κομμάτι της διεξιπρόθεσμης οφειλής, συνεπώς φαίνεται θα είναι πιο δύσκολο το επόμενο διάστημα να δούμε να πληρώνουμε τις συντάξεις. Κανονικά, βάσει τα λεγόμενα του κάθε υπουργού που είναι στην κυβέρνηση, με τα υπερβάλλον κέρδη που έρχομαι και υπερβάλλον περισσέματα, θα έπρεπε να είναι η κατάσταση διαφορετική. Όμως στην πράξη έχουμε υπερβάλλον περίσσεμα φόρου, όμως παράλληλα αυξάνεται και το χρέος όσο φορά και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Που αυτό το κομμάτι δεν το πολύ συζητάμε, όπως έχετε καταλάβει εσείς.
0: Κύριε Βαγιωτάκη,
1: δηλαδή το ποτήρι να είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
0: Επειδή είστε χρόνια στον κλάδο αυτό, πέρα από συνδικαλιστής ενώ και ως επαγγελματίας, θέλω να μου πείτε από το πελατολόγιο που εσείς έχετε, δηλαδή από τους ανθρώπους που εσείς διαχειρίζεστε, τι διαφορά έχετε δει, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το μεταφέρετε και έτσι γκροσομόντο και ποσοστιαία, σε σχέση με πέρυσι, με πρόπερσι, από την αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο.
1: Κύριε Κώστα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο κάθε επιχειρηματίας για να μπορεί να έχει ενεργή επιχείρηση του προσπαθεί να πληρώσει πρώτα τα αναγκαία στην καθημερινότητά του. Όσο περνά το διάστημα, ήδη είναι και πιο δύσκολα τα γεγονότα όσο αφορά την επιχειρηματικότητα για να μπορεί να την αναπτύξει, να την αξιοποιήσει προς το θετικό κομμάτι. Mm-hmm. Δυστυχώς με την αύξηση του κόστου του ενεργειακού, που είναι ένα μεγάλο θέμα, περίπου και πάμε στο 20-25% της αύξησης, αυτό δεν είναι εύκολο να το μετακινήσει στο προϊόν που έχει, είτε είναι εμπόρευμα, είτε είναι η παροχή υπηρεσιών. Οπότε συμπιέζει την αύξηση του ενεργειακού κόστους στο πραγματικό του κέρδος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα δυσκίνητη διαδικασία όσον αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, με αποτέλεσμα να έχουμε και τη συνέπεια την αύξηση των διεξιπρόθεσμων οφειλών τόσο στην εφορία όσο και του ΕΦΚΑ. Εάν δεν ορθολογιστεί το κόστος ενέργειας, το κόστος της καθημερινότητας, γιατί πέρα από επιχειρηματίες του καθένας έχει μια οικογένεια πίσω, οπότε έχει σύζυγο, παιδιά, οπότε και αυτά θα πρέπει να είναι στην καθημερινότητα σε μια ομαλή λειτουργία. Με αποτέλεσμα, όταν δεν λυθεί το κομμάτι της αύξησης του κόστους, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κάθε επιχείρησης, αλλά και του κάθε φυσικού προσώπου, δυστυχώς θα πάμε σε δύσκολες συνθήκες στο επόμενο διάστημα.
0: Από τους 100, κύριε Βαγιωτάκη, από τους 100 συνεπείς φορολογούμενους που είχατε ως πελάτες και διαχειριζόσασταν τα λογιστικά τους, πόσοι από αυτούς σήμερα, μέχρι πέρυσι, πρόπερσι, 100 συνεπείς, πόσοι σήμερα από αυτούς τους 100 συνεπείς αδυνατούν να ανταποκριθούν? 5, 10, 15?
1: Πάω να σας πάνετε να βγάλετε, εγώ θα σας πω το μέσο όρο που ακούγεται, είναι σχεδόν 40 με 60%.
0: 40 με 60%. Επίπεδο.
1: Ναι, είναι σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί τώρα να το προσωποποιήσουμε είναι λίγο δύσκολο. Οπότε σε έρευνες του ΙΜΕΤΣ ΙΟΣΕΒΕ πάμε σε αυτό το επίπεδο 40 με 60%.
0: 40 με 60% σε σχέση με πέρσι, με πρόπερσι, σε σχέση με πότε?
1: Σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία.
0: Μάλιστα. Την τελευταία λοιπόν τετραετία έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί οι οφειλέτες, να το πω έτσι, 40-60%. Κάτω...
1: Γιατί, ναι, γιατί σας λέω παράλληλα αυξάνεται και, το κόστος της επιχειρηματικότητας αφορά την ενέργεια και την συναλλαγή όσο αφορά τα υπόλοιπα φόροι, ανάπτυξη όσο αφορά την επιχείρηση, την ψηφιακή ανάπτυξη που θέλει να μας βάλει. Γιατί καταλαβαίνετε πως όταν πάμε σε μια ψηφιοποίηση χωρίς ενίσχυση επιχειρηματικότητας, συνεχώς θέλουμε να βάλουμε ψηφιακά δεδομένα.
0: Παρόχους, τιμολόγια, μηχανοργάνωση.
1: Τώρα έχουμε μηχανογράφηση, τώρα έχουμε ψηφιακά δελτία προσφορής. Το επόμενο διάστημα είναι τον Οκτώβριο. Θα πρέπει όλοι να έχουν τηρήσει το ψηφιακό δελτίο προσφορής. Με τρελά πρόστιμα, αρχίζοντας με 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μια επιχείρηση. Δηλαδή, φανταστείτε ένα επιχειρηματία να μην βάλει 5 μέτρα καλώδιο, να μην έχει κόψει ένα παραστατικό σε μια τεχνική εργασία που πάει να κάνει, να το σταματήσει ο έλεγχος να φάει 5.000 πρόστιμο. Αυτό το ποσό με τι θα το αναπληρώσει? Οπότε είναι δεδομένα πάρα πολλά φορά το κομμάτι της οικονομίας και στην καθημερινότητα στα πρόστιμα, γιατί η κάθε κυβέρνηση θεωρεί πως με υπέρογκα πρόστιμα και όχι αναλογικά πρόστιμα θα πατάξει φοροδιαφυγή. Θεωρούμε πως αυτό που το έχουμε τονίσει πολλές φορές θα πρέπει να το ξαναδούμε, να υπάρχει μια αναλογικότητα του προστίμου και όχι όταν έχουμε την επιχείρηση να την σφάζουμε και όχι σιγά σιγά να την προστατεύουμε και να την συμβουλεύουμε έτσι που πρέπει.
0: Οι κατηγορίες ρυθμίσεων, υπάρχει πάγια ρύθμιση με τις 24 δόσεις, υπάρχει η έκτακτη ρύθμιση με τις 72 δόσεις, υπάρχει η άλλη ρύθμιση που αφορά βέβαια, φαντάζομαι πιο σύνθετες, περιπτώσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού 240 δόσεις. Αυτά τα πακέτα των ρυθμίσεων δεν εξυπηρετούν, δεν μπαίνουν σε αυτά ή μπαίνουν?
1: Κοιτάξτε να, να δείτε κάτι. Το κομμάτι των 24 ήταν η παλιά ρυθμίση που ρύθμισε μέχρι το σημείο που ήταν βεβαιωμένες οφειλές. Τώρα οι 72 δόσεις το έχουν σπάσει στα δύο. Οι 72 δόσεις πάνε με οφειλές βεβαιωμένες μέχρι 31/12/23 με μια προϋπόθεση πως θα πρέπει και οι επόμενες 24, 25, 26 μέχρι τώρα ό,τι έχουν βεβαιωθεί αυτές να είναι παράλληλα ρυθμισμένες. Δηλαδή βάζουμε δύο ρυθμίσεις με παράλληλη ρύθμιση που σε αυτό δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μεγάλο ποσοστό να έχουν ενταχθεί αυτή τη στιγμή σε 72 δόσεις πέρα από μικρά ποσά. Όμως υπάρχει ο εξαδικαστικός μηχανισμός που και εκεί έχουμε πάρα πολλά να ακούγονται, που έχουμε χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Υπήρχε από 10.000, τώρα το έχουν κατεβάσει πριν ένα μήνα από 5.000. Βοηθά σε μικρές περιπτώσεις. Όμως, ακούγοντας κουρέματα, ακούγοντας ποσά, θα πρέπει να πούμε πως εφόσον κάποιος που οφείλει δεν έχει ακίνητα, δεν έχει περιουσιακά σχέση πολλά, είναι εύκολο το να πάει σε αυτή τη διαδικασία. Όποιος έχει ένα σπίτι, έχει κάποια ακίνητα, δεν είναι εύκολο να συνενέσει η τράπεζα σε οφειλές και η εφορία να στο κάνει σε 240 δόσεις.
0: Η διαδικασία, ο εξοδικαστικός αφορά μόνο εφορία και τράπεζες ή αφορά και ασφαλιστικά ταμεία?
1: Και ασφαλιστικά και
0: με τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, με ποιον γίνεται η διαπραγμάτευση? Δηλαδή, πείτε μας λίγο τη διαδικασία. Πώς γίνεται το μπαλαβέρι, να το πω απλά λαϊκά.
1: Στην ουσία, κάνουμε το αίτημα, γίνεται το αίτημα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εκεί θα πρέπει να δώσει συγκατάβαση, να ανοίξουν όλες οι κρυφές σου ατζέντες. Είτε είναι ακίνητα, είτε είναι λογαριασμοί. Οπότε το σύστημα που διαχειρίζει τον εξοδικαστικό μηχανισμό στον οφειλέτη θα δει τι ακριβώς υπάρχει στο τραπεζικό σου απόρριτο. Οπότε το δίνει συγκατάβαση για να ανοίξει και το τραπεζικό και το φορολογικό σου απόρριτο με συνέπεια, να ξέρει να πάει στιγμή τα εισοδήματά σου από όλες τις πηγές. Οπότε βάσει αυτών που θα δει, αρχίζει και σου βάζει σε μορφή δόσεων και σου προτείνει το κομμάτι που αποδέχεται.
0: Αυτό είναι κάτι, αυτό είναι take it or leave it, δηλαδή είναι, σου καταθέτουν τη λύση και σου λένε αυτό είναι ή είναι διαπραγματεύσιμο αυτό, δηλαδή υπάρχει...
1: Δεν είναι διαπραγματεύσιμο, γιατί βάσει τα δεδομένα που έχετε, θα σου πει μέχρι 240 πάμε για το δημόσιο και 420 πάμε σε σέρβισες και τράπεζες. Εσύ είναι ακόμα πιο δύσκολο, βέβαια, δεν φαντάζεστε πόσο κάποια τράπεζα το να πας να κόψει τα σέρβις, να κόψει ποσά από τόκους και ποσά που έχουν ήδη βεβαιωθεί, εάν υπάρχουν κάποια κίνητα ή υπάρχουν τραπεζικές καταθέσεις, καταλαβαίνετε πως είναι δύσκολο το να γίνει συγκατάθεση, να σε πάει σε δώσεις αυτές, θα είναι πολύ πιο σκληρές οι διαπραγματεύσεις από τη στιγμή που υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα και ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Όταν δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, λογικό και πούμε είναι πιο εύκολο να σε εντάξει τι σου λέει η άλλη πλευρά, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω να πάρω από κάπου αλλού, οπότε ας σου δώσω το περιθώριο με κάποιες δόσεις να σου κάνουμε και μια γενναία αρρύθμιση κόψιμο για να σε βοηθήσω, τότε να αποπληρώσεις ένα μεγάλο διακανονισμό και βέβαια λαμβάνει υπόψη άλλη παράδοση. Δεν μπορεί σε κάποιον που είναι 60 χρονών να του δώσει 240 δόσεις, γιατί καταλαβαίνετε πόσο ενδεχομένως μερικές φορές να είναι άτομο. Άτοπο, παρότι αυτό είναι έντοπο με 5,84%. Δεν το δίνουμε τις δόσεις σε αυτή τη μορφή έτσι. Υπάρχει το κομμάτι του τόκου, όπως αυτό ισχύει το ίδιο σε 72 δόσεις.
0: Είναι έντοκη δηλαδή η ρύθμιση.
1: Έντοκες, ναι, έντοκες. Μπαίνει κατευθείαν και ο τόκος.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να αντιπροτείνετε ως κλάδος εννοώ. Βλέποντας όπως εφαρμόζεται και η ρύθμιση των 24 δόσεων και η ρύθμιση των 72 δόσεων και ο εξωδικαστικός που θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, είχαμε προτείνει πως αρχικά θέλαμε 120 δόσεις με όλο το ποσό της ρύθμισης. Γιατί αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, έχουμε, ας υποθέσω πως έχουμε ένα επαγγελματία, ένα φυσικό πρόσωπο που έχει οφειλές. Θα πρέπει να βγάλει μια ταυτότητα πληρωμής, να πληρώσει το έμφυα, να βάλει μια ταυτότητα πληρώσει τη δόση εισοδήματος. Θα βγάλει μια ταυτότητα πληρώσει 24 δόσεις από το 23 και μετά και άλλη μια ταυτότητα πληρωμής για 72 δόσεις που θα είναι μέχρι το 23. Αρχίζει και χάνεται. Είχαμε πει 120 δόσεις όλα τα ποσά μέσα να ξέρει πως θα πληρώνει σε ένα κωδικό όλες τις οφειλές τους να προγραμματίζεται έτσι. Αρχίζουμε και το κάνουμε πιο δύσκολο, γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και μεγάλα ποσοστά ένταξης σε ρύθμιση των 52 δόσεων. Μπορούμε βέβαια να υποθέσουμε πως επειδή είναι μέχρι 31/10/2026 η δυνατότητα ρύθμισης των 52 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μετέπειτα εφόσον δεν υπάρχει από αλλού αύξηση πίεσης ενδεχομένως να πάρουν κάποια ενημερώτα ή κάτι άλλο. Είτε να υπάρχει κάποια κατάσταση από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η άνεση του χρόνου μέχρι τέλος του έτους, ενδεχομένως να το κάνουν μετά τον Αύγουστο όσοι πιέζονται πολύ για την ένταξη αυτή.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε έτσι τον παλμό της οικονομίας και είστε κοντά σε αυτόν, θεωρητικά, με την τεράστια κίνηση που υπάρχει από άποψη τουρισμού και με το δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας είναι συνδεδεμένο άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό, θα πρέπει να πει κάποιος ή να πιστέψει κάποιος ότι θα έχουμε έναν καλό χειμώνα. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Έχουμε ακόμη μπροστά μας πολύ, γιατί τα μηνύματα μέχρι τώρα το πρώτο διάστημα Μάη-Ιούνι δεν ήταν όπως θα περιμένουμε. Τα μηνύματα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήταν από ό,τι αναμέναμε. Ήδη τώρα τον Αύγουστο αρχίζει να αυξάνεται, οπότε θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να δούμε πώς θα πάει και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος για να μπορούμε να πούμε το καλό χειμώνα. Ας ελπίσουμε αυτά που χάσαμε το προηγούμενο διάστημα να τα πάρουμε το επόμενο διάστημα, γιατί υπήρχε και ο παλμός του πολέμου και αυτά όλα τα μηνύματα ήταν λίγο αρνητικά. Οι επιχείρητες που έρχονται είναι λίγο σφιχτοί στην τσέπη, δηλαδή η κατανάλωση από ό,τι ακούγεται είναι πολύ πιο συγκρατημένη από όλους αυτούς. Όλος ο παγκόσμιος φόβος είναι και στους επιχείρητες τουρίστες, με αποτέλεσμα θα πρέπει αυτό να το δούμε, να κάνουμε ταμείο, θεωρώ τέλος Οκτωβρίου που θα έχει περάσει και το επόμενο διάστημα, το υπόλοιπο μισό του καλοκαιριού όσο αφορά τις διακοπές και των ντόπιων και των ξένων βέβαια, γιατί το ταμείο το κάνουμε στο σύνολο όταν πλήσει η σεζόν.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό
0: το 15 Αυγούστου. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του Νομού Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Λιβαδιωτάκης, με αφορμή τα στοιχεία που σήμερα εδώ είναι το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τις οφειλές που καταγράφονται από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Οφειλές που έχουν εκτιναχθεί, αποτυπώνοντας ότι τα πράγματα στην πραγματική οικονομία δεν είναι τόσο ρόδινα όπως τουλάχιστον εμφανίζονται στους μακροοικονομικούς δείκτες. Στους μικροοικονομικούς πασχίζουμε, στα μικρά και καθημερινά όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτά καθορίζουν και την επιβίωση. Κάπως έτσι η κυβέρνηση μας λέει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται. Οι αριθμοί όμως θέτουν ένα πολύ απλό ερώτημα. Αν η οικονομία μεγαλώνει όπως λέει η κυβέρνηση, γιατί το πραγματικό εισόδημα μικραίνει? Και εδώ απαντούν τα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Καθώς το πρώτο τρίμηνο του 26, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα στα ελληνικά νοικοκυριά μειώθηκε κατά 3,6%. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, το αμέσως προηγούμενο, όχι το αντίστοιχο του 25, το τελευταίο δηλαδή τρίμηνο του 25, όχι το αντίστοιχο, το πρώτο τρίμηνο του 25. Την ώρα μάλιστα που στις περισσότερες χώρες που εξετάζει όσα, το πραγματικό εισόδημα για το ίδιο διάστημα κινήθηκε ανωδικά. Και όχι μόνο αυτό, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ 21 χωρών με διαθέσιμα στοιχεία. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Και αυτό καθορίζει την πραγματική οικονομία. Αυτό περιγράφαμε για λίγο νωρίτερα. Γιατί όταν η Ελλάδα αποκλίνει τόσο έντονα από την κυρίαρχη τάση, δεν αρκεί πλέον η επίκληση των διεθνών συνδικών. Υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές οικονομικής πολιτικής και ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης που πρέπει να κρυθούν από το αποτέλεσμα που παράγουν στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός στη χώρα μας διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα, τον Ιούλιο, στο 3,4% με τις πιέσεις να επιμένουν σε στέγαση, ενέργεια, μεταφορές και εστίαση. Εκεί δηλαδή που ένα νοικοκυριό δεν μπορεί εύκολα να περιορίσει τις δαπάνες του.

θα πει κάποιος άλλος, μα εδώ συνεχώς παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία σε γενικές συνελεύσεις εταιριών, όπου είτε που βρίσκονται στο χρηματιστήριο είτε εκτός χρηματιστήριου, που αποτυπώνει ότι εδώ τα πράγματα είναι εξαιρετικά ανθυρά. Έχει ενδιαφέρον πόσο από αυτές οι εταιρείες παράγουν τα προϊόντα τους στη χώρα. Πόσες επίσης τη μετοχή τους σε σύνδεση έχουν ελληνικά κεφάλαια και τα μερίσματα δεν βγαίνουν εκτός χώρας.

και πόσο η κατανάλωση, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση με το, με τη δυναμική του εισοδήματος, είναι η υψηλότερη κατανάλωση, πόσο όμως προέρχεται από την παραγωγή του εργαζόμενου, του μισθωτού, του αυτοαπασχολούμενου, του ελεύθερου επαγγελματία ή από τις αποταμίευσεις του.

στροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε και με δυσάρεστες και με ευχάριστες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα για να κλείσουμε πιο ευχάριστα με δύο πολύ σημαντικές απώλειες. Μία από το χώρο της διανόησης και άλλη μία από το χώρο του πολιτισμού σήμερα, που έφυσαν ανεξίτλο το αποτύπωμά τους. Και οι δύο αυτές προσωπικότητες. Πέθανε ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Σπουδαίος διανοητής, από τους τελευταίους μεγάλους κορυφαίους διανοητές της χώρας. Με πλούσιο συγγραφικό έργο, έχει δημοσιεύσει αναρρύθμιτες μελέτες για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Ειδίποδα Τύρανο. Ένα τεράστιο έργο. Και μία σκέψη από τον Στέλιο Ράμφο, που πάντα, ανεξάρτητα αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε κανείς μαζί του, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για να τύξει μια κοινωνική ζήμωση. Η άλλη μεγάλη απώλεια, ενός κατά την ταπεινή μας άποψη τεράστιου καλλιτέχνη, δυσανάλογα τεράστιου σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα, αν θέλετε, στον χώρο του προφανώς ήταν εξαιρετικά αναγνωρίσιμος, αλλά θα έλεγα στο ευρύ κοινό, είναι από τους, ήταν βέβαια και ζήτημα επιλογής του ίδιου, είναι από τις προσωπικότητες, παιδί μου, που πίστευες και πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είχαν άλλη θέση στη μέση συνείδηση των πολιτών σε σχέση με τα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας και σε αντίστοιξη με άλλες περιπτώσεις. Μοναδική φιγούρα, αντισυμβατικός, ατόφιος καλλιτέχνης. Πολυσχηδής προσωπικότητα, από ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ποιητής, μουσουργός, τραγουδιστής, όλα αυτά σε ένα. Μεγάλη ρόλη που έτσι έμειναν και με την τεράστια αυτή επιτυχίες δεκαετίας του 80, το Λούφα και Παραλλαγή, αλλά και με μία ακόμη, ένα ακόμη σύριαλ που ακόμη το θυμάμαι σαν παιδί. Το έβλεπα κάθε καλοκαίρι, το έβλεπα. Η ΕΡΤ το παίζει και επανάληψη, και κόντρα επανάληψη, για το Κάμπινγκ. Όπου νομίζω ότι σε αυτό το σύριαλ είχε δώσει ένα απίστευτο ρεσιτάλ, με ένα διπλό ρόλο, εντελώς διαφορετικό, διπλό ρόλο στο ίδιο. Στο ίδιο ο σύριαλ που ξεδίπλωνε συνολικά το ταλέντο αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη του Νίκου Καλογερόπουλου. Κλείνουμε με τα θετικά, τα ευχάριστα και πολύ αισιόδοξα. Να ξεκινήσουμε τον απολογισμό, διότι ολοκληρώνεται. Το ένα ξεκινάει το άλλο. Και τα δύο αφορούν στίβο, δεν αφορούν ποδόσφαιρο, δεν αφορούν μπάσκετ κτλ. Ναι, ξέρετε ποια είναι η απόψη μας κτλ. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, αλλά είχαμε σε εξέλιξη παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στις ηλικίες κάτω των 20 ετών. Και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα η χώρα μας με τρία κορίτσια, ή μάλιστα η μία μόλις 17 ετών, κατέκτησε τρία παγκόσμια μετάλλια, δύο ασημένια και ένα χάλκινο. Η Εύελιν Μητροπούλου, ασημένιο μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Η Ιουλιάνα Ρούσου, ασημένιο μετάλλιο, που παρακαλώ, σε ένα αγώνισμα που παραδοσιακά η χώρα μας δεν. Στα 800 μέτρα, μεσές αποστάσεις, η μία αντοχή, με χρόνο 2-0-3 για 10 εκατοστά του δευτερολέπτου, δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό, μια μάχη στα τελευταία μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, τεράστιο μετάλλιο από την Ιωάννα Ρούσου σε σχέση με το παρελθόν που έχει η χώρα στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Και Ελένη Ιακωβάκη.

όπου χθες έκανε το ασύλληπτο, ανεπανάληπτο. Δεν είναι μόνο ότι κατέκτησε το κάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια, ένα από τα δυσκολότερα, αν όχι το δυσκολότερο αγώνισμα στο στίβο, σε δρομικό επίπεδο, είναι ότι το κατάφερε με ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ και κυρίως σημειώνοντας την έκτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο όλων των εποχών στην ηλικία της, κάτω δηλαδή των 18 ετών, μιας και είναι 17 χρόνια.

Και εδώ και λίγες ώρες έχουμε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου για τα μεγάλα αγόρια και μεγάλα κορίτσια, άνω δηλαδή των 23 ετών. Ο συνήθις ύποπτος ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε εύκολα στον τελικό του μήκους με 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Μάλιστα, ένας από τους ισχυρότερους αντιπάλους του Μίλτου Τεντόγλου για τον τελικό, ο Ιταλός Φουρλάνη, έμεινε εκτός αγώνα εξαιτίας τραυματισμού στο πρώτο του άλμα. Έτσι λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 10:15 ξεκινάει ο τελικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ένα ακόμη χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο. Έχει 3 στην κατοχή του, οδεύει για το 4ο.

Φραντζεσκάκης επίσης, ο δικός μας Χανιώτης, πέρασε στον τελικό. Ήδη δείχνει να περνάει μια σκηνή και σε εξέλιξη το δεύτερο γκρουπ στο αγωνισμά του, σφυροβολία.

καλές παρουσίες από την Ραφαηλίδου και την από την Εμμανουηλίδου, που έδωσε τη μάχη της στα 100 μέτρα γυναικών στο προκριματικό. Για λίγο δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. Το ίδιο και η Σπανουδάκη. Ενώ το απόγευμα έχουμε τους τελικούς στην σφαιροβολία. Το βράδυ δηλαδή, 9 η ώρα για τις γυναίκες, 10 και μισή για τους άνδρες. Ελληνικές παρουσίες το βράδυ σήμερα θα έχουμε στην σφαιροβολία, στο προκριματικό των γυναικών, στο πρώτο γκρουπ με την Σκαρβέλη. Στις 9 και 10 και στις 10 παρα 5 στο τριπλούν προκριματικός για την Καρύδη. Θα τα πούμε και αύριο, αλλά αύριο το πρωί έχουμε προκριματικούς Μέρλο, Μίτα στο ύψος, Παυλίδης στη δισκοβολία, Ρούμτσιος στα 110 μέτρα εμπόδια, Δεσπολάρη στα 800 μέτρα, Λεβαντίνο στα 400 μέτρα με εμπόδια, και το απόγευμα προκριματικό στο επικοντό με Στεφανίδη, Κατερίνα και Αδαμοπούλου, καθώς και ο Ελληνοαμερικανός Φράνκς στα 400 μέτρα στον ημιτελικό το βράδυ της Τρίτης στις 11, θα δώσει τη δική του μάχη.

ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα είναι για τις επόμενες 6 ημέρες, μέχρι τις 16 λοιπόν Αυγούστου, όπου πέφτει η αυλαία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με αρκετές ενδιαφέρουσες παρουσίες και συμμετοχές, και με την ελπίδα βέβαια να έχουμε την κατάκτηση περισσότερων μεταλλίων. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς. Για μια

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας και εκτάκτως στην τελευταία πριν από μια μικρή ανάπαυλα που θα κάνουμε, το λέω σήμερα εδώ, παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο. Υπάρχει μια ιατρική πράξη στην οποία πρέπει να υποβληθούμε εκτάκτως την Δευτέρα. Άρα θα λείψουμε ένα μεγάλο μέρος της επόμενης εβδομάδας, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λογικά θα είμαστε ξανά την παραμονή του 15 Αυγούστου. Λογικά. Αυτό λέει η λογική. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί η λογική. Θα έχουμε πάλι τροποποίηση στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε έτσι κι αλλιώς τούτη την περίοδο των πολίτικα υπάρχουν αλλαγές για να εξυπηρετηθεί το προσωπικό, οι συνάδελφοι που φεύγουν σε άδειες, που έρχονται, που επιστρέφουν, που ξεκινούν, που ετοιμάζονται να φύγουν και ούτω καθεξής.

0: Ακούτε πολιτικά λοιπόν, 89 και 8, στα ραδιοφωνά σας η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, το αναφέρω γιατί έχουμε και τις επαναλήψεις που παίζουν όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα, όλο το χρόνο, και που βεβαίως μας χαροποιεί, διότι βρίσκουμε κόσμο, ακροατήριο, φίλους, φίλες, σε διαφορετικούς χρόνους. Έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ αγαπημένο φίλο και σύντεκνό μου, ο οποίος τούτε την ώρα καίγεται στην κυριολεξία, δεν μπορεί να ακούσει όχι ραδιοφωνό, δεν μπορεί να ακούσει ούτε τα παιδιά του τα ίδια, και μας ακούει το πρωί, ας πούμε, στην επανάληψη 7 με 8, όταν έχει τα παιδιά που τα πηγαίνει στο σχολείο το χειμώνα, στα κάμπ τώρα το καλοκαίρι και το καθεξής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που προσφέρεται μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, η δυνατότητα δηλαδή οι εκπομπές να παίζονται σε επανάληψη. Ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης ήταν καλεσμένος μας στο δεύτερο μέρος. Τηλεφωνικά θα τον έχουμε. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα κουβεντιάσουμε μαζί του. Να το προαναγγείλω και να πω ότι και σήμερα μαζί μας συνεργάζεται η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σάρης. Η φιλία Ισαριδάκη τελεί εναδία και σήμερα από σήμερα. Και για κάμποσες μέρες ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι εδώ μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού που ετοιμάζει και αυτή βαλίτσες να φύγει τις επόμενες μέρες και θα τις ευχηθούμε όπως και στους λοιπούς συναδέλφους καλές διακοπές. Και αν δεν το έχετε αποφασίσει, να σας πω ότι ο Κώστας Λιγάρδος που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, σας γνωστοποιεί ότι την Πηξίδα προσφέρει η Σίτζετς που σας ταξιδεύει και που βεβαίως σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε οπουδήποτε στο Αιγαίο, μιας και συνδέει 50 ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με τον ταχύτερο στόλο και τον μεγαλύτερο ταυτόχρονα παγκοσμίως, με μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, άνεση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζει

Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Θα σας πω μια είδηση που ίσως θα σας φανεί περίεργη. Και εμένα μου φαίνεται περίεργη, η αλήθεια είναι, αλλά είναι έτσι. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε και δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Από εκεί θα ξεκινήσω, διότι αισθητή επιβράδυνση έδειξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, παρότι οι πιέσεις στις τιμές του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας διατηρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες. Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% ετησίως, υποχωρώντας από το 4,4%. Προσέξτε, έπεσε μία ολόκληρη μονάδα. Θα μου πεις, σωθήκαμε? Όχι. Αλλά είναι σαφώς καλύτερα να έχεις πληθωρισμό 3,4 από 4,4. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η τάση επιβράδυνσης των αυξήσεων στις τιμές στην Ελλάδα είχε ήδη καταγραφεί από την Eurostat στα προκαταρκτικά της στοιχεία, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να πέφτει στο 2,7. Μικρή η απόκληση από το 2,7 στο 3,4, πρακτικά σημαίνει 0,7%. Είναι για μένα μια είδηση που πρέπει σήμερα να παίξει ψηλά.

πολιτικό ρεπορτάζ σας έχω πει ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε ένα θερμό Αύγουστο και θα επιβεβαιωθώ, μέχρι στιγμής με επιβεβαιώνει. Έχουμε φτάσει στην 7η μέρα, ήδη του 8ου μήνα του έτους, και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ώρα σε αυτές τις πρώτες μέρες, σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, να μην ασχολούμαστε με γεγονότα και ειδήσεις, με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο πολιτικό ρεπορτάζ. Εξακολουθεί και σήμερα και κυριαρχεί το κομμάτι της κατάρρευσης. Κάποιοι το ονομάζουν ξαφνική, για μένα είναι αναμενόμενη, του κόμματος Καριστιανού. Και φαίνεται, κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι η υπόθεση έχει ουρά, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν διάφοροι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στα social media και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Στην ουσία όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει, θα σας το πω πολύ απλά και λαϊκά, έχουν όλοι ξενερώσει. Εντελώς όμως τώρα, όταν σας λέω ότι έχουν ξενερώσει, έχουν ξενερώσει. Και ξέρετε, σε πολλά πράγματα στη ζωή, όταν σε πάρει η κάτω βόλτα, μετά τρως, ξέρεις, είναι μη γλιστρήσεις να πέσεις στο πρώτο σκαλοπάτι, διότι μετά και από τη βαρύτητα και από την λυπή συνθήκη που υπάρχει, αρχίζεις και πηγαίνεις όλο και πιο κάτω, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμφανίζονται και κάποιοι εκεί που πέφτεις και έρχονται και σου παράνε κλωτσιές στις σφαλιάρες. Σε πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένα από τα θέματα που θα βάλουμε στο μανάλι του Κεφαλογιάννη σε λίγο, αν δηλαδή και εκείνος το έβλεπε και το εκτιμούσε ότι έτσι θα γίνει. Θα επαναλάβω μια θέση που την έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα ρισκάρω για μια ακόμα φορά να κάνω μια εκτίμηση, όπως το κάνω πάρα πολύ συχνά από το μικρόφωνο της Πηξίδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναλαμβάνοντας το κόστος μιας εκτίμησης. Ξέρετε, εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε ούτε την άποψή μας, γιατί φυσικά μια άποψη ποτέ δεν αρέσει σε όλους. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν σας πω ότι μου αρέσει ο Καζαντζίδης, θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε εμένα ο Καζαντζίδης δεν μου αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι κατά την προσωπική μου άποψη, εάν όπως φαίνεται επιβεβαιωθεί το σενάριο, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα αν επιβεβαιώνεται ή όχι, εγώ εκεί οφείλω να σας πω ότι πέφτω έξω τώρα. Διότι εγώ έλεγα για εκλογές το φθινόπωρο, τις εκλογές δεν τις βλέπω το φθινόπωρο τώρα όπως γίνεται. Τώρα αναθεωρώ και εγώ με βάση αυτά τα νεότερα τα οποία μαθαίνω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι όταν έλεγε για εκλογές με φουτεράκι και χαλαρό ένδυμα ανοιξιάτικο, μάλλον θα το τηρήσει γιατί το εννοεί. Άρα λοιπόν πιστέψτε με ότι εάν πάμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν συζητάω για Μάιο, ακόμα χειρότερο, η Καριστιανού δεν θα πάει καν σε κάλπες. Και τώρα προκύπτει ένα ερώτημα, Βαγγέλη, εδώ. Αυτό το 10% μεσοσταθμικά που κατέγραψε, δηλαδή ξεκίνησε, να σου θυμίζω, με μια υψηλή πτήση γύρω στο 15% δημοσκοπική, τώρα είναι γύρω στο 5%, άρα έχει ένα μεσοσταθμικό 10%. Είναι το ερώτημα λοιπόν, πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι. Κάποιος μου έλεγε, κάποιος συνάδελφος που το κουβεντιάζαμε ας πούμε χθες, μου έλεγε ότι ωφελημένος από την κατάρρευση της Καριστιανού είναι μάλλον ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί. Θα δούμε επίσης στις πρώτες, να το πω έτσι πολύ απλά, μετρήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το Σεπτέμβρη πλέον, ότι κάτι που θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι η δεξαμενή των αναποφάσεων, δηλαδή άδειασε, γέμισε. Έχω την αίσθηση ότι ξαναγυρνάνε μάλλον αυτοί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Η δεξαμενή των αναποφάσιστων, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Από αυτήν θα τσιμπήσουν όλοι. Κατά την προσωπική μου άποψη, ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων κινείται, το μεγαλύτερο μέρος κινείται στα κόμματα που βρίσκονται από τη δεύτερη θέση και κάτω.
δηλαδή ένα 75% κατά την προσωπική μου άποψη πάει εμπειρικά όπως το έχω καταγράψει στα κόμματα που βρίσκονται στη θέση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τελειώσαμε. Υπάρχει όμως και ένας στους 4 ψηφοφόρους που είτε επιστρέφει στην προηγούμενη του επιλογή που ήταν το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, είτε υπάρχει ένας συμψηφισμός που λέει εγώ δεν ψήφισα το πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές, αλλά για διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσουμε τώρα, θα πάω να ψηφίσω τώρα το πρώτο κόμμα. Άρα, ένας στους 4 ψηφοφόρους στο πρώτο, 3 στους 4 ψηφοφόρους στα επόμενα. Ή αν θέλετε να το κάνω ακόμα πιο σκληρό για το πρώτο κόμμα, 1 στους 5 ψηφοφόρους, λέει το 20%, πάει 80% αναλογικά, 1 στους 5 ψηφοφόρους στο πρώτο κόμμα, 4 στους 5 στα υπόλοιπα. Το γρίφο για μένα τον εκλογικό που την ώρα παίζουν δύο σκληρές δύσκολες εξισώσεις ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά γρίφοι για δυνατούς λίτες. Εάν ο Τσίπρας θα παγιώσει τη δημοσκοπική δεύτερη θέση του στην κάλπη ή θα είναι το Πασόκ, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει και η ζωή να μπει στη Βουλή. Όλους τους άλλους τους βλέπω. Δηλαδή, Λατινοπούλου, ξεκινάω από κάτω. Λατινοπούλου θα μπει. Το θεωρώ δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εννοείται θα είναι στη Βουλή. Ο Βελόπουλος θα είναι στη Βουλή. Για το Σαμαρά δεν λέω γιατί δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Οι τρεις αυτοί λοιπόν, που είναι ας το πούμε οι πιο μικροί δημοσκοπικά. Κουκουέ, Βελόπουλος και Αφροδίτη Λατινοπούλου θα είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτοί που δεν ξέρω αν θα είναι στην επόμενη Βουλή, είπαμε για την Καριστιανού, μπορεί να μην κατέβει καν στην κάλπη, δεν ξέρω και για τη ζωή. Γιατί για τη ζωή, με τον κόσμο που φεύγει, έχουμε πει πώς μαζεύει ψήφους η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάποιους προσωπικούς ψήφους, επειδή τους αρέσει η ζωή, εντάξει. Και έχει και κάποιους ψήφους που τους τις πηγαίνουν οι υποψήφοι της. Όταν φεύγουν οι υποψήφοι, Φερρυπίν Χουρδάκης, ας πούμε που τον είδαμε τώρα και πήγε στο Πασόκ, αυτοί οι ψήφοι του Χουρδάκη δεν θα πάνε στη ζωή ξανά. Δηλαδή αυτοί ψήφισαν τον Χουρδάκη, όχι γιατί, και τον κάθε Χουρδάκη, όχι γιατί τους άρεσε η ζωή ή ενθουσιάστηκαν από το σοβαρό προεκλογικό πρόγραμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου του 23. Είχαν προσωπική σχέση με τον Χουρδάκη. Σου λέει: είναι γιατρός μου, είναι δικηγόρος μου, είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος μου, δεν ξέρω τι μου είναι. Θα ψηφίσω τον Χουρδάκη. Αυτός ο Χουρδάκης, εάν ήταν και στο Κουκουέ, θα τον ψήφιζαν. Εάν ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, θα τον ψήφιζαν. Όταν λοιπόν φεύγουν αυτές οι μονάδες, δεν ξέρω πού θα βρει η ζωή τόσες χιλιάδες ψηφοφόρους για να την πάνε στο 3%. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι δύσκολο να είναι στην επόμενη Βουλή. Καλά, για τους υπόλοιπους, Νίκες, Βαρουφάκηδες κλπ. Δεν το βλέπω καν, δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα που παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Δεν το πιστεύω, λένε οι Αμερικάνοι που υιοθέτησαν τον Αφγανό στη Λέσβο, ο οποίος έκανε τη δολοφονία, έκανε το φωνικό στην Κυψέλη. Όταν εγώ σας λέω και σας τονίζω, χωρίς να θέλω να γενικεύω, ότι η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή μπορούν να σου πάρουν τη ζωή για καλαμπούρι, γελάτε και λέτε ότι αυτό είναι κήρυγμα μίσους, κάποιοι από εσάς, ανόητοι, συγγνώμη που το λέω, και εμπάθειες και το ένα και το άλλο. Η ιστορία όμως, η στατιστική και το ρεπορτάζ, δυστυχώς επιβεβαιώνει όχι αυτή την άποψη που είναι δική μου, κάποιος άλλος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή. Και εμείς έχουμε έρθει και την έχουμε ενστερνιστεί. Ποιος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή? Η στατιστική. Η στατιστική επιστήμη. Η ιστορία, το παρελθόν, δείχνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε επίσης ψηλά στην επικαιρότητα την προσαγωγή με προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη της 46χρονης που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφρίν. Είναι αθώα, λέει ο συνήγορός της, και πραγματικά είναι ένα θέμα που εμένα με ανακουφίζει για τις τέσσερις ψυχές που έφυγαν, που κάποιοι άνθρωποι τις έκαψαν. Να πούμε για την ιστορία ότι η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση οδηγήθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της ΔΑΟΕ δηλαδή. Παρέλαβε τη γυναίκα από το Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα μετά τη σύλληψη στο αεροδρόμιο Gatwick. Οι ελληνικές αρχές αποδίδουν στην κατηγορούμενη βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 10. Η 46χρονη αντίλωσε αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται και εξέφρασε την επιθυμία της να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Κλασικό και τετριμένο. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Και κλείνω τον πρόλογό μου με τρεις ειδήσεις, με επιγραμματικά. Έχει συλληφθεί στην Γερμανία 39χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia, κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άνδρας είναι μέλος της οργάνωσης των Τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τις πράξεις αυτές, εκρήξεις και εμπρισμούς. 1. 2. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ τους και ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου. 3. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης, το βλέπουμε ξεκάθαρα, το αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του για κάποιο λόγο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλάγιο μετοπικά με τον τράκτορα του φορτηγού. Δυσάρεστη είδηση, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Και μια είδηση τούτη την ώρα, Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ, εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει τώρα η Τεχεράνη, η οποία κρύβει τον γιο του Χαμενεή. Λένε ότι ζει τις τελευταίες του δύσκολες ώρες και ότι θα εκδημήσει εις κύριον. Αν το δούμε. Πάμε να ακούσουμε την χορηγική θέση που έχει στην πηξίδα και σήμερα η Seajets, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε παντού αυτό το καλοκαίρι και να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλό.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί, το έλεγα και χθες, έχω και σήμερα, η ομάδα εκείνη, οι φίλοι και οι φίλες που ενώ βρίσκονται σε διακοπές και μου το λέτε κιόλας, είμαστε σε διακοπές, αλλά οι συνήθειες δεν κόβονται. Σας ακούμε και από τις διακοπές, είτε από το τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ακούσετε από την παραλία, από το τηλέφωνο, γιατί το κάνω κι εγώ πολλές φορές. Βάζεις ακουστικά, μπαίνεις στο ίντερνετ, στα δεδομένα και σου δίνεται η δυνατότητα να πατήσεις στο politica.gr πολύ απλά, πολύ εύκολα, πάνω στο ακούστε μας, ζωντανά, την επιλογή Politica 89 και 8 και να μας ακούσει.

Έχουμε την εξιχνίαση δύο εμπρισμών στο Μυλοποταμό και έχουμε και δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών. Έχουμε λοιπόν δύο σοβαρές υποθέσεις εμπρισμού που σημειώθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από συστηματική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ως υπέτη των επιθέσεων ταυτοποιήθηκαν δύο ντόπιοι, ένας 22χρονος και ένας 37χρονος. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έβαλαν στο στόχαστρο περιουσίες συμπολιτών τους σε διάστημα λίγων μόλις μηνών. Το Δεκέμβριο του 25, σύμφωνα με την αστυνομία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών, ενώ άλλη μία φέρεται να εκδηλώθηκε στις 17 Ιουλίου του 26 με επίθεση σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές.

0: Κατά τις έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην κατοικία του 22χρονου υπόπτου. Εκεί οι αρχές εντόπισαν ένα κυνηγετικό όπλο μαζί με 6 φυσίγγια τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 22χρονος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος και των δύο εμπλεκόμενων για τις υποθέσεις των εμβρισμών διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρυθύμνου. Στην τοπική δισιογραφία επίσης παίζει ψηλά η συμφωνία της σύμβασης ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας στο υποκατασκευή νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα από τα πλέον λοιπόν κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης. Είναι μια υπόθεση εδώ που τα λέμε πολύ συζητημένη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Είναι δεδομένο, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αεροδρόμιο αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο σύστημα. Είναι κομβικής ουσιαστικής λειτουργίας. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνούς αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας των εταιριών, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Καλωσορίζω τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου εδώ πρέπει να ξεκινάει και η δική σας η Ραστόνη και η Ανάπαυλα. Έτσι δεν είναι?
1: Διακοπές πάντα στην Κρήτη.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα στην Κρήτη. Εύχομαι λοιπόν να τις απολαύσετε, να ξεκινήσουμε από εκεί και να γεμίσετε μπαταρίες. Άλλωστε φαίνεται, για να σας πάω κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο και το σενάριο πρόωρων εκλογών για τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, για το φθινόπωρο δηλαδή του 26.
1: Είναι σημαντικό που ο Πρωθυπουργός αυτό που επιθυμεί πάντα και το έχει αποδείξει και στις προηγούμενες δύο εκλογές είναι θέλει θεσμικά να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να ολοκληρώνεται ο εκλογικός κύκλος. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα, πραγματικά σοβαρά γεγονότα και όχι κάτι επίφαση όπως όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μάθει, για να κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οπότε ναι, και εγώ προσωπικά πιστεύω και εύχομαι να μην υπάρξει κανένα σοβαρό θέμα που να απασχολεί στην Ελλάδα, όπως είναι τα εθνικά θέματα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα πάμε σε εκλογές με την πραγματική προθεσμία, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
0: Αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι το επικρατέστερο, πέραν της θεσμικότητας που ουσιαστικά εξωτερικεύεται μέσα από αυτή την πρόθεση του Πρωθυπουργού. Εσείς θεωρείτε ότι είναι βολικό, θα το πω έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία να γίνουν τότε οι εκλογές? Και το λέω διότι τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε κάποιες αναλύσεις που ενδεχομένως έχουν γίνει και από διαρροές σε κάποιους συναδέλφους από το ίδιο το Μαξίμου, που λέει ότι το σπουδαίο πακέτο των ανακοινώσεων που θα δούμε σε λίγες ημέρες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα αρχίσει να αποτυπώνεται από το Γενάρη και μετά.
1: Τα σοβαρά θέματα δεν έχουν κομματικό πρόσημο, έχουν εθνικό πρόσημο. Και με χαρά διαπιστώνει ότι ο Πρωθυπουργός έτσι θα προσεγγίζει και έτσι πρέπει να είναι. Άρα το ότι κάνει το κάθε κόμμα για να βρεθεί σε καλύτερο σημείο στην αφετηρία για τις εκλογές, το οποίο είναι και θεμητό, έχει την αξία του, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι η θεσμική προσέγγιση σοβαρών πραγμάτων, όπως είναι οι εκλογές. Και έτσι νομίζω πρέπει να διαπιστώνει και η κυβέρνηση, καλά το κάνει, γιατί τα θέματα θα πρέπει να έχουν ένα πρόσημο τέτοιο που να οδηγούν την Ελλάδα σε ασφάλεια στο μέλλον και το λαό της ευημερία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην τελευταία ανάλυση. Και έτσι θα προσεγγίζει η κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό της πιστώνεται και εκλογικά, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες εκλογές και ελπίζω και στην τρίτη.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή έχετε πλέον έντονη την ευρωπαϊκή αίσθηση, τα τελευταία χρόνια ζείτε και ουσιαστικά υπηρετείτε
2: ένα σημαντικό θεσμό όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο, ζείτε στις Βρυξέλλες ένα μεγάλο μέρος του χρόνου. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σήμερα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο προκλήσεων, γιατί οι Έλληνες τους επόμενους μήνες, όπως το γνωρίζουμε όλοι, θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Δηλαδή θα κληθούν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή να δώσουν λαϊκή εντολή από ποιον θα κυβερνηθούν, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το πρόσωπο, αλλά για την πολιτική αντίληψη που έχουν οι υποψήφοι για την Πρωθυπουργία στη χώρα, με βάση αυτά τα οποία πιστεύουν, πρεσβεύουν και υπόσχονται, και με βάση το πώς αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που έχει σήμερα η Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, θα έλεγα, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό, γεωστρατηγικό περιβάλλον.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στοιχήσει να ζούμε στο καλύτερο περιβάλλον δημοκρατίας, που είναι το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση και διεύθυνση δημοκρατικών μας θεσμών. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάσταση που στη χώρα μας οφείλεται στις εμπειρίες που είχαμε, στην προσπάθεια του ελληνικού λαού και στην ενότητά μας. Άρα εμείς έχουμε λύσει τα βασικά θέματα, το θέμα της λειτουργίας της δημοκρατίας, και πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα για την ευημερία των πολιτών. Άρα νομίζω ότι είναι μια γιορτή η δημοκρατία. Είναι, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, το χειρότερο πολίτευμα, αλλά το καλύτερο που εφεύρε ο ανθρώπινος νους. Και εμείς νιώθουμε υπερήφανοι πάνω τα προβλήματα που έχουμε και στη δικιά μας δημοκρατία, αλλά σε διαπιστώνονται αυτά τα προβλήματα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και διορθώνονται, δηλαδή και για την Ελλάδα είχαν παρατηρήσεις, τα οποία έχουν ήδη πάρει τα θετικά εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και για τη Γερμανία και για τη Γαλλία και για την Ολλανδία και για άλλες χώρες προηγουμένες. Άρα εμείς

0: και να μπορέσουμε να τιμίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Εμείς βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους. Και βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους, γιατί έχουμε περάσει και μια μεγάλη κρίση το τελευταίο διάστημα. Άρα στην αφετηρία είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα την οποία έχει η Ελλάδα είναι μεγάλο κεφάλαιο και για τα εθνικά μας θέματα και για την πορεία στο μέλλον. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, προσωπικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές.
1: Θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, λένε κάποιοι, επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος ουσιαστικός. Εσείς το βλέπετε έτσι ως ένας έμπειρος πολιτικός? Δηλαδή, έχει απειλείται? Βλέπουμε ότι δεν απειλείται, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, ο Μητσοτάκης σήμερα, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από κάποιον άλλον φυσικά. Είδαμε ότι ακόμα και η κυρία Καριστιανού, που ήταν ένα κατασκεύασμα, θα έλεγα, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταραίει αυτή τη στιγμή και είναι αμφίβολο αν θα είναι και τελικά το κόμμα αυτό στις εθνικές κάλπες όταν θα γίνουν.
0: Ο μεγάλος αντίπαλός σου είναι ο εαυτός σου. Και υπάρχει και μια ρήθη πολιτική η οποία λέει δεν φοβάται όποιος φοβάται. Άρα εμείς έχουμε αντίπαλο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερα τα εθνικά σε ένα σταθές περιβάλλον το οποίο υπάρχει και ο καθένας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να συνεισφέρει στην δημοκρατική διαδικασία όπου εντάξει ο ελληνικός λαός, είτε για να κυβερνήσει είτε για να ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση, δηλαδή από τη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης στις ευρύτερες αντιπολίτευσεις. Ο καθένας θα δώσει τον αγώνα του, θα τον δώσουμε όπως πρέπει να τον δώσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαλωσύνες, λαϊκισμούς και αντιπαραθέσεις, οποίες πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα, στη φάση της ορίμασης της δημοκρατίας μας, από τη μεταπολίτευση και μετά. Και νομίζω ότι μπορούμε να ταινίζουμε τον μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και χάρη στον ελληνικό λαό και κυρίως στην ελληνική νεολαία. Εγώ καμαρώνω τους Έλληνες στο εξωτερικό. Έχουμε τα περισσότερα πτυχία σε αναλογία πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κρίσιμες θέσεις, όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη, με την οποία ασχολούμαι τελευταία στο Ευρωπαϊκό.
1: Και εκεί θα πάμε, είναι και το τελευταίο 10. Θέμα που θέλω να μας πείτε, γιατί προχθές που είχαμε μια προσωπική συζήτηση, με εντυπωσιάσατε με αυτά που μου λέγατε.
0: Παγκοσμίως που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ υψηλές θέσεις, είναι κλινικής καταγωγής. Άρα να, παιδί οδόξη λαμπρό, ζήσαμε την κρίση μας, έχουμε την καλύτερη νεολαία, διατηρούμε ακόμα τις ρίζες μας, την ιερή, όπως λέω εγώ, ελληνική οικογένεια, η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά της να κάνουν ποιοτικά άλματα μπροστά της. Εμείς δεν βασιζόμαστε, δεν μπορέσαμε να βασιστούμε στο κράτος πρόνοιας όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στηριχτήκαμε στην ελληνική οικογένεια. Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινωνική, πνευματική δύναμη και μια ζωντανή νεολαία η οποία πραγματικά μπορεί να απογειώσει την Ελλάδα. Αρκεί να συνεννοηθούμε, όπως ήδη έχουμε κάνει και πάρα πολλά θέματα, στα μεγάλα. Συνεννοηθήκαμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ελεύθερη οικονομία, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να βρούμε 3-4 άλλους σοβαρούς τομείς στους οποίους μπορούμε να συνενέσουμε, πάντα με τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων και των κοινωνικών ομάδων, μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια να χαράξουμε μια πορεία η οποία θα είναι πορεία επιτυχίας για την Ελλάδα και την κοινωνία μας.
1: Κύριε Φαλογιάννη, για το μέλλον, ποιες προκλήσεις βλέπετε εσείς για τη χώρα? Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή να βάζετε τη λέξη, και το έχετε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, εύστοχα νομίζω, τα εθνικά θέματα, τα προτάσετε πάντα τα εθνικά θέματα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι στην απάντησή μου θα μου το βάλετε. Ποιες άλλες προκλήσεις έχουμε? Στην οικονομία έχουμε ξεμπερδέψει με την οικονομία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξέρετε, η οικονομία, καταλαβαίνετε, η οικονομία, η σπουδά σας είναι πάνω στην οικονομία, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την οικονομία. Λένε κάποιοι, θα ξαναχρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα μπορεί μετά το 30 να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που θα είναι πιο σκληρές και πιο απαιτητικές από ό,τι είναι σήμερα? Σε αυτό τι απαντούμε?
0: Απαντούμε ότι κάνουμε καλά. Αντί να μοιράζουμε κόλληβα, δηλαδή κοινωνική ευημερία με δανεικά κοινωνική απάτη που το κάναμε στο παρελθόν, πληρώνουμε χρέη που θα έρθουν από το μέλλον. Δηλαδή η Ελλάδα πληρώνει υποχρεώσεις της τώρα, τις οποίες ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει μετά το 32. Λόγω των μνημονίων και όλων των λαθών που έγιναν στο παρελθόν, της χρεοκοπίας της Ελλάδας, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μακροοικονομικά, δηλαδή για τα κρατικά οικονομικά, πηγαίνουμε καλά. Αυτό έχει σημασία τώρα, από ό,τι θα πάει να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός.

0: Το καταλαβαίνει βεβαίως με το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δημιουργείται από τα πλεονάσματα. Το καταλαβαίνει με τη μείωση της φορολογίας, αλλά την αύξηση των εσόδων. Αλλά από την άλλη μεριά η σταθερότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μας. Αρχικά θέματα είναι τα βάζω πολύ μπροστά. Γιατί δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει τα χρέες. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές του πρώτου και του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήσαμε θεσμούς ασφαλείας. Ένα θεσμός ήταν ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Με δύο βασικές αρχές. Τα σύνορα δεν αλλάζουν και οι διαφορές επιλύονται ειρηνικά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Όταν έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να σου λέει τη μια φορά θέλω να πάρω τον Παναμά και την άλλη φορά σου λέει θέλω να πάρω τη Γερμανία από την αυτονομία της και τη σχέση που έχει με μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Δανία, αυτό δεν δημιουργεί σταθερές σε παγκόσμιο επίπεδο όταν το βασικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ακόμα και ηλεκτρικά, ακόμα και μόνο, όχι όλων των θεσμών, αλλά μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργεί αυτή την αναστάτωση, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί αισιοδοξία. Όταν η Κίνα, η οποία έχει την ίδια συμπεριφορά που έχει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, διεκδικεί από τις Φιλιππίνες, από την Ινδονησία, από το Βιετνάμ, όλη τη Ινδική θάλασσα, την ονομάζει θάλασσα της Κίνας και απαγορεύει γεωτρήσεις στις περιοχές εκεί και στέλνει τα πολεμικά πλοία. Δεν υπάρχει αυτή η ένταση σε διάφορα μέρη του κόσμου από τα βασικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχει μια στάδια. Άρα πάμε στη λαϊκή έκφραση, αλλή μονό του που δεν έχει νύχια να εξουστεί. Αλλά τα εθνικά θέματα σηματοδοτούν κάτι για μας, γιατί έχουμε ένα δύστροπο γείτονα, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Και είναι πολύ σημαντικό που βλέπετε ότι και διαχρονικά όλα τα κόμματα ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά έχουμε συνενέσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, έχει στρατηγιστεί η ασφάλεια της Ελλάδας. Βλέπετε ότι με την κρίση στο Ιράν, την Ελλάδα κάλεσαν οι χώρες όπως η Αραβία, τα Αραβικά Εμμυράτα για την προστασία των αέριων χώρων τους. Η Βουλγαρία κάλεσε την Ελλάδα για την προστασία από τους πυράβλους από το Ιράν, της προστασίας του εναέριου χώρου της. Η Κύπρος, όπως έχουμε συμβατική υποχρέωση, στηρίχθηκε στην Ελλάδα και παρασύραμε και άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε μια στρατηγική συμμαχία, και την Ολλανδία, να στηρίξουμε την Κύπρο όταν είχε την επίθεση στην αγγλική βάση, την βρετανική βάση στο νησί. Άρα όλα αυτά, η Μπελαρά, τα Ραφάλ, το πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά θωρακίζουν την άμυνα της Ελλάδος. Γι' αυτό και η Ελλάδα, με τη δύναμη που έχει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε πλήρη μέλη όπως η Κύπρος, αλλά και την ασφάλεια η οποία δημιουργείται από τη δύναμη που έχει η ίδια η Ελλάδα για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, μπορούμε να ξέρουμε ότι βαδίζουμε σταθερά. Εκεί χρειάζεται μια συνένεση. Στην οικονομία, όπως είπα, χρειάζεται την έννοια. Και μετά πρέπει να διαλέξουμε 2-3 κλάδους στους οποίους πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Όχι μόνο τον τουρισμό, που είναι μια μεγάλη κεφάλαιο για την Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικές κινήσεις για την ποιότητα και την ποιοτική προσέλκυση των τουριστών μας, αλλά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας που αφορά την Κρήτη είναι το μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντος. Με την ψηφιακή γεωργία, με την ποιοτική γεωργία, με τα κονδύλια που μπορεί να μας δώσει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, και στην οποία συμμετέχω και εγώ ως μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Μην δεχάσαμε, είμαστε ίσως η μόνη χώρα που δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από το προηγούμενο πλαίσιο. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε. Να φτιάξουμε προϊόντα που δεν στηρίζονται στην επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε τι έγινε με τις επιδοτήσεις, με μια παθογένεια δεκαετιών, την οποία αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όχι το 80% να είναι επιδότηση, το 80% να είναι από την ποιότητα της παραγωγής. Κάνουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας, τους νέους αγρότες, και ό,τι άλλο παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι ακριβώς τα ίδια λεπτά, να είναι από αποσβέσεις σε εταιρείες σοβαρές που θα δημιουργήσουν για την εξαγωγή προϊόντων και ποιότητας. Θα αφήσουμε πίσω τα λάθη του παρελθόντος, με τους χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς, με τους κομματικούς συνεταιρισμούς, όλα τα άλλα θέματα που οδήγησαν τη γεωργία μας ουσιαστικά να μην παράγει τα προϊόντα που πρέπει να παράγει. Είμαστε μια χώρα η οποία είχε επάρκεια το 1980 και σε κτηνοτροφικά και σε γεωργικά προϊόντα, και σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε το 20% με 25% των κτηνοτροφικών μας αναγκών ως λαός. Και καλά-καλά δεν καλύπτουμε ούτε στην γεωργικό τομέα. Είμαστε εδώ πέρα η Κρήτη και το Ηράκλειο που ήταν η μεγάλη παραγωγή της σαφίδας και σήμερα δεν έχουμε σαφίδα να φάμε. Μια μεγάλη ιστορία που μπορούμε να την κάνουμε έτσι για να αποφύγουμε.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Λάθη του παρελθόντος.
1: Θέλω να σας πω ότι...
0: Ένα σοβαρός τομέας, το τρίτος τομέας που θέλω να σας πω,
1: για
0: τον οποίο ο Πρωθυπουργός κάνει σοβαρές κινήσεις, το ξέρω δηλαδή γιατί ασχολούμαι με το θέμα, είμαι ο Γενικός Συμβουλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Διαλέξανε, ξέρετε, γιατί είμαι ο νεότερος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε διάθεση, και διακεκριμένος συνταγματολόγος, μιας και έχω σπουδάσει μόνο οικονομικά, λειτουργούσαν στην Γενική Σύγκληση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Να λοιπόν, πεδίο δόξη λαμπρό. Εμείς διεκδικούμε στην Ελλάδα ένα από τα 4 μεγαλύτερα κέντρα συλλογής πληροφοριών στην Ευρώπη. Ήδη έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στον τομέα και στο Λαύριο.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Και στην Κεντρική Μακεδονία. Τεράστιες επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μπει πολύ μπροστά σε αυτό τον τομέα. Να λοιπόν ένας τεράστιος κλάδος να φέρουμε τα παιδιά μας, τα σπουδαία παιδιά που έχουμε στο εξωτερικό και προσφέρουν στις ξένες οικονομίες, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες στην Ελλάδα. Να, χρηστομίδα πρωταγωγιστής μου. Γιατί δηλαδή το Ισραήλ είναι καλύτερο από εμάς? Μέσα στην έρημο κάνει καλύτερη γεωργία. Μέσα σε τόσους εχθρούς έχουν κάνει όλα αυτά τα τεχνολογικά επιθέματα.
1: Κάθε χρόνο σε πόλεμο και πετυχαίνουν οικονομική ανάπτυξη, να το πούμε και αυτό.
0: Και όχι μόνο αυτό. Εμείς θα δεν αγοράσαμε το Iron Dome, δηλαδή το φόλο προστασίας από οποιαδήποτε επίθεση στον αέριο μας χώρο από το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, στρατηγική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Για χρονικά το επιχείρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την αναγνώριση έστω και καθυστερημένα του κράτους του Ισραήλ. Το συνέχισε ο Γιώργος και η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, αλλά το αποκορύφωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική σημασία που προβληματίζει τους αντιπάλους μας και δημιουργεί αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Να λοιπόν θέματα στα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, έρευνα και τεχνολογία.
1: Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε.
0: Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε πολύ ψηλά στην
1: ατζέντα μας. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και μάλιστα θα σας πω ότι οι ακροατές μας έχουν πολύ μεγάλη όρεξη, διότι μου λένε ρώτησε και αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ γρήγορη επιλογή από τα ερωτήματα. Είναι αρκετά. Οφείλω να σας πω ότι ζητάνε εξηγήσεις και απαντήσεις σε διάφορα πράγματα. Εγώ θα επιλέξω δύο. Τώρα θα αδικήσω ενδεχομένως τους υπόλοιπους, αλλά τα βρήκα πολύ κοντά στη δική μου την ατζέντα. Που αν είχα περισσότερο χρόνο ή αν σας είχα εδώ θα τα έβαζα σε μια μεγαλύτερη σε διάρκεια συνέντευξη. Με ρωτάνε εδώ αρκετοί να μας πείτε, γιατί είπατε λίγο ξεκινώντας για μια ακόμα φορά διακοπές στην Κρήτη, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε την πόλη. Την εικόνα της πόλης.
0: Τη βλέπω όμως με τα δικά μου μάτια, γιατί βλέπω την ψυχή της πόλης. Βλέπω τους ανθρώπους.
1: Ξέρετε, δεν ρωτάνε αυτό. Ρωτάνε για τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι προβληματικά. Αυτό είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων.
0: Εντάξει, αυτή η πόλη έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνενέσει εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζετε, ως υπουργός ναυτιλίας προσπάθησα.
1: Σωστό. Το επιβεβαιώνω γιατί κάλυπτα το ρεπορτάζ του Υπουργείου και το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Όπως και για το λιμάνι στο Ινότο. Πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή αυτό, ότι το λιμάνι στο Ινότο το έχουμε πληρώσει, ότι δεν το έχουμε.
0: Το παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εγώ βρήκα μια πόλη εκείνη την εποχή, την οποία αγαπώ πολύ, η οποία ήταν η μόνη πόλη στη Μεσογείου που είχε στραμμένα τα νότα της θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το πρόσωπο της θάλασσα ήταν προσανατολισμένη προς το εσωτερικό. Και τι είπαμε? Να ανοίξουμε το παραλιακό μέτωπο. Μπλέξαμε τη διαδικασία της πολιτικής κρίσης. Έτσι παλαιότερα είχα επισκεφτεί ένα διακεκριμένο υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον υπουργό της Ελληνικής Άμυνας τότε, τον Μακαρίνη, τον Γεράσιμο, τον Ασθένη. Και του έκανα μια πρόταση. Είχαμε διασκοπήσει την Αμερικάνικη βάση που είχε τον πρώτο βιολογικό καθαρισμό στην Ελλάδα, στην Κρήτη.
1: Σωστά.
0: Μας είχαν αφήσει τα σχολεία με τα μολύβια, μας είχαν αφήσει τα πανεπιστήμια με τα air condition μέσα, τα είχαν αφήσει όλα, τα είχαν βιντεοσκοπήσει και τα είχαν καταθέσει δημοσίως. Και πήγα και του είπα, κοίταξε να δεις, αυτή είναι μια πρόταση να φύγουν, να φύγει σε ΑΠΕ και να πάει να το προστατέψει γιατί δεν το λαιλατίζουν, όπως μπήκαν μέχρι το λαιλατίζανε, και να φύγουν οι υπηρεσίες από την πόλη του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένες και τις τότε νομαρχίες, και να πάνε στη ΣΕΑΠ. Του λέει, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ, γιατί αν θα το πω επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία, θα αντιδράσουν όλοι. Πήγαινε, του λέω, σε παρακαλώ, πάρ' την πρόταση έτοιμη. Ανακοίνωσε το εσύ να βγω εγώ να το στηρίξω.
1: Λοιπόν,
0: ναι, όντως, δεν είναι έξυπνο, ήταν μια λάθος νοοτροπία που τελικά έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, και επειδή υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλο το κοινωνικό ιστό και της πόλης και του Ηρακλείου, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, τώρα είναι η ώρα. Αυτά που δεν κάναμε όλο αυτό το χρόνο, το διάστημα, τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή η πόλη να μην έχει μια μαρινά στη θάλασσα. Ήταν έτοιμη, ήθελε μόνο την υπογραφή. Έφυγε από το Υπουργείο, δεν έγινε. Ακόμα και εκεί, αν πάτε κάτω τώρα στο λιμάνι, εκεί που ήταν το παλιό περίπτερο, το 2004 που είναι υπουργός, άρχισε ένα σκαφί, είχαμε πει να μπαίνει το καλοκαίρι τζάμι από πάνω, να φωτίζεται, να βλέπει ο κόσμος την ιστορία της πόλης. Από το 2004 μέχρι σήμερα η τρύπα αυτή υπάρχει. Και κανείς δεν μπορεί να περάσει από το παλιό εκείνο κομμάτι που ήταν υπερπαθητικό.
1: Αυτό είναι αιχμή προς την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, κύριε Γεφαλογιάννη.
0: Είναι αιχμή προς όλους, είναι αιχμή προς την παραβίαση της κοινής λογικής. Αλλά τι χρειάζεται λοιπόν η πόλη? Χρειάζεται οι φορείς της, η περιφέρεια, ο Δήμος, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, εμείς όλοι. Να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να δούμε αυτά τα σοβαρά πράγματα που είναι εύκολα να γίνουν. Και έχουν και πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η πόλη, πολύ εύκολα, γιατί και άλλες πόλεις της Κρήτης έχουν κάνει και αυτές τις ζημιές, όπως έχουμε κάνει και εμείς, έτσι. Χθες περπάτησα στο κέντρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα ζωμένους δρόμους, δεν είναι αυτός, είναι ένα πρότυπο δρόμος όπως είναι η 1866, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η πεζοδρόμηση στο Ηράκλειο. Αφού έχουμε το μοντέλο, το κάναμε εμείς, έκανε τοπική αυτοδιοίκηση, το έκανε κάποιος, τέλος πάντων. Να βρούμε τα καλά μας παραδείγματα και πάμε παραπέρα. Είναι για τριάδα.
1: Και το δεύτερο. Και το δεύτερο.
0: Πόλη. Ακόμα και σε αυτή την παλιά πόλη, με φωτισμό, καθαριότητα και λουλούδια, μπορούμε να κλείσουμε όλη αυτή την άναρχη δόμηση η οποία υπάρχει και να δώσουμε ζωντάνια σε μια γειτονιά η οποία θα αναβαθμίσει ολόκληρο το Ηράκλειο. Έχουμε τα τείχη. Είναι δυνατόν να έχουμε τα καλύτερα τείχη στην Ευρώπη, τα πιο σταθερά και τα πιο στιβαρά, και να μην τα έχουμε φωτίσει, να μην μπορούμε να περπατήσουμε πάνω εκεί? Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν με συνεργασία και συνενέση. Και είναι χρειάζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται και η περιφέρεια, χρειάζεται και η κεντρική διοίκηση.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο που επέλεξα, κάνοντας μια υπέρβαση και στον χρόνο τώρα, αλλά θα το ρωτήσω, λένε κάποιοι και το βάζουν, ρωτήστε τον κύριο Κεφαλογιάννη, μου γράφουν εδώ. Πού πιστεύει ότι πονάει σήμερα η κυβέρνηση? Δηλαδή, πού δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση? Διότι μας είπε, λέει εδώ πέρα, και αλήθεια λέει ότι έχει επιτύχει στα εθνικά θέματα, έχει επιτύχει, κάνει πρόοδο στην οικονομία, έχει επιτύχει σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις για το μέλλον γενικότερα. Πού πιστεύει ότι χωλαίνει σήμερα το κυβερνητικό έργο?
0: Κάνει είναι τέλειος και ασφαλώς βλέπουμε τα λάθη για να βελτιωνόμαστε. Έλλειμμα. Σε πολλούς τομείς έχει στερήσει, σε πολλούς τομείς έχει αστοχήσει. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει διάθεση και ο αγώνας για συνεχή βελτίωση. Και γι' αυτό υπάρχει ένα αίσθημα αισιοδοξία, γιατί ο κόσμος λειτουργεί και με τις προσδοκίες. Και βλέπει ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή. Βλέπει ότι δεν γίνονται πισωγυρίσματα. Βλέπει ότι ακολουθείται η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Και αυτή η νοοτροπία χαίρομαι που την έχει και αυτή η κυβέρνηση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο κόσμος του έλεγε στο Σύνταγμα να αλλάξει το πολίτευμα, δηλαδή να διώξει το βασιλιά, φώναζε λοιπόν ο κόσμος από κάτω, Συντακτική Βουλή. Και ο Βενιζέλος, όταν ήταν άνθρωπος οραματιστής, μια πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία από το εξωτερικό, ξέροντας συγκεντρισμούς, τους φώναζε ένα θεωρητική. Δεν θα το αναθεωρήσει το Σύνταγμα, δεν θα διώξει το βασιλιά ουσιαστικά. Φώναζε ο κόσμος από κάτω, διώξει το βασιλιά ουσιαστικά, Συντακτική Βουλή. Και χτύπησε το τραπέζι του στο Σύνταγμα μπροστά στο λαό. Είπα και ξαναλέω αναθεωρητικής όπως ο κόσμος, αυτός είναι ηγέτης. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τους σεισμούς στο Βόλο. Του λέγανε δώσε λεφτά, δώσε λεφτά, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Βγαίνει λοιπόν έξω μετά την τέλος ομιλίας και τους λέει, μου λένε εδώ και με πιέζουν οι βουλευτές να σας δώσω λεφτά. Δεν έχω, δεν σας δίνω. Ψηφίστε ή μην δεν ψηφίστε με όπως θέλετε κάνετε το. Τόσα μπορώ να δώσω και να είναι σίγουρο θα τα πάρετε. Αυτά θα σας δώσω. Άρη, είναι σαν τον καλό γονιό ο κυβερνήτης. Δεν πάει να ικανοποιήσει όλα. Πρέπει να είναι ειλικρινή για να έχει προσδοκία και η οικογένεια θα πάει μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα για την Ελλάδα, νομίζω και για τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι για μια ακόμα φορά κάναμε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, κύριε Κεφαλογιάννη, που ακόμα και για μένα που είχα τη χαρά να την συντονίζω και να είμαι τυπικά ο οικοδεσπότης της συζήτησης, να την απολαμβάνω και να την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα χαρώ με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Να ευχηθώ να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις μέρες της ανάπαυλας, των διακοπών και της ξεκούρασης, με οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι είναι πιο επικοδομητικό για σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
1: Και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας δώσω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρω ακριβώς τη μέρα. Σας είπαμε ότι υπάρχει μια πρόοπτη δική μου έτσι, ιατρική υποχρέωση. Συνεπώς, καλή αντάμωση, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. η εξέλιξή μας.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας. Are you coming to the tree?

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έπεσαν οι άνεμοι, στο κίτρινο είναι σήμερα η Κρήτη, όχι πως δεν έχει βαθμό επικινδυνότητας, έχει, είναι βαθμός 3 σήμερα και όχι 4 όπως χθες που ήταν δηλαδή πορτοκαλί ο χάρτης του νησιού μας. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές της Ελλάδας που σήμερα είναι πορτοκαλί, η ζέστη, η μεγάλη και σε συνδυασμό με τους ανέμους δημιουργούν συνθήκες ούτως ώστε να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθεί φωτιά. 5 με 6 μποφόρ είναι σήμερα σύμφωνα με τις προβλέψεις οι άνεμοι στο νησί μας. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο δυσάρεστο. Αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολιτικά.

Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, για το πρόγραμμα «Ακούμε, τρώμε και πίνουμε κριτικά». Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας είχαμε παρουσιάσει και πριν από μερικούς μήνες, ότι θα ετίθετο σε εφαρμογή και ξεκίνησε λοιπόν να εφαρμόζεται. Με πρώτο γλέντι, ένα γλέντι που έγινε στην Επισκοπή. Εκεί λοιπόν το δίκτυο σε συνεργασία με την περιφέρεια προωθεί τα κριτικά κρασιά αλλά και τα κριτικά προϊόντα, προτείνοντας στους συντετιμόνες του πανηγυριού να καταναλώνουν αυτά τα τοπικά μας προϊόντα και να μην προτιμούν τα ξενόφερτα που έχουν μπει για τα καλά στα γλέντια και τα πανηγύρια μας. Θα μιλήσουμε και με τον κριτικό, εξαρχανών ορμόμενο ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον Αντώνη τον Καλομυράκη, με αφορμή την παράσταση που δίνει ο θείασός του αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο, εδώ, και για μια παράσταση έργου του που θα γίνει στις 14 και τις 17 του μήνα. Αλλά θα μιλήσουμε με τον ίδιο, για τον ίδιο και το θέατρο σήμερα. Ένα άλλο καλλιτεχνικό γεγονός θα δούμε αναλυτικά σήμερα. Θα δούμε το νέο τραγούδι της δικής μας Χρύσας Μανουσάκη, που πριν από αρκετό καιρό έκανε εδώ εκπομπή στον Πολίτικα, πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Έγραψε λοιπόν το τραγούδι «Συντεταγμένες», και με αφορμή την κυκλοφορία λοιπόν του τραγουδιού θα έχουμε μια συζήτηση μαζί της. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-3479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 33η εβδομάδα, 33 εβδομάδες μέσα στο 2026 έχουν περάσει, η 33η ακόμα την διάγουμε και βρισκόμαστε στην 223η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:36 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:13 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Εύπλο, τον διάκονο και μεγαλομάρτυρα, ο οποίος οδηγήθηκε στο θάνατο επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει το Ευαγγέλιο που κήρυτε, καθώς και τον Άγιο Νίφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Σήμερα όμως στην Κέρκυρα, η 11η Αυγούστου έχει ξεχωριστή σημασία. Το νησί τιμά το θαύμα του Πολιούχου του Αγίου Σπυρίδωνος, στον οποίο η τοπική παράδοση αποδίδει τη σωτηρία της Κέρκυρας από την Οθωμανική Πολιορκία του 1716. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, τη νύχτα της 10ης προς την 11η Αυγούστου, ο Άγιος Σπυρίδων εμφανίστηκε επάνω στα τείχη της πόλης ως μοναχός, κρατώντας αναμένη λαμπάδα και απειλώντας τους πολιορκητές, και ταυτόχρονα ξέσπασε ισχυρή καταιγίδα. Οι Οθωμανικές δυνάμεις εγκατέλειψαν τελικά την πολιορκία και αποχώρησαν από το νησί. Οι Κερκυραίοι απέδωσαν τη σωτηρία τους στην επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος και καθιέρωσαν την 11η Αυγούστου ως ημέρα μεγάλης εορτής. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν το σπάνιο όνομα Εύπλος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ενός σπάνιου οργάνου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Στύλπαν, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023.
Με αυτόν τον τρόπο, το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Τρίνιντατ και τον Τομπάγκο, και να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το steel pan, επίσης γνωστό ως steel drum ή απλά pan, είναι ένα ακουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται panists και χρησιμοποιούν μπακέτες με λαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από panists συγκροτεί την steel band ή steel orchestra.

Λοιπόν, είχαμε νέο σεισμό στο εξωτερικό, στην Κολομβία. Έχουμε νέα εκατόμβη νεκρών. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Και γράφει το Earth News ότι ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Γκάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο σεισμός σημειώθηκε τη Δευτέρα με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά, σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο Ντελ Ασπριέγια, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους, είναι στις καρδιές μας και θα σταθούμε δίπλα τους με όλη μας την αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτήρισε τον σεισμό τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στους κατοίκους. Η περιοχή του Ειρηνικού, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, βρίσκεται στο λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς, μια ζώνη τεκτονικών ρηγμάτων που περιβάλλει τον Ειρηνικό ωκεανό και συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Η περιοχή Τσόκο είναι μια από τις φτωχότερες της Κολομβίας και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από πυκνή ζούγκλα. Πολλές περιοχές είναι προσβάσιμες μόνο με πλοίο ή αεροπλάνο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτίμηση των καταστροφών και του αριθμού των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Ρισαράλντα, όπου βρίσκεται η Περέιρα, ενώ ακόμη 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Βάγια ντελ Κάουκα, όπου βρίσκεται η Κάλη. Μεταξύ των νεκρών στην τελευταία περιοχή περιλαμβάνονται και 3 παιδιά. 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Τζόκο, 2 στην Κάλδας και 1 στην Αντιόκια. Η ακριβής τοποθεσία όπου έχασαν τη ζωή τους οι υπόλοιποι νεκροί δεν είχε γίνει ακόμα άμεσα γνωστή. Παράλληλα, αυξάνονται οι αναφορές για αγνοούμενους. Μέχρι το απόγευμα χθες, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είχαν καταχωριστεί περισσότερα από 2.000 άτομα, κυρίως από την Κάλη και την Περέιρα. Μεταξύ των αγνοωμένων περιλαμβάνονται μια νεαρή μητέρα με το μωρό της στην Περέιρα και μια 80χρονη γυναίκα στην Κάλη, η οικογένειά της οποίας αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες μετά την κατάρρευση του κτηρίου όπου βρισκόταν. Στην Κάλη, κάτοικοι και διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορισμένα από τα 380 κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Στην Περέιρα, φωτογραφίες και βίντεο κατέγραψαν τμήματα της οροφής του αεροδρομίου να καταραίουν, ενώ επιβάτες προσπαθούσαν να προστατευθούν. Παράλληλα, καταστήματα, κατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίσιο Σαλασάρ, έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 κτίρια που κατέρευσαν, ενώ υπήρχαν φόβοι ότι οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια. Στη γειτονική Μανιζάλες, τμήμα ενός πύργου του νεογοτικού καθεδρικού ναού κατέρευσε πάνω στο κεντρικό κλήτος. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν εκτός των κτηρίων υπό το φόβο νέων μετασεισμών. Παράλληλα, ανεστάλησαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια των Μανιζάλες, Κίμπιντο, Αρμένια, Καρτάγο και Περέιρα, καθώς αρχές αξιολογούν τις ζημιές. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο Ντελ Ασπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος δήλωσε ότι ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης στην καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή προσωρινής στέγασης τροφίμων και άλλης επίγουσας βοήθειας. Παράλληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν την Κολομβία. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα, από, μάλλον τα πρώτα θα λέγαμε, νέα από αυτόν τον καταστροφικό
σεισμός στην Κολομβία. Μετά την Βενεζουέλα, ο Γέλαδος θέλησε να χτυπήσει τη γειτονική Κολομβία με αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό. Αλλά όταν ακούσω ότι υπάρχει μια σεισμογενής περιοχή που λέγεται το Δαχτυλίδι της Φωτιάς, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια αποθηκευμένη μέσα στο σώμα της γης ενέργεια που θέλει να ξεσπάσει, θέλει να απελευθερωθεί και βέβαια καταστρέφει τα δημιουργήματα του ανθρώπου.

Παραμένουμε εκτός συνόρων, γιατί εκτός από την καταστροφή αυτή από το σεισμό στην Κολομβία, έχουμε και την οικονομική, δεν θα έλεγα ακόμα καταστροφή, αλλά ατμόσφαιρα καταστροφής που υπάρχει διεθνώς λόγω του συνοχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Νέα απέτηση λοιπόν προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Φεβρουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ταλαντευτεί μεταξύ απειλών για κλιμάκωση και δηλώσεων ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί. Οι δηλώσεις του Τραμπ είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να κλείνει τη Δευτέρα περίπου 5% ψηλότερα, καθώς περιορίστηκαν οι προσδοκίες για συμφωνία που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών.

Και όπως αναλυτικότερα διαβάζω επίσης στο Earth News, στα 88 δολάρια το Brent, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ οδηγούνται σε αδιέξοδο. Και λέει αναλυτικά η είδηση, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το κλίμα βεβαιότητας επηρεάζει παράλληλα τις ασιατικές χρηματιστριακές αγορές, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο πληθωρισμό. Το Brent ενισχύθηκε έως τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 82,45 δολάρια, με τις δύο τιμές να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από τις 31 Ιουλίου. Η άνοδος έρχεται μετά το ισχυρό ράλι περίπου 5% της Δευτέρας. Οι αγορές αντιδρούν στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι δεν επίκειται άμεσα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Ελπίζουμε να τα βρούνε. Τι να πούμε. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς δυστυχώς μόνο υποκείμεθα τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου που είναι οικονομικές. Όσο είναι αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, τόσο αυξάνει η τιμή του πετρελαίου, και όσο αυξάνει η τιμή του πετρελαίου, τόσο αυξάνουν και οι τιμές των αγαθών, αρχής γενομένης θα έλεγα από τα καύσιμα και μετά στα άλλα προϊόντα. Διότι όταν καταναλώνεις πετρέλαιο για να παραγάγεις ένα προϊόν, το κόστος αυτό που πληρώνει ο βιομήχανος για το πετρέλαιο το μετακυλεί στο προϊόν, το προϊόν φτάνει στο ράφι μέσω των ενδιαμέσων που επίσης πρέπει να έχουν το δικό τους κέρδος, και ο καταναλωτής θα το ανεβάσει θα το αγοράσει με ανεβασμένη τιμή. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στην Κολομβία, εικόνες καταστροφής μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Περισσότεροι από 130 νεκροί και αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστάτωση το πρωί στην Αλικαρνασσό όταν εκδηλώθηκε η μικρή εστία πυρκαγιά σε οικοπαιδικό χώρο. Επιτόπου έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τις φλόγες υπό έλεγχο. Σαφάρι της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου στο μικροσκόπιο των ελέγχων και η Κρήτη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγο μετά τις 10 το πρωί. Κοντά στα 88 δολάρια το πετρέλαιο με το βλέμμα στο πόκερ ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Και μία ματιά στον καιρό, στην Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Σήμερα έχουμε συνέχεια στην υπόθεση της Μαρφίν. Απολογείται η 46χρονη που κατηγορείται για την πρόκληση του θανάτου των ανθρώπων που πέθαναν τότε, την 5η Μαΐου δηλαδή του 2010. Διαβάζω λοιπόν σχετικά από το Earth News ότι σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Η ίδια μέσω του δικηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη αναμένεται να μεταχθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, η 46χρονη φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στη Μαρφίν. Σε βιντεολειπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές, φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συνδέεται με την τραγωδία. Ωστόσο, η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση,

0: βιώσουμε πολύ ζέστη και θα βιώσουμε και ανέμους, μελτέμια, τα οποία φέτος, δόξα τω Θεώ, δεν μας έχουν λείψει. Ξεκίνησα νωρίς, το έχουμε επισημάνει αυτό και με το φίλο τον μετρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ο οποίος χθες μας έδωσε και την πρόγνωση του καιρού για την εβδομάδα αυτή που μπήκε χθες και θα φτάσει μέχρι τον 15 Αύγουστο. Να ακούσουμε την πρόγνωση αυτή για αυτή την εβδομάδα που μας έδωσε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Πες μας, σε παρακαλώ πολύ, τις επόμενες ημέρες, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει η πρόβλεψη επιστημονική, τι καιρό θα έχουμε?
1: Ναι, είναι εβδομάδα, φαίνεται θα είναι σχετικά ανεμόδης και ζεστή, θα έλεγα, με δεδομένο ότι ο υδράργυρος θα βρίσκεται για τα αστικά κέντρα στους 32-33 βαθμούς. Τα κεντρικά τμήματα του νησιού μας, στις εσωτερικές περιοχές και στις νοτιότερες, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη, κοντά στους 37-38, ίσως και 39 βαθμούς τα μέσα της εβδομάδας στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης. Κύριο χαρακτηριστικό όμως αυτήν την εβδομάδα, εκτός από τους ενισχυμένους βοριάδες, από το ενισχυμένο μελτέμι που θα πνέει σε ένταση στα 5 με 6 ποπόρ, στα ανατολικά θα αγγίζει για λίγο και τα 7 ποπόρ, θα είναι τα υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας. Που αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία των 31-32 βαθμών που θα συναντάτε, 32 βαθμών που θα συναντάτε στα αστικά κέντρα, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, ο δείκτης της φορείας θα ανεβαίνει αρκετά, θα νιώθουμε ακόμα πιο έντονη τη ζέστη. Επίσης και το βράδυ, τις νυχτερινές ώρες, η σχετική υγρασία και πάλι θα είναι αρκετά αυξημένη, που σημαίνει ότι δεν θα αφήνει σε μεγάλο ποσοστό τον ανθρώπινο οργανισμό να ξεκουράζεται. Έτσι λοιπόν θα βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, σχετικά μέτρια θερμική καταπώνηση ο ανθρώπινος οργανισμός αυτή την εβδομάδα, με δεδομένο τη σχετική ζέστη, καθώς επίσης και την υγρασία, η οποία θα είναι αρκετά υψηλή. Τώρα όσον αφορά τους ανέμους, ιδιαίτερη προσοχή, μιας και θα παίρνουμε ένταση στα 5 με 6 ποπόρ η μέση τιμή τους. Αυτό δεν αποκλείει ότι θα έχουμε και ένα διπαίο άνεμο, κυρίως λόγω του φαινομένου φέντο, κατά βάτης άνεμος, και πάλι νότιες περιοχές της Κρήτης βάζουν υποψηφιότητα, έτσι ώστε εκεί να έχουμε περιστατικά που οι ρηπές θα ξεπερνάνε και τα 7 ποπόρ για λίγο. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή, θεωρώ ότι θα είναι και πάλι μια δύσκολη εβδομάδα, μια εβδομάδα που απαιτεί την προσοχή μας. Εξάλλου τα είπε και ο αντιπεριφερειάρχης νωρίτερα από εμένα, γιατί θα πρέπει να προσέχουμε, βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός σε εγρήγορση, και εμείς όμως θα πρέπει, θα το πω και ακόμα μια φορά, να βάλουμε την ατομική ευθύνη και πάλι αρκετά υψηλά. Προστατευόμαστε λοιπόν τις θερμές ώρες της ημέρας από τον ήλιο, το μελτέμι με ένταση στα 5 με 6 ποπόρ, ενδεχομένως αν δεν προσέξουμε θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, κατά τα άλλα θα δροσίζει όσο μπορεί και εκείνος την κατάσταση, όσο μπορεί και εκείνο την κατάσταση, και κύριο χαρακτηριστικό θα έλεγα αυτής της εβδομάδας θα είναι τα υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, που θα μας ταλαιπωρήσουν λίγο περισσότερο σε συνδυασμό με την θερμοκρασία, η οποία σε αρκετά σημεία θα βρίσκεται πέραν των 33-34 βαθμών.
0: Πάντα είναι καλό να γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες για να προγραμματίζουμε και τις κινήσεις μας, είτε αυτές είναι κινήσεις εργασίας, είτε αυτές είναι κινήσεις αναψυχής, τουρισμού, να πάμε να κολύμπει. 15 Αύγουστος εξάλλου έρχεται, είναι ευκαιρία για απόδραση, μόνο που φέτος ο 15 Αύγουστος δεν μας χάρισε τριήμερο, είναι το ερχόμενο Σάββατο, αλλά μπορεί κάποιοι να εκμεταλλευτούν έστω και αυτή την αργία για να κολλήσουν δικές τους άδειες ή τα ρεπό τους και να κάνουν τριήμερο ή τετραήμερο.

Διαβάζω εδώ στο Earth News μία είδηση οικονομικού περιεχομένου που έχει να κάνει με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο και αυτό χρωστάει στους ιδιώτες. Και λέει η δημοσίευση ότι έχουν μειωθεί.

Μείωση λοιπόν κατά 237 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο σύνολό τους στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 3 ήταν, που ήταν ένα μήνα πριν. Η αποκλιμάκωση των χρεών οφείλεται βασικά στην επιτάχυνση των πληρωμών από τα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα σε επίπεδο εξαμήνου παρέμεινε προβληματική, καθώς τα φέσια ήταν αυξημένα κατά 185 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Μάλλον αυτά τα χρέη είναι και που κάνουν τις υποδομές των νοσοκομείων να διαλύονται. Και το λέω αυτό με αφορμή αυτό που έγινε με την πτώση οροφής σε τμήμα του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο που εξαιτίας της νέας πτέρυγας λέγαμε «Α, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία», αλλά φαίνεται ότι η παλιά πτέρυγα ακόμα δεινοπαθεί. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πριν από μερικούς μήνες, σχετικά πρόσφατα, νομίζω στις αρχές του καλοκαιριού ήτανε, είχαμε μιλήσει για ένα, εγώ το είχα χαρακτηρίσει φιλόδοξο το πρόγραμμα τότε, το οποίο θα προσπαθούσε το πρόγραμμα αυτό να βάλει καλές συνήθειες στα τραπέζια των γλεντιών, των πανηγυριών, των τοπικών, εδώ που γίνονται στην Κρήτη. Και ήταν το πρόγραμμα του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης να βάλει το κρασί στο τραπέζι του γλεντιού. Να βγάλουμε βότκες και ουίσκι και τέτοια ξενόφερτα και παρήσακτα αν θέλετε και να βάλουμε το κρητικό κρασί και να το συνοδεύσουμε με τα άλλα γνωστά, θρεπτικότατα, πολύτιμα, εδόδημα κρητικά προϊόντα. Το πρώτο βήμα έγινε. Έγινε στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου την περασμένη Παρασκευή σε ένα γλέντι που διοργανώθηκε εκεί. Να δούμε λοιπόν πώς πήγε αυτό το πρώτο βήμα, γιατί ξέρετε την παροιμία που λέει η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Να δούμε λοιπόν εάν αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, και είναι φιλόδοξο γιατί έχει να κάνει με συνήθειες που οι συνήθειες αλλάζουν δύσκολα, αλλά θα δούμε. Γι' αυτό το, λοιπόν το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον ίδιο άνθρωπο που είχαμε συνομιλήσει και τότε, με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, την Παρασκευή στην Επισκοπή έγινε το πρώτο βήμα. Πώς ήτανε, τι ανατροφοδότηση έχετε?
1: Είχαμε μία αγωνία όλοι οι συντελεστές που θέλαμε να διοργανώσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την πρόταση ως προς το τεχνικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί ως προς τα άλλα, νομίζω δηλαδή ως προς το γεγονός ότι αν θα δεχόταν η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί σύλλογοι, οι καλλιτέχνες αυτή την πρόταση, ήμασταν σίγουροι ότι θα τη δεχόταν και πραγματικά την δέχτηκαν και την αγκάλιασαν και την προτίμησαν πέρα από τις προσδοκίες μας. Ναι. Όμως το τεχνικό κομμάτι μας καθυστέρησε λίγο, διότι όπως καταλαβαίνετε ένα κρασί τη σήμερα ημέρα, ένα εμφιαλωμένο επώνυμο κρασί, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο σερβιρίσματος. Το καταφέραμε, το προσφέραμε σε κολονάτο ποτήρι, το καταφέραμε και το προσφέραμε σε ιδανική θερμοκρασία και πραγματικά ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε από την ποιότητα των κρασιών, διότι προφανώς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει κρασιά που είναι βραβευμένα σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, κρασιά που σερβίρονται σε μεγάλα εστιατόρια του εξωτερικού αλλά και στη χώρα μας. Σίγουρα την σημασία της είχε και η πιατέλα με τα τοπικά προϊόντα, όπου ήταν πλούσια με τυριά από τη Ροκόμο της περιοχής, με αλαντικά που γίνονται στην Κρήτη, με ελιά, με παξιμάδι, και ήταν πραγματικά μια πιατέλα τόσο υγιεινή όσο και γκουρμέ, δεδομένου ότι την είχε επιμεληθεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιμαγείρων Κρήτης.
0: Είναι μια συνεργασία δηλαδή φορέων και ανθρώπων αυτή η προσπάθεια.
1: Ακριβώς. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τους συντελεστές της κοινωνίας εκεί, του Συλλόγου του χωριού της Επισκοπής, γιατί από την πρώτη στιγμή άκουσαν, αγκάλιασαν και βοήθησαν να γίνει αυτή η πρόταση έτσι όπως έγινε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο των Αρχιμαγείρων που επιμελήθηκε την πιατέλα, τον Χάρη τον Ροδιτάκη, τον πρόεδρο του Πλοηγού, διότι με ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με το Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης, πραγματικά ο Πλοηγός συνέβαλε έτσι ούτως ώστε η όλη πρόταση να είναι ανάλογη του τρόπου που πρέπει να σερβίρεται το κρασί. Φυσικά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενή τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεβάκη, ο οποίος στηρίζει αυτή την πρόταση και γενικότερα η περιφέρεια. διότι θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρόταση αυτή γεννήθηκε στην αναζήτηση της περιφέρειας Κρήτης προτάσεων από τους φορείς στο πλαίσιο της Κρήτης Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν παρουσιάσαμε την πρότασή μας, που νομίζω ότι, όχι νομίζω, σίγουρα ολοκληρώνει το κορυφαίο πολιτιστικό δρόμενο που είναι ένα γλέντι στην Κρήτη. Στο γλέντι στην Κρήτη ακούμε τη μουσική, ακούμε το τραγούδι, βρίσκεται η τοπική κοινωνία, χορεύει, προσκαλούμε τους προσκεκλημένους μας στην Κρήτη, τους φιλοξενούμενους, να συμμετάσχουν στην τοπική γιορτή κυρίως του κάθε οικισμού. Αυτό που υπολοιπόταν για να κορυφωθεί αυτό το πολιτιστικό δρόμενο ήταν ο τρόπος και τα προϊόντα τα οποία καταναλώναμε για να βγάλουμε κέφι. Δεν θα μιλήσω αρνητικά. Υπήρχε μια συνήθεια η οποία καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν όμως μια σκληρή, ας το πούμε έτσι, και ανάλογα και με τα ποτά που χρησιμοποιούσαμε, ένα σκληρός τρόπος να βγάζουμε κέφι, που αυτός αποτυπωνόταν και εντός του γλεντιού και εκτός, δυστυχώς.
0: Πολύ καλά τα λέτε, πολύ καλά τα περιγράφετε. Ναι.
1: Είναι εκτός της κουλτούρας μας, του πολιτισμού μας. Εμείς μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το κορυφαίο πολιτιστικό δρόμενο μόνο πίνοντας κρασί. Και το κρασί σήμερα εκπροσωπείται στην Κρήτη από εμφιαλωμένα, επώνυμα, πολύ ποιοτικά κρασιά, τα οποία προσφέρουν τα μέλη του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης και φυσικά, ξαναλέω, για την πιατέλα με τα τοπικά προϊόντα.
0: Κύριε Ζαχαριδάκη, το επόμενο βήμα, το δεύτερο βήμα, σε άλλο γλέντι τώρα.
1: Ναι, να σας πω ότι στο συγκεκριμένο οικισμό έχουν ακόμα δύο γλέντια, 14 και 15 του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και θα
0: είναι πάλι εκεί το κρητικό κρασί.
1: Πάλι ο πολιτιστικός σύλλογος έχει πλέον εμφιαλωμένο επώνυμο κρητικό κρασί. Συζητάμε με επιπλέον ένα γλέντι που θα γίνει στα Μάταλα, ένα μεγάλο γλέντι που θα γίνει στα Μάταλα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα έχει και τουρισμό, θα έχουμε την ευκαιρία να το δείξουμε και στους τουρίστες.
0: Βεβαίως.
1: Από την αναπτυξιακή Ματάλων. Και σε ένα γλέντι που θα γίνει στο Κυπαρίσι στις 4 του Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε, φέτος είναι μια χρονιά, θα την πούμε, πιλωτική.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τεχνικά ζητήματα και τρόπους που θα ξεπεράσουμε ενδεχομένως κάποιες διαδικασίες που ίσως να ταλαιπωρούσαν τον κόσμο και τη ροή του σερβιρίσματος. Είναι εύκολο. Του χρόνου πιστεύω ότι θα η Κρήτη, σε όλη την Κρήτη αυτή η πρόταση θα βρει εφαρμογή στα κρητικά γλέντια, γιατί το θέλουν και οι θαμώνες και η τοπική κοινωνία και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι καλλιτέχνες. Να πω βέβαια ότι τα κρασιά που προσφέρονται σε εξαιρετικές τιμές από μέλη του δικτύου, ακριβώς για να μπορέσουμε όλο αυτό το project, όλη αυτή την ιδέα να την προωθήσουμε και να τη δώσουμε στην κοινωνία της Κρήτης.
0: Κύριε Ζαχαριδάκη, η όλη αυτή διαδικασία, καταλαβαίνω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι είναι μια συνεργασία μεταξύ φορέων και ανθρώπων. Και βέβαια, κάθε φορά συνεννοείστε πριν, εν πάση περιπτώσει, φτάσει το κρασί στο τραπέζι του γλεντιού.
1: Βεβαίως, την όλη διαδικασία συντονίζουμε εμείς στο Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
0: Μάλιστα. Και μπορείτε να καλύψετε σε ποσότητα ό,τι και αν ζητηθεί εκείνη την ώρα. Δηλαδή, μπορεί μια στιγμή την ποσότητα του κρασιού που έχετε υπολογίσει για το γλέντι να μην φτάσει, λέω εγώ. Θα μπορέσετε να καλύψετε αν σας ζητηθεί.
1: Κοιτάξτε, υπολογίζουμε στο πρώτο γλέντι, να σας πω ότι έφυγαν σχεδόν όλα τα κρασιά.
0: Σίγουρα.
1: Αν τα βάζουμε κάτι παραπάνω. Τώρα, εάν χρειαστεί, θα το δούμε. Κοντά είναι τα Ηνοποιεία. Νομίζω ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε. Μάλιστα. Εφόσον υπάρχει ζήτηση.
0: Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι τα κρασιά που προσφέρετε, είναι ένα είδος ή είναι ποικιλία που μπορεί να διαλέξει, έχετε 2-3 είδη, ας πούμε, μπορεί να διαλέξει ο πολίτης, να το πω έτσι, ο συνδετημόνας?
1: Τα εινοποιεία του δικτύου mm-hmm. έχουν δηλώσει ποια κρασιά θέλουν να συμμετάσχουν
0: μάλιστα.
1: σε αυτό το δρόμο. Δίνουμε τη λίστα στον πολιτιστικό σύλλογο μάλιστα. και αυτοί θα επιλέξουν. Αυτοί επιλέγουν, δηλαδή στην επιστολή επέλεξαν αυτοί οι 7 κρασιά. Εμείς δεν
0: κάνουμε σε αυτό. 7 κρασιά.
1: Είχε 7 επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Είχε λευκό, είχε ροζέ
0: μάλιστα.
1: και είχε και κόκκινο.
0: Και κόκκινο. Μάλιστα. Και διαλέγει λοιπόν ο πολιτιστικός σύλλογος ποιο θα βάλει στο τραπέζι, ναι, να το ναι, πούμε έτσι.
1: Ναι. Αυτοί επιλέγουν με τα δικά τους κριτήρια. Προφανώς τα κρασιά κάνουν ένα κύκλο, δηλαδή mm-hmm. θέλουμε να περάσουν κρασιά από όλους τους συναδέλφους σε γλέντια που mm-hmm. θα ζητήσουν αυτή την πρόταση.
0: Και πέρα από το θέμα της διασκέδασης, είναι και το θέμα της γευσιγνωσίας, έτσι δεν είναι, άμα είναι έτσι και υπάρχουν διάφορα είδη κρασιών στο τραπέζι?
1: Ναι, εκεί τώρα μπορεί η παρέα να κάνει πραγματικά και την γευσιγνωσία της. Είπαμε, έχουμε κολονάτο ποτήρι.
0: Το βλέπω εδώ σε μια φωτογραφία. Λειτουργήσε έτσι, λειτουργήσε το κολονάτο τελικά.
1: Να σας πω ότι...
0: Αν κρίνω από αυτή εδώ τη φωτογραφία που βλέπω...
1: Πάει πολύ. Είναι το κολονάτο ποτήρι, είναι για την κριτική μουσική και η κριτική μουσική για το κολονάτο ποτήρι. Να σας πω ειλικρινά, τα συναισθήματά μου ήταν έντονα. Γιατί ενώ την αρχή που σερβιρίστηκε το κρασί ήταν δικό μας, φαινόταν ξένο. Γιατί ξένο? Διότι είχαμε συνηθίσει τα ουίσκι και τις βότκες και τα ξένα ποτά. Όμως σε 0 χρόνο ενσωματώθηκε, φαινόταν σαν να έπιναν οι άνθρωποι χρόνια. Χρόνια με αυτόν τον τρόπο κρασί.
0: Τη
1: σαμπανιέρα με τον πάγο, το κρασί στην σωστή θερμοκρασία. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια εικόνα που λες και την βλέπαμε χρόνια. Άμεσα ενσωματώθηκε στο τοπικό γλέντι.
0: Είπατε, κύριε Ζαχαριουδάκη, προηγουμένως ότι πρόκειται για μια πιλωτική μορφή του προγράμματος. Άρα σημαίνει ότι και το ερχόμενο καλοκαίρι ή δεν ξέρω κάποια στιγμή από άνοιξη, δεν ξέρω πότε σκοπεύετε, θα συνεχίσετε.
1: Το ερχόμενο καλοκαίρι.
0: Εφόσον δείτε ότι πετυχαίνει. Ναι.
1: Όχι, πέτυχε.
0: Απέτυχε, θεωρείτε ότι πέτυχε.
1: Πέτυχε.
0: Από την πρώτη εφαρμογή κιόλας.
1: Από την πρώτη, βεβαίως.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Ένα ενδιασμό γύρω από τα τεχνικά ζητήματα, όπως σας είπα, πώς θα παρουσιάσουμε κρύο το κρασί, πώς θα περάσει το κολονάτο ποτήρι. Νομίζω ότι από του χρόνου πλέον σε πιο στενή συνεργασία με την περιφέρεια, διότι καταλαβαίνετε και η περιφέρεια ακολουθεί πολιτικές και εφαρμόζει πολιτικές. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο κύριος Αρναουτάκης, που στόχο έχουν να ενισχύσουν την τοπική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Αυτό ενισχύει την τοπική παραγωγή, ενισχύει τον πρωτογενή τομέα, η κατανάλωση δηλαδή των προϊόντων από τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού είναι ένα μέγιστο πολιτικό γεγονός. Να σας πω το εξής. Αν θα πάτε στην Ιταλία, Τοσκάνη, Σικελία ή ακόμα και στη Γαλλία, Βουργουνδία, θα δείτε ότι... Γιατί και εκεί έχουν τοπικές εκδηλώσεις. Εκεί καταναλώνουν το τοπικό τους κρασί, τα τοπικά τους προϊόντα. Δίνουν πρωτίστως αυτές οι κοινωνίες τιμή και εκτίμηση στα προϊόντα τους. Γι' αυτό βλέπετε ότι και το κρασί πωλείται σε πολύ υψηλότερες τιμές, το ελαιόλαδο σε πολύ υψηλότερες τιμές και τα προϊόντα τα παραδοσιακά τους, είτε αυτό είναι ντοματίνι, είτε αυτό είναι φιωρεντίνα, ας το πούμε έτσι, το κρέας τους ή τα τοπικά αλλαντικά τους. Νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η περιφέρεια σε πολιτικό επίπεδο το επιζητεί. Νομίζω ότι έχει τους φορείς να το στηρίξουν και νομίζω ότι του χρόνου θα πάει πάρα πολύ καλά, θα απλωθεί σε όλη την Κρήτη.
0: Μακάρι, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Πραγματικά είναι μια ποιοτική προσπάθεια που αξίζει να συνεχιστεί
2: κύριε Ζαχαριουδάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και εύχομαι τα καλύτερα για αυτή την προσπάθεια.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης, ο κύριος Στέλιος Ζαχαριουδάκης. Μιλήσαμε για την πρωτοβουλία «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά». Πέτυχε με την πρώτη, λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια. Η πρώτη αυτή προσπάθεια στην Επισκοπή, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο και στο πλαίσιο του προγράμματος «Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης». Το κρασί το κριτικό μπήκε στο τραπέζι και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί να μπαίνει στο τραπέζι των γλεντιών, των κριτικών. Μακάρι, θα πω εγώ. Μας έφερε τα παραδείγματα από το εξωτερικό ο κύριος Ζαχαριουδάκης, ότι εκεί που παράγουν κρασί φημισμένο, εκεί το καταναλώνουν κιόλας και το δίνουν και στους ξένους να το καταναλώσουν, και έτσι τα κρασιά αυτά έχουν βγάλει το καλύτερο όνομα. Γιατί να μην βγάλουν ένα τέτοιο όνομα και τα κρασιά της Κρήτης, που αρχίζουν σιγά σιγά να ακούγονται. Μάλιστα μας είπε ότι σταμάτα, αλλά μεθαύριο θα το γευτούν και ξένοι. Τουρίστες δηλαδή, επισκέπτες του τόπου μας. Έτσι γίνεται γνωστό ένα κρασί. Πρώτα εκτιμάς εσύ το προϊόν που βγάζεις και μετά το εκτιμούν και οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακόπη και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή έναν Ηρακλειώτη ηθοποιό, σκηνοθέτη, συγγραφέα που έχει διαπρέψει πλέον, θα έλεγα. Εγώ είχα την χαρά να τον δω σε μια σχολική κυριολεκτικά παράσταση, και από μια σχολική παράσταση ο Αντώνης ο Καλομυράκης έχει γίνει, θα έλεγα, στάρ του θεάτρου, της τηλεόρασης, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Αλλά θα τον αφήσουμε τον ίδιο να μας τα πει και για τη σημερινή παράσταση, μάλλον και χθες και σήμερα ήταν η παράσταση που δίνει στο Ηράκλειο, αλλά και μια παράσταση που θα γίνει στις 14 και στις 17 του μήνα με δικό του έργο, αλλά και γενικά να μιλήσουμε για το θέατρο σήμερα. Αντώνη, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ, γιατί πραγματικά η πρώτη δεν μπορούσα να την αποδεχτώ αυτή την πρόταση.
0: Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Αντώνη. Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που είσαι εδώ στο Ηράκλειο, στη γενέτειρα, πώς αισθάνεσαι, αναπτερώνεσαι, αισθάνεσαι?
1: Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί στα μέρη που όταν ήμουν παιδί πρωτοέπαιξα, πρωτοονειρεύτηκα να κάνω αυτή τη δουλειά, ναι, τώρα έρχομαι με δουλειές πολύ, ας πούμε, αγαπημένες, προσεγμένες, που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στην Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε η συγκίνηση τον έρχομαι με θειάσους που αγαπάει και όλη η Ελλάδα να βλέπει. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Έτσι. Αντώνη, για πες μας για την παράσταση αυτή, την οικογένεια Τσεκμέ, περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
1: Είναι μια παράσταση αποδόμηση.
0: Αποδόμησης, δηλαδή, αποδόμησης, ναι, ναι, της οικογένειας, ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Ως θεσμού εννοώ, ως κοινωνικού θεσμού, ναι.
1: Είναι ένα πανηγυρτζίδικο, ας πούμε, ναι, θέαμα αυτό, ναι, που κάνουμε. Πρόκειται για το έργο που έχει γράψει και έχει σκηνοθετήσει ο Τόλης Παπαδημητρίου. Mm. Και παίξαμε για ένα χρόνο στην Αθήνα στο Θέατρο Πόλη. Τώρα περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Εκεί βλέπουμε, ας πούμε, μία οικογένεια, τρία αδέρφια, mm, που όλοι στηρίζονται στην οικονομική δύναμη του μεσαίου, ο οποίος έχει μπλέξει σε διάφορες δραστηριότητες, επικερδείς αλλά παράνομες. Ο οποίος ενώ μένει στο σπίτι του, τον νοικιάζει και ως Airbnb. Mm-hmm. Και έρχεται ένας Ισπανός τουρίστας, ο οποίος δεν θα περάσει τόσο καλά όσο έχει υπολογίσει θα περάσει, γιατί θα συμβεί ένας φόνος κατά λάθος, και από εκεί και μετά ξεκινάει...
0: Ένας φόνος κατά λάθος,
1: Ναι, ξεκινάει ένα τρελό πανηγύρι.
0: Ένα τρελό πανηγύρι, μάλιστα. Άρα εκείνη, η παράσταση αυτή δόθηκε χθες και δίνεται και σήμερα, έτσι? Είναι η δεύτερη παράσταση και στο Κηποθέατρο,
1: Στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
0: Πώς πήγε η πρώτη χθες, εντάξει, είχε κόσμο?
1: Πολύ, πολύ, ήταν γεμάτο,
0: το θέατρο.
1: Ο κόσμος γέλασε πάρα πολύ, ναι. Σήμερα είναι επίσης γεμάτο, έχει κάτι λίγες θέσεις ακόμα. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκινητικό, η Κρήτη αγαπάει και στηρίζει και προτιμάει το θέατρο. Mm-hmm. Πραγματικά αναρωτιόμουν χθες, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει μια φορά που έχω έρθει και δεν έχει ανταποκριθεί το κοινό. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση φυσικά που έχει πάει πολύ καλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά
0: όσο
1: επιβεβαιώνεσαι ακόμα και στον τόπο σου, είναι πολύ συγκινητικό. Ναι. Είναι μια κωμωδία που θα έρθει ο κόσμος, θα γελάσει πολύ, mm-hmm, και για δύο ώρες θα ξεχαστεί.
0: Ναι. Έχει περισσότερη ανάγκη, μια και το ανέφερες, Αντώνη, έχει περισσότερη ανάγκη ο κόσμος να γελάσει σήμερα?
1: Νομίζω το γέλιο, επειδή ακριβώς είναι και πιο δύσκολο από το να συγκινηθείς,
0: στη
1: σημερινή ακριβώς εποχή, θεωρώ ότι είναι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία. Mm-hmm. Το να μπορέσεις να σταθείς απέναντι από εντός εισαγωγικών τα χάλια σου, mm-hmm, να μην τα φοβηθείς και να διασκεδάσεις κιόλας μαζί τους. Αμέσως μόλις το κοιτάξεις το πρόβλημα κατάματα, γίνεται μικρότερο.
0: Ναι. Άρα ο αυτοσαρκασμός είναι και αντιτρωτικός κατά σένα,
1: και θεραπευτικός και βοηθάει να ζεις τη ζωή καλύτερα, γιατί ακόμα και βιολογικά, άμα το δούμε, το γέλιο και η χαρά είναι συνδεδεμένα με μακροζωία, με καλύτερη ποιότητα ζωής, σε αντίθεση με το να μας πλακώνουν, που ούτως ή άλλως μας πλακώνουν όλες αυτές έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε στενοχωρημένοι κάθε μέρα και πολύ λιγότερους να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά αυτό είναι το πώς έχει δομηθεί η κοινωνία σήμερα. Δηλαδή, οι προτεραιότητες μας είναι πολύ αγχωτικές προτεραιότητες. Πρέπει να προλάβουμε μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να έχουμε κάποια χρήματα να τα κάνουμε περισσότερα, να επιβιώσουμε. Όλο αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο στρες. Mm-hmm. Οπότε το να καταφέρεις να βγεις από αυτή την κατάσταση και να γελάσεις και να ζήσεις κάπως καλύτερα τη ζωή σου είναι πολύ επαναστατικό και δύσκολο. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Και είμαστε σε μια μεσογειακή χώρα, αδερφέ, που είμαστε εξωστρεφείς άνθρωποι, το θέλουμε το χιούμορ, την έχουμε ανάγκη την πλάκα.
0: Πώς αισθάνεσαι εσύ που εξαιτίας του ταλέντου σου κάνεις τους ανθρώπους να γελούν αβίαστα? Γιατί εγώ έχω γελάσει με το παίξιμό σου και είναι αβίαστο το γέλιο που βγαίνει.
1: Αυτό είναι πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα, γιατί την κωμωδία την αγαπώ ούτως ή άλλως σαν είδος. Χωρίς να υποτιμώ τα άλλα είδη, αλλά την αγαπώ λίγο παραπάνω ακριβώς για την διανοητική της κατάσταση. Σε θέλει πιο alert. Ενώ ας πούμε στο δράμα είσαι πιο παθητικός, είσαι επηρεασμένος από τα δικά σου, οπότε έρχεται η συγκίνηση. Η κωμωδία σε θέλει πραγματικά εκεί. Και το να συντονίσεις ας πούμε 100, 200, 500, 1000 ανθρώπους ταυτόχρονα να γελούν με ένα πράγμα και να συγγενεύουμε όλοι σε μία ας πούμε λογική, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ τρυφερό ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι μια περίεργη συγκίνηση αυτή που σου δίνει το γέλιο όταν το ακούς και όταν το ακούς πολύ κιόλας.
0: Συγκινείς εσύ ο ίδιος όταν ακούς τους άλλους να γελούν λόγω του παίξηματός σου, έτσι? Λόγω του ταλέντου σου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αυτό είναι ταλέντο. Δεν είναι, το είπες και στην αρχή, η κωμωδία είναι δύσκολο είδος. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι το να έχεις ταλέντο να την ερμηνεύεις, είναι σπουδαίο πράγμα, κατά την άποψή μου. Έτσι.
1: Είναι σοβαρή υπόθεση.
0: Και είναι σοβαρή υπόθεση η κωμωδία. Πολύ σωστά. Είναι σοβαρή υπόθεση η κωμωδία. Ακριβώς. Λοιπόν, γράφεις όπως και όλα, έχεις γράψει και πολλά έργα. Βλέπω εδώ ένα βιογραφικό σου. Εμάς έχουν κυκλοφορήσει και δύο έργα σου σε βιβλία. Το Παρασκευή και 13 και ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός. Έτσι.
1: Ακριβώς. Το οποίο βραβεύτηκε φέτος για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ως η καλύτερη κωμωδία που ανέβηκε στην Αθήνα. Περιοδεύσαμε πέρσι.
0: Μπράβο σε. Μπράβο. Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και έτσι ολοκλήρωσε δύο χρόνια, ας πούμε, πολύ ωραία, με υπέροχους συντελεστές. Μια ιστορία πάρα πολύ ωραία. Και τώρα το φετινό καλοκαίρι, δύο συντοπίτησες ηθοποιοί, η Έφη Δράκου και η Έλενα Φανιδάκη, ανεβάζουν ένα έργο το οποίο έχει μέσα το κριτικό στοιχείο. Με τον τίτλο «Τα κιοφτέρια».
0: «Τα κιοφτέρια».
1: Παραδοσιακή κριτική μου στα λευριά.
0: Σωστά. «Τα κιοφτέρια».
1: Εκεί όπου δύο γυναίκες που θα θέλανε ας πούμε να είναι παρουσιάστριες σε εκπομπή μαγειρικής στην τηλεόραση, δεν τα έχουν καταφέρει και έχουν στήσει τη δική τους εκπομπή στο YouTube, προσπαθώντας να ζήσουν αυτή την επιτυχία που έχουν ονειρευτεί. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο τα έχουν υπολογίσει και έχει μία ανατροπή. Το έργο τέλος πάντων όσο προχωράει ξεκινάει μία ανάλαφρη κωμωδία με πάρα πολύ γέλιο, αλλά κάνει μία στροφή και έρχεται στην Κρήτη, την οποία αγαπάει πάρα πολύ, αλλά όταν αγαπάμε κάτι πολύ πρέπει να το κοιτάζουμε κατάματα, να μπορούμε και να το πενέψουμε και να το κριτικάρουμε.
0: Έτσι. Αυτή η παράσταση λοιπόν θα δοθεί στις 14 και 17 του μήνα στο Μάνος Χατζηδάκης, έτσι, το υποθέατρο.
1: Το Μάνος Χατζηδάκης στις 17 και στις 14 θα δοθεί στις Αρχάνες στο Ρινό Σινεμά.
0: Στις Αρχάνες στο Ρινό Σινεμά, μάλιστα. Από, ναι, ποιο θέατρο?
1: Είναι η One Pin Show, το κάνει η παραγωγή.
0: One Pin Show, okay.
1: Ναι, και ξεκίνησε ήδη από την Πύλη Βιθλέμ, η ανταπόκριση ήταν και εκεί πολύ συγκινητική.
0: Είχε ανέβει ήδη μια φορά στην Πύλη Βιθλέμ.
1: Ναι. Ανέβηκε τώρα την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περίφημα. Για πες μου λίγο, Αντώνη, το γράψιμο είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο ή είναι συνδυασμένο και με την ηθοποιία, με την υποκριτική? Το γράψιμο το δικό σου εννοώ.
1: Τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Η μία είναι εξωστρεφής και φασαριόζικη. Το γράψιμο θέλει ισοστρέφεια, απομόνωση και συγκέντρωση, να καταθέσεις όλο το υλικό που έχουν δει τα μάτια σου και να το μετατρέψεις σε λέξεις. Αλλά εγώ μπορώ να πω ότι σίγουρα το γράψιμο με βοήθησε να αντιληφθώ καλύτερα τα πράγματα και πιο, ας πούμε, ολοκληρωμένα, ώστε το παίξιμό μου να είναι πιο αποδοτικό. Κάπως έτσι νιώθω ότι από τότε που ασχολούμαι με το γράψιμο έγινε πιο αποδοτικό το παίξιμό μου. Αλλά είναι τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Πρέπει, ισόποσα τις αγαπάω και τις δύο διαδικασίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου δηλαδή μακριά ούτε από τη μία ούτε από την άλλη διαδικασία. Και αυτό που αγαπώ πολύ στο γράψιμο είναι ότι μου αρέσει ιστορίες που τις ξέρουμε όλοι, γιατί όπως λέει και ο Οδυσσέας Ιωάννου, πάνω κάτω μετά την Οδύσσια όλες τις ίδιες ιστορίες γράφουμε. Μου αρέσει να καταθέτω τη δική μου ματιά για το πώς βλέπω τον κόσμο.
0: Αντώνη, υπάρχουν άνθρωποι είτε στο θέατρο, στον κινηματογράφο που υπήρξαν ή που υπάρχουν σήμερα, που και συγγραφείς ενδεχομένως που σε έχουν επηρεάσει αυτά τα δύο σου ταλέντα που θα ήθελες...
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει...
0: Ποιο θαύμαζες, ας πούμε, όταν ξεκινούσες ως ηθοποιό?
1: Εγώ είμαι από μια γενιά που έρχομαι καταρχάς επηρεασμένος πάρα πολύ από τον ελληνικό κινηματογράφο. Από τους σύγχρονους κωμικούς ηθοποιούς και τις, θέλω να πω, δεν βλέπαμε θέατρο ως παιδιά, γιατί εγώ μεγάλωσα εδώ, Κρήτη, υπήρχαν φυσικά θεατρικές παραστάσεις, αλλά η τηλεόραση ήταν αυτή που πυροδότησε την πρώτη ανάγκη, όχι επειδή διαβάζαμε ένα βιβλίο, ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πολύ σπάνιο βιβλίο και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε παιδιά, οπότε η τηλεόραση ήταν μέσα στο σπίτι πάντα ανοιχτή. Αγάπησα πάρα πολύ αυτές τις σειρές των 90's που έχουν καθορίσει κιόλας την, το τι σημαίνει ελληνική κωμωδία στην τηλεόραση. Οπότε υπήρχαν πολύ σαφείς αναφορές και από τον ελληνικό κινηματογράφο και από αυτές τις σειρές. Και σιγά σιγά άρχισε να τρυπώνει μέσα μου ένα μικρόβιο, το οποίο άπαξ και το τσιμπήσει δύσκολα να το αποβάλει. Και άρχισα να ερευνώ τον εαυτό μου μέσα από θεατρικά εργαστήρια, που άρχισε να γίνεται ένας έρωτας πολύ μεγάλος και έφτασε, ας πούμε, σε ένα σημείο να μην σκεφτώ καν ποτέ τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, γιατί ήταν σαν να πήγαινε αυτονόητα, σαν μια φυσική συνέχεια του παιδικού Αντώνη, ας πούμε.
0: Εξάλλου έχεις πρωταγωνιστήσει και, ή έχεις συμμετάσχει εν πάση περιπτώσει σε σειρές στην τηλεόραση, το Καφέ της Χαράς, το Ανήμου Πλούσιο, στα νεοκλασικά, Καρδίτσα Forever, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σου. Έχεις συνεργαστεί ενδεχομένως και με τους ανθρώπους αυτούς που εσύ έβλεπες στην τηλεόραση, όπως έλεγες προηγουμένως?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι αυτό θα ήταν για σε, θα νιώσεις πληρότητα κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μάλιστα έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο, από δουλειές που τις είχα αγαπήσει πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός, έγινα και εγώ κομμάτι τους. Ας πούμε, δύο χαρακτηριστικές είναι το Καφέ της Χαράς και η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα, που ήταν, ας πούμε, μια άλλη εκδοχή της ταινίας «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», την ρέπα από Παπαθανασίου, που είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι τον παιδικό μου εαυτό να αγαπάει και να βλέπει ξανά και ξανά αυτές τις δουλειές, τώρα να αναμετριέται σαν κομμάτι τους.
0: Μάλιστα. Αντώνη, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να σε ρωτήσω. Εσύ δεν ξέρω αν θες να στείλεις κάποιο μήνυμα μέσα από αυτή την συνέντευξη που σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που την κάνουμε.
1: Τα μηνύματα δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να τα δίνω, με την έννοια ότι δεν νιώθω πιο σοφός από οποιονδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να είμαστε καλά, γιατί είναι μια ευχή που τη λέμε έτσι γραφικά και συνηθισμένα, αλλά είναι πολύ ουσιαστική ευχή και το εύχομαι σε όλους τους συντοπίτες μου, και να ανταμώνουμε ωραία.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ και για το μέχρι σήμερα έργο σου, αλλά και για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Ήταν ο Αντώνης ο Καλομυράκης, ο Ηρακλειώτης ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο εξ Αρχανών ορμόμενος, από ό,τι ακούσατε, και το έργο του «Τα Κιοφτέρια», που ήδη έχουν ανέβει στην πύλη Βιθλεέμ, θα ανέβουν στις Αρχάνες, το θερινό κινηματογράφο στις 14 του μήνα και στις 17 του μήνα στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Όσοι δεν μπορέσατε να απολαύσετε τον Αντώνη τον Καλομυράκη στην οικογένεια Τσεκμέ χθες, και όσοι δεν μπορέσετε σήμερα, μπορείτε να δείτε ένα έργο του. Δεν πρωταγωνιστεί ο ίδιος, είναι όμως το έργο δικό του, «Τα Κιοφτέρια». Και πιστεύω ότι βλέποντας κανείς τον Αντώνη και βλέποντας και τα έργα του, κερδίζει αυτό που είπε, είναι μια επανάσταση το γέλιο. Πολύ μου άρεσε αυτός ο χαρακτηρισμός, είναι μια επανάσταση το γέλιο. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε και πάλι μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ανίποτη η καταστροφή στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί. 570 άνθρωποι τραυματίστηκαν και δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε υπαίθριο χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Κρήτη στη Νέα Αλικαρνασσό. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής εμπόδισε την επέκτασή της. Αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σαφάρι της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου στο Στόχαστρο, οι αποδείξεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στο μικροσκόπιο των ελέγχων και η Κρήτη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού στη Μαρφίν. Η κατηγορούμενη αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά τις 10 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Κοντά στα 88 δολάρια το πετρέλαιο με το βλέμμα στο πόκερ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup με την ΑΕΚ και τον Όφη να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Η αυλαία των επίσημων εκδηλώσεων πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση ανοίγει σήμερα με την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στο Παγκρίτιο. Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει.

0: με το καινούριο του τραγούδι, που ταξίδι ουσιαστικά είναι αυτό το τραγούδι. Μ' άρεσε ο νέος της τίτλος, Κρυσή Μούσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ευρηματικό τον βρίσκω. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με την Χρυσέτη Μανουσάκη με αφορμή τη νέα της δουλειά, Συντεταγμένες, έτσι λέγεται, το νέο της τραγούδι. Και το άκουσα, μου κέντρισε το ενδιαφέρον και την κάλεσα. Λέω, Χρύσα, θέλω να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή, και δέχτηκε. Χρύσα, καλημέρα και από εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Αλίμονο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Κράτες, του Πολίτικα, αγαπημένο κοινό και σταθμό.
0: Ναι, έκανες εκπομπή για πολύ καιρό εδώ, κάθε Σάββατο, έτσι.
1: Ναι, Σάββατο, και παρουσιάζαμε έτσι καλλιτεχνικά δρόμενα.
0: Ναι, ναι. Μια και είσαι του καλλιτεχνικού χώρου 100%, τραγουδοποιός, διαβάζω εδώ στο προφίλ σου στο Facebook, η ερμηνεύτρια και αρπίστρια. Δεν ξέρω.
1: Πλέον και αρπίστρια.
0: Δεν έχουν τη δεξιοτεχνία πολλές ή πολλοί σε αυτό το όργανο έτσι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είστε αρκετοί που παίζουν άρπα.
1: Υπάρχουν αρκετοί, όχι τόσοι όμως στην Ελλάδα όσο στον υπόλοιπο κόσμο. Παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή σαν μουσικό όργανο και πολύ.
0: Για
1: να το μάθεις.
0: Είναι ακριβό και για να το μάθεις και για να το αποκτήσεις.
1: Και
0: για να το παίξεις, φαντάζομαι. Γιατί για να το μάθεις πάνε πει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ βέβαια είχα κάνει πιάνο, γι' αυτό με βοηθάει, γιατί μπορώ να διαβάζω παρτιτούρες, αλλά θέλει τεχνική, διαφορετικά παθαίνει τενοντίτιδες και διάφορα.
0: Α, έτσι, έχει το κόστος του λοιπόν.
1: Ναι, όπως κάθε τι βέβαια,
0: ναι.
1: Λίγο πιο ακριβό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν βρίσκεις εύκολα και καθηγητή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διαδικτυακά ξεκίνησα. Και μετά όμως βρήκα και εδώ πέρα στο Ηράκλειο υπάρχει.
0: Α, υπάρχει. Μάλιστα.
1: Υπάρχει. Αργού κατεβαίνει η Αθήνα και υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αν
0: θέλει κάποιος να μάθει άρπα. Ένα από τα σπάνια όργανα, έτσι, που μαθαίνεται, που μπορεί να μάθει κανείς.
1: Πολύ, πολύ αρχαίο. Έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τις Συντεταγμένες, το νέο σου τραγούδι. Για πες μας την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
1: Λοιπόν, οι Συντεταγμένες είναι σε στίχους δικούς μου, οι οποίοι γράφτηκαν πολύ πριν την καραντίνα και ολοκληρώθηκαν κάτι σεμινάρια που έκανα με τον κύριο Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.
0: Μάλιστα.
1: Lyric Days λέγονται, και γίνανε διαδικτυακά και αυτά τότε την περίοδο της καραντίνας. Οπότε βελτιώθηκε ο στίχος, μπήκαν τοπονύμια, μπήκαν μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως το TikTok. Πρόκειται για μια δηλαδή ανθρώπινη.
0: Μπήκαν μέσα για τα social media, άρα εξυγχρονίστηκε 100%.
1: Μπήκανε ημέρες, εβδομάδες, μήνες, μπήκανε διάφορα. Μέσα μεταφοράς, μπήκανε διάφορα. Μπορώ να πω ότι ήταν δηλαδή μια άσκηση στο συγκεκριμένο μάθημα.
0: Ναι.
1: Αλλά αφορούσε και δύο ανθρώπους που βρίσκονται γεωγραφικά ίσως κοντά, ίσως μακριά, αλλά παρόλα αυτά τους χωρίζει μια τεράστια απόσταση. Γι' αυτό και ο τίτλος Συντεταγμένες. Ήθελα κάτι που να μοιάζει ότι το ψάχνει. Και συνήθως όλοι ψάχνουμε τις συντεταγμένες κάποιου άλλου ανθρώπου για να μας γεμίσει τη ζωή. Αλλά στην πορεία καταλαβαίνουμε, και ευτυχώς, ότι στην ουσία η διαδρομή οδηγεί πάντα στον εαυτό μας. Και οι δικές μας συντεταγμένες είναι που πρέπει να βρούμε. Εγώ τις δικές μου δίνω όπως και να έχει, αν θέλει να με βρει κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Για
0: πες μας, Χρύσα, πώς βιώνεις αυτή την εμπειρία σου με το τραγούδι, γιατί έχεις βγει και τραγουδάς βέβαια και live και τώρα στο YouTube με τις Συντεταγμένες. Φαντάζομαι ότι τώρα θα τις τραγουδάς και live τις Συντεταγμένες πλέον, έτσι, μετά την δημοσιοποίησή τους.
1: Θα σας πω γιατί είναι δύσκολο πλέον live,
0: διότι
1: μέσα η μουσική έχει πλήκτρα, ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, τρανσφερ κλπ. Οπότε είναι δύσκολο πλέον κάποιος να σηκώσει μια τόσο μεγάλη μπάντα. Τα μουσικά σχήματα δυστυχώς.
0: Χρειάζεται ενορχήστρωση, δηλαδή κανονική.
1: Ναι, έγινε ενορχήστρωση κανονική, παρόλο που έχουν χρησιμοποιηθεί εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης.

0: Και στο βίντεο κλιπ,
1: ναι.
0: Το μουσικό βίντεο το οποίο ήθελα να μοιάζει περισσότερο με μικρού, μικρού μήκου
1: ταινία.
0: Ταινία,
1: ναι.
0: Παρά με ένα απλό βίντεο κλιπ, και μάλιστα χρησιμοποίησα το AI και έφτιαξα εμένα, το πρόσωπό μου δηλαδή, mm-hmm. σε ψεύτικο,
1: ναι.
0: Και το συμπροταγωνιστή. Και το συμπροταγωνιστή.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή φανταστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Δημιουργήμα δικό μου.
1: Το φιλμ δηλαδή είναι τεχνητή νοημοσύνη. Η μουσική, ναι. Και το τραγούδι είναι κανονικό.
0: Όχι, η μουσική είναι επίσης από το Suno, μια εφαρμογή που σου φτιάχνει, φτιάχνει τη μουσική.
1: Ναι.
0: Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, δεν την άλλαξα.
1: Ναι.
0: Ξέρω τους περιορισμούς για να, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το χρησιμοποιείσαι στο free του plan.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι, ήταν δωρεάν.
1: Ναι.
0: Αν δεν πληρώνεις, έχεις κάποιους περιορισμούς. Αλλά μπορώ να το δημοσιοποιήσω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αναφερόμενοι ότι είναι η μουσική από το AI.
1: Mm-hmm.
0: Και, το, και έφτιαξα επίσης και AI το βίντεο κλιπ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο, δεν είναι αντικαθιστά τον άνθρωπο. Πίσω από κάθε δημιούργημα AI θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει καθίσει ώρες, έχει βάλει τη δική του προσωπική σφραγίδα,
1: mm-hmm.
0: διότι Άλλες. Ζητάς από, το, από τις εφαρμογές, δίνεις τα prompts δηλαδή και ζητάς συγκεκριμένα πράγματα. Είναι δικές σου ανθρώπινες ιδέες όλα αυτά.
1: Mm-hmm. Είναι λοιπόν και ένα δοκίμιο χρήσης των νέων τεχνικών, των νέων τεχνολογιών σε ένα τραγούδι που από το άκουσα εγώ έχει στίχους ανθρώπινους όμως. Έχει δηλαδή σε κάτσε, σε βάζουν, σε σκέψη.
0: Είναι αποκλειστικά δική μου. Ναι, ναι. Είναι αποκλειστικά δική μου.
1: Ναι.
0: Έχω βάλει και την άλλη γυναίκα μέσα που δημιουργεί το όριο.
1: Ναι.
0: Είναι η ιστορία η οποία ας πούμε ότι συγχαίεται και χάνει τα όρια μεταξύ της φαντασίας και του πραγματικού,
1: uh-huh.
0: αλλά γι' αυτό, γι' αυτό είναι απαραίτητες οι συντεταγμένες. Κρατάω ένα μυστήριο για το ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός κλπ, γιατί δεν έχει σημασία για μένα αυτό.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα ο καθένας να δει μέσα από αυτή την ιστορία αν τελικά η ζωή δική του μοιάζει με αυτή τη διαδρομή, αν το όνειρο ή ο προορισμός του καθένα που κάποτε πίστευε ότι έπρεπε να φτάσει είναι αυτό που που τελικά έφτασε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί νομίζω ότι, και το έχω κάνει δηλαδή, το έχω αναφέρει πάνω, μερικές διαδρομές δεν μας οδηγούν εκεί που περιμέναμε, αλλά εκεί που χρειαζόταν, ναι. να φτάσουμε.
1: Όντως, το αναφέρεις πάνω στο βίντεο.
0: Και όλο γίνεται για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Ναι, για κάποιο λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ έχω επίσης συμπεριλάβει πολύ και την, δηλαδή κομμάτια πολύ του εαυτού μου στην προσωπική μου διαδρομή.
1: Mm-hmm.
0: Με πράγματα που έκανα για να, που κάνω γενικότερα για να είμαι καλά εγώ και να τα είμαι καλά με τον εαυτό μου, να περνάω καλά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έχω βάλει το κολύμπι, την άρπα, το ξοβόλι, mm-hmm. για διάφορα πράγματα στη σχέση με μένα,
1: mm-hmm.
0: τους φίλους ή οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα οι συντεταγμένες είτε θα σε βοηθήσουν να συναντηθείς είτε όχι, αλλά ο καθένας θα πρέπει να σέβεται τη διαδρομή του. Και δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσουμε. Όλα για κάποιο καλό λόγο γίνονται.
1: Έτσι.
0: Το θεωρώ.
1: Πώς σου ήρθε η έμπνευση? Βλέπω, έχεις κάνει ένα λογοπαίγνιο με το όνομά σου, με τη λέξη θάλασσα στα αγγλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό το δημιουργήμα,
1: ναι.
0: το τεχνικό, το ναι. όνομα, προέκυψε με την άρπα.
1: Ναι.
0: Διότι την άρπα, επειδή είναι έτσι πολυτελές και πολύ luxury, για luxury events,
1: ναι.
0: τα ξενοδοχεία περισσότερα στις πισίνες της θάλασσα δίπλα,
1: ναι.
0: Ήθελα να του ταιριάζει πολύ, οπότε το χρυσή με το C της θάλασσα δημούσα,
1: ναι.
0: ναι, προέκυψε αρχικά με την άρπα.
1: Κάτω
0: όμως από αυτή το ψευδόνυμο, κάτω από αυτό το ψευδόνυμο,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί και νιώθω πολύ ελεύθερη μέσα σε αυτό και όλη μου η καλλιτεχνική προσωπικότητα, γιατί σαν άνθρωπος μ' αρέσει να πειραματίζομαι και να δοκιμάζω πράγματα, δηλαδή κάνω και εκτυπώσεις τώρα με ένα μότο άλλο,
1: mm-hmm.
0: πάνω σε μπλουζάκια ή τσάντες.
1: Ναι, ναι, είσαι πολυπράγμων, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, και αθλητισμό κάνεις,
0: ναι.
1: και γράφεις τραγούδια. Τώρα λες ότι εκτυπώνεις πάνω σε μπλουζάκια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: είσαι πολύ πράγμα.
0: Να πούμε ποιο είναι το μότο μου.
1: Ποιο είναι το μότο σου?
0: I am pretty, I am smart. I'm the light in the dark.
1: Περίφημα.
0: Το οποίο το έβαλα επίτηδες στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Και βασικά το έχω κάνει κάποια εράσμους στο εξωτερικό που βοηθάνε στην επιχειρηματικότητα και προσπαθούσα με έναν τρόπο να δω πώς μπορώ εγώ να κάνω κάτι δικό.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά φέτος το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ, ήταν η κατάλληλη στιγμή, οι συγκυρίες βοήθησαν στο να τα δημιουργήσω.
1: Πάντως το Μούσα έχει μέσα και γράμματα από το επίθετό σου, οπότε πολύ,
0: ναι,
1: πολύ εύστοχο, ναι. το πολύ ψευδόνυμο.
0: Υπέροχο, ναι.
1: Ναι, ναι, πολύ, ναι, εύστοχο το ψευδόνυμο. Οπότε πλέον, ναι, θα αυτοσυστήνεσαι με το ψευδόνυμό σου, θα είναι το brand name σου δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Το brand name και η ομπρέλα που θα τα έχει όλα από κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Αγόρασα και το domain να κάνω κάποια στιγμή.
1: Ωραία, ωραία. Θα αγόρασε το domain να κάνεις κάποια στιγμή μια ιστοσελίδα.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να είναι μια ιστοσελίδα που να σου επιτρέπει να τα βάλεις όλα αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: θα είναι πραγματικά ένας κήπος δραστηριοτήτων.
0: Για... Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν το ταλέντο αυτό πολλοί άνθρωποι να το κάνουν, να ασχολούνται με τόσα πολλά πράγματα. Μπράβο σου.
0: Είχα την ευκαιρία, μάλλον έτσι η ζωή τα έφερε, ή η ανάγκη μου. Θα το πω και αυτό. Είναι καλλιτεχνική ανάγκη. Η αυτή η έκφραση και η δημιουργικότητα. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος που πρέπει να έχει ο καθένας. Γι' αυτό είχα κάνει και αυτή την εκπομπή. Και θα ξαναμιλήσω για αυτό το βιβλίο, γιατί και βιβλία παρουσιάζαμε. Υπάρχει το βιβλίο που λέγεται «Ο δρόμος του καλλιτέχνη», που είναι καταπληκτικό και εμένα με βοήθησε να βρω το δρόμο μου. Και ο κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα δηλαδή του Θεού, και σαν προορισμό στη γη έχουμε τη δημιουργικότητα. Αυτό είναι. Και πρέπει να βρούμε για ποιο λόγο να αναδείξουμε τα ταλέντα μας, για να βοηθήσουμε να τα μοιραστούμε με τον κόσμο και να λάβουν και οι άλλοι αυτό το θείο δώρο.
1: Θα σου ζητούσα να κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα μήνυμα, αλλά όλα αυτά που έχεις πει είναι μηνύματα προς τον κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο αυτό.
0: Ναι.
1: Χρύσα.
0: Ναι.
1: Το τραγούδι σου.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Ένα μήνυμα ήθελα να περάσω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και με τις εικόνες και το βίντεο και με, με τους στίχους.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Χρύσα, θα κλείσω την εκπομπή με το τραγούδι σου. Εντάξει,
0: πάρα πολύ.
1: Να το ακούει βεβαίως και θα το.
0: Νομίζω ότι εγώ όταν το άκουσα ήθελα να το ακούω συνέχεια. Και νομίζω ότι φτιάχνει τη διάθεση. Η μουσική είναι πολύ έτσι.
1: Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα φτιάξει τη διάθεση και πολλών που θα το ακούσουν και που θα το ακούνε. Να είσαι καλά. Ναι. Συγχαρητήρια σου. Εύχομαι και πάλι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και να είσαι πάντα καλά.
0: Για όλα.
1: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

Η Χρύσα Μανουσάκη λοιπόν, πολυπράγμων άνθρωπος, από αθλητικά μέχρι καλλιτεχνικά, πάντα έτσι ασχολιόταν, ακόμα και μέσα ενημέρωσης, είπα, έκανε την εκπομπή εδώ στον Πολίτικα. Τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο με το τραγούδι αυτό που έχει τίτλο Συντεταγμένες. Θα κλείσω την εκπομπή με αυτό το, στη συνέχεια, με αυτό το τραγούδι.

Βλέπω τώρα μια ενδιαφέρουσα είδηση από το εξωτερικό δελτίο που δημοσιεύει η Washington Post. Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ήρθε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αναγκάστηκε να αλλάξει αεροπλάνο γιατί υπήρξαν ιρανικές απειλές. Η λέξη βέβαια απειλή είναι μέσα σε εισαγωγικά. Ενώ υποτίθεται, λέει η είδηση, πως είχε επιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε μυστικά άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος αναχωρώντας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου εξαιτίας ιρανικών απειλών, ανέφερε χθες δημοσίευμα της Washington Post. Το ταξίδι της επιστροφής του Ρεπουμπλικάνου Πρόεδρου είχε ήδη σημαδευτεί από αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Τραμπ δεν πήρε το Boeing 747 με το οποίο είχε πάει στην Τουρκία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του νέου προεδρικού αεροσκάφους δώρου του Εμιράτου του Κατάρ προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονόμασε εφημερίδα, ανέφερε πως αντί να χρησιμοποιήσει το παλιότερο μοντέλο του στόλου των προεδρικών αεροσκαφών, όπως ανακοινώθηκε, πως έγινε επισήμως, αποβιβάστηκε μυστικά και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε μικρότερο αεροσκάφος. Αφού έφτασε στη Βρετανία, επανενώθηκε με την ομάδα του Λευκού Οίκου και τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν για να ολοκληρώσει το ταξίδι της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροσκάφος που του δώρησε το Κατάρ. Αν και κατά την Washington Post, τα μέτρα προφύλαξης οφείλοντας στις απειλές του Ιράν, χώρας που γειτονεύει με την Τουρκία, λέει, εναντίον του Αμερικανού Προέδρου. Αν και αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πως υπήρχε οποιοδήποτε κίνδυνος, έκανε λόγο για υποτιθέμενες απόπειρες κατά τη ζωή του στην πτήση της επιστροφής.

Θα πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Αλλά πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του Όφη με την ΑΕΚ έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο κυπελούχος Σόφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Χορηγός της μετάδοσης είναι το vnyglasses.com. Η όμορφη μέρα λοιπόν έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί, σήμερα που μιλήσαμε για την πετυχημένη με την πρώτη προσπάθεια του προγράμματος «Ακούμε, τρώμε και πίνουμε κριτικά», του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, που σε ορισμένα γλέντια, αρχίζει ενωμένη δηλαδή από ορισμένα γλέντια, με στόχο να επεκταθούν και σε όλα τα γλέντια, βάζει στο τραπέζι το κριτικό κρασί και συνοδεύεται βέβαια με τα άλλα πολύτιμα κριτικά προϊόντα. Και αυτό έγινε στην Επισκοπή και μιλήσαμε γι' αυτό την πρώτη προσπάθεια με τον πρόεδρο του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη. Μιλήσαμε και με τον Ηρακλειώτη ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον Αντώνη τον Καλομυράκη, με αφορμή το γεγονός ότι βρίσκεται στην γενέτειρά του, εδώ δηλαδή στο Ηράκλειο, εξαιτίας της παράστασης «Οικογένεια Τσεκμέ», που η δεύτερη παράσταση δίνεται απόψε στο Κηποθέατρο, και από το γεγονός ότι ήδη παρουσιάζεται από ομάδα θεάσου, ομάδα θεάτρου, το έργο του Κιοφτέρια, δικό του έργο, το έχει γράψει ο ίδιος. Έχει βρεθεί λοιπόν εδώ και μιλήσαμε για τόσο για αυτά τα έργα, όσο και για την ηθοποιία και την συγγραφή, όπως την βιώνει ο ίδιος ο Αντώνης ο Καλομυράκης. Μιλήσαμε και με την Χρύσα τη Μανουσάκη, την τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια, αρπίστρια και πολυπράγμων γενικά άνθρωπο, η οποία μας μίλησε για το νέο της τραγούδι με τίτλο «Συντεταγμένες» και μας έστειλε πολλά πολλά μηνύματα εξαιτίας της κυκλοφορίας του τραγούδιου. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο τον Αγγελάκη που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής μας και της ζωής μας και της ζωής σας να είναι όμορφες. Κλείνουμε λοιπόν «Συντεταγμένες» από τη Χρύσα Μανουσάκη. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα και Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε επικαιρότητα, να σχολιάσουμε πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, έτσι να ξεκίνησε ευχάριστα η μέρα σας και κάπως έτσι να συνεχίσει, χωρίς προβλήματα, χωρίς αναποδιές. Τρίτη σήμερα λοιπόν, 11 Αυγούστου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 35 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 25 λεπτά. Σήμερα είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Αν με ρωτήσετε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα μπω σε λίγο για να μάθω κι εγώ μαζί με εσάς που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζετε. Η μέρα του πολεμικού ναυτικού στην Βουλγαρία, η μέρα της αρμενικής εθνικής ταυτότητας στην Αρμενία. Το Τσάντ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του σήμερα από την Γαλλία. Για να δούμε λοιπόν τι εστί Steel Pan, από ό,τι φαίνεται είναι ένα μουσικό όργανο. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν Steel Pan και η Παγκόσμια ημέρα η σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023. Με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό, λέει, μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, για να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Steel Pan, επίσης γνωστό ως Steel Drum ή απλά Pan, είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται Panists και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκριες. Μία ομάδα από Panists συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra.

λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε έτσι παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, αφού μπούμε στην στήλη του σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 1716, όπου σαν σήμερα τρομακτική θύελλα με αστραπές και κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το 1988 και σαν σήμερα ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα, η βάση στα αραβικά. Το 1990 και σαν σήμερα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 1996 και σαν σήμερα ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015 και σαν σήμερα κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ο Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple Inc. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2014 έφυγε από την ζωή ένας πολύ αγαπημένος μου Αμερικανός κωμικός ηθοποιός, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς.

Πάμε να δούμε όμως τον καιρό. Γενικά λέει αθρίος θα είναι ο καιρός, υψηλές οι θερμοκρασίες και άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά αθρίος λοιπόν θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, αλλά και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις για τη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στην νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 33 και στην νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Και έφτασε η στιγμή όπου θα μπούμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά μέσω του politica.gr. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

Ξεκινώ λοιπόν αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια θα προχωρήσω όπως κάνω πάντα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, σε κάποια από τα άρθρα που έχουμε επιλέξει και όπου εκεί θα εστιάσουμε περισσότερο. Καύσιμα, καίνε λοιπόν οι τιμές εν μέσω διακοπών. Γόρτινα, νεκρός 90χρονος στην αυλή του σπιτιού του. Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο δίπλα στον Σιφάκ στη Νέα Λικαρνασσό. Κρήτη, καβανάκι για θυελώδεις ανέμους με ρηπές σε 100 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι το 15 Αύγουστο. Στο κίτρινο η Κρήτη παραμένει ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σωρία οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους, πρωταθλητής στις αρνητικές πρωτιές και η Κρήτη. Ρέθυμνο, αγωνιώδης προσπάθεια ναύαγος οστών να σώσουν λουόμενους από τα μανιασμένα κύματα. Φωτιά στο Μαραθιά Ζακύνθου, εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Μαρφίν, σήμερα η απολογία της 46χρονης, τι υποστηρίζει για την ταυτοποίησή της. Μειώθηκαν τα αφέσια του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο, που καταγράφονται οι μεγαλύτερες οφειλές. Κολομβία, σκάβουν με τα χέρια για να βρουν επιζώντες στα συντρίμια, στους 132 οι νεκροί.

Νίκος Καλογερόπουλος, στην Τετάρτη η πολιτική κηδεία του. Καυτός και ο Αύγουστος για την Ευρώπη, επιστρέφει ο καύσωνα σε Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε, όπως σας είπα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Περισσότερο όμως μπορείτε εσείς να διαβάσετε εάν επιλέξετε το politica.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα όσα θα θέλατε.

Μαζί μας και σήμερα το VNY Store, όμως έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Οπότε αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Ναι, από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα VNY Store στην 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα, οπότε φεύγουμε για πολύ λίγο και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολιτικά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τραγωδία στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου ο 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό τουφέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχειρία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθριο χώρο στη Νέα Λικαρνασσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Στο βαθμό 3 βρίσκεται σήμερα ο κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Εντατική έλεγχη της ΑΑΔΕ εν όψει 15 Αυγούστου, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Κοντά στα 88 δολάρια το πετρέλαιο, με τις αρνητικές εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ να προκαλούν ανησυχία στις αγορές. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup, με ΑΕΚ και Όφη να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Σήμερα στη μία η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων στο Παγκρίτιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με βορείους ανάμους 5 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε αμέσως τώρα στο πολιτικα.gr και βλέπουμε λίγες από τις ειδήσεις του. Λίγες, κάποιες από τις ειδήσεις του τέλος πάντων. Έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Καύσιμα λοιπόν και είναι οι τιμές εν μέσω διακοπών. Πονοκέφαλο για τους αδίουχους του Αυγούστου, αλλά παράλληλα και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες αποτελούν οι τιμές των καυσίμων που παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας τις καλοκαιρινές διακοπές σε ακριβό σπορ. Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Κρήτη, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Η αυξημένη κίνηση λόγω των θερινών αδειών και της μετακίνησης των εκδρομέων κρατά την ζήτηση βεβαίως σε υψηλά επίπεδα. Με βάση τα στοιχεία από τα πρατήρια της Κρήτης, οι μέσες τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται ως εξής. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων κυμαίνεται από 1,99 έως 2,5 ευρώ το λίτρο. Στις πόλεις η τιμή βρίσκεται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ στην ενδοχώρα και τα ορεινά σημειώνονται υψηλότερες τιμές. Αμόλυβδη 100 οκτανίων κινείται μεταξύ 2,25 και 2,28 ευρώ το λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, ντίζελ, διαμορφώνεται από 1,72 έως 1,80 ευρώ το λίτρο. Υγραέριο κίνησης, LPG, βρίσκεται κοντά στο 1,8 ευρώ το λίτρο. Η μεταφορά των καυσίμων στο νησί επιβαρύνει σίγουρα την τελική τιμή στην Αντλία σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Η αυξημένη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών λόγω της περίοδου του 15 Αυγούστου διατηρεί την κατανάλωση σε υψηλά επίπεδα. Οι διακυμάνσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα τις τιμές δίληψης και χονδρικής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα τις επόμενες ημέρες.

Αλλάζουμε θέμα. Τραγωδία σε χωριό του Δήμου Γόρτινα, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, όταν ένας 90χρονος άνδρας έχασε την ζωή του από πυροβολισμό. Τον ηλικιωμένο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του ο γιος του στην αυλή της κατοικίας τους και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δίπλα στον 90χρονο βρέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο, το οποίο κατήχε ο ίδιος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για την συλλογή στοιχείων. Την προανάκριση για την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων του περιστατικού διενεργεί η αστυνομία, με τα μέχρι στιγμής ευρήματα να δείχνουν ως

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα φέρεται να εισήλθε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με το διερχόμενο όχημα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Όμως αρκετά δύσκολη χαρακτηρίζεται η τρέχουσα εβδομάδα εν μέσω επικίνδυνων καιρικών συνθήκων και φαινομένων για εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να επικρατήσουν έως και το προσεχές Σάββατο, ανήμερα του 15 Αύγουστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή. Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων την Παρασκευή και το Σάββατο, με την έντασή τους τοπικά στο Αιγαίο να φτάνει και τα 9 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα των ανέμων, αυτοί θα φτάσουν στα 80 με 100 χιλιόμετρα, δηλώνει ο κύριος Λαγουβάρδος που μίλησε στο CNN.gr. Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει ο ίδιος, οι θερμοκρασίες κυρίως στα βυτικά και στα νότια της χώρας θα παραμείνουν υψηλές. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με περαιτέρω ενίσχυσή τους την Παρασκευή και το Σάββατο, δηλώνει ο κύριος Λαγουβάρδος, τονίζοντας ότι οι βοριάδες αυτές τις δύο ημέρες θα είναι πολύ δυνατοί και η ταχύτητά τους δεν αποκλείεται να φτάσει στα 80 με 100 χιλιόμετρα. Πάντως, τον 15 Αύγουστο η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, καθώς το ισχυρό μελτέμι όχι μόνο θα διατηρηθεί, αλλά αναμένεται να ενισχυθεί. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή του στενού του Καφιρέα, επηρεάζοντας την νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες. Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι αναμένονται στην Άνδρο και την Τίνο. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ ισχυροί θα είναι και στην Κρήτη. Ειδικά στην νότια Κρήτη, η μορφολογία του νησιού ευνοεί στην εκδήλωση, λέει, ισχυρών ρηπών, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε υπαίθριο χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης, του ΣΥΦΑΚ, στην Νέα Λικαρνασό Ηρακλείου. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής εμπόδισε την επέκταση της φωτιάς. Η αιστεία έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο στον περιβάλλοντα χώρο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.

Φωτιά όμως είχαμε και στο Μαραθιά Ζακίνθου. Μάλιστα, εστάλει και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Μία ακόμη λοιπόν πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη χώρα, αυτή τη φορά σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακίνθου. Στην κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, η Κρήτη βρίσκεται στο κίτρινο επίπεδο, δηλαδή στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος. Παρά την μικρή αποκλιμάκωση από τον ακραίο πορτοκαλί συναγερμό των προηγούμενων ημερών, οι αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι τοπικοί άνεμοι και οι ξηρές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο αυξημένο. Ο κίνδυνος αφορά στο σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων της Κρήτης, δηλαδή σε Χανιά, σε Ρέθυμνο, σε Ηράκλειο αλλά και σε Λασίθη. Αν και το κίτρινο επίπεδο επιτρέπει γενικά την ελεύθερη μετακίνηση στους περισσότερους ορεινούς όγκους, εκτός αν υπάρχουν ειδικές τοπικές αποφάσεις αντιπεριφερειαρχών για συγκεκριμένα φαράγγια ή ιδρυμούς, οι αυστηροί κανόνες της αντιπυρικής περίοδου παραμένουν σε ισχύ. Απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο για οποιονδήποτε λόγο. Απαγορεύεται η καύση πολυμάτων καλλιεργειών, χόρτων ή κλαδιών και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, π.χ. τροχή, συγκολήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν από αμέλεια να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα Τρίτη, 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Η 46χρονη αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έτσι προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στην Μαρφίν. Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές, φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συνδέεται με την τραγωδία. Ωστόσο, η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν μεν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Μαρφίν. Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μετά την απολογία της θα εξεταστεί εάν θα προφυλακιστεί, όπως έχει γίνει και με τους δύο 42χρονους που φέρονται ως συνεργοί της. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.

Μακραίνει όμως δυστυχώς ο κατάλογος των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, την ώρα που μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Έτσι, για να περάσουμε και σε διεθνείς ειδήσεις. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από το δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι τραυματίες είναι εκατοντάδες, ενώ η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε εχθές Δευτέρα στην επαρχία Τσοκό. Σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία της χώρας, είχε εστιακό βάθος 103 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται σε εκατοντάδες μίλια κατά μήκος της Δυτικής Κολομβίας. Πολλά από τα θύματα εντοπίστηκαν στην πόλη Περέιρα, στην περιοχή παραγωγής καφέ της Κολομβίας, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν επίσης η γύρω πόλης και η περιφέρεια Βάγε ντελ Κάουκα. Η πόλη Περέιρα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 55 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού, υπέστη ορισμένες από τις σοβαρότερες ζημιές. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον 40 νεκρούς στην μητροπολιτική περιοχή της πόλης και την κατάρρευση 65 κτηρίων. Εκτιμάται ότι υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα σε 15 από αυτά. Σε ορισμένα τμήματα της πόλης έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Στην Ακάλη, μία από τις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια, αναζητώντας ενδείξεις ζωής. Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας καπάνες και στοιχειώδη εργαλεία. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας άμεση και έμεση ενημέρωση. 24 ώρες το 24ωρο. Άμεση και έγκυρη ενημέρωση, έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω, εδώ, μαζί σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περνάμε τώρα σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια που μας ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες. Ξεκινώ να σας μιλώ για τις ενστάσεις οι οποίες ξεκινούν από σήμερα σε σχέση με τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2026-2027. Οι προσωρινοί πίνακες ανακοινώθηκαν εχθές. Και να σας πω πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν μόλις 3 ημέρες για να ζητήσουν επανεξέταση της αίτησής τους. Από σήμερα λοιπόν, 3η 11 Αυγούστου 2026, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα αποτελέσματα των βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ. Για την περίοδο 2026-2027. Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ αναρτήθηκαν εχθές, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ, της Ελληνικής δηλαδή Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Οι γονείς και κηδεμόνες που υπέβαλαν αίτηση μπορούν πλέον να δουν το αποτέλεσμα του φακέλου τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑ στην διεύθυνση aetisi26.eta.gr με λατινικούς χαρακτήρες, όλα κολλητά, αίτηση 26, το αίτηση είναι με AITISA, 26 λοιπόν, aetisi26.eta.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους TaxisNet. Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί αναπεριφέρεια και περιφερειακή ενότητα και περιλαμβάνουν τόσο τις πλήρεις όσο και τις ελλειπείς αιτήσεις. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκίνησε λοιπόν σήμερα και θα διαρκέσει έως την 5η 13 Αυγούστου. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δράσουν άμεσα. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων της ΕΤΑ. Δεν προβλέπεται άλλος τρόπος κατάθεσης, π.χ. έντυπα ή αυτοπρόσωπη προσέλευση. Πώς υποβάλλεται τώρα σωστά μία ένσταση? Για να γίνει δεκτή η ένσταση λοιπόν θα πρέπει να αναφέρει ρητά το λόγο για τον οποίο υποβάλλεται, να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται σε ενιαίο αρχείο PDF έως 5 MB. Να κατατεθεί εντός της αυστηρής τριήμερης προθεσμίας, καθώς δεν αναμένεται παράταση. Σημειώνεται πως όλοι οι ετούσες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πριν αποφασίσουν αν θα υποβάλουν ένσταση, οι γονείς καλούνται να ελέγξουν στον πίνακα αποτελεσμάτων εάν ο φακελός τους έχει χαρακτηριστεί πλήρης ή ελλιπής, εάν έχει ληφθεί σωστά υπόψη το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, στοιχεία που αφορούν ανεργία, αναπηρία, πολυτεκνία και τον αριθμό εξαρτώμενων μελών, εάν υπάρχουν λάθη στη μοριοδότηση της αίτησης και αν έχουν συνυπολογιστεί όλα τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά κατά την αρχική υποβολή. Μία σημαντική αλλαγή φέτος αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και άνω. Οι αιτήσεις τους για τους παιδικούς σταθμούς εξετάζονται πλέον ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια.

Αλλάζουμε θέμα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Εκδόθηκαν λοιπόν σήμερα οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπταίων των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, που αφορά ουσιαστικά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων P60, P70 και P73 πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και κλάδου P79 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και αναμουσική ειδίκευση κατηγορίας P και 2 G 2026 που αφορά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ. Σήμερα λοιπόν εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπταίοι υποψήφοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 και ώρα 8, έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 2, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, www.asep.gr. Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 50 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου ή παράβολο, επιλέγοντας φορέας δημοσίου και ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού ΑΣΕΠ.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις νέες κατηγορίες δικαιούχων για την άδεια μητρότητας, να δούμε τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση. Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι του 9μηνου και τι αλλάζει για εργαζόμενες μητέρες. Νέες λοιπόν κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων εντάσσονται στο καθεστώς της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας 9 μηνών μετά την απρόσφατη υπουργική απόφαση. Η παροχή καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ με βάση τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, ενώ κατά την διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη. Η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων αφορά μεταξύ άλλων θετές και τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, ενώ προβλέψεις υπάρχουν πλέον και για εργαζόμενες με μερική ή εποχική απασχόληση. Το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας δεν αφορά μόνο τις φυσικές μητέρες. Στους δικαιούχους εντάσσονται και οι θετές μητέρες, με την άδεια να μπορεί να χορηγηθεί για υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών. Αντίστοιχα, δικαίωμα αποκτούν και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, διευρύνοντας έτσι σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παροχής. Πώς λειτουργεί τώρα η 9μηνη άδεια? Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έχει διάρκεια 9 μηνών και η αποζημίωση καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ βάση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, για όλο το διάστημα της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη της εργαζόμενης. Όπως έχει επισημανθεί, πρόκειται για άδεια που συνδέεται με την προστασία της οικογένειας και τις ανάγκες του παιδιού και όχι απλώς με την περίοδο ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό. Υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις, μάλιστα, το δικαίωμα μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα. Πώς συνδυάζεται με τις υπόλοιπες άδειες? Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με την κανονική άδεια, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει η εργαζόμενη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις. Η άδεια μητρότητας ανέρχεται συνολικά σε 17 εβδομάδες και στην συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η κανονική άδεια και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Να δούμε όμως τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες αποκτούν πλέον δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, μία μητέρα που συνεχίζει να εργάζεται για ορισμένες ώρες προκειμένου να συμπληρώνει το εισόδημά της, δεν χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στην ειδική παροχή. Η διεύρυνση αφορά επίσης τις εποχικά εργαζόμενες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν το 9μηνο. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας καλύπτει πλέον περισσότερες μορφές οικογενειακής και εργασιακής κατάστασης, διευρύνοντας την πρόσβαση των εργαζόμενων μητέρων στην 9μηνη παροχή.

Από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ έχει ξεκινήσει έτσι ένα κυνήγι, κάνοντας ευνηδιαστικούς ελέγχους χωρίς τοπικές, λέει, γνωριμίες, όπως διαβάζω εδώ στο newmoney.gr. Να σας πω λοιπόν πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υλοποιεί φέτος το καλοκαίρι εντατικούς ευνηδιαστικούς φορολογικούς ελέγχους σε ολόκληρη την χώρα, χρησιμοποιώντας κλιμάκια που μετακινούνται εκτός της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας. Tablets, drones, μυστικοί πελάτες και εφοριακοί που μετακινούνται από νομό σε νομό συνθέτουν το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το φετινό καλοκαίρι. Από την Ακρίτη στον Πόρο, από την Αθήνα στη Ρόδο και από τη Θεσσαλονίκη στις Κυκλάδες, τα κινητά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε ολόκληρη την χώρα, αξιοποιώντας την απόφαση που ισχύει από το 2023 και επιτρέπει στις ΔΟΗ να διενεργούν επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους εκτός της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας. Στόχος είναι να διατηρείται ο ευνηδιασμός, να περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών και να αποτρέπεται κάθε προσπάθεια αποφυγής του ελέγχου. Η επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την ΑΔΕ να εντείνει τους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που βάσει ανάλυσης κινδύνου εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, από τους οποίους οι 732 κατέληξαν σε διαπίστωση παραβάσεων, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο ιδιαίτερα υψηλό 37,42%. Το μοντέλο των ελεγκτών χωρίς σύνορα αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο της φορολογικής διοίκησης. Με την απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο από το 2023, οι ελεγκτές δεν περιορίζονται πλέον στα όρια της ΔΟΗ στην οποία υπηρετούν. Έτσι, κλιμάκια μπορούν να μετακινηθούν από οποιοδήποτε σημείο της χώρας σε έναν τουριστικό προορισμό, όπου κρίνεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φοροδιαφυγής. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΔΕ επιχειρεί να σπάσει τις τοπικές γνωριμίες, να ενισχύσει τον ευνηδιασμό και να αποτρέψει πιθανές διαρροές πληροφοριών πριν από έναν έλεγχο. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται νησιά και περιοχές που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες, όπως για παράδειγμα η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Χαλκιδική, ο Πόρος, η Αίγινα και δεκάδες άλλοι τουριστικοί προορισμοί, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών. Η φετινή εκστρατεία όμως διαφέρει σημαντικά από εκείνες του παρελθόντος. Ο έλεγχος δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στην παρουσία του εφοριακού μέσα στην επιχείρηση. Προτού ακόμη φτάσει το συνεργείο, η ΑΔΕ έχει ήδη συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών από τα ηλεκτρονικά της συστήματα. Οι ελεγκτές διαθέτουν tablets με πρόσβαση στην εφαρμογή Έλεγχος Live στο My Data, στα στοιχεία των POS, στις δηλώσεις ΦΠΑ και τα φορολογικά δεδομένα κάθε επιχείρησης. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και όσων έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και συστήματα ανάλυσης κινδύνου που εντοπίζουν ασυνήθιστες μεταβολές στο τζίρο ή ύποπτες συμπεριφορές. Οι επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανεβαίνουν αυτόματα στη λίστα προτεραιότητας των ελέγχων, περιορίζοντας σημαντικά το ρόλο των ατυχαίων δειγματοληψιών. Στο επιχειρησιακό σχέδιο συμμετέχουν και μυστικοί ελεγκτές, οι οποίοι εμφανίζονται ως απλοί πελάτες ή τουρίστες. Πραγματοποιούν αγορές, πληρώνουν κανονικά και διαπιστώνουν εάν εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποκαλύπτουν την ιδιότητά τους και προχωρούν στον πλήρη φορολογικό έλεγχο. Στο στόχαστρο βρίσκονται εστιατόρια, καφέ, μπαρ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές βίλες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, καταστήματα λιανικής και γενικότερα
όλες οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παραβατικότητα παραμένει υψηλή. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα καταγράφηκαν 13.287 φορολογικές παραβάσεις, ενώ εντοπίστηκαν αδήλωτα καθαρά έσοδα ύψους 545.000 ευρώ. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.023.281 ευρώ, ενώ 8 επιχειρήσεις οδηγήθηκαν μάλιστα και σε 48-ωρη αναστολή λειτουργίας. Μεταξύ των χαρακτηριστικών περιπτώσεων περιλαμβάνονται επιχείρηση νοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, 2 επιχειρήσεις στο Φαλιράκι της Ρόδου, 2 στην Έγινα και 1 στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην μη έκδοση αποδείξεων. Η ΑΔΕ εξετάζει επίσης την μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής, την παραποίηση φορολογικών μηχανισμών και κάθε παρέμβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ακόμη εταιρείες λογισμικού και τεχνικοί που ενδεχομένως διευκολύνουν την αλλίωση φορολογικών δεδομένων. Το πλαίσιο κυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό. Για πρώτη σοβαρή παράβαση μπορεί να επιβληθεί 48-ωρο λουκέτο, όταν διαπιστωθεί μη έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά. Σε περίπτωση υποτροπής, το λουκέτο αυξάνεται στις 96 ώρες, ενώ για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και στις 10 ημέρες.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου. Οπότε παίρνουμε και εμείς μία ανάσα. Περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τραγωδία στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου ο 90χρονος άντρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό του φέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχειρία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθριο χώρο στη Νέα Λικαρνασσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Στο βαθμό 3 βρίσκεται σήμερα ο κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Κοντά στα 88 δολάρια το πετρέλαιο, με τις αρνητικές εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ να προκαλούν ανησυχία στις αγορές. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup, με ΑΕΚ και Όφη να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Σήμερα στη μία η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων στο Παγκρίτιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με βορείους ανάμους 5 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.

1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε να διανύσουμε περίπου στα 20 λεπτάκια, έτσι. Οπότε πάμε γρήγορα να δούμε κι άλλες ειδησούλες. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνάει η μάχη των ενστάσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς η ΑΔΕ επιστρατεύει AI για να βάλει σε ταχύτερη τροχιά την εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων υποθέσεων. Από κόσκινο λοιπόν με AI θα περάσουν οι ενστάσεις για ανασφάλιστα γιοταχή. Έλατε να δούμε τι ακριβώς αλλάζει και με τα πρόστιμα. Σε ένα πιο αυστηρό αλλά ταχύτερο και πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των προστήμων για ανασφάλιστα οχήματα μεταβαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων. Η νέα διαδικασία στόχο έχει να καλύψει τον αυξημένο όγκο πράξεων που παράγουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την τελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται από ένα ειδικό γραφείο διοικητικών ελέγχων στις μονάδες ειδικών οικονομικών ελέγχων Αττικής και Μακεδονίας, τα οποία θα αναλάβουν και εξετάζουν τις ενστάσεις για τα ανασφάλιστα γιοταχή πιο οργανωμένα και με ενιαία ροή. Όπως αναφέρει το ΑΠΕΜΠ, τα γραφεία αυτά θα ελέγχουν την απληρότητα και την ομιμότητα των ενστάσεων, θα εισηγούνται για κάθε υπόθεση και θα καταχωρίζουν τις αποφάσεις στο πληροφοριακό σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου. Λόγω του τεράστιου όγκου των παραβάσεων, όμως, η αλλαγή δεν αφορά μόνο στα πρόστιμα, αλλά και ευρύτερα στο επιχειρησιακό πλαίσιο που στηρίζεται πλέον και στην τεχνητή νοημοσύνη. Στον τελευταίο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων, τον Ιούνιο απεστάλησαν 32.200 πράξεις επιβολής προστήμων συνολικού ύψους 12.545.000+ ευρώ για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα κατά την 10η Μαρτίου 2026. Εξ αυτών, 30.250 πρόστιμα αφορούν φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά, ενώ 1.550 επιβλήθηκαν σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Πριν τον έλεγχο είχαν αποσταλεί ήδη και άλλες 297.500 πράξεις επιβολής προστήμων και οφειλών για μία ασφάλιση και καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2025. Για όλα αυτά τα σχεδόν 320.000 πρόστιμα, οι υπόχροι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσω της εφαρμογής διασταυρωτική έλεγχη στο gov.gr, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο που επικαλούνται. Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται με τα πλέον εξελιγμένα ψηφιακά μέσα από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, αλλά και αυτοματοποιημένα μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση και θα καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δίκτυα εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε

φυσική γλώσσα, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Ωστόσο, η εισήγηση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης. Η διασταυρωτική έλεγχη και η διαδικασία κοινοποίησης των πράξεων επιβολής προστήμων υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΔΕ υπό τον ασυντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, χωρίς να προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕΠ περιλαμβάνουν σχετική ενημέρωση σχετική ενημέρωση και μέσω SMS ή email. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του αρμόδιου φορέα.

Διάβαζα ένα πολύ ωραίο αρθράκι, το οποίο αφορά στους καλύτερους, λέει, προορισμούς στον κόσμο προκειμένου να ζήσεις μετά την σύνταξη. Ανάμεσά τους και τέσσερις πόλεις της Ελλάδας. Ελάτε έτσι να το μοιραστούμε αυτό το αρθράκι, το οποίο διάβασα στο πρωτοθέμα.gr. Το αμερικανικό περιοδικό, το Forbes, λοιπόν, βάζει στο ζύγι το κόστος ζωής, την υγειονομική περίθαλψη, τη φορολογία, την ασφάλεια και τις προϋποθέσεις για μόνιμη διαμονή. Και στις σελίδες του συμπεριέλαβε την Ελλάδα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς για συνταξιοδότηση το 2026, ξεχωρίζοντας την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη. Η αναζήτηση μιας πιο οικονομικής και ποιοτικής ζωής μετά την συνταξιοδότηση οδηγεί ολοένα και περισσότερους Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζει το Forbes για το 2026. Το αμερικανικό περιοδικό παρουσιάζει 96 προορισμούς σε 24 χώρες και 5 ηπείρους, αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, την φορολογία, την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, τις δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, τις μετακινήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη γλώσσα, αλλά και την έκθεση κάθε χώρα στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που επικαλείται το Forbes, στα τέλη του 2024 περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι λάμβαναν παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ ζούσαν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε διάστημα 13 ετών. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το χαμηλότερο κόστος ζωής. Σε αρκετές χώρες η στέγαση, η καθημερινότητα και οι υπηρεσίες υγείας κοστίζουν σημαντικά λιγότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ιδιαίτερη θέση στην λίστα καταλαμβάνει η Ελλάδα, την οποία το Forbes χαρακτηρίζει αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην ηλιόλουστη Μεσόγειο. Οι τέσσερις ελληνικοί προορισμοί που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι, όπως ακούσατε και λίγο πριν, η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το κόστος ζωής. Το Forbes το χαρακτηρίζει σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σημειώνοντας ότι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα εκτός Αθήνας μπορεί να είναι κατά 1/3 ή και περισσότερο χαμηλότερο. Θετική είναι η αξιολόγηση και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το περιοδικό χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα καλές και οικονομικά προσιτές, επισημένοντας ωστόσο ότι για τους Αμερικανούς συνταξιούχους απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Στο ζήτημα της ασφάλειας, το δημοσίευμα καταγράφει χαμηλό ποσοστό σοβαρής εγκληματικότητας. Υπάρχει όμως και ένας τομέας στον οποίο το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό εντοπίζει αυξημένο κίνδυνο: η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές. Η έκθεση της Ελλάδας σε φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές χαρακτηρίζεται σημαντική και αποτελεί παράγοντα που οι υποψήφοι κάτοικοι καλούνται να συνυπολογίσουν στην επιλογή περιοχής.

Στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση στο εξωτερικό το 2026 περιλαμβάνονται η Αλβανία, Τίρανα, Δυράχιο, Άγιοι 40, Αυλώνα, η Αργεντινή, Μπουένος Άιρες, Κόρδοβα, Μεντόσα, Ροζάριο, η Αυστρία, Βιέννη, Γκράτς, Ίνσπρουκ, Σάλτσμπουργκ, Μπελίζ, Άμπεργκις, Κρέι, Κοροζάλ, Κέι Κόλκερ και Πλασένσια, ο Καναδάς, Κάλγκαρι, Μόγκτον, Νιαγάρα, On the Lake και Βικτόρια, η Κολομβία, Μπογκοτά, Καρταχένα, Μεντεγίν και Περέιρα, η Κώστα Ρίκα, Σαν Χωσέ, Σέντραλ Βάλεϊ, Ατένα, Σάντα Κρούζ, η Κύπρος, Μελεμεσό, Πάφο, Πύργο, Λάρνακα, η Γαλλία, Παρίσι, Λιόν, Νίκη, Από, η Ελλάδα με Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, η Ιρλανδία με Δουβλίνο, Κόρκ, Κιλάρνε και Βότερφορντ, η Ιταλία με Φλωρεντία, Μπολόνια, Μάρκε, Λομβαρδία, η Μαλαισία με Κουάλα Λουμπούρ, Τζορτζτάουν, Ήπο και Μελάκα, η Μάλτα με Βαλέτα, Γκόζο, Σεν Πολ, Μπέις και Κάουρα, ο Μαυρίκιος με Πορ Λουί, Γκραν Λέι, Φλίκ εν Φλάκ, Ταμαρίν, το Μεξικό με Μέριδα, Οάχα, Πουέρτο Βαγιάρτα, Σαν Μιγγέλ Ντε Αγέντε, το Μαυροβούνιο με Πονγκόρι, Τζαμπάρ, Περάστ και Τίβατ, ο Παναμάς με την πόλη του Παναμά, το Μποκέτε, το Κορονάδο και τον Νταβίντ, η Πορτογαλία με τη Λισαβόνα, το Αλγκάρβε, το Κασκάις και το Πόρτο, η Σλοβενία, Λιουμπλιάνα, Μπλεντ, Πιράν, Τσέλιε, η Ισπανία, Βαρκελόνη, Μπιλμπάο, Κανάρια, Νησιά και Σεβίλη, η Ταϊλάνδη, Μπανκόγκ, Τσιάν Μάι, Κόσα Μούι, Πουκέτ, η Ουρουγουάη με Μοντεβιδέο, Ατλάντιδα, Κολόνια, Πούντα, Ντελέξτε και το Βιετνάμ με Ανόη, Ντανάγκ, Χο Τσι Μινχ και Χόι Αν.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο, ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ, έτσι, στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο το σταθμό. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη, 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Έχουμε φτάσει εσείως στις 11 Αυγούστου. Προετοιμαζόμαστε full για τον 15 Αυγούστου. Όσοι είστε εδώ και μας ακούτε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο και τη ραδιοφωνική του Πηξίδα, καθώς ο αγαπητός μας διευθυντής βρίσκεται σε ολιγορήμερη άδεια για λόγους υγείας. Δεν είναι κάτι σοβαρό, μην τρομάξετε, έκανε μια επέμβαση ρουτίνας και θα είναι σιδερένιος κοντά μας την επόμενη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο λοιπόν μαζί σας θα είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας και ο Μάνος ο Παπαδάκης. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, είμαι από τις προνομιούχες δημοσιογράφους, έχω στην εκπομπή μου δύο ηχολήπτες, όχι μονάχα έναν. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα, πληκτρολογώντας politica.gr. Πρώτο θέμα του site μας είναι οι διακινητές, οι μετανάστες και η σύλληψη ενός 19χρονου, όπως κατονομάστηκε, όπως έδειξαν οι συμπατριώτες του που έφτασαν το απόγευμα της Κυριακής στη Γάβδο. Πρόκειται λοιπόν για ένα 19χρονο που δεν ξέρω αν το επέλεξε να φέρει αυτούς τους ανθρώπους στην Κρήτη ή αν αναγκάστηκε για πολλούς λόγους. Ωστόσο αυτόν κατέδειξαν οι επιβαίνοντες στο Φουσκωτό και έτσι το Κεντρικό Λιμεναρχείο του πέρασε χειροπέδες. Και στο τροχείο της ημέρας σημειώθηκε στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου για άγνωστη αιτία συγκρούστηκαν δύο οχήματα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τους τραυματισμένους ανθρώπους στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Παγνή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ωστόσο, και τα δύο οχήματα έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, καθώς φέρεται το τροχαίο να σημειώθηκε όταν ένα από τα δύο για άγνωστο λόγο εξήλθε της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, οπότε ήταν η πρόσκρουση με τοπική ουσιαστικά. Είχαμε και τον εντοπισμό ενός νεκρού 90χρονου στη Γόρτινα. Πρόκειται για μια τραγωδία. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του, από το γιο του, στην αυλή του σπιτιού του. Έφερε δίπλα του ένα πολεμικό τυφέκιο, μια καραμπίνα. Στο σημείο επιτόπου έσπευσε η αστυνομία, το ΕΚΑΒ. Ήταν ήδη πάρα πολύ αργά για τον ηλικιωμένο. Οι πρώτες πληροφορίες και τα ευρήματα δείχνουν ως πιθανότερη την εκδοχή της αυτοχειρίας. Πάμε σε άλλα θέματα από το politica.gr. Πένθος στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λαμπάκης, ένας νέος άνθρωπος μόλις 28 ετών. Μεταξύ άλλων ήταν πρώην goalkeeper του Ποσειδώνα. Έχασε τη μάχη με την επάρετη νόσο, για όσους δεν μπορείτε να ακούτε τη λέξη καρκίνος, βυθίζοντας το πένθος συγγενείς, φίλους και όλους όσους τον ήξεραν, αλλά και το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο ανάλαφρο, γιατί ξεκινώντας σας είπα όλα τα πάρα πολύ άσχημα. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Ο καιρός στην Κρήτη σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε θερμοκρασία που θα αγγίξει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πιο πολύ το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι είναι, υψηλή θερμοκρασία, δεν το λες και καύσωνα γιατί έχουμε και τα μελτέμια. Προσοχή λοιπόν για όσους έχετε λάβει τις άδειες ή για όσους δεν εργάζεστε και βρίσκεστε στη θάλασσα, γιατί σας υπενθυμίζω εχθές ότι και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά είχαμε τουλάχιστον 6-7 δραματικές διασώσεις λουωμένων, άνδρες, γυναίκες, παιδιά από τους ναυαγοσώστες που ήταν εκεί και ευτυχώς ήταν εκεί και δεν είχαν σχολάσει, γιατί παραλαμβάνουν και ένα ωράριο μέχρι τις 5-6, γιατί είχαν σηκωθεί οι κόκκινες σημαίες, όμως κάποιοι αψήφισαν αυτή την προειδοποίηση, βούτυξαν και έτσι τους παρέσυραν τα μανιασμένα κύματα και έτρεχαν προς διάσωσή τους. Δυστυχώς
Δεν πρέπει να συμβαίνει έτσι, αλλά έγινε. Έτρεξαν λοιπόν οι ναυαγοσώστες να προλάβουν τα χειρότερα. Και με αυτό αφορμή θα περάσω στο καμπανάκι για θυελώδεις ανέμους με ρηπές μέχρι και 100 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι και το 15 Αύγουστο. Αυτό μας προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και συγκεκριμένα ο Κώστας Λαγουβάρδος, που κάνει λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων από την Παρασκευή που μας έρχεται και το Σάββατο. Και τοπικά λέει στο Αιγαίο θα αγγίζει ο βόρειος άνεμος και τα 9 Μποφόρ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Πάρα πολύ επικίνδυνες οι θάλασσες, έντονος σχηματισμός και τεράστιος κίνδυνος πάλι για πυρκαγιές. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παραδοσιακά η Ελλάδα από άκρη σ' άκρη της καίγεται και τον Αύγουστο, όχι δεν καίγεται τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τα όσα προηγήθηκαν και στο Ρέθυμνο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειλικρινά δεν μπορώ να βλέπω άλλα βίντεο στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram από πολίτες οι οποίοι καταγράφουν άλλους πολίτες να πετάνε, ας πούμε, τσιγάρα έτσι ανεξέλεγκτα σε ξερά χόρτα. Είναι το ίσως αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μιλάω τώρα για σπινθήρες από εργασίες, δεν μιλάω για να καίνε, δεν λέω ότι πρέπει να καίει κάποιος υπολείμματα καλλιεργιών, ούτε καν ψυσταριά δεν πρέπει να ανάβεις όταν υπάρχουν ξερά χόρτα, με δεδομένο ότι έχουμε και τρεις ανθρώπους, πέντε με συγχωρείτε, τρεις πυροσβέστες, δύο πυροσβέστες από τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μία στο Αγρίνιο και τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν μετά την πτώση του ελικοπτέρου στην Αττική. Οπότε εντάξει, με αυτό το δεδομένο και με χιλιάδες στρέμματα πρασίνου που έχουν καεί, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μυαλό στο κεφάλι και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Με αεροπλάνα, με βαπόρια, με ό,τι έχει βρει ο καθένας, ξεκινά σιγά σιγά και φεύγει από το Ηρακλειάκι και όχι μόνο, φαίνεται και στην κίνηση στους δρόμους, φαίνεται και από το γεγονός ότι βρίσκεις πιο εύκολα να παρκάρεις στο κέντρο του Ηρακλείου και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό παραμένοντας στο κλινονάστη, νομίζω λέει ψέματα, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Αθήνα και παντού. Παραδοσιακά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αδειάζουν αυτές τις μέρες, έτσι λοιπόν και το Ηράκλειο. Χρήματα υπάρχουν για διακοπές, άλλοι φεύγουν με πλοία, άλλοι φεύγουν με αεροπλάνα, άλλοι φεύγουν με τα κτέλ, άλλοι φεύγουν με τα οχήματά τους εντός Κρήτης. Για αυτούς λοιπόν δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα, γιατί δεν έχουν πάρει μόνο φωτιά τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έχουν πάρει φωτιά και τα καύσιμα. Έχετε δει τι γίνεται στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεβοκατεβαίνει στο 2 ευρώ η βενζίνη, έτσι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα έλεγα εγώ, κερδισμένη της υπόθεσης όσοι έχουν ηλεκτροκίνητα οχήματα, οπότε ένα επιπλέον κόστος και για όσους θα ταξιδέψουν χρησιμοποιώντας το όχημά τους. Α, και να προσθέσω επίσης ότι θα βγει και επίσημη ανακοίνωση μέσα στην ημέρα ότι επί ποδός βρίσκεται και η τροχέα και η αστυνομία. Λοιπόν, τα μπλόκα θα δίνουν και θα παίρνουν και για τις υψηλές ταχύτητες και για το all call και για τη ζώνη και για να μην πατάμε διπλή διαχωριστική και μπαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα και για τα παιδικά καθισματάκια. Τι άλλο, φυσικά και για τους μηχανόβιους, για τα κράνη αλλά και για τους πατινόβιους, γιατί είναι, υπενθυμίζω, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της τροχέας σε όλη την Ελλάδα, το Ηράκλειο και η Κρήτη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, για να μην πω ότι έχουμε αρνητική πρωτιά, είμαστε σε αυτούς τους πρωταθλητές της αρνητικής πρωτιάς με τις περισσότερες τροχονομικές παραβάσεις, επειδή δεν φοράμε κράνος είτε στα μηχανάκια είτε στα πατίνια μετά τα όσα σοβαρά τροχαία έχουν συμβεί και όσους ανθρώπους έχουν καταλήξει με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και στις εντατικές των νοσοκομείων όλης της Κρήτης.

Και μια που μιλάμε για νοσοκομεία, πάμε και μέχρι το Βενιζέλιο, γιατί εκεί είχαμε μια πτώση τμήματος οροφής σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής. Μπείτε στο politica.gr και δείτε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Ένωση Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή η πτώση τμήματος οροφής άνοιξε ένα νέο ασκό του Αιώλου για αντιδράσεις και κόντρες με το Υπουργείο Υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, γιατί όλα καλά λέει εκείνος, όχι όλα καλά λέει η Ένωση Εργαζομένων. Μιλά για το Βενιζέλιο, μιλά για την κατάστασή του, γιατί όσοι έχετε βρεθεί σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα ξέρετε ότι υπάρχουν οι καινούριες πτέρυγες και οι παλιές πτέρυγες. Το κεντρικό λοιπόν κτίριο του νοσοκομείου, επειδή είναι πιο παλιό, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Έχει πρόβλημα, δεν θα έλεγα στατικότητας, υγρασίας όμως ναι, θα το έλεγα. Είναι ένα παλιό κτίριο, χρειάζεται συντήρηση, είναι κατασκευασμένο το 1950, διαφέρει κατά πολύ από την εικόνα που έχει η νέα πτέρυγα. Ζητούν λοιπόν την ανακαίνισή του η Ένωση, ζητά την ανακαίνισή του η Ένωση Εργαζομένων, και γενικά αποστέλει μια νέα επιστολή προς όλους τους αρμοδίους και προς το Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας πως πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα. Χθες να έχουν ληφθεί, όχι αύριο, γιατί είχαμε τώρα την πτώση τμήματος, σοβάδες ουσιαστικά έπεσαν από την οροφή σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής. Φαντάζεστε όμως τι θα συνέβαινε αν αυτό πραγματοποιούνταν, αν η πτώση αυτή συνέβαινε σε ένα δωμάτιο με ασθενή και βαριά ασθενή. Φεύγουμε λίγο από την Κρήτη, φεύγουμε λίγο από την Ελλάδα, πάμε μέχρι την Κολομβία. Τι τους βρήκε και αυτούς τους ανθρώπους εκεί, πραγματικά. Εντάξει παιδιά, 7,4 ρίχτερ είναι 7,4 ρίχτερ. Δεν αφήνουν εύκολα πολλά κτίρια που δεν έχουν καλή στατικότητα όρθια. Εικόνες αποκάλυψης και στην Κολομβία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 160 νεκρούς. Αν μπείτε στο politica.gr και δείτε φωτογραφίες, θα καταλάβετε ότι κάτω από τα συντρίμια σίγουρα κρύβονται πολλοί εγκλωβισμένοι. Αγωνία λοιπόν για αυτούς. Μέχρι με τα χέρια σκάβουν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και σωστικά συνεργεία για να τους απεγκλωβίσουν. Είναι ένας σεισμός που έπληξε τη χώρα εχθές και είναι από τους μεγαλύτερους που την έχουν βρει τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία της περιοχής. Φυσικά έχουμε και εκεί τα μικρά θαύματα, γιατί κατάφεραν, ας πούμε, μικρά παιδιά αγκαλιά με τη μητέρα τους να βγουν από τα χαλάσματα και να κρατηθούν στη ζωή. Θα τα βλέπουμε αυτά τις επόμενες ημέρες, γιατί πάντα πίσω από μια τραγωδία υπάρχει και έτσι μια ελπίδα. Να σας πω ότι οι κάτοικοι πετάχτηκαν όπως έξω από τα σπίτια τους. Οι εικόνες με τα κτίρια να σύονται και τα χαλάσματα να πέφτουν στους δρόμους, κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πληκτρολογήσετε Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα ήταν την προηγούμενη φορά, Κολομβία, και να μην δείτε αυτές τις αγωνιώδεις προσπάθειες, την ώρα βέβαια που και στη Βενεζουέλα ακόμα μετρούν τις πληγές τους. Και βλέπω τώρα μια είδηση εδώ της τελευταίας στιγμής, ευχάριστη, γι' αυτό θα σας την διαβάσω. Στο Λασίθι, μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε και εκεί, η οποία έκαψε και στο Γούδουρα, επενθυμίζω, 2 πυροσβεστικά οχήματα, ενισχύεται λοιπόν η υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και νέο στόλο οχημάτων. Αυτό έγινε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γιάννη του Πλακιωτάκη. Ο βουλευτής Λασιθίου λοιπόν ανακοίνωσε ότι ενισχύεται η πυροσβεστική και με ανθρωπινό δυναμικό και σύγχρονα μέσα, με στόχο
πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Πληκτρολογήστε politica.gr, θα δείτε εικόνες και άλλα οχήματα που αναμένεται να έρθουν για να ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία στον νομό Λασιθίου. Και μια που μιλάμε για πυρκαγιές, να επιστρέψουμε λίγο στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και επιχειρηματίες προσπαθούν να αναγεννηθούν κυριολεκτικά μέσα από τις στάχτες, γιατί ήταν πολλές οι καταστροφές. Μην ξεχνάτε πόσες μέρες έκαιγε, 4 ολόκληρες μέρες έκαιγε στην περιοχή η μεγάλη πυρκαγιά αυτή, αφότου στέρισε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες με ισχυρούς ανέμους που είχαν καθυλώσει τα εναέρια μέσα που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Τι να σου κάνουν και πηγές δυνάμεις. Ξέρετε πως είναι αυτές οι περιοχές εκεί, πάρα πολύ δύσβατες. Οι φλόγες λοιπόν από όπου πέρασαν δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Τεράστιες οι καταστροφές και στον Άγιο Παύλο. Μπείτε politica.gr, αναζητήστε το τι ακριβώς άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Μπορείτε να μπείτε και στα social του politica.gr και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Υπάρχουν αυτές οι πολύ άσχημες εικόνες που μπορείτε να τις δείτε, επαναλαμβάνω, που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο δήμαρχος εκεί της περιοχής, του Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Ταταράκης, επικοινωνεί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και φυσικά έχουμε και όλα τα μέτρα τα πρώτα για τους πυρόπληκτους και όσους έχασαν το βιός τους από την καταστροφική πυρκαγιά. Όμως το θέμα τώρα δεν είναι μόνο αυτό, το ότι άφησε πίσω της πυρκαγιά και το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, γιατί έρχεται χειμώνας και θα γίνει χαλασμός κυρίου σε αυτές τις περιοχές. Γιατί τα καλά δεντράκια που συγκρατούν τον όγκο αυτό των υδάτων που πέφτει όταν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα ή όταν έχουμε μεγάλες καταιγίδες, δεν θα συγκρατούν πια τα νερά της βροχής και αυτά θα πηγαίνουν ανεξέλεγκτα μέσα στα χωριά, μέσα στις περιοχές εκεί, και δεν θέλω να κάνω προσωπικά ρεπορτάζ για αυτά τα οποία θα επακολουθήσουν.

Είχαμε και το θάνατο του ηθοποιού, του Νίκου Καλογερόπουλου. Να σας ενημερώσω ότι θα γίνει πολιτική κηδεία αύριο στις 12 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάρα πολλοί συναδελφοί του μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Νίκο Καλογερόπουλο, για τα όσα προσέφερε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Πραγματικά ένας ηθοποιός ο οποίος είχε και άποψη και την εξέφραζε όταν του δινόταν το βήμα. Όλοι μιλούν για ένα σπάνιο άνθρωπο, δημοκράτη, επαναστάτη, σπουδαίο, ανυπότακτο καλλιτέχνη. Αυτά λένε οι συναδελφοί του για εκείνον, και αύριο θα του πούν το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας. Επαναλαμβάνω, ήταν δικιά του επιθυμία να έχει μια πολιτική κηδεία.

Και πριν περάσουμε στην πρώτη διακοπή, να σας πω ότι είχαμε μία φωτίτσα σε διάζωμα του ΒΟΑΚ. Είναι αυτό που λέγαμε για τα πεταμένα τσιγάρα ή για τη φωτιά που δεν ξέρει ποτέ κανείς πως ξεκινά. Σημειώθηκε λοιπόν στο τμήμα μεταξύ Γιοφύρου και Γαζίου, επαναλαμβάνω, σε διάζωμα του δρόμου. Είδαν οι διερχόμενοι οδηγοί τις φλόγες, κάλεσαν την πυροσβεστική, πήγε λοιπόν εκεί με ένα όχημα και δύο άνδρες και την έσβησαν πριν επεκταθεί, και φυσικά τώρα το περιστατικό μπορεί να μην άφησε πολλές ζημιές, όμως το ανακριτικό της πυροσβεστικής αναζητά πως άναψε και αυτή η πυρκαγιά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Αφρικά 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι σύντομο δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Συνεχίζονται οι μάχοι στην Κολομβία για την ανέβρεση επιζώντων από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό τουφέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχειρία. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενο διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόβο του Αρκαλοχωρίου όταν δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν, με το ένα να φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθριο χώρο στη Νέα Λικαρνασσό κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων στο επίκεντρο και η Κρήτη. Κοντά στα 88 δολάρια το πετρέλαιο, με τις αρνητικές εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ να προκαλούν ανησυχία στις αγορές. Αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup, με ΑΕΚ και Όφη να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Σήμερα στη μία, σε λίγη ώρα δηλαδή, θα γίνει η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων στο Παγκρίτιο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Κρήτη, με βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ σήμερα και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς, ενώ στην Νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr.

0: οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Σίτζετς.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

Επιστρέψαμε κοντά σας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Παπαδάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 20 λεπτάκια ακόμη. Πάμε σε μια απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ. Όχι, δεν είναι τρολιά. Γιατί ζορίστηκε να φύγει από την Τουρκία. Τον έκρυψαν, λέει, σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Κάντε το τώρα λίγο εικόνα, τον πλανητάρχη, έτσι με το ωραίο του το μαλάκι και το σακακάκι του και τη γραβατούλα του και όλα τα υποδέλυπα, να λαμβάνει μέρος σε ένα περίτεχνο σχέδιο που στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, λένε τα δημοσιεύματα, εξαιτίας μιας αξιόπιστης απειλής από το Ιράν. Πάμε να δούμε ακριβώς το ρεπορτάζ. Όλα αυτά συνέβησαν τον περασμένο μήνα και διέρευσαν τώρα για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες έκριναν ότι η πληροφορία που είχαν για την απειλή του Ιράν κατά του Προέδρου των ΗΠΑ ήταν απολύτως αξιόπιστη. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι New York Times. Έτσι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ επιπλέον

περιορισμένο κύκλο κορυφαίων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Ναι, αυτό τώρα δεν γίνεται να γίνει κοινωνιστικό. Και οι δημοσιογράφοι που ταξίδεψαν με τον πρόεδρο, καθώς και αρκετά στελέχη του Λευκού Οίκου, δεν είχαν ιδέα τι θα συνέβαινε. Έτσι γίνονται αυτά. Μυστικά.

Επιστρέφουμε από την Αμερική στην Ελλάδα, γιατί ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτήν την ώρα η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin. Υπενθυμίζω ότι εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές, ήρθε στην Ελλάδα. Αυτή αρνείται κατηγορηματικά τα όσα της αποδίδονται. Σύμφωνα με το δικηγόρο της δηλώνει αθώα και φέρεται να λέει πως δεν είχε καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο συμβάν. Ο συνήγορος περάσπισης της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, τονίζει ότι οι φωτογραφίες της είχαν εξεταστεί ξανά και στο παρελθόν για την υπόθεση. Εγώ να πω ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και θα δούμε αν θα αφαιθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους, ή εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή της. Πάμε και στην κηδεία του Στέλιου του Ράμφου. Αύριο θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρη και παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και η Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο κάθε ένας ξεχωριστά. Όπως έγινε γνωστό ωστόσο εχθές, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.

και από τις βαριές πολιτικές ειδήσεις, ειδήσεις για κηδείες, ειδήσεις για τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, θα σας πάω σε κάτι πιο ρομαντικό. Αύριο έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Πάμε να δούμε τι ώρα θα σκοτεινιάσει ο ουρανός και πού θα είναι ορατή. Θα είναι ορατή σχεδόν από όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Αύριο, Τετάρτη, πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης και η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά, λέει, ορατή. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή να τη βλέπουμε εδώ στη Γη από τη Ρωσία. Όσοι βρεθούν λοιπόν σε μία βόρεια απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσίας, αναζητώ το όνομά της, δεν το βλέπω, θα ξεκινήσουν πρώτοι. Στη συνέχεια θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σιγά σιγά σιγά σιγά θα γίνει ορατή από όλη την Ευρώπη, όπως και από την Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς και τα δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης η Σελήνη περνάει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μπλοκάροντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του φωτός και επιτρέποντάς μας να δούμε την πύρινη ατμόσφαιρα του ήλιου. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο ήλιος θα κρυφτεί από τη Σελήνη και θα βλέπουμε μονάχα ένα στεφάνι φωτεινό γύρω-γύρω-γύρω.

Πάμε να δούμε και τις οικονομικές ειδήσεις που κυκλοφορούν σήμερα, τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Σαφάρι ελέγχουν από την ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου. Είναι σωρία οι καταγγελίες για το απόδειξη, γιατί τι γίνεται τώρα. Πάμε όλοι εμείς, τρώμε, πίνουμε, είναι λίγο τσιμπημένος ο λογαριασμός,

δεν μας δίνουν και τις απαραίτητες αποδείξεις. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην το κάνω, εσείς που μας ακούτε να μην το κάνετε. Υπάρχουν όμως άλλοι που το κάνουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και μπαίνουν στο απόδειξη.gr και καταγγέλνουν ότι ο τάδε καταστηματάρχης δεν μου έκοψε απόδειξη. Τι να κάνει και η ΑΔΕ, να μην κάνει ένα σαφάρι ελέγχων? Σε αυτό το σαφάρι, να ξέρετε όμως, αγαπητοί καταστηματάρχες σε όλη την Κρήτη, μπαίνει στο στόχαστρο και το νησί μας και κυρίως ταβέρνες, beach bar, καταλήματα, επιχειρήσεις ενοικίας οχημάτων. Στοχευμένοι έλεγχοι, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί, να είστε βασικά νομοταγείς. Έτσι, γιατί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.

πάμε και μέχρι τα Χανιά σε μια τραγελαφική υπόθεση, θα έλεγα εγώ, γιατί συνελήφθησαν δύο Έλληνες 33 και 27 ετών για κλοπές αλλιευμάτων από το Λικεφέ στον κόλπο της Σούδας. Τους πέρασε οι χειροπέδες στο κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων, γιατί είχαν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να προσεγγίζουν το σκάφος του Ελκεφέ στις εγκαταστάσεις και να σουφρώνουν τα αλλιεύματα με τη χρήση δίχτυων. Σου λέει, πού να βγαίνουμε τώρα στα νύχτα και να κουραζόμαστε. Πάμε μόνο στο Ελκεφέ που τα έχουν έτοιμα να τα πάρουμε. Τι θα τα κάνουν τώρα αυτοί εκεί? Λέω τώρα εγώ ότι μπορεί να σκέφτηκαν αυτοί, ε. Εντάξει, αυτή η σκέψη θα τους κοστίσει λίγο πιο ακριβά, γιατί πού να τρέχεις τώρα με δικηγόρους να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ειδικά όταν σε έχουν τσακώσει και οι κάμερες ασφαλείας. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα κινητοποίηση των στελεχών του Γραφείου Ασφαλείας, του Ειδικού Κλιμακίου Αποστολών και της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, και αυτοί οι δύο άνδρες πλέον είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας, αλλά τους τσάκωσαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας την ώρα που επιχειρούσαν να φύγουν με ένα σκάφος. Από την έρευνα λοιπόν που έγινε, προέκυψε, πάντα σύμφωνα με το λιμενικό, ότι με το συγκεκριμένο σκάφος με το οποίο προσπάθησαν να διαφύγουν, το είχαν χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες κλοπές αλλιευμάτων στην περιοχή. Για την ιστορία, στην ολική αξία των όσων έκλεψαν εκτιμάται ότι αγγίζει τα 10.600 ευρώ, και κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν, για όσους λατρεύετε τα ψάρια, 210 κιλά λαβράκια και τσιπούρες. Ωραία ψάρια είναι αυτά. Προφανώς θα τα μοσχοπούλησαν κιόλας.

Παραμένουμε στα Χανιά σε ένα τελείως διαφορετικό ρεπορτάζ. Μάλλον πολλά λεφτά θα πάρουν εκεί στα Χανιά, αν υποθέσουμε ότι αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι ισχύει, γιατί είχαμε μια καθίζηση δρόμου από υπερχείληση λιμάτων, βλάβη δηλαδή, σε κεντρικό αγωγό. Για όσους δεν καταλάβατε, είχαμε βλάβη σε κεντρικό αγωγό αποχέτευση στη Νέα Χώρα Χανίων, είχαμε υπερχείληση λιμάτων και ως αποτέλεσμα την υποχώρηση οδοστρώματος στην οδό Μητροπολίτου Κυρίλου. Αντιλαμβάνεστε λίγο την κατάσταση εκεί, τις πολύ ωραίες αυτές μυρωδιές, το πόσο νερό έπρεπε να καταναλωθεί για να καθαρίσει ο τόπος από όλα αυτά τα λίμματα. Επιποδό συνεργεία της ΔΕΙΑΧ, τι να κάνουν και αυτοί, μπήκανε μέσα σε αυτά τα λίμματα προκειμένου να φτιάξουν τη βλάβη, γιατί μιλάμε τώρα για μια κεντρική οδό, έτσι. Έβγαλε και ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Χανίων, που ενημερώνει τους πολίτες ότι θα έχουν τέλος πάντων κάποιες ώρες ακόμη πρόβλημα. Παραμένει και κλειστή η συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη οδός, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, και για λόγους προστασίας, ας εστιάσουμε σε αυτό της δημόσιας υγείας, γιατί εγώ λίγο το διακομωδώ, δεν είναι και τόσο αστείο όμως. Για λόγους λοιπόν προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τα νερά αυτά του οδοστρώματος της συγκεκριμένης περιοχής, να μην τα πατάνε καθόλου δηλαδή, κοινώς, και η αποφυγή κολύμβησης στην περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Προημερών είχαμε και εμείς ένα αντίστοιχο περιστατικό εδώ στην Αμβουδάρα. Και εκεί υπήρξε καθίζηση στο δρόμο όταν έσκασε ο αγωγός, και εκεί πλημμύρισαν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, και εκεί απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην Αμβουδάρα για 1-2 μέρες. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν εν έτη 2026, συμβαίνουν όμως, οπότε προσοχή σε αυτά τα λίμματα.

Πάμε μέχρι τη Μύκονο και με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί βρέθηκαν, λέει, ναρκωτικά στη Μύκονο. Αλήθεια, ε? Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι βρέθηκαν ναρκωτικά στη Μύκονο. Το εντυπωσιακό είναι το βίντεο της αστυνομίας από τη στιγμή που βρίσκουν τα ναρκωτικά. Γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα σπίτι γεμάτο με ουσίες. Συνελήφθησαν δύο άνδρες τη στιγμή που προσπαθούσαν να την κάνουν ανεβαίνοντας πάνω σε μία μοτοσυκλέτα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο στον Άγιο Σώστη. Παρακολούθησαν το σπίτι οι αστυνομικοί. Όπως σας είπα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και τι άλλο, κοκαίνη, περισσότερα, λέει, από 500 γραμμάρια σε μορφή βράχου. Ήταν χωρισμένα σε συσκευασίες, βρέθηκε και κάναβη, περίπου μισό κιλό. Βρέθηκαν εκεί ροζ, κοκαίνη, λευκή κοκαίνη, τα πάντα όλα από κοκαίνη. Ηλεκτρονική ζυγαριά, όσοι ήθιστε, έτσι, οπότε κατηγορούμενοι πάνε για πώληση. Τι να την κάνεις τη ζυγαριά, δηλαδή? Να ζυγίσεις τα γραμμάρια της δίαιτας? Όχι, όταν έχεις και τόσο κιλά ναρκωτικά δίπλα, δεν είναι γι' αυτό. Κατασχέθηκαν επίσης και 22.000 ευρώ ως αποτέλεσμα της πώλησης και πλέον αυτοί εκεί οι δύο άνδρες είναι αντιμέτωποι για τα καλά με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Να πούμε για άλλη μια φορά περαστικά στο διευθυντή μας, τον Κώστατο Σιλιγάρδο, που όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής έκανε μια επέμβαση ρουτίνας, είναι πλέον σιδερένιος, πήγαν όλα καλά και θα είναι μαζί μας από την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 3η 11 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μάχη με τους τυχόν επιζήσαντες, για τυχόν επιζήσαντες, δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου όταν δύο ταχύ συγκρούστηκαν, με το ένα αναφέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε υπαίθριο χώρο στη Νέα Λικαρνασσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Να έρθουμε τώρα να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Κολομβία αναζητώντας επιζώντες στα ερείπια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί. Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν, με τις αρχές να φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας τον χαρακτήρισε τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα τον 21ο αιώνα, ενώ ακολούθησαν και αρκετές μετασεισμικές δονήσεις. Στην πόλη Κάλλη, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, κάτοικοι και διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, ακόμη και με γυμνά χέρια, αναζητώντας ανθρώπους που μπορεί να έχουν επιζήσει. Περίπου 380 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή. Σοβαρές καταστροφές έχουν καταγραφεί και στην Περέιρα, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής του αεροδρομίου, ενώ στη Μανιζάλες υπέστη σημαντικές ζημιές ο ιστορικός καθεδρικός ναός. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς αρκετές από τις πληγήσεις περιοχές βρίσκονται σε δύσβατα σημεία, ενώ οι μετασεισμοί αυξάνουν τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων. Η Κολομβιανή κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των εγκλωβισμένων. Τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, που άφησε πίσω του πάνω από 130 νεκρούς, σχολίασε στην κρατική ραδιοτηλεόραση ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπου είχε βρεθεί ως μέλος ελληνικής αποστολής μαζί με συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης. Ο κ. Λέκας επισήμανε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία με τη σεισμική δόνηση της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τροτότητα των κατασκευών. Σοβαρές βλάβες σε ψηλά κτίρια που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Λέκας στην κρατική ραδιοτηλεόραση.
1: Καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε καθηγητή, μία πρώτη εκτίμηση με βάση και τις πληροφορίες που λαμβάνετε από το δίκτυο με το οποίο ενημερώνεστε διεθνώς, τι δείχνει?
2: Επειδή ξέρουμε πολύ καλά την περιοχή, στο σεισμό της Βενεζουέλας είχαμε πάει ως ελληνική αποστολή μαζί με τον κύριο Καρύδη και την ΕΡΤ, βέβαια, και συνεργείο της ΕΡΤ, περάσαμε από την Ποκοτά και τις υπόλοιπες περιοχές. Μπορούμε να έχουμε συγκριτικά στοιχεία μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και του σεισμού της Κολομβίας. Θα πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο. Όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, όσο ως προς, ως προς την τροτότητα και τις καταρρεύσεις των κατασκευών. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με καταρρεύσεις οι οποίες ήταν σε ψηλά κτίρια και στις δύο περιπτώσεις, και στην, και στην Βενεζουέλα αλλά και στην Κολομβία. Αυτό ουσιαστικά οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε δύο μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των υποκέντρων και των περιοχών που επλήγησαν. Στη Βενεζουέλα είχαμε μια απόσταση τάξης των 180 χιλιόμετρων, εδώ έχουμε μια απόσταση τάξης των 150 χιλιόμετρων. Βεβαίως η σεισμή είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε να κάνουμε στη Βενεζουέλα με ένα σεισμό επιφανειακό, ενώ στην Κολομβία έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους. Ουσιαστικά το επίκεντρο βρίσκεται κάτω από το Κάλι, μια τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της, της Κολομβίας. Είναι περίπου 140 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά και βλέπουμε τις ίδιες περιπτώσεις καταρρεύσεων στα κτίρια. Βέβαια στην Βενεζουέλα ήταν πολύ πιο πολλές οι καταρρεύσεις, είχαμε χιλιάδες καταρρεύσεις, εδώ οι καταρρεύσεις είναι εκατοντάδες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με δύο τελείως διαφορετικούς σεισμούς οι οποίοι είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μεγάλη απόσταση λόγω του βάθους, δηλαδή έχουμε 110 χιλιόμετρα σύν την απόσταση στην οριζόντια, είναι περίπου 130-150 χιλιόμετρα. Συνεπώς το φάσμα της σεισμικής δράσης απομειώνεται σε σχέση με τις υψηλές συχνότητες, δηλαδή οι υψηλές συχνότητες απορροφούνται και επικρατούν οι μεγάλες περίοδοι. Συνεπώς αυτές οι περίοδοι μεγάλες των σεισμικών συντονίζονται με τα ψηλά κτίρια που έχουν μεγάλες περιόδους, γι' αυτό βλέπουμε τις καταρρεύσεις. Και οι καταρρεύσεις βεβαίως αρχίζουν από το ισόγειο, αρχίζουν από τους πρώτους ανθρώπους. Είναι εντυπωσιακές οι καταρρεύσεις τις οποίες ήδη αναλύουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον
1: Ολυμπιακό. Γιατί, τι φαίνεται, γιατί είναι εντυπωσιακές, τι είναι αυτό που δεν βλέπουμε εμείς και παρατηρείτε εσείς?
2: Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακές ειδικά στο κτίριο που βλέπουμε τώρα. Όχι, το προηγούμενο κτίριο, είναι ότι οι βλάβες αρχίζουν από το ισόγειο, από την τυχοποιία και, και τον πρώτο και δεύτερο όροφο. Στη συνέχεια επεκτείνεται στην τυχοποιία τον τέταρτο και τον πέμπτο όροφο. Υπάρχουν αστοχίες στη συνέχεια στο φέροντο οργανισμό. Είναι κτίρια με δυσμική προστασία, με δυσμικούς κανονισμούς. Δεν είναι κτίρια τα οποία ουσιαστικά κατασκευάστηκαν στην τύχη. Έχουμε λοιπόν αστοχίες στο φέροντο οργανισμό στους πρώτους ορόφους και στη συνέχεια έχουμε κατάρρευση και ανατροπή ολόκληρων των κτηρίων. Είναι μια ιδιάλουσα περίπτωση η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε αυτούς που είναι μέσα στα κτίρια να ανταπεξέλθουν. Γιατί καταλαβαίνετε
1: να διαφύγουν,
2: ότι οι καταρρεύσεις ακριβώς. Και είναι και πολύ δύσκολες οι διασώσεις. Αντιμετωπίσαμε αυτό το φαινόμενο πριν ένα μήνα στη Βενεζουέλα, όπου πραγματικά ήταν πολύ δύσκολες οι διασώσεις μέσα στα κτίρια που κατέρευσαν. Είναι η ίδια περίπτωση ακριβώς και βεβαίως.
1: Εννοείται ότι δεν έχει συμπαρασύρει το πάνω μέρος των κτηρίων όλο το συγκρότημα σε κατάρρευση, αλλά έχει αρχίσει η κατάρρευση από κάτω. Και από γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχουν οδοί διαφυγής, ούτε και σημεία ακριβώς να μπορέσουν να προφυλαχθούν οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Και στη συνέχεια καταρρεύει όλο το κτίριο. Σε κτίρια τα οποία δεν κατέρευσαν, αλλά έπαθαν πολύ μεγάλες ζημίες. Έχω οπτικό υλικό από τη Βενεζουέλα, όπου κατεβαίνοντας κανένας από τον 20ο όροφο προς τα κάτω, βλέπει την εκθετική αύξηση των ζημιών στο κλιμακοστάσιο. Δηλαδή, οι πάνω όροφοι στο κλιμακοστάσιο δεν έχουν πάθει ζημιές, όσο κανένας κατεβαίνει προς τα κάτω, βλέπει τις δεσπόδουσες ζημιές οι οποίες υπάρχουν στα κλιμακοστάσια. Αυτό ουσιαστικά υποδεικνύει και τον τρόπο κατάρρευση των κτηρίων. Αρχίζει η κατάρρευση από τους πρώτους ορόφους, εκεί όπου η καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί το κτίριο ταλαντώνεται. Ουσιαστικά είναι μια σεισμική κίνηση και στις δύο περιπτώσεις, όπου έχουμε έναν αργό σεισμό, δεν έχουμε ένα γρήγορο σεισμό. Έχουμε μια ταλάντωση αργή, η οποία ταλάντωση του εδάφους συμπίπτει με την ιδία ταλάντωση των κτηρίων, δηλαδή τα κτίρια τα ψηλά έχουν την ίδια περίπου ταλάντωση. Και λόγω αυτού του συντονισμού έχουμε και τις καταρρεύσεις στα κτίρια. Η μορφή των καταρρεύσεων που είπαμε και με τον τρόπο που
1: λόγω
2: είπαμε.
1: Λόγω αυτού του φαινομένου του συντονισμού, κύριε καθηγητά, μπορεί να έχουν καταρρεύσει και γέφυρες ή άλλα μεγάλα δημόσια έργα στο οδικό δίκτυο. Δεν έχουμε ακόμη την εικόνα, γιατί προφανώς η σημασία είναι στους ανθρώπους.
2: Σίγουρα υπάρχουν τεράστιες καθοριστήσεις στο οδικό δίκτυο. Είναι ένα οδικό δίκτυο το οποίο ουσιαστικά είναι στις βόρειες Θάνδης, δηλαδή από το Μανισάλε, στην Περέρα, στο Καρτάγκο, στην Αρμένια, στο Κάλι. Είναι ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Συνεπώς, έχουμε αποκοπή του οδικού δικτύου. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε και στις θέσεις που προανέφερα πολλές ζημιές στα αεροδρόμια, ειδικά στην Περέρα, όπου κατέρευσε η οροφή. Είναι κυρίαρχη πόλη η Περέρα στην περιοχή, την ορεινή των Άνδειων. Έτσι λοιπόν, κατέρευσε και το αεροδρόμιο, κατέρευσαν και άλλα 5 αεροδρόμια και δεν μπορεί να προσφερθεί βοήθεια. Το ίδιο αντιμετωπίσαμε και εμείς στο Καράκας, όταν το αεροδρόμιο, το διεθνές του Καράκας, είχε καταστραφεί, δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε. Και προσγειωθήκαμε σε επαρχιακά αεροδρόμια τα οποία, εν πάση περιπτώσει.
1: Ήταν σε μεγάλη απόσταση από τις πόλεις που επλήγησαν από το σεισμό. Μας είπατε στην αρχή, όσων μας εξηγούσατε, για το μεγάλο εστιακό βάθος, αφού έχετε ξεκινήσει ήδη την ανάλυση αυτής της τεραστίου μεγέθους σεισμικής δόνησης. Τι λένε τα μοντέλα, πόσο χειρότερα μπορεί να ήταν τα πράγματα αν το εστιακό βάθος δεν ήταν τόσο μεγάλο?
2: Δεν το συζητάμε. Θα ήταν πάρα πολλές στιγμές. Το καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε μεγάλο βάθος, ένα τμήμα της ενέργειας απορροφάται από τα πετρώματα στα οποία ανεβαίνει ουσιαστικά η σεισμική κίνηση. Δεν είναι ένας σπουργανιακός σεισμός. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Δηλαδή, στη Βενεζουέλα, παράδειγμα, θα περίμενε κανένας από ένα επιφανειακό σεισμό, από δύο επιφανειακούς σεισμούς, 7,2 και 7,5, στο επίκεντρο, να μην είχε μείνει τίποτα όρθιο. Παρ' όλα αυτά, αντικρίσαμε ότι οι φαβέρες οι οποίες έρχονται στο επίκεντρο δεν υπέστησαν καμία ζημιά. Αντίθετα, ζημίες υπέστησαν τα πολυόρροφα κτίρια σε απόσταση 180 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κάθε περίπτωση σεισμού είναι μια διαφορετική περίπτωση.
1: Πώς μεταδόθηκαν τα σεισμικά κύματα,
2: Ακριβώς. Φαινόμενα κατευθυντικότητας κτλ. Που δεν έχουμε εδώ, αλλά εδώ κυριάρχησε η μεγάλη απόσταση ουσιαστικά από το υπόκεντρο που ήταν στα 120 χιλιόμετρα μέχρι και την επιφάνεια.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Και από τους σεισμούς να έρθουμε στις φωτιές. Στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, η Κρήτη βρίσκεται στο κίτρινο επίπεδο, δηλαδή στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση από τον ακραίο πορτοκαλί συναγερμό των προηγούμενων ημερών, οι αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι τοπικοί άνεμοι και οι ξηρές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο αυξημένο. Ο κίνδυνος αφορά στο σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων της Κρήτης, δηλαδή και Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και Λασίθη. Αν και το κίτρινο επίπεδο επιτρέπει γενικά την ελεύθερη μετακίνηση στους περισσότερους ορεινούς όγκους, εκτός αν υπάρχουν ειδικές τοπικές αποφάσεις αντιπεριφερειαρχών για συγκεκριμένα φαράγγια ιδρυμούς, οι αυστηροί κανόνες της αντιπυρικής περιόδου παραμένουν σε ισχύ. Δηλαδή, απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο για οποιονδήποτε λόγο. Απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, χόρτων ή κλαδιών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, όπως τροχή και συγκολλήσεις, σε εξωτερικούς χώρους. Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν από αμέλεια να προκαλέσουν πυρκαγιά.

0: Δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος της κλιματικής κρίσης. Δεν έχουμε συνέστηση μέσα σε τι βόμβα κυριολεκτικά ζούμε, προειδοποίησε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Χάρης Κοντοές, διευθυντής ερευνών της μονάδας Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναφερόμενος στις ολοένα συχνότερες και εντονότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε, η κλιματική κρίση δεν αφορά πλέον μόνο χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν εδώ και χρόνια βρεθεί αντιμέτωπες με καύσωνες, πυρκαγιές και λειψιδρία, αλλά επεκτείνεται με ένταση και σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και άλλα ακραία φαινόμενα συμπληρώνουν ένα όλο ένα πιο σύνθετο σκηνικό κινδύνων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Κοντοές.
1: Ζούμε μια κρίση, το έχουμε πει. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη. Τα είπατε πολύ καλά. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία μέχρι πρότινος προσέτρεχε να μας βοηθήσει εμάς να σβήσουμε τις πυρκαγιές. Τώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η ίδια τις πυρκαγιές της. Έχουμε λειψιδρία. Στην Ελλάδα την έχουμε τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια. Πλέον αντιμετωπίζει και η Βόρεια Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη, η Βορειοδυτική Ευρώπη, φαινόμενα λειψιδρίας που ήταν άγνωστα, παντελώς άγνωστα. Και προφανώς η Ελλάδα και πολλές χώρες επίσης της Ευρώπης και όχι μόνο, και όλου του κόσμου, πάσχουν και από πλημμύρες. Μην ξεχνάμε τα πλημμυρικά γεγονότα, διότι αυτά έρχονται μπροστά μας. Συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε προφανώς και να συζητούμε για τις καταστροφές της επικαιρότητας, αλλά αυτές φέρνουν κάποιες άλλες καταστροφές, οι οποίες είναι πλημμύρες, κατολιστής και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, αυτή είναι η κλιματική κρίση και την οποία δυστυχώς, το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές, δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος της, δεν έχουμε συνέστηση μέσα σε τι βόμβα κυριολεκτικά ζούμε. Επομένως, ρωτήσατε νομίζω προηγουμένως τον κύριο Τσίγκα, και από αυτό το βήμα θέλω πραγματικά και εγώ με τη σειρά μου σαν ένας πολίτης να ευχαριστήσω τους πυροσβέστους, τους εθελοντές και όλους όσους προστρέφουν αυτή τη δύσκολη ώρα να αντιμετωπίσουν αυτή τη λέλαπα. Ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε, είμαστε πάρα πολύ ανεπαρκείς και μικροί, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει κυρία Κασιμάτη σε μια άλλη εκπομπή, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο σε αυτή την ένταση. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ νωρίτερα. Όχι νομίζω, είναι βέβαιο ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ νωρίτερα και πρέπει αυτό να γίνει σε επίπεδο κοινωνίας, πολιτών κοινωνίας, κοινωνικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και της ατομικής ευθύνης, όχι μόνο στο επίπεδο του να καθαρίσουμε το σπίτι μας και το οικόπεδό μας, αλλά συστρατευμένα με όλη την τοπική κοινωνία να πάμε να καθαρίσουμε και τον περιβάλλοντα δασικό χώρο. Δεν θέλω να μιλήσω για δημοσίμα από τους ανθρώπους ο οποίος μετά από την καταστροφή φροντίζει και ένα και δύο και τρία χρόνια να πηγαίνει στον τόπο της καταστροφής, γιατί εγώ διδάσκομαι και η έρευνά μας διδάσκεται από αυτό. Δηλαδή πώς έγινε, πώς συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται το τοπίο, τι κάνει η τοπική κοινωνία, πώς αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα η τοπική κοινωνία. Σας διαβεβαιώ ότι δυστυχώς ακόμα και στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί τραγικά με ανθρώπινα θύματα, εξακολουθούν τα δάση, τα τριγύρω από την πόλη, την κοινότητα, την τουριστική, παραθεριστική αυτή κοινότητα να παραμένουν ακαθάριστα. Θα μου πείτε αν μπορούμε να καθαρίσουμε το παραμικρό τόπο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να καθαρίζεται ο τόπος σε όλη την Ελλάδα από άκρου σ' άκρου. Αλλά οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό.
2: Και προφανώς δεν μπορεί να καθαρίσει από άκρου εις άκρον με βάση την προσωπική πρωτοβουλία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, για άλλη μια φορά, παρακολουθούμε πράγματα τα οποία δεν είναι καινούργια. Παρακολουθούμε την κλιματική αλλαγή. Ίσως είναι καινούργιος ο ρυθμός της επιτάχυνσης και χρειαζόμαστε τη γνώμη σας σε αυτό. Αλλά να δούμε πώς προχωράει η κλιματική αλλαγή. Να δούμε εάν δικαιούμαστε να ξαφνιαζόμαστε από ορισμένα φαινόμενα συμπεριλαμβανομένων και των εκδηλώσεων του καύσωνα. Σε άλλες χώρες, ευτυχώς για την Ελλάδα φέτος, έχουμε ζήσει όμως χρονιές με πολύ αντίξωες συνθήκες. Επιπλέον, ο κύκλος των εργασιών του καθενός, ο κύκλος των εργασιών στην Ήπεθρο, που είναι συγκεκριμένος και ο οποίος διαταράσσεται από την κλιματική αλλαγή και διαταρασσόμενος μετά εισέρχεται στην αντιπυρική περίοδο με άλλες προϋποθέσεις. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα που τα μαθαίνουμε μετά τη φωτιά, δεν είναι πράγματα που τα μαθαίνουμε έναν μήνα πριν τη φωτιά. Τι δεν πάει καλά και εξακολουθούμε να βλέπουμε τα ίδια φαινόμενα με διαφορετικές συνθήκες?
1: Δεν πάει, κύριε Μολουτάκ, ακριβώς γιατί το είπατε, διότι ευαισθητοποιούμαστε ούτε καν ένα μήνα πριν την πυρκαγιά. Ευαισθητοποιούμαστε την προηγούμενη μέρα που το δελτίο πυρκαγιάς δείχνει ότι ο κίνδυνος είναι πολύ σκληρός και πάλι, όπως είπατε και όπως προαναφέρθηκε στο δελτίο σας, δεν είναι ο κόσμος όλος ευαισθητοποιημένος. Και μάλιστα ένα ατύχημα αρκεί για να καταστραφεί ένας ολόκληρος τόπος, να καταστραφούν χωριά, να κάνουν σπίτια. Επομένως, είναι θέμα παιδείας. Επιμένω, εγώ φωνάζω από πάρα πολλά χρόνια. Το 2021, όταν έγινε μεγάλη καταστροφή πάλι στην Αττική, η τότε Περιφέρεια Αττικής μας ανέθεσε να κάνουμε πολύ λεπτομερά σχέδια κινδύνου. Σχέδια κινδύνου σε επίπεδο σπιτιού, σε επίπεδο αυλής, όχι σε επίπεδο, αν θέλετε, κλίμακα της κοινότητας ή πόλης.
0: Εντατικοί φορολογικοί έλεγχοι από την ΑΔΕ πραγματοποιούνται κατά την καλοκαιρινή περίοδο με επίκεντρο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές. Η αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενισχυμένη εποπτεία, καθώς τα φορολογικά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντείνουν τους ελέγχους πριν και μετά το 15 Αύγουστο. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται ταβέρνες, beach bar, καταλήμματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων. Οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και ενισχύονται από καταγγελίες τουριστών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Έχουν καταγραφεί σε αυτή την εφαρμογή συνολικά 225.000, πάνω από 225.000 καταγγελίες πολιτών, από τις οποίες πάνω από 102.000 είναι επώνυμες. Η πλειονότητα αφορά περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που ενώ εκδίδονται δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ. Αυτές οι περιπτώσεις υποδηλώνουν πιθανή παρέμβαση στο λογισμικό της ταμιακής ή στη διασύνδεση με το POS. Οι επώνυμες καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι ανώνυμες χρησιμοποιούνται κυρίως για ανάλυση κινδύνου και σχεδιασμό ελέγχων. Οι εκτιματικές υπηρεσίες έχουν ενισχύσει τους ελέγχους και στις παραλίες με τη χρήση drones και στοχευμένων αυτοψιών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.500 αυτοψίες σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται drones και η ψηφιακή εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αναφορές και καταγγελίες.

Τραγωδία σε χωριό του Δήμου Γόρτινας στην ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όταν ένας 90χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό. Τον ηλικιωμένο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του ο γιος του στην αυλή της κατοικίας τους και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δίπλα στον 90χρονο βρέθηκε ένα πολεμικό τουφέκι, το οποίο κατήχε ο ίδιος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη συλλογή στοιχείων. Την προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών συνθήκων του περιστατικού διενεργεί η αστυνομία, με τα μέχρι στιγμής ευρήματα να δείχνουν ως πιθανότερη την εκδοχή της αυτοχειρίας. Στη σύλληψη ενός 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής νότια της Γάβδου. Ο συλληφθής αναγνωρίστηκε από τους ίδιους τους μετανάστες ως το άτομο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα φέρεται να εισήλθε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με το διερχόμενο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε υπαίθριο χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης στη Νέα Αλικαρνασσό. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής εμπόδισε την επέκταση της φωτιάς. Η εστία έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο στον περιβάλλοντα χώρο. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για να διακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.

πονοκέφαλο για τους αδειούχους του Αυγούστου, αλλά παράλληλα και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες αποτελούν οι τιμές των καυσίμων που παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας τις καλοκαιρινές διακοπές σε ακριβό σπορ. Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Κρήτη, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Η αυξημένη κίνηση λόγω των θερινών αδειών και της μετακίνησης των εκδρομέων κρατά τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα. Με βάση τα στοιχεία από τα πρατήρια της Κρήτης, οι μέσες τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται ως εξής. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων κυμαίνεται από 1,99 ευρώ έως 2,05 ευρώ το λίτρο. Στις πόλεις η τιμή βρίσκεται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ στην ενδοχώρα και τα ορεινά σημειώνονται υψηλότερες τιμές. Αμόλυβδη 100 οκτανίων κινείται μεταξύ 2,25 και 2,28 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται από 1,72 ευρώ έως 1,80 ευρώ το λίτρο. Το υγραέριο κίνησης βρίσκεται κοντά στο 1,08 ευρώ το λίτρο. Η μεταφορά των καυσίμων στο νησί επιβαρύνει την τελική τιμή στην Αγγλία σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Η αυξημένη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών λόγω της περίοδου του 15 Αυγούστου διατηρεί την κατανάλωση σε υψηλά επίπεδα. Οι διακυμάνσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα τις τιμές διήλυσης και χονδρικής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα τις επόμενες ημέρες.

0: Με θετική αλλά ιδιαίτερα συγκρατημένη στάση απέναντι στη νέα ψηφιακή εποχή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, του ΟΣΔΕ, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επενδυτηρίου Μενέλαος Γαρδικιώτης, μιλώντας στον Πολίτικα και στον Χρήστο Κόνστα. Ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επενδυτηρίου χαρακτήρισε το ΜΑΙΑΓΡΟ μια ιστορική τομή, υπογραμμίζοντας όμως ότι η επιτυχία του θα κριθεί αποκλειστικά από τη λειτουργία του στην πράξη, ενώ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το εάν μπορούν να τηρηθούν τα εξαιρετικά πιεστικά χρονοδιαγράμματα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση των δηλώσεων και την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γαρδικιώτης.
1: Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα είναι σε φάση όπου, εντάξει, έχει ανοίξει, δεν είμαστε σε φάση που μπορεί να γίνει οριστικοποίηση, θα έλεγα.
2: Ναι.
1: Θέλει λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να είναι σε φάση πλήρης λειτουργικότητας. Θα υπάρξουν πράγματα που θα πρέπει να φτιαχτούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά σε μια κίνηση όλη μας, όχι να πω απλά καλής θέλησης, αλλά προτεραιοποιώντας ορισμένα πράγματα, όπως το πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να αποκτήσει το κράτος μια εφαρμογή. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επιτέλους μετά από 15 και πλέον χρόνια κατάλαβε το κράτος ότι θα πρέπει η εφαρμογή αυτή να του ανήκει, να είναι δική του, τη δική του εξουσία το τι θέλει να κάνει. Και ίσως είναι η πρώτη εφαρμογή πραγματικά που δεν θα είναι δέσμη για το κράτος σε εταιρείες και σε τρίτους.
2: Μάλιστα. Η πρώτη αξιολόγηση, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα από χθες τέλος πάντων να μπείτε μέσα, να δουλέψετε λίγο, να δείτε πώς είναι το σύστημα. Πιστεύετε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε η λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Η φιλοσοφία όμως του ότι ο πηγαίος κώδικας είναι στο κράτος. Υπάρχουν άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι που λειτουργούν πάνω στον πηγαίο κώδικα. Μας δίνει μία, και βέβαια με τη συνεργασία που έχουμε και με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ όλο αυτό τον καιρό που κληθήκαμε ως ΓΕΟΤΕ να τους συνδράμουμε με τις γνώσεις μας, μας δίνει την πεποίθηση ότι θα βρούμε το ξέφα.
2: Άρα το γεγονός ότι πλέον συζητάμε για την έναρξη της διαδικασίας μέσα στον Αύγουστο δεν σας αγχώνει ιδιαίτερα, γιατί ήδη έχουν παρέλθει τρεις μήνες από το συνηθισμένο χρόνο?
1: Μισό λεπτό. Δεν είναι, όχι δεν μας αγχώνει.
2: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε on time. Αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω εγώ. Το ξέρουν όλοι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί που θα κληθούν να βοηθήσουν και φέτος πάλι στο έργο, θα περάσουν μια πάρα πολύ πιεστική χρονιά για να ανταπεξέλθουν μέσα σε δύο μήνες ένα έργο που εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει ότι θα πρέπει οι δηλώσεις να ανοίγουν Φλεβάρι και να κλείνουν Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνουμε, είμαστε σε αυτή τη διαφορά. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια μεταβατική χρονιά. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να ανοίξει η πλατφόρμα όταν θα είναι έτοιμη. Και δώσαμε γεωτεχνική την πίστοση χρόνου για τα πολύ εύκολο να είμαστε, για να έχουμε κάτι λειτουργικό. Δεν θέλαμε με τίποτα να αντιμετωπίσουμε κάτι όπως είχαμε αντιμετωπίσει το 2022. Ουσιαστικά μιλάμε ότι έχουμε εφαρμογή, αλλά εφαρμογή δεν είχαμε. Εκείνο ήταν ένα τεράστιο βάσανο που περάσαμε, τα είπα και χτες. Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν βάλουν πλάτη γεωτεχνική να υλοποιηθεί το έργο και αν δεν ξεχάσουν οι γεωτεχνικοί δεχομένως ακόμα και τα σπίτια τους, δεν μπορεί να γίνει το έργο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

0: Με ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επόμενη τριετία και σαφή στόχο να φτάσουν οι κριτικές εξαγωγές στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης και πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αρχιβιάδης Καλαμπόκης, με αφορμή την πρόσφατη επανεκλογή του στον Παγκρίτιο Σύνδεσμο, μίλησε στον Πολίτικα και περιέγραψε τη νέα στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του νησιού. Όπως επεσήμανε, το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να αυξηθεί ο όγκος των εξαγωγών, αλλά να εξάγουμε περισσότερο αξία, με περισσότερες επιχειρήσεις να ανοίγονται στις διεθνείς αγορές, νέες αγορές στόχους για μια νέα γενιά εξαγωγικών επιχειρήσεων. Και στο σχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Κρητική Ακαδημία Εξαγωγών, το Export Help Desk, το Brand Crete, ένα παγκρίτιο δίκτυο εξωστρέφειας και δημιουργία του Crete Export Forum. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Καλαμπόκης.
1: Από ότι ο χρονικός ορίζοντας του Γενάρη και του Φλεβάρη που ξεκίνησε τις ελληνικές εξαγωγές αρνητικά, λειτουργήσε πραγματικά ως έκπληξη η επόμενη μήνες.
2: Ανατράπηκε δηλαδή αυτή η εικόνα.
1: Ανατράπηκε εντελώς αυτή η εικόνα,
2: ναι.
1: Με αποτέλεσμα ο Μάρτης, ο Απρίλης, ο Μάης και ο Ιούνιος που αναλύσαμε προσφάτως,
2: ναι.
1: Ήταν οι μήνες που σε όλο αυτό το τετράμινο είχαμε θετικά νούμερα, είχαμε αύξηση, με αποτέλεσμα έχουμε ένα ισχυρό πλέον εξαγωγικό αποτύπωμα, υψηλότερη αιτία, 27,6 δις. Για το πρώτο εξάμηνο, εκτείναξη 26,3 τον Ιούνιο, ένα γεγονός το οποίο μας επιτρέπει να κοιτάζουμε, θα έλεγα, με αισιοδοξία το επόμενο εξάμηνο, με σκοπό να ανατρέψουμε το ρεκόρ του 2023 και να πάμε σε ένα νέο ρεκόρ. Χωρίς τα πετρελοειδή είχαμε 18,4% αύξηση. Είχαμε άνοδο, όπως είπατε, σε 9 από τους 10 κλάδους,
2: ναι.
1: Συμπεριλαμβανομένων των πετρελοειδών, των χημικών, των βιομηχανικών, όλων των κλάδων των κατασκευών, με σειρά προτεραιότητα, θα έλεγα, είναι τα πετρελοειδή, τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά, τα χημικά, τα μηχανήματα, τα διάφορα βιομηχανικά, οι πρώτες ύλες, τα ποτά και καπνός. Ο μόνος κλάδος ο οποίος είχε αρνητικό ήταν ο κλάδος του ελαιολάδου, των λαδιών γενικότερα, με μια πτώση της τάξης του 18,5%. Εντάξει, είναι γνωστοί οι λόγοι, αλλά όμως είναι πραγματικά οι αριθμοί αυτοί που περιγράφουν μια συγκυρία, θα έλεγα, που αποκαλύπτουν μια σοβαρή μεταβολή υποδείγματος. Αυτά τα νούμερα είναι ελπιδοφόρα. Αλλά δεν είναι το ύψος και το βάθος της ανόδου που 9 στους 10 κλάδους κινούνται ανωδικά. Είναι, θα έλεγα, ο μη ενεργειακός πυρήνας των εξαγωγών. Δηλαδή όλοι αυτοί οι κλάδοι δείχνουν ότι πρόκειται για μια ανάπτυξη ευρείας βάσης, με ποιοτικά χαρακτηριστικά που στηρίζεται στην πραγματική, θα έλεγα, παραγωγική οικονομία και όχι μόνο σε ένα κλάδο ή σε μια συγκυριακή έκρηξη τιμών. Άρα εδώ υπάρχει ένας, θα έλεγα, σιωπηλός ψηφιακός μετασχηματισμός. Επένδυσαν οι ελληνικές εταιρείες στον εξυγχρονισμό από τα ψηφιακά τελωνία και σε όλα τα συστήματα που πλέον η πολιτεία παρέχει, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά όμως σιγά σιγά επιτρέπουν μια στοχευμένη δίδυση σε νέες αγορές και έτσι περνάμε στην πράσινη μετάβαση, περνάμε σε μια υποχρέωση συμμόρφωσης του ανταγωνιστικού πλεονέκτημα που η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει. Άρα κοιτάζουμε, θα έλεγα, το μέλλον με μια ευρύτερη αισιοδοξία.
0: Κύριε Καλαμπόκη, και μια και αναφερθήκατε στο μέλλον, τι μέλη γενέστε λοιπόν, ποιο είναι οι γενικές γραμμές, το όραμά σας, και αν θέλετε κάτι να προσθέσετε που θέλετε να τονίσετε, καθώς δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, το χρόνο που μου δώσατε να πούμε ορισμένα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Έπρεπε να υποθούν αυτά τα πράγματα, πιστεύω.
1: Πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε ακροατής μας, ο κάθε κριτικός παραγωγός, ότι οι εξαγωγές είναι μια εφοδιαστική αλυσίδα αξιών που προέρχεται από την παραγωγή στο ράφι, από την παραγωγή στο χωράφι και φτάνει μέσα στο ράφι. Όσο περισσότερο στίβουμε πάνω στην παραγωγή μας, όσο πιο επιμελείς είμαστε, όσο πιο πολύ αγαπάμε αυτό που παράγουμε, σε όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο πιο πολύ αξία παίρνει το προστιθέμενο η προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Το προϊόν από μόνο του δεν αρκεί, δεν μένει να λέμε στο μυαλό μας φτιάχνουμε καλό λάδι. Όλη η παραγωγική αξία, δηλαδή το λάδι, γιατί αποτελεί περίπου το 40% των κριτικών.

0: και να σταθούμε στη νέα τεχνολογία, να σταθούμε σε καινοτόμα προϊόντα, όπως είπα και πριν, σε υψηλή θέμα και αξίας προϊόντα. Προφανώς διαφυλάσσουμε τα τρόφιμα, προφανώς διαφυλάσσουμε το ελαιόλαδο, αλλά δεν το διαφυλάσσουμε μόνο ευελπιστώντας τις καιρικές συνθήκες. Όλη η παραγωγική διαδικασία πρέπει να είναι φροντισμένη, επιμελής, με αγάπη για το προϊόν, προκειμένου ο τυποποιητής και στη συνέχεια ο εξαγωγέας να δώσει αυτή την προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν και να υπάρχει μια υψηλότερη αναγνωρισιμότητα, αλλά ταυτόχρονα και μια καλύτερη τιμή που θα γυρίσει πίσω στην εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι πλέον η Κρήτη να εξάγει προϊόντα αξίας και όχι προϊόντα όγκου και μόνου, θυμίζοντας έτσι, κλείνοντας, ότι κάποτε οι εξαγωγές μας ελαιόλαδο στο τυποποιημένο έφταναν μόνο στο 5%, τώρα είμαστε στο 30% και ο στόχος είναι να φτάσουμε το 50%, προκειμένου το υπερτίμημα αυτής της τυποποιημένης εξαγωγικής αξίας να γυρίσει με τη σειρά του πίσω στον παραγωγό.
1: Με επιτυχία από την πρώτη κιόλας εφαρμογή ξεκίνησε η νέα πρωτοβουλία «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά» για την παρουσία εφιαλωμένου κριτικού κρασιού στα παραδοσιακά γλέντια της Κρήτης. Το κρασί σερβιρίστηκε στην κατάλληλη θερμοκρασία και σε κολονάτο ποτήρι, συνοδεύτηκε από πιατέλα με τοπικά προϊόντα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης Στέλιο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Όμορφη μέρα», ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Αυτό έγινε στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου. Το στοίχημα ήταν να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το κρασί και τα τοπικά προϊόντα συμμετέχουν στο κριτικό γλέντι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο κ. Ζαχαριουδάκης.
2: Μάλιστα. Και διαλέγει λοιπόν ο Πολιτιστικός Σύλλογος ποιο θα βάλει στο τραπέζι, ναι, να το πούμε έτσι.
3: Ναι. Αυτοί επιλέγουν με τα δικά τους κριτήρια. Προφανώς τα κρασιά κάνουν ένα κύκλο. Δηλαδή θέλουμε να περάσουν κρασιά από όλους τους συναδέλφους σε γλέντια που θα ζητήσουν αυτή την πρόταση.
2: Και πέρα από το θέμα της διασκέδασης, είναι και το θέμα της γευσιγνωσίας, έτσι δεν είναι, άμα είναι έτσι και υπάρχουν διάφορα είδη κρασιών στο τραπέζι.
3: Ναι, εκεί τώρα μπορεί η παρέα να κάνει πραγματικά και την γευσιγνωσία της. Είπαμε, έχουμε κολονάτο ποτήρι.
2: Το βλέπω εδώ σε μια φωτογραφία. Λειτουργήσε έτσι, λειτουργήσε το κολονάτο τελικά.
3: Να σας πω ότι...
2: Αν κρίνω από αυτή εδώ τη φωτογραφία που βλέπω...
3: Πάει πολύ. Είναι το κολονάτο ποτήρι, είναι για την κριτική μουσική και η κριτική μουσική για το κολονάτο ποτήρι. Να σας πω ειλικρινά, τα συναισθήματά μου ήταν έντονα, γιατί ενώ την αρχή που σερβιρίστηκε το κρασί ήταν δικό μας, φαινόταν ξένο. Γιατί ξένο? Διότι είχαμε συνηθίσει τα ουίσκι και τις βότκες και τα ξένα ποτά. Όμως σε μηδέν χρόνο ενσωματώθηκε, φαινόταν σαν να έπιναν οι άνθρωποι χρόνια με αυτόν τον τρόπο κρασί.
2: Ναι.
3: Η σαμπανιέρα με τον πάγο, το κρασί στην σωστή θερμοκρασία. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια εικόνα που λες και την βλέπαμε χρόνια.
2: Ναι.
3: Άμεσα ενσωματώθηκε στο τοπικό γλέντι.
2: Είπατε, κύριε Ζαχαριουδάκη, προηγουμένως ότι πρόκειται για μια πιλωτική μορφή του προγράμματος. Άρα σημαίνει ότι και το ερχόμενο καλοκαίρι ή δεν ξέρω κάποια στιγμή από άνοιξη, δεν ξέρω πότε σκοπεύετε, θα συνεχίσετε.
3: Το ερχόμενο
2: καλοκαίρι... Εφόσον δείτε ότι πετυχαίνει. Ναι.
3: Όχι, πέτυχε.
2: Απέτυχε, θεωρείτε ότι πέτυχε.
3: Πέτυχε.
2: Από την πρώτη εφαρμογή κιόλας.
3: Από την πρώτη, βεβαίως.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
3: Ένα ενδιασμό γύρω από τα τεχνικά ζητήματα, όπως σας είπα, πώς θα παρουσιάσουμε κρύο το κρασί, πώς θα περάσει το κολονάτο ποτήρι. Νομίζω ότι από του χρόνου πλέον σε πιο στενή συνεργασία με την περιφέρεια, διότι καταλαβαίνετε και η περιφέρεια ακολουθεί πολιτικές και εφαρμόζει πολιτικές. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο κύριος Αρναουτάκης, που στόχο έχουν να ενισχύσουν την τοπική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Αυτό ενισχύει την τοπική παραγωγή, ενισχύει τον πρωτογενή τομέα, η κατανάλωση δηλαδή των προϊόντων από τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού είναι ένα μέγιστο πολιτικό γεγονός. Να σας πω το εξής. Αν θα πάτε στην Ιταλία, Τοσκάνη, Σικελία ή ακόμα και στη Γαλλία, Βουργουνδία, θα δείτε ότι γιατί και εκεί έχουν τοπικές εκδηλώσεις. Εκεί καταναλώνουν το τοπικό τους κρασί.

0: τα τοπικά τους προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δίνουν πρωτίστως αυτές οι κοινωνίες τιμή και εκτίμηση στα προϊόντα τους. Γι' αυτό βλέπετε ότι και το κρασί πωλείται σε πολύ ψηλότερες τιμές, το ελαιόλαδο σε πολύ ψηλότερες τιμές και τα προϊόντα τα παραδοσιακά τους, είτε αυτό είναι ντοματίνι, είτε αυτό είναι φιωρεντίνα, ας το πούμε έτσι, το κρέας τους ή τα τοπικά αλλαντικά τους. Νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η περιφέρεια σε πολιτικό επίπεδο το επιζητεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει τους φορείς να το στηρίξουν και νομίζω ότι του χρόνου θα πάει πάρα πολύ καλά, θα απλωθεί σε όλη την Κρήτη.
2: Να έρθουμε τώρα σε κάποιες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της εμπλοκής της στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, οδηγήθηκε η 46χρονη κατηγορούμενη που επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο της η ίδια δηλώνει αθώα και πως δεν είχε καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο συμβάν με τον Κώστα Παπαδάκη, το δικηγόρο της δηλαδή, να τονίζει ότι οι φωτογραφίες της είχαν εξεταστεί ξανά στο παρελθόν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και συγκεκριμένα εάν θα φεθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους ή εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή της. Η κατηγορούμενη αρνείται όσα της αποδίδονται, με την υπεράσπισή της να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εργαστηριακό έβριμα που να πιστοποιεί ότι πρόκειται για την εντολέα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα ότι η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια ώρα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο δεύτερος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου.

0: Ισχυρή είναι η ανταπόκριση των οφηλετών στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς περισσότεροι από 7.000 έχουν ήδη επιλέξει να τακτοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο τα παλιά χρέη τους προς το δημόσιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τόσο το Οικονομικό Επιτελείο όσο και η διοίκηση της ΑΔΕ κρίνουν θετική την πορεία της νέας ρύθμισης, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε βάθος 6 ετών. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθώς το ιδιωτικό χρέος ξεπερνά τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν οφειλές προς τράπεζες και servicers. 79 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το πραγματικό λήψη πρόθεσμο χρέος προς την εφορία και άλλα 52 δισεκατομμύρια ευρώ οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο στην εφορία, περίπου 4,8 εκατομμύρια πολίτες εμφανίζονταν το Μάρτιο με λήξη πρόθεσμα χρέη. Για τους οφειλέτες υπάρχει πλέον ένα πλέγμα 4 βασικών επιλογών, οι πάγιες ρυθμίσεις των 24 και 48 δόσεων, οι νέες 72 δόσεις και ο ξεοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως τις 420 δόσεις. Και να έρθουμε τώρα στον κόσμο του πολιτισμού, της πολιτιστικής δραστηριότητας δηλαδή. Στο Ηράκλειο βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Αντώνης Καλομυράκης, ο Αρχανιώτης, ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης, με την παράσταση «Η οικογένεια Τσεκμέ», που παρουσιάζεται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο κριτικός ηθοποιός, που έχει διαγράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στο θέατρο, τη τηλεόραση και τη συγγραφή, όπως είπαμε, μίλησε στον Πολίτικα για την παράσταση, την κωμωδία, αλλά και τη σχέση του με το κοινό της Κρήτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Αντώνης Καλομυράκης. Έχει περισσότερη ανάγκη, μια και το ανέφερες, Αντώνη, έχει περισσότερη ανάγκη ο κόσμος να γελάσει σήμερα?
1: Νομίζω το γέλιο, επειδή ακριβώς είναι και πιο δύσκολο από το να συγκινηθείς, στη σημερινή ακριβώς εποχή, θεωρώ ότι είναι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία. Το να μπορέσεις να σταθείς απέναντι από εντός εισαγωγικών τα χάλια σου, να μην τα φοβηθείς και να διασκεδάσεις κιόλας μαζί τους. Αμέσως μόλις το κοιτάξεις το πρόβλημα κατάματα γίνεται μικρότερο.
0: Ναι. Άρα ο αυτοσαρκασμός είναι και αντιτρωτικός κατά σένα,
1: Και θεραπευτικός και βοηθάει να ζεις τη ζωή καλύτερα, γιατί ακόμα και βιολογικά, άμα το δούμε, το γέλιο και η χαρά είναι συνδεδεμένα με μακροζωία, με καλύτερη ποιότητα ζωής, σε αντίθεση με το να μας πλακώνουν, που ούτως ή άλλως μας πλακώνουν όλες αυτές έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε στενοχωρημένοι κάθε μέρα και πολύ λιγότερους να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά αυτό είναι το πώς έχει δομηθεί η κοινωνία σήμερα. Δηλαδή, οι προτεραιότητες μας είναι πολύ αγχωτικές προτεραιότητες. Πρέπει να προλάβουμε μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να έχουμε κάποια χρήματα να τα κάνουμε περισσότερα, να επιβιώσουμε. Όλο αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο στρες. Οπότε το να καταφέρεις να βγεις από αυτή την κατάσταση και να γελάσεις και να ζήσεις κάπως καλύτερα τη ζωή σου είναι πολύ επαναστατικό και δύσκολο. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Και είμαστε σε μια μεσογειακή χώρα, αδερφέ, που είμαστε εξωστρεφείς άνθρωποι, το θέλουμε το χιούμορ, την έχουμε ανάγκη την πλάκα.
0: Πώς αισθάνεσαι εσύ που εξαιτίας του ταλέντου σου κάνεις τους ανθρώπους να γελούν αβίαστα? Γιατί εγώ έχω γελάσει με το παίξιμό σου και είναι αβίαστο το γέλιο που βγαίνει.
1: Αυτό είναι, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα, γιατί την κωμωδία την αγαπώ ούτως ή άλλως σαν είδος. Χωρίς να υποτιμώ τα άλλα είδη, αλλά την αγαπώ λίγο παραπάνω ακριβώς για την διανοητική της κατάσταση. Σε θέλει πιο alert. Ενώ ας πούμε στο δράμα είσαι πιο παθητικός, είσαι επηρεασμένος από τα δικά σου, οπότε έρχεται η συγκίνηση. Η κωμωδία σε θέλει πραγματικά εκεί. Και το να συντονίσεις ας πούμε 100, 200, 500, 1000 ανθρώπους ταυτόχρονα να γελούν με ένα πράγμα και να συγγενεύουμε όλοι σε μία ας πούμε λογική, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ τρυφερό ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι μια περίεργη συγκίνηση αυτή που σου δίνει το γέλιο όταν το ακούς και όταν το ακούς πολύ κιόλας.
0: Συγκινείς εσύ ο ίδιος όταν ακούς τους άλλους να γελούν λόγω του παίξηματός σου, έτσι? Λόγω του ταλέντου σου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αυτό είναι ταλέντο. Δεν είναι, το είπες και στην αρχή, η κωμωδία είναι δύσκολο είδος. Έτσι, είναι πάρα πολύ,
1: είναι
0: δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Και είναι το να έχεις ταλέντο να την ερμηνεύεις, είναι σπουδαίο πράγμα, κατά την άποψή μου.
2: Έτσι.
1: Είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Είναι σοβαρή υπόθεση κωμωδία. Πολύ σωστά. Είναι σοβαρή υπόθεση κωμωδία. Ακριβώς. Λοιπόν, γράφεις όπως και όλα και έχει γράψει και πολλά έργα. Βλέπω εδώ ένα βιογραφικό σου. Εμάς έχουν κυκλοφορήσει και δύο έργα σου σε βιβλία. Το Παρασκευή και 13 και ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός. Έτσι.
1: Ακριβώς. Το οποίο βραβεύτηκε φέτος για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ως η καλύτερη κωμωδία που ανέβηκε στην Αθήνα.
0: Είναι ώρα για αθλητική ενημέρωση.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Στο στούντιο είναι ο Πάνος Κατσαρός. Πάνο, καλησπέρα.
4: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων της ΑΕΚ και του ΟΦΗ εν ώψη του αυριανού μεγάλου αγώνα στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Super Cup. Τον ΟΦΗ εκπροσώπησε ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής της ομάδας, αλλά και ο αρχηγός, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Από την πλευρά του, ο τεχνικός του ΟΦΗ τόνισε ότι είμαστε ΟΦΗ, παίζουμε στην έδρα μας και θα διεκδικήσουμε τον τρόπο με όλη μας τη δύναμη. Ενώ αναφέρθηκε και στην τέταρτη συνεχόμενη παρουσία του ΟΦΗ σε έναν τελικό και στην σημασία του να στηρίξει ο κόσμος την ομάδα. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, από την πλευρά του, τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν το μυαλό τους μόνο στο Super Cup. Είναι σημαντικό να ευχαριστήσουν τον κόσμο ο οποίος ταξίδεψε στους δύο προηγούμενους τελικούς σε Βόλο και στην Αθήνα στο ΆΚΑ πέρυσι. Από την πλευρά της ΑΕΚ μίλησε ο Μάρκο Νίκολης, ο τεχνικός της ομάδας, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή του ΟΦΗ, και τόνισε ότι το παιχνίδι ξεκινάει από το 50-50 κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Ενώ μίλησε και ο αρχηγός της Ένωσης των Πρωταθλητών Ελλάδας, με τον Πέτρο Μάνταρο, να τονίζει ότι η ομάδα που θα είναι πιο διψασμένη και πιο εύστοχη θα πάρει τον τίτλο. Παράλληλα, να αναφέρουμε ότι στο τοπικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου είχαμε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών ο Μάνος Λαμπάκης. Ο μεταξύ άλλων πρώην τερματοφύλακας του Ποσειδώνα έδινε μια σοβαρή μάχη με ένα πρόβλημα υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τελικά δεν τα κατάφερε και η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί την Τετάρτη στα Σπήλια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Είναι ώρα να ενημερωθούμε για την κίνηση του χρηματιστηρίου. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην οδό Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Και εκεί, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πώς πάνε σήμερα τα πράγματα στο χρηματιστήριο?
5: Λοιπόν, σήμερα είναι λίγο μουδιασμένες οι αγορές, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου επαναφέρει τις πληθωριστικές ανησυχίες στην οικονομία αλλά και στους επενδυτές γενικά. Ο γενικός δείκτης κυμαίνεται με χαμηλό τζίρο αυτή τη στιγμή στα 132 περίπου εκατομμύρια, με κίνηση συν 0,38% στις 2.616 μονάδες, ενώ χαμηλά βλέπουμε και τον γερμανικό δείκτη στο μείον 0,19% και τον γαλλικό δείκτη στο μείον 0,18%. Όσον αφορά την Αμερική, το απόγευμα βλέπουμε ένα άνοιγμα στο συν 0,11%, ενώ το πετρέλαιο, όπως αναφέραμε, βλέπουμε μία άνοδο συν 1,5% στα $89 το βαρέλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
5: Καλά. Επίσης.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη Εθνική Πετρολογική Υπηρεσία. Μόνο κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης θα παρουσιαστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 32 βαθμούς, θα ανέβει δηλαδή έως 32 βαθμούς και στην Νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς. Αυτή την ώρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, το θερμόμετρο δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου.

Ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο. Να, πριν κλείσουμε, να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Μάχη για τους τυχόν επιζώντες δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, ένας 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενο διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου όταν δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν, με το ένα αναφέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθριο χώρο στη Νέα Λικαρνασσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν όψη 15 Αυγουστού, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Εδώ, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30. Συνέχεια τώρα το πρόγραμμα, στο πρόγραμμά μας, με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 11 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Η αλήθεια είναι, ευτυχώς. Ευτυχώς, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει και δυστυχώς, θα εξηγήσουμε για να μην παρερμηνευτεί αυτό, ότι έχουμε να βιώσουμε έτσι μια έντονη σεισμική δόνηση αρκετό καιρό. Το δυστυχώς κολλάει στο γεγονός ότι, ρε παιδί μου, δεν αποσυμπιέζεται το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι, όπως έχει φανεί, οι ειδικοί δεν είμαστε, αλλά οι ειδικοί το επιβεβαιώνουν κάθε τρεις και λίγο, ότι καλό είναι ελεγχόμενες, κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει, αλλά πάση περιπτώσει υποφερτές, ας το πούμε έτσι, σεισμικές δονήσεις να σημειώνονται αραιά και πού, να μην ξεχνιόμαστε ούτως ή άλλως, για να αποσυμπιέζεται το δυναμικό που συγκεντρώνεται. Αυτό είναι μια γενική αρχή έτσι, που υπάρχει μεταξύ των σεισμολόγων της επιστημονικής κοινότητας, γιατί ξεκινήσαμε τώρα με σεισμούς χωρίς να έχουμε σεισμούς. Όχι παντού. Μπορεί να εκδηλώνεται επειδή μια σεισμική δόνηση εξαιρετικά σημειακή. Πιο σημειακή δεν γίνεται, ούτε καν σε ακτίνα, ξέρω εγώ, 500 μέτρων. Να, μια τέτοια, ρε παιδί μου, χθες είχαμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν ακριβώς σεισμική δόνηση, αλλά ό,τι και αν ήταν, ήταν αρκετό για να πέσει ένα ταβάνι.

Διαβάζω από χθες τις εξηγήσεις που επιχειρεί να δώσει ο Υπουργός Υγείας για τα όσα συνέβησαν στα γραφεία των επιμελητών της χειρουργικής κλινικής του Βενιζελίου Νοσοκομείου με την κατάρρευση τμήματος της τυχοποιίας από το ταβάνι στο έδαφος. Ευτυχώς που δεν διάσχιζε εκείνη την ώρα το χώρο κάποιος. Ιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό ή ακόμη και πολίτες. Γιατί από τις εικόνες που τέλος πάντων είδαμε από χθες, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι το λιγότερο θα είχαμε τραυματισμό.

Διαβάζω λοιπόν από χθες, δεν είναι η πρώτη, έχει κάνει ή δύο ή τρεις αναρτήσεις ο κύριος Γεωργιάδης. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ επειδή κατέρευσε ένα ταβάνι. Μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Αυτό είναι το επιχείρημα. Συμβαίνουν αυτά. Φυσικά και συμβαίνουν αυτά. Συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Γεωργιάδη όταν τα κτίρια, οι υποδομές είναι συντήρητες. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Όταν είναι συντηρημένες, δεν συμβαίνουν. Απλά τελεία εκεί. Δεν υπάρχει αού ή ναι, μπορεί. Τελεία. Αν είναι συντηρημένο, σωστά όπως πρέπει, τεχνικά με ό,τι προβλέπετε, δεν υπάρχει αυτό το ατύχημα που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Συμβαίνουν τέτοιου είδους ατυχήματα και μάλιστα δυστυχώς πολύ συχνά, γιατί ακριβώς επιβεβαιώνεται ότι το κτηριακό απόθεμα της χώρας, πόσο μάλλον και των νοσοκομείων που κατά τα άλλα εξυγχρονίζεται, όπως μας λέει ο κ. Γεωργιάδης, δεν είναι επαρκή σε ό,τι αφορά τη συντήρησή τους. Δεν επενδύονται χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επενδύεται κονδύλιο στους εξοπλισμούς που, όπως έχουμε πει όχι μία φορά, αρκετές φορές, μένει να αποδειχθεί στην πορεία των επόμενων ετών ποιοι θα χρησιμοποιούν τους εξοπλισμούς αυτούς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

λέει ο κύριος Γεωργιάδης, είπε σήμερα, θα μείνουμε μόνο στην τελευταία του, την πιο πρόσφατη ανάρτηση. Ας τα δούμε, λέει, όλα με τη σειρά. Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν, με τους πόρους του τακτικού μας προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης μαζί με το ΕΣΠΑ, συγκεντρώθηκαν πρωτοφανή ποσά για την κτηριολογική αναβάθμιση του ΕΣΥ από την ίδρυσή του.

Χθες λέει λοιπόν με αφορμή την πτώση ενός σοβά 1,5 μέτρου, πήρε τη μεζούρα και ο Γεωργιάδης, δεν ξέρω με τα γυαλιά ή χωρίς τα γυαλιά, τέλος πάντων, ναι, σε ένα κλειστό γραφείο σε κτίριο 70, το κλειστό γραφείο, εννοούσε ότι δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα, δεν ήταν μια αποθήκη κλειστή, δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα, αυτό είναι κλειστό γραφείο, ναι. Σε ένα κτίριο λέει 70 ετών, άρχισαν λέει τα όργανα ότι δήθεν το εσύ καταραίει. Επί του περιστατικού λέει τώρα, ήταν λέει ασήμαντο, εντελώς ασήμαντο, αλλά δείχνει ότι πρόκειται για κτίριο που χρήζει ανακαίνησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γεωργιάδη που περίμενε την πτώση του ταβανιού για να αποδεχθεί ο υπουργός μετά από 7 χρόνια, μετά από 7 χρόνια παρακαλώ, δεν είναι χθεσινή, ούτε καν προχθεσινή, 7, το ξαναπούμε, 7, πάμε στον 8ο. Από τα 7 προς τα 8 χρόνια για να μας πει ο κ. Γεωργιάδης ότι ναι, α, μάλιστα, το Βενιζέλιο θέλει ανακαίνιση. Α, για να το δούμε τώρα στον 7ο προς 8ο χρόνο. Και τι λέει ο κ. Γεωργιάδης μετά από 7 έως 8 χρόνια στη διακυβέρνηση. Αν θέλετε, θα σου διαβάσω, σας προειδεβάζω, αν θέλετε ανακαίνιση, ψηφίστε ξανά. Ψηφίστε μας ξανά, αν θέλετε ανακαίνιση. Το λέει και ο Γεωργιάδης, διότι συνεχίζει στην ίδια ανάρτηση. Θα ψηφίσετε, λέει. Δεν μπορώ, βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, θα ψηφίσετε, λέει πάλι, Κυριάκο Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 27, να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όσα κάνουμε και θα το φτιάξουμε κι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ξαναπροτιμήσουμε. Δεν υπάρχει, παιδιά. Σηκώνει χέρια, πόδια, σηκώνει όλο στον αέρα. Δεν υπάρχει, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να κάνεις επιχειρηματολογία, παιδί. Δεν έχει νόημα αυτό, εννοώ. Μπορείς, αλλά δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, είναι τόσο απλό. Δεν ξέρω αν μας ακούν στο Βενιζέλιο και οι άνθρωποι που εργάζονται και βιώνουν από πρώτο χέρι φυσικά τα όσα συμβαίνουν, ακόμη και οι ασθενείς. Ψηφίστε ξανά, αν θέλετε να μην σας πέφτουν τα ντουβάρια στο κεφάλι. Τα ταβάνια, ντουβάρια, τέλος πάντων, μπαλκόνια, οτιδήποτε. Αν δεν θέλετε. Ψηφίστε κάποιον άλλον. Αυτό είναι το επιχείρημα. Τόσο απλά, καθαρά, κοινικά, ομά και όμορφα. Πάμε όμως και σε κάτι πιο σοβαρό που αποκρύπτει ο κύριος Γεωργιάδης για το Βενιζέλιο νοσοκομείο.

Ακούστε τώρα, γιατί μιλάμε για περιθράσους. Τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Το ελάχιστο μπορούμε να πούμε. Πολύ μεγάλη επικία πρόκειται για θράσους. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι έχει διαθέσει ή διαθέτει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 80 δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Μάλιστα. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Τι επιβεβαιώνεται, εμείς το ξέρουμε και ο κ. Γεωργιάδης το ξέρει. Αποφεύγει τεχνιέντος να το πει και γι' αυτό δεν έχει και το θράσος να πει κάτι παραπάνω. Απλά να υποβαθμίσει το γεγονός και να σου πει ότι κάποια στιγμή θα το φτιάξω. Από όλα αυτά που συνήθως περιγράφει ο Άδης Γεωργιάδης και αρχίζει να παραθέτει στοιχεία, νούμερα, αυτά, να λέει τι είναι αυτά που λέτε, έχω κάνει για το τάδε νοσοκομείο αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τόλμησε να ψελίσει ούτε κουβέντα. Να σας πούμε εμείς γιατί δεν τόλμησε να ψελίσει ούτε κουβέντα ο κ. Γεωργιάδης ότι τι είναι αυτό που μιλάτε, έπεσε να του βάρει 1,5 μέτρο και εγώ έχω κάνει τόσα. Να σας πούμε λοιπόν γιατί. Από τα 317 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια, συγκεκριμένο ποσό σας δίνουμε, που έχουν δοθεί ή προγραμματίζεται να δοθούν σε 80 νοσοκομεία της χώρας, για το Βενιζέλιο δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα. Για το Βενιζέλιο, το ιστορικότερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, που σηκώνει τεράστιο βάρος, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ. Ξαναλέω, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο κλείνει. Και δεν πρόκειται να δοθεί κιόλας, γιατί δεν υπάρχει. Κλείνει. Δεκέμβριο του 26, γεια σας, καληνύχτα. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Εκτός και αν υπάρξει κάποια άλλη απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαίων ηγετών. Κάποια άλλη συμφωνία δηλαδή. Άρα δεν έχει να περιμένει το Βενιζέλιο τίποτα από τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν, βράχνια σαν κιόλας. Κάτι λέει ο κ. Γεωργιάδης. Λοιπόν, μην κάνετε τέτοιες φιούς, Γεωργιάδη. Ξέρετε, κάποιες φορές ρετάριστο. Ναι. Λοιπόν, όταν παίρνει φορά, λογικό αυτό. Λοιπόν, δεν έχει δοθεί λοιπόν ούτε ένα ευρώ από τα εκατοντάδες που έχουν δοθεί σήμερα σε δεκάδες νοσοκομεία της χώρας, όπως λέει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό φυσικά δεν το λέει ο κ. Γεωργιάδης. Ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ας λειτουργεί, όπως ο κ. Γεωργιάδης παραδέχεται και επισημαίνει, από το 1950 το νοσοκομείο. Ας λέει ο κ. Γεωργιάδης, 70 χρονών λέει νοσοκομείο, λέει τι θέλατε. Δεν πες και κανένα του βάρη αυτό, αφήνει να εννοηθεί. Αλλά εδώ είμαστε, μετά από 8 χρόνια, δώστε μας άλλα 4, πάμε στα 12, να σας φτιάξουμε και εκεί. Για ένα νοσοκομείο, μιλάμε για το κυρίως κτίριο, το παλαιό κτίριο του Βενιζελίου, το οποίο χρειάζεται, σύμφωνα με την τεχνική αποτίμηση, περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ για κτηριολογικές ανάγκες. Για να συντηρηθεί, να ανακατασκευαστούν κάποια τμήματα του κτηρίου ενδεχομένως, τέλος πάντων, για να αποκατασταθεί και να γίνει πλήρως λειτουργικό και κυρίως βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια.

είναι τέτοια η προσπάθεια υποβάθμισης, απαξίωσης του γεγονότος. Φτάνε, εντάξει, πώς κάνετε έτσι, ρεδάκι μου, δεν, αυτό τα λοιπά. Που για τον Άδων Γεωργιάδη δεν θα μας κάνει εντύπωση. Είμαστε, νομίζω, πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, να ακούσουμε την εξής επιχειρηματολογία. Πώς έπεσε το ταβάνι, επειδή έχει τόσους γιατρούς το Βενιζέλιο νοσοκομείο, τόσους πολλούς, όπου κάθεται ο ένας πάνω στον άλλον και βαράνε μύγες, σε μία από αυτές τις στιγμές, τις ευτυχισμένες στιγμές των χειρουργών, ιατρών που βαράνε μύγες, επειδή έχει καταφέρει το Υπουργείο Υγείας και έχει προχωρήσει τεράστιες προσλήψεις και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στα πάντα, δηλαδή είναι πραγματικά, βαράνε μύγες οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, σε μία από αυτές τις ωραίες στιγμές που δίνουν μάχη με τις μύγες, μία μυγοσκοτόστρα έφυγε, εξφενδονίστηκε, ας πούμε, στο ταβάνι, προκάλεσε δόνηση στο ταβάνι. Στην προσπάθειά τους οι γιατροί εκεί που δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν, όπως καταλαβαίνετε, σιγά τώρα το έργο που προσφέρουν και αυτοί. Λοιπόν, ενδόνισαν την μυγοσκοτόστρα, προκάλεσε τη δόνηση, τσουπ, έπεσε το ταβάνι. Μην νομίζετε, μπορεί να γελάτε τώρα, εντάξει, κάθε υπερβολή. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά. Πολύ μακριά από αυτή την επιχειρηματολογία. Αυτή είναι η μία. Για τον Άδων Γεωργιάδη θα μπορούσαν να τα και οι άλλοι. Πέρασε ένα. Σου πω την επόμενη επιχειρηματολογία. Πέρασε ένα συνδικαλιστή. Ποιο να πούμε τώρα, τη Ανταρσία, του Κουκουέ, έξω από το απογραφείο των επιμελητών χειρουργών του Βενιζελίου νοσοκομείου, έβηξε και από τη δόνηση που προκάλεσε το βήξιμο του συνδικαλιστή της αριστεράς, του κομμουνισμού και τα συναφή, κατέβησε το ταβάνι. Αυτή είναι η δεύτερη επιχειρηματολογία. Πιστέψτε μας, δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά από το να την ακούσουμε και αυτήν. Και γιατί κάνουμε αυτή την εισαγωγή, έστω και εν είδη χιούμορ κάθε υπερβολή? Διότι, ούτε σε αυτό φυσικά είπε κουβέντα ο κ. Γεωργιάδης, το νοσοκομείο, το Βενιζέλιο, έχει χάσει 345 εργαζόμενους από το 2021 έως και το 2025. Συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις κτλ. Μην μας ρωτήσετε το ποσοστό αναπλήρωσης. Επίσης, μιας και μιλάμε για τις συντηρήσεις του κτηρίου, στην τεχνική υπηρεσία του Βενιζελίου παραμένει κενό το 43% των οργανικών θέσεων. 4 στις 10, περισσότερες από 4 στις 10 θέσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στο οργανόγραμμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Τα κουτάκια υπάρχουν στο σχέδιο. Δεν υπάρχουν οι τελείες μέσα στα κουτάκια. Τελεία, όπου τελεία, ένας άνθρωπος. Μία ανθρωπομονάδα. Δεν υπάρχουν. Βάλτε το τώρα και αυτό μέσα στο γενικότερο καμβάνι, να καταλάβετε γιατί συζητάμε για το Βενιζέλιο νοσοκομείο.

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να κατασχεθούν άμεσα οι μυροσκοτόστρες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, τον το ένα, και να απαγορευτεί το βήχιν, καμπτοπτήν, το βήχιν στους διαδρόμους. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί.

Εντάξει, πάνε τόσο καλά τα πράγματα σε επίπεδο υγείας στην Κρήτη, γιατί και στο άλλο νοσοκομείο, στο Παγνία, οι γιατροί εκεί είναι τσον κλωτσοσκούφι, όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι κάτσει, αυτό είναι ακριβώς. Όπου εμφανιστεί κενό, μη διαχειρίσιμο, κενά είναι. Εμφανίζεται. Παντού το ζητάμε. Αλλά λέμε στο μη παρέκει, δηλαδή το κενό αυτό, και αυτό το κενό μάλλον, έχει να προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα. Άρα πλέον κινδυνεύει να κλείσει ένα τμήμα, μια κλινική. Παίρνει, είπε, απόφαση, μονοκονδύλια, γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα. Οι γιατροί που είστε εδώ, φεύγετε, πάτε, ξέρω εγώ, Ρέθυμνο. Αυτό συνέβη πάλι με τους γιατρούς του Παγνή, που ενημερώνονται 48 ώρες πριν ότι, α, ξέρεις, σήμερα είναι Τρίτη, α, ξέρεις, την Πέμπτη πρωί μην έρθεις εδώ. Πού να πάω? Πήγαινε Ρέθυμνο κατευθείαν. Γιατί? Γιατί εκεί θα εφημερεύσεις. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και σήμερα και την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου απέναντι στη νέα απόφαση της ΕΥΠΕ Κρήτης, η οποία επιβάλλει την εσπεσμένη μετακίνηση γιατρών παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Τους είπαν χθες ότι αύριο, 10 Αυγούστου, ότι στις 12 Αυγούστου θα πάνε Ρεθύμνου. Λες, παιδί μου, και είναι, ξέρω εγώ, έστω το που πάλι και αυτό δεν, αλλά λες, εντάξει, θα βάλω πλάτη, ρε παιδί μου, αν υπάρχει αυτή η ανάγκη προς Θεού. Λες και είναι μετακίνηση μεταξύ Βενιζελίου Παγνή. Δηλαδή, λες, εντάξει, το Ηράκλειο μένω, ας πάω να βάλω πλάτη τώρα, αφού έτσι κρίνεται, να μην σου αφήσω και ξεκρέμαστους. Αντί να πάω στο Βενιζέλιο, να πάω στο Παγνή. Ή αντί να πάω στο Παγνή, να πάω στο Βενιζέλιο, ανάλογα με τα κενά που προκύπτουν. Αλλά εδώ συζητάμε για ξεσπίτωμα. Καθημερινό. Περί αυτού πρόκειται. Αφήστε που δεν παίρνω το Παγνή γιατί είναι πλεονάζον προσωπικό. Όχι. Και εκεί βαράνε μύγες, πως καταλαβαίνει, και δεν έχουν τι να κάνουν. Και έλα εδώ. Σε βρήκα μια μυγοσκοτόστρα, έλα εδώ. Σου βρήκα δουλειά να κάνεις. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Από το ήδη ελλειμματικό προσωπικό μετακινούν προσωπικό για να καλύψουν το ήδη πιο ελλειμματικό προσωπικό του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Αυτό γίνεται. Αυτά εισαγωγικά, θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μάχη για τυχόν επιζήσαντες δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό τουφέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχείρια. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Άγιο Νικόλαο για δύο Γαλλίδες τουρίστριες, οι οποίες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν από την ομάδα διάσωσης Κρήτης και κατοίκους της περιοχής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν, με το ένα να φέρεται να πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθριο χώρο στη Νέα Λικαρανσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν δύσκολη την αναμέτρηση, με τον Όφη να τονίζει τη σημασία της κατάκτησης του τροπέου μέσα στο Ηράκλειο και την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως πρόβα τζενεράλε. Κυρίες και κύριοι, τα σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και φεύγουμε από την τοπική επικαιρότητα προς το παρόν. Πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα λέγα και στον χώρο της δικαιοσύνης ή κυρίως στον χώρο της δικαιοσύνης με πολιτικές προεκτάσεις. Αν χρειαστεί, στα της υγείας τοπικά και τα όσα συνέβησαν στο Βενιζέλο νοσοκομείο, θα επανέλθουμε. Πάμε στη μία από τις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον τη χώρα και δεν είναι άλλη από την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία επιστρέφει στο επικεντρό, όχι επειδή προέκυψε μία νέα πολιτική αντιπαράθεση, αλλά επειδή τίθεται ξανά ένα πολύ βαθύτερο ερώτημα, αν μπορεί μια τόσο βαρύ υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας και της εθνικής ασφάλειας να θεωρηθεί θεσμικά λήξασα όσο κρίσιμα ερωτήματα και αν παραμένουν αναπάντητα. Και το λέω αυτό γιατί η εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, από την εισαγγελία, με συγχωρείτε, του Αρείου Πάγου, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και επαναφέρει φυσικά τη συζήτηση για τα όρια της δικαστικής διερεύνησης, αλλά και για τα όρια της δημόσιας κριτικής στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το ποιος οργάνωσε και για ποιο λόγο ένα σύστημα παρακολουθήσεων που άγγιξε πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμη και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων, το αν υπήρξε σύνδεση μεταξύ νόμων επισυνδέσεων της ΕΕΠ και του παράνομου λογισμικού Predator, ή το αν και πού βρίσκονται σήμερα τα δεδομένα που υπεκλάπησαν, όλα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν αναπάντητα ερωτήματα. Και υπάρχει και ακόμη ένα κρίσιμο ζήτημα. Η κριτική σε μια εισαγγελική ή δικαστική απόφαση, αν συνιστά επίθεση στη δικαιοσύνη ή αποτελεί αναπόσπαστο δικαίωμα μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια υπόθεση τόσο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος. Όλα αυτά και όχι μόνο θα συζητήσουμε σήμερα με τον καθηγητή νομικής, τον κύριο Αντώνη Καρμπατζό, επιχειρώντας να ξεχωρίσουμε την πολιτική αντιπαράθεση από το ουσιαστικό νομικό και θεσμικό πρόβλημα, όσο μπορεί σε αυτή την υπόθεση να διαχωριστούν. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την Ηρακλείο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από την τελευταία εξέλιξη, νομικά τουλάχιστον, στο νομικό επίπεδο. Νομικά, τι ακριβώς σημαίνει η εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης? Πρόκειται ουσιαστικά για κλείσιμο ή υπάρχουν μέσω και ποιον οδόν εναλλακτικές να επανέλθει αυτή η υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μιλάμε για μια παράταση της αρχιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών ως προς την διερεύνηση περαιτέρω ευθυνών, όπως αυτές προέκυψαν, αν θέλετε, μέσα από την εντελεχή εξέταση της υπόθεσης, στην οποία προέβη το Μονιμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφασή του περί καταδίκης σε πρώτο βαθμό ιδιωτών που ενεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση του ιδιωτικού λογισμικού του Predator. Βεβαίως αυτή η αρχιοθέτηση έχει εκφύσεως προσωρινό χαρακτήρα, παράγει αυτό που λέμε έτσι εμείς οι νομικοί ένα ιονί δεδικασμένο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι εάν προσκομιστούν νέα στοιχεία που επηρεάζουν ουσιοδός πλέον την πορεία της έρευνας της υπόθεσης, ο εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ανασύρει την υπόθεση από τον αρχείο και να διατάξει στη συνέχεια να ακολουθήσει
0: την υποχρέωση, λέτε, την υποχρέωση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Κοιτάξτε, και έχει και την υποχρέωση κάθε εισαγγελικό όργανο να ερευνήσει και την αίτηση η οποία τέθηκε ενώπιον του. Και αυτό μας φαίνει στο προκείμενο ζήτημα και στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Κοιτάξτε, η διάταξη με την οποία ουσιαστικά παρατείνεται η αρχιοθέτηση της υπόθεσης, η τελευταία του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κ. Μπακέλα, ουσιαστικά

0: η παραβίαση του δικαιώματος στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση, όπως λέμε με βάση και τις σχετικές σταθματικές διατάξεις, που είναι το ένα σκέλος, διόλου αμεληταίο, αλλά από την άλλη πλευρά, μετά ιδίως στην απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών και όσα καταγράφονται σε αυτήν, υπάρχει και ένα μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας που άπτεται του κρατικού απορρίτου. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να παραμένει η υπόθεση αυτή σε κάποιο σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί πλήρως. Και αυτό, αν θέλετε, έχει και μία περαιτέρω πτυχή. Δεν είναι μόνο, τα αναφέρατε πολύ σωστά και πολύ εύστοχα στην αρχική σας τοποθέτηση, ποιος κατέχει αυτό το υλικό. Είναι μείζωνα ζητήματα αυτά. Αν διέρευσαν ή όχι κρατικά, απόρριτα κρατικά μυστικά, καθώς εδώ παρακολουθήθηκαν κορυφαίοι υπουργοί, ο αρχηγός ΓΕΣΑ, αστυνομικοί, αξιωματικοί της αστυνομίας και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά πρέπει κάπως να προστατευτεί το κράτος μας και φεύγω από την πολιτική αντιπαράθεση, ξέρετε, των ημερών ή των μηνών ή της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας, να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Διότι, ξέρετε, θα δοθεί το κακό προηγούμενο ότι κάτι έγινε εδώ, υπήρξε και μια διασύνδεση μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και ενδεχομένως κάποιων ιδιωτών. Και αυτό έμεινε στο σκοτάδι. Εάν μείνει αυτό το προηγούμενο, φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για την ομαλή δημοκρατική λειτουργία στον τόπο.
1: Ανάμεσα σε εκείνους που έπεσαν θύματα των παρακολουθήσεων, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπατε και εσείς, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο κύριος Σαμαράς. Και αν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Φλώρος, μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει αυτό που σε πολλούς θα φάνταζε αυτονόητο, δηλαδή να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αναζητήσει ποιος τον παρακολουθούσε, διότι πέρα από το προσωπικό, δεν πάβει να παρακολουθήσει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Άρα ταυτόχρονα, πέρα από τις προσωπικές ιδιαίτερες πληροφορίες για την οικογένειά του ή οτιδήποτε άλλο του ανθρώπου, δεν πάβει να υπηρετούσε εκείνη την ώρα στο κορυφαίο αξίωμα που είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Άρα αυτομάτως, συνειρμικά, για τον πιο ανίδεο πολίτη, τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή θα έπρεπε να τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
0: Η προσέγγιση σας είναι ιδιαίτερα εύστοχη, γιατί υπάρχει εδώ η γενικότερη εικόνα και προφανώς είναι πολύ πρόσφορο το παράδειγμα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι αποτέλεσαν στόχους παρακολούθησης, έχουν βγει κατά καιρούς και έχουν πει, μα ποιον ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή, σας διαβεβαιώνω ότι είναι αδιάφοροι κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρει ο θεσμός. Είναι κρίσιμο αυτό να το καταλάβουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν ήταν ο Χ, ο Ψ, ο συγκεκριμένος υπουργός ως πρόσωπο, αλλά μας ενδιαφέρει ο θεσμός, επειδή από την πολιτεία έχει αναλάβει να χειριστεί ορισμένες υποθέσεις και μάλιστα ως υπουργός ή ως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει και την νομιμοποίηση να το πράξει αυτό. Άρα εδώ θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας πρέπει να είναι η προστασία του θεσμού. Είτε είναι υπουργός, είτε αρχηγός ΓΕΘΑ, είτε εισαγγελέας, είτε κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση. Δημόσιο αξίωμα.
1: Προκύπτει λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που αρχικώς ήθελα να ρωτήσω, ένας συλλογισμός που δεν ξέρω αν είναι άλογος ή εύλογος. Εντάξει, ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τους δικούς του λόγους δεν έχει αναζητήσει μέσω της οδού της δικαιοσύνης τους υπευθύνους για την παρακολούθησή του. Άρα θα μπορούσε να ήταν, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, μία δικαιολογημένη πρόφαση για τη δικαιοσύνη. Εντάξει, τι ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν ο ίδιος που υπηρετεί τον θεσμό δεν αναζητεί τους υπευθύνους. Όταν όμως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος και εκείνος μέχρι πρότινος είχε σιωπήσει ή τέλος πάντων δεν είχε κάνει το αυτονόητο σύμφωνα με τους περισσότερους ή σύμφωνα με την κοινή λογική, να μην το βάλω ποσοτικά, σύμφωνα με την κοινή λογική, δηλαδή να αναζητήσει μέσω της δικαιοσύνης ευθύνες για εκείνους που τον παρακολουθούσαν. Όταν λοιπόν ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δεν πάει ως Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή ένας πολίτης, προσφέρει στη δικαιοσύνη εξαιτίας του ότι φέρει την ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος παρακολουθεί το ούτε καν ως αρχηγός ενός κόμματος, αλλά ως πρωθυπουργός. Λοιπόν, ούτε τότε με αυτή την προσφυγή επίθεται η δικαιοσύνη. Τι να καταλάβει, τι να συμπεράνει ο πολίτης?
0: Κοιτάξτε, το στοιχειώδες που όφιλε να κάνει η εισαγγελία θα ήταν να καλέσει τον πρώην πρωθυπουργό για κατάθεση. Ενδεχομένως να εξετάσει και τη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου. Τώρα, ξέρετε, αυτές είναι απλές ανακριτικές πράξεις.

0: χρειάζεται να είναι κανείς ειδικευμένος για να τη σκεφτεί. Και όμως και αυτές παρελήφθησαν. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή με αυτές τις πλημέλειες δεν έχουμε πραγματική λογοδοσία των όποιων υπετίων, ξέρετε τι συμβαίνει. Έχουμε και την περαιτέρω συνέπεια να μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα σε μια υπόθεση που έχει μείζον ενδιαφέρον και εξαιρετική σπουδαιότητα για τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου στη χώρα.
1: Μάλιστα. Και προκύπτει το αμέσως επόμενο ερώτημα. Επειδή υπεγράψατε, νομίζω έτσι με πολύ δεικτικό τρόπο, ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει πλέον μπει στο φάσμα του ανέλεγκτου. Ωραία. Και, και εκείνους που ευθύνονται για το ανέλεγκτο, ποιος θα τους ελέγξει? Δηλαδή, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει μερίδιο ευθύνης για αυτό που περιγράφουμε ως ανέλεγκτο, ποιος θα ελέγξει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου?
0: Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, θα μου επιτρέψετε πρώτα να πούμε και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχουν όργανα της δικαιοσύνης τα οποία έχουν ανταποκριθεί στο ρόλο τους. Δεν είναι μόνο η απόφαση του Μονομελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών, αυτή η πολυσέλιδη γύρω στις 2.000 σελίδες ενός πρόεδρου κατόπιν και της σχετικής αγγελικής προτάσεως, είναι και κάποιες επανειλημμένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαμε και την περίφημη απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την γνωστοποίηση στο θύμα παρακολούθησης διαλόγου εθνικής ασφαλείας των λόγων για τους οποίους είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, η οποία δυστυχώς παραμένει ανεφάρμοστη γιατί η κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο αυτής της απόφασης. Να το πούμε αυτό, όπως και πρόσφατα είχαμε μια παραπεμπτική απόφαση του τετάρτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επταμελή σύνθεση για το ζήτημα του διορισμού των μελών ανεξαρτήτων αρχών. Θυμάστε με εκείνον τον περίεργο τρόπο των τριών πέπτων στη διάσκεψη των Προέδρων της Συμβουλής. Αυτό έχει παραπεμφθεί πλέον στην Ολομέλεια ο ζήτημα και απλώς θα ήθελα να είμαστε δίκαιος και με το χώρο της, να είμαστε δίκαιοι με τον χώρο της δικαιοσύνης και να αποδίδουμε τα κέσαρο στο κέσαρι. Τώρα, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι πράξεις, ιδίως όταν επαναλαμβάνονται και η, αν θέλετε, πλημελής εξέταση μιας υπόθεσης, μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω συνέπειες. Αλλά, κοιτάξτε, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και ο Άριος Πάγος και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα συναισθανθούν το βάρος της ευθύνης, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι και με τις αποκαλύψεις που συμβαίνουν, ξέρετε, ανατακτά χρονικά διαστήματα, η υπόθεση από ό,τι φαίνεται σε αποδεικτικό επίπεδο δεν έχει λήξει. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Έχουμε και την εκδίκαση πλέον της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό που αφορά το σκέλος των ιδιωτών μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών στο εφετείο, αν θυμάμαι καλά έχει προσδιοριστεί για τον Νοέμβριο, η οποία και εκεί προφανώς θα σηματοδοτήσει και κάποιες περαιτέρω εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο.
1: Πάμε λοιπόν στη συζήτηση που έχει προκύψει παράλληλα με την υπόθεση των υποκλοπών για τη δημόσια κριτική που ασκείται άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο προς τη δικαιοσύνη. Και θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται η γραμμή ανάμεσα στη θεμητή, ακόμη και οξία κριτική μιας αγγελικής απόφασης και στην αθέμητη επίθεση ή απόπειρα απαξίωσης της δικαιοσύνης.
0: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Ο σεβασμός προς τη δικαιοσύνη ως θεσμό είναι δεδομένος και αυτονόητος. Όπως και η τιμή και ο σεβασμός που πρέπει να αποδίδεται στη συντριπτική πλειονότητα των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της χώρας που επιτελούν με ακεραιότητα και υψηλή αίσθηση ευθύνης τα καθήκοντά τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι δικαστικές αποφάσεις ή δικαστικές ενέργειες βρίσκονται στο απειρόβλητο. Και μάλιστα, ιδίως σε ζητήματα και σε υποθέσεις μείζονος ενδιαφέροντος, η κριτική μπορεί να είναι και οξία, μπορεί να είναι και τριμία, ιδίως και από τους δικηγόρους οι οποίοι εμπλέκονται στις εν λόγω υποθέσεις. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε εδώ τον τροχό, επειδή ακούστηκαν πολλά στο δημόσιο διάλογο, υπήρξε και αυτή η ατυχής κατά νέα ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Εδώ υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής, του Στρασβούργου, των
1: Δικαστηρίου Δικαιωμάτων Ανθρώπων, ναι.
0: Ακριβώς, η οποία είναι σαφής ότι εδώ τα όρια, η κριτική μπορεί να είναι οξία, είναι θεμητή. Και υπάρχει σειρά αποφάσεων, δεν είναι μόνο η υπόθεση Κατράμι κατά Ελλάδος, είναι μια υπόθεση, αν θέλετε, σταθμός επίσης, είναι η Μωρής κατά Γαλλίας. Εκεί μάλιστα εκρίθη ότι από το δικαστήριο του Στρασβούργου, το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι υπήρξε παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, επειδή κατηγορήθηκε για καταδικάστηκε ο δικηγόρος για συκοφαντική δυσφήμιση στη Γαλλία. Θεώρησε το δικαστήριο ότι η καταδίκη αυτή για δυσφήμιση αποτέλεσε δυσανάλογη επέμβαση στο δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης και επομένως δεν ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και να πούμε ποιο είναι εδώ το επιμύθιο, αν θέλετε, η γενικότερη ιδέα. Οι δικηγόροι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης για να σχολιάζουν τις ενέργειες δικαστικών, εισαγγελικών λειτουργών και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει ότι οι δικηγόροι, ακριβώς λόγω του ρόλου τους ως μεσολαβητές μεταξύ πολιτών και δικαστικού συστήματος, απολαμβάνουν αυξημένη, αν και όχι βεβαίως απεριόριστη, ελευθερία να ασκούν κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης, ακόμη και με αιχμηρές διατυπώσεις. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι στηρίζονται σε επαρκή πραγματική βάση και δεν συνιστούν οι ενέργειες τους αυτές προσωπικές και αδικαιολόγητες επιθέσεις. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ κάποια αδικαιολόγητη προσωπική επίθεση. Εδώ υπήρξε εμπεριστατωμένη κριτική, με οξίες βεβαίως εκφράσεις, αλλά η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες, σε υπόδειξη συγκεκριμένων πλημελιών από την πλευρά της Αγγελίας του Αρείου Πάγου. Για μένα αυτό είναι απολύτως θεμητό. Και αν θέλετε, θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Είναι καθήκον όλων μας, των ενεργών πολιτών, των δημοκρατικών πολιτών, η άσκηση δημόσιας κριτικής, ιδίως σε αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και πολύ περισσότερο αυτό το καθήκον βαρύνει εμάς, το νομικό κόσμο της χώρας. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Φυσικά υπάρχουν και κάποια όρια, όπως σας είπα προηγουμένως, τα οποία είναι, δεν μπορεί να είναι προσωπική ή αδικαιολόγητη επίθεση, πρέπει να ερίδεται επί συγκεκριμένων δεδομένων, αλλά καμία εξουσία σε μια δημοκρατική ή φιλελεύθερη πολιτεία δεν είναι ανέλεγκτη και φυσικά δεν είναι στο απειρόβλητο του δημοσίου διαλόγου.
1: Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν και με δεδομένο, αν θέλετε, και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος με την συνεχώς επαναλαμβανόμενη από τις δικαστικές συνδικαλιστικές ενώσεις επίκληση του σεβασμού στη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι έχει ως στόχο να μετατραπεί σε αξίωση ώστε να μένουν οι δικαστικές αποφάσεις στο απειρόβλητο?
0: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε μια δημοκρατική πολιτεία. Αυτό που λέμε δεν μπορεί να συμβεί. Και το έχω πει και αυτό επανειλημμένα, το έχω γράψει μόνο εγώ, το έχει γράψει πρώτος ο αείμνηστος δάσκαλός μας ο Σταύρος Τσακυράκης, που πίστευε πολύ στην ελευθερία του λόγου. Οι δικαστές καταρχήν εκφράζονται μέσα από τις αποφάσεις τους. Φυσικά και θα υπάρχουν και γραφεία τύπου τα οποία θα ενημερώνουν τους πολίτες για κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις και υπάρχουν και κάνουν πολύ καλά το έργο τους και στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και στον Αριοπάγο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε οι ενώσεις ούτε τα ανώτατα δικαστήρια στο δημόσιο διάλογο, να παίρνουν θέσεις σε υποθέσεις, εκκρεμείς ή να επηρεάζουν, ξέρετε, και την κρίση κατωτέρων δικαστηρίων. Αυτό είναι, δεν μπορεί να γίνει δεκτό σε μια δημοκρατική πολιτεία όπου υπάρχει και, ξέρετε, και η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα.
1: Και ένα τελευταίο πολιτικό, αλλά θα έλεγα κυρίως θεσμικό ερώτημα. Θα είχε και τι είδους αξία αν τα κόμματα, και το θέτω αυτό το ερώτημα επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα από ότι θα γίνουν οι εκλογές, όλοι συμφωνούν ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα είχε και τι είδους αξία αν τα κόμματα πριν από τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, δεσμεύονται ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί εκ νέου με όλα τα νόμιμα θεσμικά μέσα. Μέχρι που μπορεί να φτάσει μια τέτοια ενδεχομένως πολιτική δέσμευση, χωρίς να παραβιάζεται ταυτόχρονα και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί το λένε τα κόμματα ήδη, δηλαδή, κάποια από τα κόμματα.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ. Κοιτάξτε, η πολιτική δέσμευση δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να επηρεάζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, πρέπει να επιτελέσει το έργο της. Όσοι επιζητούν το δίκαιο τους, θύματα των παρακολουθήσεων κτλ., φαντάζομαι το έχουν ήδη δηλώσει δημοσίως, δεν θα σταματήσουν τον αγώνα τους για δικαίωση. Βεβαίως η πολιτική δέσμευση, ξέρετε, παράγει κάποια ενέργεια σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό έχει τη σημασία του και μπορεί να έχει και τη σημασία του σε επίπεδο, αν θέλετε, κοινοβουλευτικού ελέγχου στο μέλλον, στην επόμενη σύνθεση της Βουλής, με εξεταστικές ή άλλες επιτροπές.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς σας απολύτω.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Καλό 15 Αυγούστου, να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής νομικής, ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, με πάντα έτσι, την ψύχρεμη ματιά του στα γεγονότα, που πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί του. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Είχαμε μία ακόμη συνέντευξη τύπου Ben Hur, όπως αυτή που παραχώρησε ο κύριος Δημητριάδης και προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Μία αντίστοιχη, σε έκταση εννοούμε, συνέντευξη παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί ξεκινάμε με αυτό, σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Καραμπατζό, ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας και έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που απάντησε. Για να καταλάβετε τώρα ότι θέλοντας και μη, η συνειδημή στον πολίτη είναι εύλογη. Δηλαδή σου λέει, ρε παιδί μου, όταν δίνεις μια τέτοια απάντηση, καταλαβαίνεις ότι θέλεις δεν θέλεις, καλός κακός, η πολιτική παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα. Θα ακούσετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας στο ερώτημα, επειδή έχει ξεκινήσει συζήτηση, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ, ότι όταν θα έρθουμε στην κυβέρνηση κτλ, θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, θα. Αυτό από μόνο του, πέρα από την πρόθεση, την πολιτική πρόθεση που διατυπώνει κάποιος δημόσια ενώπιον των πολιτών, από μόνο του μπορεί να εκλειθεί ως μια προβληματική ενέργεια για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα και παρεχόμαστε.
1: Το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμνί ή δεν θα καθίσει στο σκαμνί, και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί, σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Η υποχρέωση της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανένα. Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του αξιώματός τους, να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό είναι η υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Και δεύτερη υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης είναι να μην χειραγωγεί τη δικαιοσύνη προκειμένου να δημιουργεί ασυλίες. Άρα, εγώ ούτε θα πω, ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο τάδε ή οδύνα φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάσει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Και το δεύτερο που θα πω είναι ότι η πρώτη που θα είναι σε διαρκή έλεγχο, έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν μια έτσι λαϊκιστική προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής νόμης.
0: Σύμφωνη, επί της αρχής. Αλλά αυτό από μόνο του. Όταν μια κυβέρνηση λοιπόν διαπιστώνει ότι η δικαιοσύνη προσπαθεί με τις αποφάσεις της να προσφέρει ασυλία, από μόνο του αυτό δεν θα προκαλέσει μια παρέμβαση από την εκάστοτε κυβέρνηση στην προάσπιση, υποτίθεται, και τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο κτλ. Ταυτόχρονα όμως αυτή η παρέμβαση δεν αποτελεί πλήγμα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι αν το αυγό κάνει την κότα ή η κότα το αυγό. Το αντιλαμβάνεστε. Διότι αν η δικαιοσύνη έκρινε, για παράδειγμα, για τον Χίψη, ότι ξέρεις δεν θα οδηγηθεί η υπόθεσή του στο ακροατήριο. Λέω ότι τυχαία την περιγραφή. Αλλά πολιτικά όμως η κυβέρνηση θεωρεί ότι μα είναι δυνατόν να μην οδηγείται αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο. Πώς ακριβώς θα επηρεάσει τη δικαιοσύνη ώστε τελικά να οδηγηθεί ο συγκεκριμένος πολίτης στο ακροατήριο ενώπιον δηλαδή της δικαιοσύνης και να μην θεωρηθεί αυτοπαρέμβαση. Αυτό τον τρόπο δεν μας λένε τα κόμματα. Και δεν μας το είπε ούτε ο κύριος Τσίπρας. Και δεν θα τα ακούσουμε, πιθανολογούμε βασίμως, ούτε από τα υπόλοιπα κόμματα. Όλα θα περιγράφουν το επί της αρχής. Α, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και τα λοιπά. Και εμείς θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον τόσο ισχυρό και στιβαρό, ώστε η δικαιοσύνη να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά και να μην καθοδηγείται από διάφορα κέντρα και παράκέντρα. Μέχρι εκεί μπορεί να το πάνε. Δημόσια. Γιατί ανεπίσημα, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της δικαιοσύνης, μπορεί να το πάνε σε πολλές κατευθύνσεις.

Αλλάζουμε θέμα κλίμα, πάμε σε κάτι πιο πεζό που αφορά την πραγματική οικονομία. Επειδή δεχτήκαμε κάποια μηνύματα και χθες με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου σε σχέση με την οικονομική κατάσταση στο Ηράκλειο, η αφετηρία της συζήτησής μας ήταν η υπερδιόγκωση των χρεών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 50 εκατομμύρια ευρώ, μια υπερδιόγκωση του ποσού των οφειλών σε σχέση με πέρσι, επιβεβαιώνοντας ότι οικονομικά αυτές οι κατηγορίες, και όχι μόνο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αδυνατούν να ανταποκριθούν στα βασικά, στις βασικές τους υποχρεώσεις, και πώς αυτό ταιριάζει, συνδυάζεται με την εικόνα που μπορεί να βρει και να ζήσει και να αποκομίζει σήμερα ο επισκέπτης της πόλης του Ηρακλείου. Λέω τυχαία στο Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε άλλο, όπου το κέντρο, ας πούμε, έχει κατακλειστεί από κόσμο. Γεμάτες καφετέριες, γεμάτα εστιατόρια και πάει λέγοντας. Δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο, όπως το αντιλαμβάνεστε. Δεν κουμπώνει. Θεωρητικά. Και πήραμε για ένα μήνυμα χθες, αλλά τα λέτε όλα αυτά την ώρα που οι καφετέριες είναι γεμάτες. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το επιχείρημα που πετιέται κάθε τρεις και λίγο, που κάποιος μιλάει για ακρίβεια και φτώχεια. Αντιλαμβάνετε, ένας σχετικά νοήμων, όχι κάτι ιδιαίτερο, νοήμων άνθρωπος, ότι αυτή η επιχειρηματολογία πρέπει, όπως την ακούσετε, παιδιά, μετά στον κάλαθο των αχρήστων. Διότι η γεμάτη καφετέρια δεν είναι οικονομικός δείκτης. Δεν είναι ανάλυση. Δεν είναι επιχείρημα. Είναι η σκέψη εκείνου που βλέπει 5 τραπέζια γεμάτα και βγάζει πόρισμα για 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι η εθνική οικονομική ανάλυση του επιστήμονα από τα social media που βλέπει μια ντουζίνα καρέκλες πιασμένες, κοιτάζει ένα μισογεμάτο μπαρ Παρασκευή βράδυ και καταλήγει ότι η ακρίβεια, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιοληψία κάτι γκρινιάριδων. Γιατί ξεχνάει ότι αν λέμε, το γεμάτο μαγαζί ήταν δείκτης ευημερίας, η Ελλάδα θα ήταν η Ελβετία του φραπέ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση του εσπρέσο, που ξεφύγει από το φραπέ, θα ήταν η Ελβετία με εσπρέσο. Με φραπέδες, με εσπρέσο, βάλτε ό,τι καφέ θέλετε, της αρεσκίας σας.

Σου λένε εντάξει, μα μη στέγεσαι καφετέρια. Μα και οι παραλίες είναι γεμάτες. Οι ταβέρνες είναι γεμάτες. Μα η Μύκονος είναι γεμάτη. Μα η Σαντορίνη είναι sold out. Μα ξέρω εγώ, η τάδε τουριστική περιοχή πάει καλά. Μα τα Διόδια είναι πάλι πίκτρα. Τα αυτοκίνητα. Πού είναι φτώχεια, πού είναι. Μα άδειασε η Αθήνα, άρα πήγαν όλοι διακοπές. Μάλιστα. Τι αποδεικνύει όλο αυτό, ότι υπάρχει τουρισμός, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει χρήμα, ότι κάποιος θα κάνει τρεις μέρες διακοπές με δανεικά, θα φορτώσει άλλη μια δόση στην κάρτα ή θα κόψει το σούπερ μάρκετ για να πάρει μια ανάσα από τη μαυρίλα, ότι ο κόσμος όσο το στραγγίζουν δεν έχει αποφασίσει ακόμη να κάθεται κλεισμένο σπίτι του σαν κατάδικος για να σας διευκολύνει στο αφήγημα εκείνων που πιστεύουν ότι η εικόνα της ευημερίας είναι απτή. Βγάλει το κεφάλι σου από το παράθυρο του σπιτιού σου ή από το παράθυρο του αυτοκίνητου σου, παιδί μου, την ώρα που διασχίζεις ένα κεντρικό δρόμο. Με αυτό το επιχείρημα, για να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε ότι η χώρα έχει πρόβλημα, δεν βγαίνουν τα πράγματα, παιδί μου, πέρα, θα πρέπει να έρθουμε σε εποχές κορονοϊού, να μην κυκλοφορεί άνθρωπος, να είναι όλοι στα σπίτια τους. Μόνο έτσι θα πιστούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν όχι, ρε παιδί μου, να κυκλοφορούν στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους, αν κυκλοφορούν έξω, τουλάχιστον, παιδί μου, να τρώνε από τους κάδους απορριμμάτων. Δηλαδή, κονσέρβα και πόλη σας είναι. Κάπως έτσι μπορεί, ρε παιδί μου, να πιστούν ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα. Α, και πού να ανεβάζουμε και στα social media καμιά φωτογραφία post από το ψυγείο μας που να είναι άδειο, μόνο τα παγάκια μέσα. Τότε ένας μας ακούει τώρα θα αναρωτηθεί, εντάξει παιδί μου, και γιατί το λέει ο κόσμος τώρα όλο αυτό, κάποια σκοπιμότητα ή έχει κάποια άλλη τέλος πάντων κατένθηση να πείσει για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Καταρχάς το λέει επειδή δεν έχει στοιχεία, και επειδή δεν έχει στοιχεία το λέει επειδή τον βολεύει να μην έχει στοιχεία. Να το πούμε πιο απλά. Είναι πιο εύκολο να πάρεις μια εικόνα από δύο γεμάτα μαγαζιά, να την κάνεις εικόνα ολόκληρης της χώρας και να κρυφτείς πίσω από αυτήν, παρά να παραδεχτείς ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο άσχημη, πολύ πιο σύνθετη και για κάποιους πολύ πιο ευτελιστική, δυστυχώς.

Δηλαδή, πόσο, να μην πω τώρα, μπορεί να είσαι για να χωρέσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους σε μια φωτογραφία από την Πάρο. Τυχαίο το νησί. Σε μια φωτογραφία από το κέντρο των Λιονταριών, εδώ, το κέντρο του Ηρακλείου, ας πούμε. Πόσο δηλαδή μπορεί να είσαι για να χρησιμοποιείς αυτή τη φωτογραφική στιγμή και να την αποδίδεις, να τη μεγεθύνεις και να της δίνεις έκταση από τον Εύρο μέχρι τη Σιτία και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο.

ξέρετε, δεν παίζει ρόλο αν αυτός που το λέει είναι ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου στον εργασιακό χώρο, ο εργοδότης σου ενδεχομένως, ο συγγενής σου. Όποιος προσπαθεί να αποτυπώσει μια μικρογραφία σε μια γενικότερη εικόνα είναι προφανώς σε κατάσταση αδυναμίας να κατανοήσει ότι η προσωπική του εικόνα δεν μπορεί και δεν είναι όλη η κοινωνία.

Γιατί αν κοιτάξει και την αλήθεια, μετά έχει πρόβλημα. Πρέπει να παραδεχτεί ότι οι άνθρωποι γύρω του δεν είναι γκρινιάριδες, αλλά στριμωγμένοι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ότι η χώρα που του πουλάνε ως success story κρατάει τον περισσότερο κόσμο σε μόνιμη ανασφάλεια. Ή πρέπει να παραδεχτεί ότι ίσως τόσα χρόνια κατάπινε διάφορα αφηγήματα που του παρέθεταν όλοι όσοι είχαν σκοπιμότητα να παραθέσουν αντίστοιχα αφηγήματα.

Μόνο που τα αφηγήματα, τέτοιου είδους αφηγήματα, έρχονται αντιμέτωπα συχνά πυκνά με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως του ΟΑΣΑ που λέει ότι στο πρώτο τρίμηνο του 26 το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά άνθρωπο στην Ελλάδα έπεσε 3,6%. Η μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στις χώρες του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Και δεν είναι ατύχημα ενός τριμήνου. Δεν είναι συγκυριακή καντεμιά. Το 2023 το πραγματικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ακόμη παρέμενε 28% κάτω από αυτό του 2010. Φαντάσου πιο κάτω. Πόσο πιο κάτω είναι το 2026. Και ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για μια κακή εβδομάδα. Δεν μιλάμε για ένα κακό τρίμηνο. Δεν μιλάμε καν για μια κακή χρονιά. Μιλάμε για τα τελευταία 16 χρόνια. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό. Για τα τελευταία 16 χρόνια. Τώρα θέλει κάποιος να το βαφτίσει γκρίνια, θέλει να το βαφτίσει μιζέρια. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τι να κάνουμε τώρα. Αν τα νούμερα είναι μίζερα, προφανώς το πρόβλημα δεν είναι τα νούμερα. Αλλά θα μου πείτε τι να σου κάνει τώρα μια πτώση 3,6% όταν απέναντί σου έχεις το ατράνταχτο οικονομικό επιχείρημα, μα έχει κόσμο το μαγαζί, καφετέρια, η παραλία.

Άλλωστε, νερό στο μήλο αυτού του αφηγήματος έχουν ρίξει αρκετά κυβερνητικά στελέχη που φρόντισαν εδώ και η αλήθεια είναι αρκετό καιρό. Πολύ εγκαίρος. Σωστά, βέβαια, ναι. Να μας πούν το εξής. Δεν φταίει η ακρίβεια. Φταίμε εμείς που την αισθανόμαστε την ακρίβεια. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι η ακρίβεια. Δεν φταίει η φτώχεια, ρε παιδί μου. Φταίς εσύ που δεν ενθουσιάζεσαι με μια γεμάτη παραλία. Με ένα γεμάτο εστιατόριο ή μια γεμάτη καφετέρια. Δεν φταίει, ρε παιδί μου, το εξαφανισμένο σου εισόδημα. Φταίς εσύ που είσαι μίζερος γκρινιάρης που κοιτάς το πορτοφόλι σου αντί να κοιτάς τα stories από τη Σαντορίνη. Αλλά να σου πω και κάτι, το πρόβλημα δεν είναι ούτε καν εκείνοι που παίζουν αυτό το παιχνίδι, που ρίχνουν νερό σε αυτό τον μήλο. Αυτούς λίγο ως πολύ, μέσα σ' άκρες, τους ξέρουμε. Εν πωλής είναι και η δουλειά τους. Να λένε αυτά που λένε. Το πρόβλημα είναι, όλοι οι υπόλοιποι εθελοντές που αναπαράγουν το «Μα οι παραλίες είναι γεμάτες, τι άλλο θέλετε».

δηλαδή για εθελοντές που δεν έχουν ούτε ένα στοιχείο, ούτε καν την περιέργεια, να παραδεχτούν ότι η δική τους παρέα, ο δικός περίγυρος, κοινωνικός, επαγγελματικός, οικογενειακός, δεν μπορεί και δεν είναι ολόκληρη η χώρα.

διακατέχονται μόνο από μία άρνηση. Άρνηση να κοιτάξουν την πραγματικότητα για να μην. Όχι γιατί έχουν πρόβλημα με την πραγματικότητα, κανένα πρόβλημα δεν έχουν. Όχι. Για ένα και μόνο λόγο. Για να μην παραδεχτούν πόσο δεν τους ενδιαφέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Εκείνοι δηλαδή που βιώνουν το πρόβλημα. Άρα λέγοντας, παιδί μου, ότι η καφετέρια είναι γεμάτη, το εστιατόριο είναι γεμάτο, αυτό, οι δρόμοι γεμάτοι, όλα πάνε καλά, αυτομάτως δικαιολογείσαι να μην ενδιαφέρεσαι και για εκείνους που έχουν πρόβλημα. Γιατί θεωρείς ότι δεν υπάρχουν καν αυτοί που έχουν πρόβλημα. Κοντολογείς, η γεμάτη καφετέρια, εστιατόριο, παραλία, πείτε ό,τι θέλετε, δεν είναι ευημέρεια. Είναι, τι να πω τώρα, είναι το τελευταίο ψίχουλο κανονικότητας. Το τελευταίο ψίχουλο κανονικότητας που προσπαθεί να αρπάξει ένα μέρος του κόσμου για να μην τον καταπιεί εντελώς η μαυρίλα. Και όποιος το κοιτάζει αυτό και το βαφτίζει ευημερία ή δείτε πόσο καλά πάνε τα πράγματα οικονομικά, όχι, δεν είναι αισιόδοξος. Το που λέμε, αυτό μην τα βλέπουμε αύριο, είναι αισιόδοξος. Όχι, όχι, δεν είναι αισιόδοξος. Είναι απλά εθελοντής αναμεταδότης αυτών των χυδαίων, γιατί χυδαία είναι, αφηγημάτων, όταν ουσιαστικά προσπαθούν να σε κάνουν να νιώσεις ότι δεν είναι αυτό που νιώθεις. Το που βλέπεις δεν είναι αυτό που βλέπεις. Ναι, είναι χυδαίο όλο αυτό. Λοιπόν, είναι οι εθελοντές αναμεταδότες αυτής της χυδαιότητας, αυτών των χυδαίων αφηγημάτων. Στα παρεπιπτόντως το Brent πλέον στα 89 δολάρια το βαρέλι έφτασε ξανά, άρα εκεί που είχαν λίγο μειωθεί οι τιμές, όπως βλέπετε, θα ξαναπάρουν πολύ γρήγορα την άνοδο. Αυτό σε συνδυασμό με τις προσδοκίες που εξασθενούνται για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην πλήρη επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών μέσω των στενών του Ορμούς, διαμορφώνει ένα ακόμη βαρύτερο κλίμα σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μάχη για τυχόν επιζήσαντες δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό του φέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχείρια. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Άγιο Νικόλαο για δύο Γαλλίδες τουρίστριες, οι οποίες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν από την ομάδα διάσωσης Κρήτης και κατοίκους της περιοχής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν, με το ένα να φέρεται να πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθριο χώρο στη Νέα Λικαρνασσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων στο επίκεντρο και η Κρήτη. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν δύσκολη την αναμέτρηση, με τον Όφη να τονίζει τη σημασία της κατάκτησης του τροπέου μέσα στο Ηράκλειο και την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως πρόβα τζενεράλε. Κυρίες και κύριοι, τα σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Και όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα με τον χώρο της υγείας, έτσι θα κλείσουμε. Και από τα ανατολικά της Κρήτης θα πάμε στα δυτικά, δηλαδή από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, προς το Βενιζέλιο πέφτουν τα βάνια κτλ. Και συμφωνώ με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν είναι τίποτα. Θα πάμε στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί όχι, δεν έπεσε κανένα ταβάνι. Αλλά οι θεράποντες ιατροί έσπευσαν να περιθάλψουν τον κύριο Μητσοτάκη, διότι έπεσε με το ποδήλατο. Ως γνωστόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά τα τελευταία 24 ώρα για τις διακοπές του. Και μαθαίνουμε σήμερα ότι χθες ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο Χανίων, στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Σύμφωνα με τους συναδέλφους από τα Χανιά, ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ έφερε εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά τη διάρκεια της πτώσης. Παρασχέθηκαν στον Πρωθυπουργό οι πρώτες βοήθειες, αυτά που προβλέπονται σε αντίστοιχα ατυχήματα, και μετά τις απαιτούμενες συστάσεις ο Πρωθυπουργός αποχώρησε από το νοσοκομείο Χανίων με τα ελαφρά τραύματα τα οποία έφερε στο σώμα του μετά την πτώση με το ποδήλατο του.

μεταξύ πήγε στο νοσοκομείο Χανίων ο Πρωθυπουργός, που είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας, όπου συνολικά, μιας και δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα τα οικονομικά στοιχεία, συνολικά τα νοσοκομεία της χώρας χρωστούν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο σε προμηθευτές.

Το ενδιαφέρον είναι συνολικά μαζί με τα νοσοκομεία, το χρέος του δημοσίου απέναντι σε ιδιώτες ξεπερνά, κρατήστε το νούμερο, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το λέω αυτό επειδή βγήκαν τα καθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων και εμείς οφείλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις μας στο κράτος. Και αν δεν είμαστε συνεπείς, οι οφειλές τοκίζονται με ένα επιτόκιο που είναι αρκετές μονάδες. Σε αντίθεση με το επιτόκιο των οφειλών του δημοσίου απέναντι στους ιδιώτες, που είναι τρεις φορές μικρότερο από αυτό που ισχύει για τους πολίτες έναντι του δημοσίου.

απαραίτητα παρεπιπτόντως. Θα κλείσουμε με τα οδικά έργα που έχουμε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

στην Ελικανασό συγκεκριμένα. Λέγαμε χθες για την διαδικασία ασφαλτόστρωσης στην λεωφόρο Ικάρου. Σήμερα ουσιαστικά έχουμε το σχεδόν το σύνολο του δρόμου του νότιου κλάδου της λεωφόρου Ικάρου, από μεγατέθεση δηλαδή από το Ηράκλειο προς το αεροδρόμιο Νίκος Καραζάκης. Ενδεχομένως αύριο να έχουν ολοκληρωθεί, τώρα απομένει, είμαστε στη φάση που πρέπει τα φρεάτια να σηκώνουν το γνωστό κτλ. Να έρθουν στο ύψος δηλαδή του νέου ασφαλτοτάπητα. Μάθαμε από το ρεπορτάζ όμως, και γι' αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι αναγκάστηκαν, θετικά το λέμε αυτό, να προσθέσουν ακόμη περισσότερα εκατοστά ασφαλτοτάπητα στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο επιστρέφει τον αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα, εξαιτίας του γεγονότος ότι επιβαρύνεται καθημερινά από εκατοντάδες διελεύσεις βαρέων οχημάτων ο συγκεκριμένος δρόμος. Και εκτίμηση κάνουμε, που συνδυάζεται και με κάποια πληροφόρηση, ότι σύντομα θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το καθεστώς διέλευσης των βαρέων οχημάτων σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες της πόλης. Για παράδειγμα, μιας και βρισκόμαστε εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, έχει απαγορευθεί η διέλευση βαρέων οχημάτων άνω των 5 τόνων, γελάω στο 10 ή 5 τόνων. Τέλος πάντων, δεν επιτρέπονται τα πολύ βαριά, τα μεγάλα, τα πάρα πολύ μεγάλα οχήματα, τριαξονικά κτλ., να διέρχονται από τη Μιλτιάδη Καράτζη, την κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την πόλη του Ηρακλείου, από την Αλικανασό δηλαδή, ως τη βιομηχανική περιοχή. Όλα τα βαρέου τύπου οχήματα είναι υποχρεωμένα να μπαίνουν στη βιομηχανική περιοχή μέσω της περιμετρικής οδού της Καζατζίδη δηλαδή, που συνεχίζεται και διασχίζει παράλληλα όλη τη ΒΠΕ για να συναντηθεί στον κόβο της προς την Καλλιθέα. Λοιπόν, μαθαίνουμε λοιπόν με αφορμή και τη διαπίστωση που έχει γίνει από τα τεχνικά κλιμάκια του Δήμου ότι ωραία, φτιάξαμε τον δρόμο, αλλά αν συνεχίζουν να διέρχονται βαριά οχήματα από την συγκεκριμένη οδική αρτηρία, ενώ έχουν εναλλακτικές που είναι, όπως είπαμε, η Καζατζίδη, για να κατευθυνθούν μέσω Εθνικής Οδού και πάλι λέγοντας, και όχι μέσω του περιφερειακού προς Καρτερό, όπως τώρα συμβαίνει με πολλά βαριά οχήματα, επιβαρύνοντας υπέρμετρα, ειδικά τον άξονα της λεωφόρου Ικάρου, μέσα από την Νέα Αλικανασό, που έχει μια μεγάλη περιοχή με χιλιάδες κατοίκους, με έντονη εμπορική κίνηση. Φανταστείτε το κοκτέιλ της κίνησης που υπάρχει εκεί, συνυπολογίζοντας φυσικά και το αεροδρόμιο, τη λειτουργία του αεροδρόμιου, μέχρι όποτε αποχωρήσει το αεροδρόμιο και κλείσει από το σημερινό του, την υφιστάμενη δομή στη σημερινή περιοχή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι είναι εκρηκτικό το μείγμα. Έτσι λοιπόν, σε δεύτερο χρόνο, αλλά άμεσα, θα επανεξεταστεί το δίκτυο των οδικών αξώνων από τα οποία διασχίζονται και βαρέου τύπου οχήματα, προκειμένου να διευκρινιστεί σε ποιες οδικές αρτηρίες μπορούν και σε ποιες όχι, και για το γεγονός ότι προκαλούν ακόμη μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο και για την επιβάρηση συγκεκριμένων οδικών αρτηρίων. Οι εργασίες λοιπόν στην Ικάρου, αν όχι αύριο, εκτός θεαματικού απρόπτου, αν όχι αύριο, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη. Και να παραδοθεί στο σύνολο του ο δρόμος ξανά σε κυκλοφορία. Θα επαναλάβουμε ότι παρότι κεντρική οδική αρτηρία και την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα υπήρξαν κάποιες αριθμίες, από χθες μάλλον, οι οποίες διευθετήθηκαν, κύλησε ομαλά. Ήταν ένα δύσκολο σημείο εξαιτίας της πολύ μεγάλης κίνησης, με το διαχωρισμό των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, όπου το κάθε ένα πλέον έγινε διπλό ρεύμα κυκλοφορίας για να μην κλείσει ποτέ ο δρόμος. Αυτό κατέστη εφικτό και νομίζω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτό το εγχείρημα, με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Επιπτώσεις φυσικά υπήρξαν, αλλά τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις, που κυρίως περιορίζονταν
στην εμπορική κίνηση του δρόμου και στη λειτουργία των καταστημάτων κατά μήκος της Λεωφόρου Ικάρου, που ήταν αναπόφευκτο να συμβεί αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Σας ακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέλτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, έστω και λίγο καθυστερημένα. Αλλά σας το είχαμε πει από χθες ότι λίγο θα καθυστερούσαμε σήμερα. Λίγο καθυστερήσαμε. 2 και 23 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι απέναντί μου. Έτρεξα και λίγο. Μπορεί να ακούσετε το λαχάνιασμα. Αλλά εντάξει, θα πάμε κανονικά μέχρι τις 4, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από 2 μέχρι 4. Σήμερα λίγο αργότερα, γιατί είχαμε την συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Παγκρίτιο στάδιο, προπονητών και αρχηγών των δύο φιναλίστ του Super Cup, ΑΕΚ Όφη. Στο μικρόφωνο της εκπομπής από τώρα μέχρι και τις 4, Νίκος Μαρκάκης. Στην κονσόλα στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Γιτινάς. Λοιπόν, θα δώσουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για τον αυριανό τελικό του Super Cup. Θα κυρώσουμε 5 εισιτήρια. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα. Θα παρακαλούσα να μην στείλουν αυτοί που κέρδισαν χθες, έτσι. Να στείλουν αυτοί που δεν κέρδισαν. Γιατί αυτοί που κέρδισαν τους άλλους δεν θα πάρουν, έτσι. Συμμετέχουν αυτοί που δεν κέρδισαν χθες τα εισιτήρια. Οπότε στείλτε μήνυμα με ονοματεπώνυμο, άμκα, mail και τηλέφωνο. Έτσι, λοιπόν, ονοματεπώνυμο, άμκα, mail και τηλέφωνο. Αυτά τα στοιχεία απαραίτητα για να μπείτε στην κλήρωση για 5 ακόμα εισιτήρια. Έτσι, συνολικά 10 δηλαδή. Δώσαμε 5 χθες. Θα δώσουμε άλλα 5 σήμερα. Για το αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Παραμονές σήμερα 11 του μήνα, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026. Να επενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας στο διαδίκτυο, τα μήνυματά σας www.athletic.gr, είτε για σχόλια, είτε για απόψεις, είτε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τα εισιτήρια. Και το τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνό μας για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, 319-889 μετά τις 2.30.

Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να μην φύγατε από τη συχνότητα, έτσι, να μας περιμένατε, γιατί το είχαμε πει από χθες ότι θα καθυστερούσαμε λίγο λόγω της συνέντευξης τύπου. Έπρεπε να ήμασταν εκεί και ήταν νομίζω ενδιαφέροντα τα όσα υπόθηκαν σήμερα από τους δύο προπονητές και τους δύο αρχηγούς εν ώψη του αυριανού αγώνα. Εγώ θα το χαρακτήριζα μια γιορτή του ποδοσφαίρου, άλλωστε όπου παίζει όφη είναι γιορτή του ποδοσφαίρου, δεν είναι και είδηση, έτσι. Έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις τελικοί το τελευταίο διάστημα, από τον Μάιο πέρυσι, από τον Μάιο του 25 μέχρι και σήμερα, αύριο είναι ο τέταρτος τελικός, και όπου παίζει όφη πάντα είναι γιορτή, είτε πέρυσι στο ΆΚΑ, είτε φέτος το Γενάρη στο Παγκρίτιο, στο Super Cup με τον Ολυμπιακό, είτε πριν από μερικούς μήνες στο Βόλο, στο τελικό του κυπέλου. Οι αγώνες διεξήχθησαν πραγματικά ως γιορτή, χωρίς το παραμικρό, και με κόσμο και από τις δύο πλευρές. Αύριο θα έχουμε κόσμο και από τον Όφη και από την ΑΕΚ, για πρώτη φορά σε τελικό οι δυο τους. Όφη που μέχρι τώρα έχει συνηθίσει να παίζει κυρίως με τον Ολυμπιακό, έπαιξε για πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Απρίλιο, το πήρε το τρόπαιο, τώρα παίζει για πρώτη φορά τελικό Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ελπίζει και για αύριο, ελπίζει να πάρει ένα ακόμα τρόπαιο. Δύσκολο βέβαια, αλλά όχι ακατόρθωτο. Θα πω ότι έγινε sold out εχθές στα εισιτήρια. Και αυτό είναι μια πρόοδος σίγουρα σε σχέση με το προηγούμενο τελικό του Super Cup. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, και τουλάχιστον αυτό το θυμάμαι καλά, το sold out είχε γίνει λίγο πριν το παιχνίδι. Δεν είχε γίνει sold out στο μάτς με τον Ολυμπιακό δύο μέρες νωρίτερα. Έγινε τη μέρα του αγώνα το sold out. Έτσι, οπότε τώρα υπάρχει μια πρόοδος. Δείχνει αυτό και την δίψα του κόσμου να βρεθεί. Παρότι είναι μέρες δύσκολες, παρότι είναι μέρες γιορτινές, είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Όλοι μας γνωρίζουμε τι σημαίνει 15 Αύγουστος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο περισσότερος κόσμος αυτή την εποχή είναι σε άδεια. Κάποιοι μπορεί να είναι και σε διακοπές. Αλλά παρόλα αυτά το ευχάριστο είναι ότι θα υπάρχει κόσμος και από τις δύο πλευρές. Έτσι πρέπει να γίνονται τα μάτς, και από την πλευρά του ΟΦ και από την πλευρά της ΑΕΚ. Και προειδοποιείται ένα μάτς που θέλουμε όλοι να είναι γιορτή, έτσι, και ας κερδίσει ο καλύτερος,

Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Αν πει τώρα ήρθε να πα σε διάλειμμα, ναι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί μέχρι να ανέβω τι κάλε λαχάνιασα λίγο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε πλέον κανονικά, έτσι, από το δεύτερο ημίωρο και μετά. Κανονικότατα, είμαστε εδώ και θα πάμε μέχρι τι 4 και με μηνύματα και με τηλέφωνο και με ρεπορτάζ, αλλά και με το διαγωνισμό. Να επαναλάβω για όλου εσά ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για τα 5 εισιτήρια που θα κυρώσουμε σήμερα, άλλα 5 εισιτήρια, 5 επικυρώσαμε και χθες, για τον αυριανό τελικό, με ονοματεπώνυμο, άμκα, mail και τηλέφωνο. Δωρεάν τα μηνύματά σας, έτσι. Στείλτε ένα μόνο, φτάνει, δεν χρειάζεται να στείλετε πολλά. Ένα μήνυμα αρκεί για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 38 λεπτά μετά τις 2. Δεύτερο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι στον Sport FM 104,2. Περιμένουμε μηνυματάκια και για την ανταλλαγή απόψεων, όπως κάνουμε κάθε μέρα, και για τα ειστήρια. Όσοι θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση, να στείλετε μήνυμα με ονοματεπώνυμο, άμκα, mail και τηλέφωνο, έτσι, απαραίτητα στοιχεία όλα αυτά, για να μπείτε στην κλήρωση. Τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση, θα δώσουμε 5 ειστήρια.

Είπε μια πολύ ωραία ατάκα σήμερα ο Κόντης. Νομίζω ότι την έχει ξαναπεί βέβαια, αλλά αυτή η ατάκα τα λέει όλα, νομίζω, για τον Όφη και γενικά. Έτσι, είπε ότι το κίνητρο είναι τεράστιο, ενώ στο αυριανό αγώνα εννοούσε. Παίζουμε ένα ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής αυτή την ομάδα και βλέπω τον Όφη να μεγαλώνει. Και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ειδικά ο Όφη το τελευταίο 15μηνο το έχει παρακάνει. Όχι απλώς διεκδικεί τίτλους, αλλά το έχει παρακάνει κιόλας, θα έλεγα. Είναι ο τέταρτος τίτλος στη σειρά που διεκδικεί. Εντάξει, δεν τα πήγε καλά στους δύο από τους τρεις. Πήρε όμως, νομίζω, το. Εντάξει, δεν υπάρχει καλό και κακό κύπελο. Είναι αλήθεια, αλλά πήρε, νομίζω, το κύπελο που του άνοιξε δρόμους. Γιατί αν το έπαιρνε πέρυσι, όχι ότι θα ήταν άσχημο, μια χαρά ήταν και πέρυσι, αλλά δεν είναι όπως αυτό που. Δεν θα δίνει μάλλον αυτό που έδωσε, αυτά που έδωσε φέτος το κύπελο με την πόρτα, του άνοιξε την πόρτα για τη συμμετοχή του σε Geek Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Όλοι οι τίτλοι βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικοί, είτε είναι κύπελα, είτε είναι Super Cup, είτε είναι πρωταθλήματα που βέβαια εντάξει Όφη δεν μπορεί ακόμα τουλάχιστον για τώρα και τα επόμενα χρόνια να διεκδικεί πρωταθλήματα, αλλά μπορεί να διεκδικεί κύπελα και μπορεί να διεκδικεί και Super Cup. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σπουδαίο θα είναι για τον Όφη, πόσο σπουδαίο θα είναι για τον Όφη να πάρει αύριο ένα ακόμα τίτλο, έτσι. Δηλαδή μέσα σε 4 μήνες περίπου, εντάξει δεν είναι ακόμα κλεισμένοι 4 μήνες, από τις 25 του Απρίλη, λιγότερο από 4 μήνες, αν καταφέρει ο Όφη να πάρει ένα δεύτερο συνεχόμενο τίτλο. Μπορεί, επαναλαμβάνω, να μην έχει τη βαρύτητα που έχει το κύπελο το Super Cup, αλλά είναι ένας τίτλος πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα, γιατί σε αυτή την περίπτωση κερδίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Δεν κερδίζει την οποιαδήποτε ομάδα. Παίζει ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο στο παιχνίδι αυτό. Φέτος κανονικά, γιατί πέρυσι δεν ήταν έτσι. Έπαιζε ο πρωταθλητής με τον φιναλίστ. Έτσι, αυτό ήταν πέρυσι. Αλλά φέτος είναι ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο. Κανονικά έχει πολύ μεγάλη σημασία το τρόπαιο και για τις δύο ομάδες, και για την ΑΕΚ και για τον Όφη. Ειδικά για τον Όφη που, επαναλαμβάνω, δεν έχει και πάρα πολλά στη συλλογή του. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα, ακούσαμε και πολλές φιλοφρονήσεις, πολλές αυρότητες είχαμε μεταξύ των προπονητών, μεταξύ των ποδοσφαιριστών, σε ένα καλό κλίμα. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και για τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα έτοιμες 100%. Αυτό θα φανεί αύριο. Παρότι και οι δύο προπονητές, αν και ρωτήθηκαν, δεν θέλησαν να πούν αν το αυριανό παιχνίδι, και καλά το έκαναν από την πλευρά τους, αν είναι και μια πρόβα τζενεράλε για τα ευρωπαϊκά μάτς, γιατί και οι δύο παίζουν την επόμενη εβδομάδα τα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια και διακυβεύεται πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά για την ΑΕΚ, η οποία θέλει να περάσει στο Geek Face του Champions League, αλλά και για τον Όφη, που γιατί όχι, μπορεί να έχει εξασφαλισμένη θέση στο Conference, αλλά θέλει να παίξει στο Europa.

Είχαμε λοιπόν την συνέντευξη των δύο προπονητών, του Χρήστου Κόντι και του Μάρκο Νίκολιτς, και των δύο αρχηγών, του Θανάση Ανδρούτσου και του Πέντρου Μάνταλου.

Ο Χρήστος Κόντης είπε ότι αύριο έχουμε μια ευκαιρία, άλλη μια τέτοια ευκαιρία, να διεκδικήσουμε ένα τίτλο δηλαδή. Και νίκη σημαίνει τρόπαιο. Δεν μπορούμε να παραναδώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε προετοιμαστεί για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και θα είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε όφοι, παίζουμε στην έδρα μας και θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο, είπε ο τεχνικός του όφη. Ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια εκεί για τον συνάδελφό του, τον Νίκοβιτς, για την ΑΕΚ. Είπε ότι ο κ. Νίκοβιτς έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρυσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε, υπήρχε αμφισβήτηση. Παρ' όλα αυτά, με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα, κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο και να πάρει πανάξια το πρωτάθλημα. Είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ, μία από τις πιο ποιοτικές του πρωταθλήματος, και δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, με κόσμο και από τις δύο ομάδες, και θα πρέπει να ευχαριστηθούμε όλοι μας το παιχνίδι. Σε όλα αυτά το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, είπε ότι ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριτήσει λεπτομέρειες, γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται να πάρουμε πολλές κρίσιμες αποφάσεις σε διαφορετικές στιγμές. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο. Παίζοντας ένα παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, που έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλούς τελικούς, δεν μας δίνει πλεονέκτημα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει, διεκδικώντας τίτλους. Το ότι πήραμε πέρυσι το κύπελο δεν θεωρώ ότι μας βάζει πίεση. Ούτε εγώ θέλω να δημιουργώ πίεση στους παίκτες μου. Ωστόσο, είπε το δεύτερο αστέρι που έχει ήδη ραφτεί στο σήμα του Όφη, έχει δημιουργήσει δίψα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω και μπορούμε στα παιχνίδια που έχουμε να το πετύχουμε. Αύριο δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, καθώς διεκδικούμε ένα κύπελο, ένα τρόπαιο. Είναι δύσκολο, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί. Αναφερόμαστε στο θέμα των μικρών, των νεαρών παιχτών, δηλαδή των δύο παιχτών που υποχρεούνται κάθε ομάδα να χρησιμοποιεί σε όλο το παιχνίδι, δύο παίκτες κάτω των 22. Είναι ένας καινούριος κανονισμός. Πέρυσι ήταν ένας παίκτης, τώρα είναι δύο παίκτες. Είπε ότι εμάς δεν μας προβληματίζει, καθώς ο προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο, είτε από τις ακαδημίες είτε από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί και έχει πολύ ταλέντο. Η ομάδα μας προσπαθεί αυτό το ταλέντο να το συγκεντρώσει από την ακαδημία και αυτοί οι παίκτες κάποια στιγμή να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Είπε ότι εμείς δεν σκεφτόμαστε την Ευρώπη ούτε κάποιο άλλο μάτς. Είναι ένας τελικός, ένας τίτλος και πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε τελικούς και όταν συμμετέχουμε σε κάποιον πρέπει να ορμάμε πάνω τους και να παίζουμε με όλο μας το είναι. Στο τέλος, μετά από σχετική ρώτηση βέβαια, είπε ότι είναι και πολύ χαρούμενος που είναι εδώ στο Ηράκλειο, που βρίσκεται στον Όφη. Είπε ότι έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα σαν προπονητής εδώ. Όχι μόνο λέει από τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και από το νησί, από τον κόσμο. Και θέλω να τα αποδώσω την αγάπη που έχω πάρει, που εισπράττω καθημερινά. Και αυτό μπορώ να το κάνω μόνο μέσα από το γήπεδο.

πιο λακωνικοί ήταν οι παίκτες, και ο Ανδρούτσος και ο Μαντάλος, σε σχέση δηλαδή με τους δύο προπονητές που είπαν αρκετά πράγματα. Πιο λακωνικοί ήταν δύο ποδοσφαιριστές. Κοφτοί, θα έλεγα, περισσότερο στις απαντήσεις που έδωσαν. Ο Ανδρούτσος είπε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε στο τελικό πέρυσι, κατακτώντας το κύπελλο. Αλλά τώρα κοιτάμε το αύριο. Η κατάκτηση μας εξασφάλισε την Ευρώπη, αλλά το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι, στο αυριανό τελικό. Είναι πολύ σημαντικό που το Super Cup για δεύτερη φορά γίνεται στην Κρήτη. Την πρώτη φορά δεν τα καταφέραμε. Οπότε φέτος έχουμε άλλη μια ευκαιρία και είναι πολύ σημαντικό και για τον κόσμο μας. Στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε και έκανε μεγάλο αγώνα να μας δει. Φέτος έχουν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν, να το χαρούν και να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Είναι πολύ όμορφο να γίνεται αγώνας με φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Είναι καιρός να αλλάξει σιγά σιγά αυτό, χωρίς να γίνονται επεισόδια. Εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε. Είναι τεράστιο κατόρθωμα για τον Όφη, είπε, να έχουμε παίξει τέσσερις τελικούς. Όμως η προηγούμενη τελική είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μας δίνει ένα κίνητρο αυτό και ένα βάρος με την καλή έννοια. Και πλέον κοιτάμε μόνο το αυριανό μάτς.

Προσιλωμένοι στο στόχο τους έδειξαν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκοιτς και οι υπόλοιποι βέβαια. Ο Μάρκο Νίκοιτς, ο οποίος μίλησε, προπονητής της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, είπε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά και σαν χώρο που υπάρχουν και πολλοί φίλαθλοι της ομάδας μας και είναι ωραίο ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός. Ναι, ναι, και ο συντονισμός με τους υπεύθυνους τύπου. Αύριο πολεμάμε για ένα τίτλο, για ένα τρόπαιο, ένα αστελικό και πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται στην αρχή της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των εγχώριων και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Σε άλλες χώρες λέει το κάνουν στα μέσα της χρονιάς και οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές, αλλά τα ποσά που διακυβεύονται εκεί είναι διαφορετικά. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, αν είχαμε λέει και κάτι τέτοιο εμείς, θα ταξιδεύαμε στα μέσα της σεζόν, στα μέσα της χρονιάς. Σε ό,τι αφορά λέει την ομάδα μας, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Το μάτς ξεκινάει από το 50-50. Αντιμετωπίζουμε ένα εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Θα έχουμε και την υποστήριξη περίπου 7-8.000 φιλάθλων μας, καθώς η αναμέτρηση είναι πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθήκων και λόγω της κατάστασης που βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, που δεν είναι τέλειος. Θα είναι μια πολύ δυνατή και δύσκολη πρόκληση για εμάς, καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετική ομάδα, όπου στον πάγκο της βρίσκεται ένας εξαιρετικός προπονητής. Θα απαιτηθεί, είπε, μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση. Θα είναι λεπτομέρειες αυτές που θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλο το 90 λεπτό και εκείνος που θα πολεμήσει για κάθε μπαλιά.

όσο για το κανονισμό με τους νέους παίκτες που η ΑΕΚ εδώ δείχνει να αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια, είπε ότι, ερωτώμενος βέβαια κι αυτός, είπε ότι οι κανόνες είναι αυτοί που είναι και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τέτοιου είδους αλλαγές, λέει, ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο ενός έτους στις ομάδες, προκειμένου όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίκτες στους οποίους εμπιστευόμαστε, είτε είναι νέοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους. Το σημαντικό, λέει, είναι να είναι καλοί παίκτες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που κοιτάμε. Το θέμα είναι να προετοιμαστεί κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές. Εδώ άφησε βέβαια μια αιχμή, λέγοντας ότι έπρεπε να γίνει νωρίτερα αυτό. Πρέπει να, μάλλον, να ανακοινωθεί νωρίτερα αυτή η αλλαγή, ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να προετοιμαστούν. Οι ομάδες που, ειδικά που δεν έχουν το πολύ μεγάλο βάθος ό,τι αφορά τα νέα παιδιά, η ΑΕΚ είναι μία από αυτές τις ομάδες. Ενώ εγκομίασε, θα έλεγα ότι έπλεξε το εγκόμενο του Χρήστου Κόντι, είπε ότι είναι από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή. Έχει περάσει, λέει, το δικό του ξεκάθαρο στυλ στην ομάδα του. Έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το συνέστημά του καταφέρνει να δώσει στην ομάδα του το συνέστημα που χρειάζεται, το ξεκάθαρο στυλ που έχει δώσει αποτελέσματα και προσωπικά, λέει, του κατατάσσω στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα, είπα ότι για την ΑΕΚ είναι ένα κίνητρο το γεγονός ότι η τελευταία φορά που κέρδισε το Super Cup ήταν ακριβώς πριν από 30 χρόνια, το 1996, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος, είπε ότι όταν υπάρχει ένας τίτλος, είναι πρόσδεκτος. Θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν δίνω βάση στους αριθμούς. Με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό, να είμαστε εδώ για να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup. Για το γήπεδο θα έχει κόσμο και από τις δύο πλευρές, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι και το λογικό, λέει. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στη χώρα μας στο σημείο που το λογικό να φαίνεται και απίθανο. Νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές το θέλουν αυτό και να προσπαθήσουν οι αρμόδιοι να κάνουν προσπάθεια έτσι ώστε να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα. Αυτό είναι κάτι που λείπει εδώ και χρόνια. Θα ήθελα αυτό να είναι η αρχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο ώστε να κάνει ένα βήμα μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Όσο για το πού μπορεί να κριθεί το παιχνίδι, ο Μάνταλος είπε ότι είναι ένα δύσκολο να πεις που θα κριθεί. Νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες και οι δύο θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, η πιο διψασμένη, η πιο εύστοχη, αυτή θα πάρει τον τίτλο.

Αυτά λοιπόν υπόθηκαν στην... αυτά, νομίζω λίγο πολύ, αυτά είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτά υπόθηκαν λίγο πολύ στην σημερινή συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και των αρχηγών των δύο ομάδων, των δύο φιναλίστ, για το αυριανό παιχνίδι που ξεκινάει στις 8 το βράδυ και θα έχει κανονικά και παράταση αν χρειαστεί, όπως και πέρυσι βέβαια, και πέναλτι σε περίπτωση που δεν αναδεχθεί νικητής είτε στα 90 είτε στα 120 λεπτά.

Οι δύο ομάδες που την επόμενη εβδομάδα παίζουν Ευρώπη και είναι πολύ πιθανό να παίξουν με βουλγαρικές ομάδες, γιατί και η ΑΕΚ περιμένει τον κητή του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ για να δει με ποιον αντίπολο θα παίξει τα play-off του Champions League. Αλλά η μία ομάδα παίζει εντός και η ΑΕΚ εκτός στην πρώτη αγωνιστική, δηλαδή παίζει μέσα και η ΑΕΚ παίζει έξω αν παίξει με την Λεύσκη.

Δεν πρόλαβα να δω, γιατί βιαζόμουν, δεν πρόλαβα να δω το. Να δω πώς είναι το γήπεδο. Το, για αυτό που είπε δηλαδή ο Νίκο το είπε. Ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα. Δεν πρόλαβα να δω, γιατί βιαζόμουν να έρθω εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Ή αν το είπε αυτός έτσι. Δεν ξέρω τι περίμενε να δει και τι είδε, εν πάση περιπτώσει.

Θα πούμε ότι οι δύο ομάδες θα προπονηθούν σήμερα στο Παγκρίτιο. Θα προπονηθεί στις 6.30 το απόγευμα. Έκανε και χθες προπόνηση στο Παγκρίτιο και μάλιστα προπονήθηκε κανονικά και ο Ντίκμαν. Έκανε κανονικά προπόνηση ο Ιταλός. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή. Είναι πολύ πιθανό να τον πάρει στην αποστολή. Δεν ξέρω. Θα δούμε απόψε. Θα ξέρουμε. Δείχνει πάντως ότι είναι έτοιμος. Έκανε προπόνηση με την ομάδα του. Θα δούμε. Απόψε, παραλαμβάνω, 6.30 ώρα ξεκινάει η προπόνηση του. Οπότε θα τελειώσει γύρω στις 8. Κάπου εκεί θα ξέρουμε αν τελικά ο νέο αποκτηθής παίκτης του ΟΦ θα είναι στην αποστολή ή αν θα πάρει όλους τους παίκτες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αν θα επιλέξει Κοσάδα ή παραπάνω από τους φεριστές ο Κόντις, θα το δούμε απόψε. Και ο Μπόρχα έκανε χθες, όχι κανονικά, πήρε μέρος σε ένα κομμάτι της προπόνησης. Σιγά σιγά δηλαδή αρχίζει να μπαίνει. Έτσι, αρχίζει να μπαίνει, αλλά δεν θα είναι πιθανότητα παρόν στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου. Πιθανότατα θα δούμε τον Μπόρχα.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ ήρθε εδώ πέρα με όλους τους ποδοσφαιριστές της, με τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του στην προετοιμασία ο Νικόλιτς. Αλλά και εδώ λίγο πολύ σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν τα κουκιά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το πώς θα αγωνιστεί. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα πούμε και για την ΑΕΚ το πώς αναμένεται να αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι.

Παιδιά, σας είπα, όσοι κερδίσατε χθες, να μην στείλετε μηνύματα. Δηλαδή, τώρα στέλνετε μηνύματα. Βλέπω τώρα κάποιους, δεν θέλω να πω. Κερδίσατε χθες και στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, εντάξει, άλλοι να μην πάρουν ειστήριο, δηλαδή. Εσείς που πήρατε ειστήριο, μην ξαναστείλετε μήνυμα τώρα. Στέλνετε μήνυμα να ξαναμπείτε στην κλήρωση. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και λίγο χώρο στους άλλους, έτσι δεν είναι? Δεν θέλω τώρα να πω ποιοι έχουν στείλει μήνυμα, έτσι. Λοιπόν, όσοι, επαναλαμβάνω, όσοι έχετε στείλει, όσοι έχετε κερδίσει μάλλον, δεν χρειάζεται να στείλετε μηνύματα τώρα για να ξαναμπείτε στην κλήρωση σήμερα. Τι, αν ξανακερδίσετε δηλαδή σήμερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μάχη για τυχόν επιζήσαντες δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό του φέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχείρια. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Άγιο Νικόλαο για δύο Γαλλίδες τουρίστριες, οι οποίες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν από την ομάδα διάσωσης Κρήτης και κατοίκους της περιοχής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν, με το ένα να φέρεται να πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθυρο χώρο στη Νέα Λικαρανσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν δύσκολη την αναμέτρηση, με τον Όφη να τονίζει τη σημασία της κατάκτησης του τροπέου μέσα στο Ηράκλειο και την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως πρόβα τζενεράλε. Κυρίες και κύριοι, τα σύντομες ειδήσεις.

0: Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά.

Έχει κάνει και δηλώσεις ο Ντίκμαν. Τις πρώτες του δηλώσεις για την μεταγραφή στον Όφη. Είπε ότι μετά από 13 χρόνια στην Ιταλία ήρθε η στιγμή για μια αλλαγή, να αναζητήσω κίνητρα και εμπειρίες. Συνέβαλε ο Νικολάου καθοριστικά στο να γίνουν όλο και πιο εύκολα τα πράγματα και είμαι πολύ χαρούμενος. Με βοήθησε να δεχτώ αυτή την πρόκληση εκτός Ιταλίας. Ανυπομονώ και έχω ισχυρό κίνητρο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ότι θα αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι κάτι διαφορετικό που δεν έχω βιώσει μέχρι τώρα στην καριέρα μου, είπε ο Ιταλός Μπακ.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Sport FM 104,2. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι καθημερινά μαζί από τις 2 μέχρι τις 4. Και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι, να κάνουμε και την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι στον Sport FM 104,2. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Γίτινα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Νίκος 4 ρωτάει αν είναι, λέει, υπαρκτό το ενδεχόμενο να είναι αύριο, λέει, ο φόρ της ομάδας στις εξέδρες. Ο φόρ να είναι στις εξέδρες. Ρε Νίκο, τώρα δεν ξέρω για το φόρ. Εγώ θα είμαι σίγουρα πάντως. Ο Βαγγέλης ο φίλος μου μάλλον θα είναι, δεν ξέρω. Τώρα για το φόρ δεν πάω, δεν νομίζω.

να στις εξέδρες. Δεν νομίζω. Λες να είναι τίποτα έτσι, πώς να το πω, εγκόκνητο. Λες να είναι εγκόκνητο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα αγωνιστικά, να δούμε πώς θα παρουσιαστούν, πώς αναμένεται μάλλον να παρουσιαστούν αύριο οι ομάδες στο γήπεδο. Υπάρχουν ερωτήματα βέβαια και τις δύο. Κατά προσέγγιση θα αναφερθούμε στις πιθανές ενδεκάδες, τόσο του Οφίσου και της ΑΕΚ, και τον ΟΦΤΑ έχουμε ξαναπεί άλλωστε. 8 είναι οι βασικοί παίκτες που για μένα είναι σίγουροι στην ενδεκάδα. 8 είναι σίγουροι, όχι βασικοί. 8 είναι σίγουροι στην ενδεκάδα. Είναι δύο τερματοφύλακας, ο Χριστογιώργος. Στα δεξιά της άμυνας ο Αποστολάκης και αριστερά ο Αθανασίου. Στο κέντρο της άμυνας οι δύο σίγουροι από τους τρεις είναι ο Κοστούλας με τον Γκρισμάνιτς. Στο κέντρο ο Ανδρούτσος που είναι και αρχηγός. Και μπροστά στην επίθεση ο Φούντας με τον Νους. Από εκεί και πέρα τρεις θέσεις που παραμένουν έτσι ερωτηματικό. Είναι μια θέση στην επίθεση. Το να θα χρησιμοποιήσει η ΣΕΚΑ ή η ΑΙΤΟΡ είναι ένα ερώτημα αυτό. Ο Ισέκα, το καλό που έχει τώρα, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα έχει αυτή την περίοδο, δηλαδή και γκολ δεν βάζει και γενικά δεν είναι σε κατάσταση καλή από ό,τι φαίνεται, αλλά το καλό του αυτή τη στιγμή είναι ότι πρεσάρει. Έτσι. Έχει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή να πρεσάρει, μπορεί να παίξει ρόλο. Βέβαια, ενδεχομένως ο Κόντης να κάνει τις επιλογές του και με το σκεπτόμενος ότι η ΑΕΚ πίσω θα έχει ένα δίδυμο που για πρώτη φορά, τουλάχιστον το βλέπουμε εμείς σε αγώνα, γιατί δεν ξέρω τι έχει δοκιμάσει σε προπονήσεις ο Νίκολιτς. Μπορείς προπονήσεις να έχει δοκιμάσει πράγματα, αλλά σε αγώνες δεν το έχω ξαναδεί εγώ προσωπικά, δεν το θυμάμαι κιόλας. Δηλαδή να βάλει ένα δίδυμο στην άμυνα Μουκουντή με. Πώς το παιδί, τον Αλεξίου. Μουκουντή Αλεξίου. Τώρα δεν το ξέρουμε αυτό το παιδί, δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του. Τώρα αποκτήθηκε από την Ίντερ. Ο νεαρός αμυντικός Έγινας, τον απέκτησε η ΑΕΚ. Ίσως αυτό να παίξει ένα ρόλο στην απόβαση του Κόντι. Δεν ξέρω ποιο θα χρησιμοποιήσει. Είτε τον Ισέκα είτε τον Αϊτόρ. Έτσι, δηλαδή να έχει μια πιο ευέλικτη τριάδα μπροστά, μια πιο γρήγορη τριάδα. Με Αϊτόρ, με Φούντα και με Νους. Πάνω κάτω στο ίδιο ύψος είναι όλοι τους. Πολύ γρήγοροι όμως, έτσι και τεχνίτες. Και να δούμε για παράδειγμα τον Φούντα στην κορυφή της επίθεσης που έχει ξαναπαίξει αυτή τη θέση. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει ο Μπουχαλάκης και υπάρχει ο Καραχάλιος. Άλλα χαρακτηριστικά και ο Καραχάλιος, άλλα ο Μπουχαλάκης. Με τον Μπουχαλάκη έχει ένα προπονητή μες στο γήπεδο. Το είναι ξεκάθαρο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κατευθύνει την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Το μειονέκτημά του είναι ότι είναι αργός. Έχει άλλα πλεονεκτήματα όμως, έχει αυτό το πλεονέκτημα του. Παίζει με μυαλό. Έτσι είναι πάρα πολύ έμπειρος παίκτης. Παίζει με το μυαλό του. Θυμάστε, το πιο χαρακτηριστικό του πόσο έξυπνος παίκτης είναι ο Μπουχαλάκης, του πόσο ευφυής ποδοσφαιρικά είναι το γκολ που έβαλε με τον Άρη. Το θυμάστε, τότε που πήρε την μπάλα από τον Κουέστα. Ένα γκολ που είχε γίνει viral. Το θυμάστε, στο Κύπελλο ήταν. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Άρη με ένα γκολ πραγματικά από τα σπάνια που βλέπουμε στα γήπεδα. Μπουχαλάκης ήταν στο τέρμα, δεν τον είχε πάρει χαμπάρι ο Κουέστα. Πήγε, του πήρε την μπάλα και έβαλε γκολ και απέκυσε τον Άρη. Θα πήγε σε τελικό Άρης και πήγε ο Ολυμπιακός. Δείγμα της ποδοσφαιρικής ευφυΐας του Μπουχαλάκη. Είπαμε ότι κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις από ένα παίκτη. Ο Μπουχαλάκης σίγουρα δεν έχει τα τρεξίματα που έχουν κάνει άλλοι παίκτες. Είναι πιο αργός, αλλά έχει άλλα πλεονεκτήματα. Έχει τη μακρινή μπαλιά, τη σαραντάρα μπαλιά. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να ηρεμήσει το παιχνίδι, να κατευθύνει την ομάδα του. Δεν ξέρω ποιον από τους δύο θα προτιμήσει. Ο Κόντης, ο Καραχάλης είναι άλλος παίκτης βέβαια. Ένας παίκτης πολύ δυνατός. Θα μπει στην μπάλα και στον αντίπαλο με δύναμη, θα κόψει, θα τρέξει. Παίζει για δύο παίκτες ουσιαστικά ο Καραχάλης σε κάθε μάτς. Και στην άμυνα υπάρχει ο Πούγκουρας και υπάρχει ο Σιέλης. Τώρα δεν ξέρω ποιον από τους δύο θα προτιμήσει ο Κόντης. Εντάξει, ο Πούγκουρας είχε παίξει το τελευταίο διάστημα της περσινής σεζόν αντί του Λαμπρόπουλου και πάρει θέση του Λαμπρόπουλου. Και υπάρχει ο Σιέλης που δοκιμάστηκε σε κάποια φυγικά. Θα δούμε. Πιστεύω ότι πλεονέκτημα έχει ο Πούγκουρας, αλλά θα δούμε αύριο. Έτσι, δεν είναι και σίγουρο.
Αυτή θα είναι μια δεκάδα του Όφη, με αυτά τα στάνταρ και με αυτά τα ερωτηματικά. Από την άλλη, η ΑΕΚ που δεν έχει πολλές επιλογές σε ό,τι αφορά τους νέους, θα παίξουν καλοσκάμις με τον Αλεξίου. Φαίνεται ότι στην άμυνα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, δηλαδή θα είναι ο Στρακώσια, θα είναι ο τερματοφύλακας. Δεξιά και αριστερά θα είναι ο Ρώτα με τον Πίλιο, που πρόσφατα κιόλας ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ, ο Πίλιος, μέχρι το 2030. Στο κέντρο της άμυνας, όπως είπαμε, θα είναι ο Μουκουντή ο ένας και ο νεαρός, ο Αλεξίου, ο παρτενέρ του. Αυτή θα είναι στο κέντρο άμυνας της ΑΕΚ. 4-2 συνήθως παίζει ο Νίκολιτς, με κάποιες αναλλαγές. Στη μεσαία γραμμή, κατά πάσα πιθανότητα, θα παίξουν ο Μάριν, παρότι δεν έπαιξε το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ, αλλά αυτός θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα μαζί με τον Καϊρίνεν. Και πιο μπροστά τώρα στην επίθεση θα παίξουν από δεξιά ο Καλοσκάμης, αριστερά ο Κοϊτά και στο κέντρο της, στην κορυφή της επίθεσης, θα παίξουν ο Βάργα με τον Γιώβιτς. Αυτή θα είναι λογικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Ο Λευτέρης ρωτάει αν παίζει τίποτα με τον Γερεμέγεφ. Δεν ξέρω, ρε Λευτέρη. Εντάξει, ο Γερεμέγεφ είναι ένα όνομα που και το Γενάρη είχε απασχολεί στον Όφη. Θυμάστε. Είχε απασχολήσει και το Γενάρη τον Όφη. Το θέλει ο Κόντης. Είναι δεδομένο ότι το ξέρει ο Κόντης. Από ό,τι διαβάζω, θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Μπορεί και να προκύψει θέμα Γερεμέγεφ. Μπορεί. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω υπάρχει, αλλά δεν το αποκλείω.

Μπάμπης ρωτάει για το Θοδωσουλάκη, αν μπορεί να ξεκινήσει φόρ. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει φόρ ο Θοδωσουλάκης. Δεν είναι ακόμα σε κατάσταση για να ξεκινήσει ενδεκάδα ο νεαρός. Αν δεν παίξω η ΣΕΚΑ, εγώ βλέπω είτε η ΣΕΚΑ είτε Αϊτόρ. Έτσι στην ενδεκάδα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση επίσης να δω κάποια στιγμή στο παιχνίδι αν είναι στην αποστολή και το Σετμανίδη. Έτσι. Όχι από την αρχή βέβαια. Έτσι. Όχι από την αρχή, αλλά δεν αποκλείω. Αν και το παιχνίδι πάει έτσι για τον Όφη, δεν ξέρω βέβαια πώς θα πάει το παιχνίδι. Αλλά θα μου προκαλέσει έκπληξη να δούμε και το Πιτσιρικά.

Πριν κάνουμε την κλήρωση, να πω ότι απόψε έχουμε και δύο παιχνίδια που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, τα ελληνικά χρώματα. Παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι δύο αιώνιοι παίζουν απόψε, όχι μεταξύ τους. Παίζουν με αντιπάλους που θέλουν να τις κερδίσουν για να πάρουν την πρόκριση. Μόνο με νίκη περνάνε. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, γιατί στην έδρα τους δεν τα κατάφεραν. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Παναθηναϊκός στην έδρα του παραχώρησε ο παλιά 1-1 στην ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 και παίζει σήμερα στο Λεύσκι, εκεί που μπορεί να παίξει και Όφη αν περάσει η ΤΣΣΚΑ. Στο ίδιο γήπεδο θα παίξει και Όφη. Και οι δύο θέλουν νίκη, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη να περάσει στα play-off του Champions League, να αντιμετωπίσει μια εκ των Bottom Gym ή Union Saint-Siloaz, εφόσον περάσει, επαναλαμβάνω. Αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός, πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa. Δεν έχει άλλο match, δεν έχει play-off. Πάει κατευθείαν στη League Phase. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν περάσει όμως, μένει εκτός. Αυτό είναι το θέμα για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, αν περάσει, πάει στα play-off του conference. Και αν πάει στα play-off του conference, θα παίξει μάλλον με την Χράντετς Κράλοβε, που έχασε το πρώτο παιχνίδι από την Μπεσίχτας και μάλλον θα αποκλειστεί. Η ομάδα που θα αποκλειστεί, δηλαδή, από αυτό το ζευγάρι, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

λοιπόν, να μας βοηθήσει πάλι ο Βαγγέλης να κάνουμε την κλήρωση, να μας πει 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 17 για να δούμε ποιοι κερδίζουν σήμερα τα εισιτήριά τους, τα εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι, τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη.

Λοιπόν, είπαμε ότι είναι 17 άτομα που μπαίνουν στις κυρώσεις. Λοιπόν, το 3 είναι ο Γιώργος Πατσουράκης. Γιώργος Πατσουράκης. Το 5 είναι ο Γιάννης Νικολίτσης. Το 7 είναι ο Δημήτρης Πετράκης.

Το 13 είναι η Χριστίνα Τριγυράκη και το 16 είναι ο Δημήτρης Τρυπάκης. Λοιπόν, δύο Δημήτρης έχουμε, Δημήτρης Πετράκης και Δημήτρης Τρυπάκης. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Γιώργος Πατσουράκης, Γιάννης Νικολίτσης, Δημήτρης Πετράκης, Χριστίνα Τριγυράκη και Δημήτρης Τρυπάκης.

Λοιπόν, αυτοί είναι οι φίλοι μας που κερδίζουν το εισιτήριο, τα 5 εισιτήρια για το αυριανό τελικό του Super Cup.

Το γήπεδο θα έχει, όφη έχει δώσει 8.282 εισιτήρια. Έτσι, τα εισιτήρια δηλαδή που πήρε όλα, ξαντήθηκαν, sold out, χθες. Θα είναι και, δεν θα είναι και, πόσο τώρα να πω, κάνα χιλιάρι ακόμα έτσι με τα εισιτήρια της ΕΠΟ και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα πόσα ακριβώς είναι αυτά. Έχει τα υπολογίζω, ξέρω εγώ, κάπου εκεί θα είναι. Θα έχει, κανένα 9 θα έχει, όφη. Θα έχει κανένα 7 η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά. Ας πούμε ότι θα έχει το γήπεδο γύρω στα 17 περίπου. Εντάξει, δεν είναι και λίγοι. Μια χαρά είναι για αυτή την εποχή. 17.000 κόσμος, αν είναι, μια χαρά θα είναι. 15 Αύγουστος. Μακάρα γίνει ένα καλό μάτς. Είναι δύο καλές ομάδες. Μάλιστα, ο Όφη είναι η τελευταία ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ στην Ελλάδα πέρυσι. Έτσι. Δηλαδή, μετά το παιχνίδι του Κυπέλου που έγινε το Γενάρη στη Φιλαδέλφια, που Όφη κέρδισε 1-0, η ΑΕΚ δεν ξανά έχασε στην Ελλάδα. Έχασε μόνο δύο φορές στην Ευρώπη, από τη Βαγεκάνο και από την Τζέλια, και μια ήταν τώρα που είχε στα φιλικά, δεν θυμάμαι, από μια ομάδα της Τουρκίας, νομίζω της Άμσος Πόρκ, αν δεν κάνω λάθος. Τρεις ήττες δηλαδή είχε από εκεί και πέρα η ΑΕΚ. Όχι από την Ελλάδα, δηλαδή από την Ελλάδα η τελευταία ομάδα που την κέρδισε ήταν Όφη. Για να δούμε αν το επαναλάβει αύριο. Ήταν η νίκη που έβαλε τον Όφη ουσιαστικά στις ράγες για να φτάσει μέχρι τον τελικό. Έτσι. Τώρα αν κερδίσει αύριο παίρνει κύπελο.

Να πούμε ότι ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας με την ΑΕΚ έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από το Sport FM 104,2. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο στάδιο, ο κυπελλούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στην ραδιοφωνική μετάδοση Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Χορηγός της μετάδοσης vnyglasses.com.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Να πω ότι τα βραδινά παιχνίδια είναι 8.30 ώρα. 8.30 ώρα ξεκινάνε και τα δύο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Εμείς πρώτα θα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα, αύριο ημέρα και του τελικού, λίγο μετά τις 2 θα είμαστε εδώ. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας και συμμετείχατε και με μηνύματα και με τηλέφωνα. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Γίτινα που ήταν μαζί μου στη δημιουργία και τις μουσικές επιλογές. Να σε ευχηθώ να έχετε ένα καλό μεσημέρι και πρώτα θεώ όπως είπαμε θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μάχη για τυχόν επιζήσαντες δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό τουφέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχείρια. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Άγιο Νικόλαο για δύο Γαλλίδες τουρίστριες, οι οποίες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν από την ομάδα διάσωσης Κρήτης και κατοίκους της περιοχής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν, με το ένα να φέρεται να πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθυρο χώρο στη Νέα Λικαρανσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν δύσκολη την αναμέτρηση, με τον Όφη να τονίζει τη σημασία της κατάκτησης του τροπέου μέσα στο Ηράκλειο και την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως πρόβα τζενεράλε. Κυρίες και κύριοι, τα σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

89,8. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έπεσαν οι άνεμοι, στο κίτρινο είναι σήμερα η Κρήτη, όχι πως δεν έχει βαθμό επικινδυνότητας, έχει, είναι βαθμός 3 σήμερα και όχι 4. Όπως χθες που ήταν δηλαδή πορτοκαλί ο χάρτης του νησιού μας. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές της Ελλάδας που σήμερα είναι πορτοκαλί, η ζέστη, η μεγάλη, και σε συνδυασμό με τους ανέμους δημιουργούν συνθήκες ούτως ώστε να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθεί φωτιά. 5 με 6 μποφόρ είναι σήμερα σύμφωνα με τις προβλέψεις οι άνεμοι στο νησί μας. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο δυσάρεστο. Αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολιτικά.

Ανέθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, για το πρόγραμμα «Ακούμε, τρώμε και πίνουμε κριτικά». Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας είχαμε παρουσιάσει και πριν από μερικούς μήνες, ότι θα ετίθετο σε εφαρμογή και ξεκίνησε λοιπόν να εφαρμόζεται. Με πρώτο γλέντι, ένα γλέντι που έγινε στην Επισκοπή. Εκεί λοιπόν το δίκτυο σε συνεργασία με την περιφέρεια προωθεί τα κριτικά κρασιά αλλά και τα κριτικά προϊόντα, προτείνοντας στους συνδετημόνες του πανηγυριού να καταναλώνουν αυτά τα τοπικά μας προϊόντα και να μην προτιμούν τα ξενόφερτα που έχουν μπει για τα καλά στα γλέντια και τα πανηγύρια μας. Θα μιλήσουμε και με τον κριτικό, εξαρχανών ορμόμενο ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον Αντώνη τον Καλομυράκη, με αφορμή την παράσταση που δίνει ο θείας Όστου αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο, εδώ, και για μια παράσταση έργου του που θα γίνει στις 14 και τις 17 του μήνα. Αλλά θα μιλήσουμε με τον ίδιο, για τον ίδιο και το θέατρο σήμερα. Ένα άλλο καλλιτεχνικό γεγονός θα δούμε αναλυτικά σήμερα. Θα δούμε το νέο τραγούδι της δικής μας Χρύσας Μανουσάκη, που πριν από αρκετό καιρό έκανε εδώ εκπομπή στον Πολίτικα, πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Έγραψε λοιπόν ερμηνεύει το τραγούδι «Συντεταγμένες», και με αφορμή την κυκλοφορία λοιπόν του τραγουδιού θα έχουμε μια συζήτηση μαζί της. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 33η εβδομάδα, 33 εβδομάδες μέσα στο 2026 έχουν περάσει, η 33η ακόμα την διάγουμε και βρισκόμαστε στην 223η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:36 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:13 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Εύπλο, τον διάκονο και μεγαλομάρτυρα, ο οποίος οδηγήθηκε στο θάνατο επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει το Ευαγγέλιο που κήρυτε, καθώς και τον Άγιο Νίφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Σήμερα όμως στην Κέρκυρα, η 11η Αυγούστου έχει ξεχωριστή σημασία. Το νησί τιμά το θαύμα του Πολιούχου του Αγίου Σπυρίδωνος, στον οποίο η τοπική παράδοση αποδίδει τη σωτηρία της Κέρκυρας από την Οθωμανική Πολιορκία του 1716. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, τη νύχτα της 10ης προς την 11η Αυγούστου, ο Άγιος Σπυρίδων εμφανίστηκε επάνω στα τείχη της πόλης ως μοναχός, κρατώντας αναμένη λαμπάδα και απειλώντας τους πολιορκητές, και ταυτόχρονα ξέσπασε ισχυρή καταιγίδα. Οι Οθωμανικές δυνάμεις εγκατέλειψαν τελικά την πολιορκία και αποχώρησαν από το νησί. Οι Κερκυραίοι απέδωσαν τη σωτηρία τους στην επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος και καθιέρωσαν την 11η Αυγούστου ως ημέρα μεγάλης εορτής. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν το σπάνιο όνομα Εύπλος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ενός σπάνιου οργάνου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Στύλπαν, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023. Με αυτόν τον τρόπο, το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Τρίνιντατ και τον Μπάγκο, και να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το στύλπαν, επίσης γνωστό ως steel drum ή απλά pan, είναι ένα ακουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται panists και χρησιμοποιούν μπακέτες με λαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από panists συγκροτεί την steel band ή steel orchestra.

Λοιπόν, είχαμε νέο σεισμό στο εξωτερικό, στην Κολομβία. Έχουμε νέα εκατόμβη νεκρών. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Και γράφει το Earth News ότι ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Γκάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο σεισμός σημειώθηκε τη Δευτέρα με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά, σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο Ντελ Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους, είναι στις καρδιές μας και θα σταθούμε δίπλα τους με όλη μας την αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος. Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτήρισε τον σεισμό τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στους κατοίκους. Η περιοχή του Ειρηνικού, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, βρίσκεται στο λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς, μια ζώνη τεκτονικών ρηγμάτων που περιβάλλει τον Ειρηνικό ωκεανό και συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Η περιοχή Τσόκο είναι μια από τις φτωχότερες της Κολομβίας και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από πυκνή ζούγκλα. Πολλές περιοχές είναι προσβάσιμες μόνο με πλοίο ή αεροπλάνο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτίμηση των καταστροφών και του αριθμού των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Ρισαράλντα, όπου βρίσκεται η Περέιρα, ενώ ακόμη 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Βάγια ντελ Κάουκα, όπου βρίσκεται η Κάλη. Μεταξύ των νεκρών στην τελευταία περιοχή περιλαμβάνονται και 3 παιδιά. 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Τζόκο, 2 στην Κάλδας και 1 στην Αντιόκια. Η ακριβής τοποθεσία όπου έχασαν τη ζωή τους οι υπόλοιποι νεκροί δεν είχε γίνει ακόμα άμεσα γνωστή. Παράλληλα, αυξάνονται οι αναφορές για αγνοούμενους. Μέχρι το απόγευμα χθες, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είχαν καταχωριστεί περισσότερα από 2.000 άτομα, κυρίως από την Κάλη και την Περέιρα. Μεταξύ των αγνοωμένων περιλαμβάνεται μια νεαρή μητέρα με το μωρό της στην Περέιρα και μια 80χρονη γυναίκα στην Κάλη, η οικογένειά της οποίας αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες μετά την κατάρρευση του κτηρίου όπου βρισκόταν. Στην Κάλη, κάτοικοι και διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα συντρίμια, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορισμένα από τα 380 κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Στην Περέιρα, φωτογραφίες και βίντεο κατέγραψαν τμήματα της οροφής του αεροδρομίου να καταραίουν, ενώ επιβάτες προσπαθούσαν να προστατευθούν. Παράλληλα, καταστήματα, κατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίσιο Σαλασάρ, έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 κτίρια που κατέρευσαν, ενώ υπήρχαν φόβοι ότι οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια. Στη γειτονική Μανιζάλες, τμήμα ενός πύργου του νεογοτικού καθεδρικού ναού κατέρευσε πάνω στο κεντρικό κλήτος. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν εκτός των κτηρίων υπό το φόβο νέων μετασεισμών. Παράλληλα, ανεστάλησαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια των Μανιζάλες, Κίμπιντο, Αρμένια, Καρτάγο και Περέιρα, καθώς αρχές αξιολογούν τις ζημιές. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο Ντελ Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος δήλωσε ότι ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης στην καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή προσωρινής στέγασης τροφίμων και άλλης επίγουσας βοήθειας. Παράλληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν την Κολομβία. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα, από, μάλλον τα πρώτα θα λέγαμε, νέα από αυτόν τον καταστροφικό
Σεισμός στην Κολομβία. Μετά την Βενεζουέλα, ο Γέλαδος θέλησε να χτυπήσει τη γειτονική Κολομβία με αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό. Αλλά όταν ακούσω ότι υπάρχει μια σεισμογενής περιοχή που λέγεται το δαχτυλίδι της φωτιάς, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια αποθηκευμένη μέσα στο σώμα της γης ενέργεια που θέλει να ξεσπάσει, θέλει να απελευθερωθεί και βέβαια καταστρέφει τα δημιουργήματα του ανθρώπου.

Παραμένουμε εκτός συνόρων, γιατί εκτός από την καταστροφή αυτή από το σεισμό στην Κολομβία, έχουμε και την οικονομική, δεν θα έλεγα ακόμα καταστροφή, αλλά ατμόσφαιρα καταστροφής που υπάρχει διεθνώς λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Νέα απέτηση λοιπόν προς το Ιράν, διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Φεβρουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ταλαντευτεί μεταξύ απειλών για κλιμάκωση και δηλώσεων ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί. Οι δηλώσεις του Τραμπ είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να κλείνει τη Δευτέρα περίπου 5% ψηλότερα, καθώς περιορίστηκαν οι προσδοκίες για συμφωνία που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών.

Και όπως αναλυτικότερα διαβάζω επίσης στο Earth News, στα 88 δολάρια το Brent, καθώς συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ οδηγούνται σε αδιέξοδο. Και λέει αναλυτικά η είδηση, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το κλίμα βεβαιότητας επηρεάζει παράλληλα τις ασιατικές χρηματιστριακές αγορές, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο πληθωρισμό. Το Brent ενισχύθηκε έως τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 82,45 δολάρια, με τις δύο τιμές να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από τις 31 Ιουλίου. Η άνοδος έρχεται μετά το ισχυρό ράλι περίπου 5% της Δευτέρας. Οι αγορές αντιδρούν στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι δεν επίκειται άμεσα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Ελπίζουμε να τα βρούνε. Τι να πούμε. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς δυστυχώς μόνο υποκείμεθα τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου που είναι οικονομικές. Όσο είναι αποκτισμένα τα στενά του Ορμούς, τόσο αυξάνει η τιμή του πετρελαίου, και όσο αυξάνει η τιμή του πετρελαίου, τόσο αυξάνουν και οι τιμές των αγαθών. Αρχής γενομένης, θα έλεγα, από τα καύσιμα και μετά στα άλλα προϊόντα. Διότι όταν καταναλώνεις πετρέλαιο για να παραγάγεις ένα προϊόν, το κόστος αυτό που πληρώνει ο βιομήχανος για το πετρέλαιο το μετακυλεί στο προϊόν, το προϊόν φτάνει στο ράφι μέσω των ενδιαμέσων που επίσης πρέπει να έχουν το δικό τους κέρδος, και ο καταναλωτής θα το ανεβάσει θα το αγοράσει με ανεβασμένη τιμή. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Σήμερα έχουμε συνέχεια στην υπόθεση της Μαρφίν. Απολογείται η 46χρονη που κατηγορείται για την πρόκληση του θανάτου των ανθρώπων που πέθαναν τότε, την 5η Μαΐου δηλαδή του 2010. Διαβάζω λοιπόν σχετικά από το Earth News ότι σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Η ίδια μέσω του δικηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη αναμένεται να μεταχθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, η 46χρονη φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στη Μαρφίν. Σε βιντεολειπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές, φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συνδέεται με την τραγωδία. Ωστόσο, η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Μαρφίν. Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μετά την απολογία της θα εξεταστεί η ποινική της μεταχείριση και θα κριθεί αν θα αφαιθεί ελεύθερη ή αν θα οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση. Στο μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που φέρονται ως συνεργοί δική της έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ο ένας κρατεί στις φυλακές Μαλανδρίου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου. Όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, αυτές τις ημέρες, μέσα σε αυτή τη βδομάδα, θα βιώσουμε πολύ ζέστη και θα βιώσουμε και ανέμους, μελτέμια, τα οποία φέτος, δόξα τω Θεώ, δεν μας έχουν λείψει. Ξεκίνησα νωρίς, το έχουμε επισημάνει αυτό και με το φίλο τον μετρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ο οποίος χθες μας έδωσε και την πρόγνωση του καιρού για την εβδομάδα αυτή που μπήκε χθες και θα φτάσει μέχρι τον 15 Αύγουστο. Να ακούσουμε την πρόγνωση αυτή για αυτή την εβδομάδα που μας έδωσε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Πες μας σε παρακαλώ πολύ τις επόμενες ημέρες, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει η πρόβλεψη η επιστημονική, τι καιρό θα έχουμε?
1: Ναι, είναι εβδομάδα, φαίνεται θα είναι σχετικά ανεμόδης και ζεστή θα έλεγα, με δεδομένο ότι ο υδράργυρος θα βρίσκεται για τα αστικά κέντρα 32-33 βαθμούς. Τα κεντρικά τμήματα του νησιού μας, στις εσωτερικές περιοχές και στις νοτιότερες, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη, κοντά στους 37-38, ίσως και 39 βαθμούς τα μέσα της εβδομάδας στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης. Κύριο χαρακτηριστικό όμως αυτήν την εβδομάδα, εκτός από τους ενισχυμένους βοριάδες, από το ενισχυμένο μελτέμι που θα πνέει σε ένταση στα 5 με 6 ποπόρ, τα ανατολικά θα αγγίζει για λίγο και τα 7 ποπόρ, θα είναι τα υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας. Που αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία των 31-32 βαθμών που θα συναντάτε, 32 βαθμών που θα συναντάτε στα αστικά κέντρα, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, ο δείκτης της φορείας θα ανεβαίνει αρκετά, θα νιώθουμε ακόμα πιο έντονη τη ζέστη. Επίσης και το βράδυ, τις νυχτερινές ώρες η σχετική υγρασία και πάλι θα είναι αρκετά αυξημένη, που σημαίνει ότι δεν θα αφήνει σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπινων οργανισμών να ξεκουράζεται. Έτσι λοιπόν θα βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, σχετικά μέτρια θερμική καταπώνηση ο ανθρώπινος οργανισμός αυτή την εβδομάδα, με δεδομένο τη σχετική ζέστη, καθώς επίσης και την υγρασία, η οποία θα είναι αρκετά υψηλή. Τώρα όσον αφορά τους ανέμους, ιδιαίτερη προσοχή, μιας και θα πνέουμε ένταση στα 5 με 6 ποπόρ η μέση τιμή τους. Αυτό δεν αποκλείει ότι θα έχουμε και έναν διπαίο άνεμο, κυρίως λόγω φαινομένου φαίνεται ο καταβάτης άνεμος και πάλι οι νότιες περιοχές της Κρήτης βάζουν υποψηφιότητα, έτσι ώστε εκεί να έχουμε περιστατικά που οι ρηπές θα ξεπερνάνε και τα 7 ποφόρ για λίγο, Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή. Θεωρώ ότι θα είναι και πάλι μια δύσκολη εβδομάδα. Μια εβδομάδα που απαιτεί την προσοχή μας. Εξάλλου τα είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης νωρίτερα από εμένα. Για το ότι θα πρέπει να προσέχουμε. Βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός σε εγρήγορση. Και εμείς όμως θα πρέπει, θα το πω και ακόμα μια φορά, να βάλουμε την ατομική ευθύνη και πάλι αρκετά υψηλά. Προστατευόμαστε λοιπόν τις θερμές ώρες της ημέρας από τον ήλιο. Το μελτέμι με ένταση στα 5 με 6 υποφόρων. Ενδεχομένως, αν δεν προσέξουμε, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Κατά τα άλλα, θα δροσίζει όσο μπορεί και εκείνος την κατάσταση. Όσο μπορεί και εκείνο την κατάσταση. Και κύριο χαρακτηριστικό, θα έλεγα, αυτής της εβδομάδας θα είναι τα υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας. Που θα μας ταλαιπωρήσουν λίγο περισσότερο σε συνδυασμό με την θερμοκρασία η οποία σε αρκετά σημεία θα βρίσκεται πέραν των 33-34 βαθμών.
0: Πάντα είναι καλό να γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες για να προγραμματίζουμε και τις κινήσεις μας, είτε αυτές είναι κινήσεις εργασίας, είτε αυτές είναι κινήσεις αναψυχής, τουρισμού. Να πάμε να κολύμπει. 15 Αύγουστος εξάλλου έρχεται, είναι ευκαιρία για απόδραση. Μόνο που φέτος ο 15 Αύγουστος δεν μας χάρισε τριήμερο, είναι το ερχόμενο Σάββατο, αλλά μπορεί κάποιοι να εκμεταλλευτούν έστω και αυτή την αργία για να κολλήσουν δικές τους άδειες ή τα ρεπό τους και να κάνουν τριήμερο ή τετραήμερο.

Διαβάζω εδώ στο Earth News μία είδηση οικονομικού περιεχομένου που έχει να κάνει με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο και αυτό χρωστάει στους ιδιώτες. Και λέει η δημοσίευση ότι έχουν μειωθεί για τον... μειώθηκαν τον Ιούνιο και αυξήθηκαν στο εξάμηνο.

μείωση λοιπόν κατά 237 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο σύνολό τους στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 3 ήτανε, που ήταν ένα μήνα πριν. Η αποκλιμάκωση των χρεών οφείλεται βασικά στην επιτάχυνση των πληρωμών από τα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα σε επίπεδο εξαμήνου παρέμεινε προβληματική, καθώς τα φέσχια ήταν αυξημένα κατά 185 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Μάλλον αυτά τα χρέη είναι και που κάνουν τις υποδομές των νοσοκομείων να διαλύονται. Και το λέω αυτό με αφορμή αυτό που έγινε με την πτώση οροφής σε τμήμα του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο που εξαιτίας της νέας πτέρυγας λέγαμε «Α, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία», αλλά φαίνεται ότι η παλιά πτέρυγα ακόμα δεινοπαθεί. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πριν από μερικούς μήνες, σχετικά πρόσφατα, νομίζω στις αρχές του καλοκαιριού ήτανε, είχαμε μιλήσει για ένα, εγώ το είχα χαρακτηρίσει φιλόδοξο το πρόγραμμα τότε, το οποίο θα προσπαθούσε το πρόγραμμα αυτό να βάλει καλές συνήθειες στα τραπέζια των γλεντιών, των πανηγυριών, των τοπικών, εδώ που γίνονται στην Κρήτη. Και ήταν το πρόγραμμα του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης να βάλει το κρασί στο τραπέζι του γλεντιού. Να βγάλουμε βότκες και ουίσκι και τέτοια ξενόφερτα και παρήσακτα αν θέλετε και να βάλουμε το κρητικό κρασί και να το συνοδεύσουμε με τα άλλα γνωστά, θρεπτικότατα, πολύτιμα, εδόδημα, κρητικά προϊόντα. Το πρώτο βήμα έγινε. Έγινε στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου την περασμένη Παρασκευή σε ένα γλέντι που διοργανώθηκε εκεί. Να δούμε λοιπόν πώς πήγε αυτό το πρώτο βήμα, γιατί ξέρετε την παροιμία που λέει η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Να δούμε λοιπόν εάν αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, και είναι φιλόδοξο γιατί έχει να κάνει με συνήθειες που οι συνήθειες αλλάζουν δύσκολα, αλλά θα δούμε. Γι' αυτό το, λοιπόν το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον ίδιο άνθρωπο που είχαμε συνομιλήσει και τότε, με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, την Παρασκευή στην Επισκοπή έγινε το πρώτο βήμα. Πώς ήταν, τι ανατροφοδότηση έχετε?
1: Είχαμε μία αγωνία όλοι οι συντελεστές που θέλαμε να διοργανώσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την πρόταση ως προς το τεχνικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί ως προς

0: την ευκαιρία να δοκιμάσει κρασιά που είναι βραβευμένα σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, mm-hmm. κρασιά που σερβίρονται σε μεγάλα εστιατόρια του εξωτερικού, αλλά και στη χώρα μας. Σίγουρα την σημασία της είχε και η πιατέλα με τα τοπικά προϊόντα, mm-hmm. όπου ήταν πλούσια με τυριά από τη Ροκόμο της περιοχής, με αλαντικά που γίνονται στην Κρήτη, με ελιά, με παξιμάδι, και ήταν πραγματικά μια πιατέλα τόσο υγιεινή όσο και γκουρμέ, δεδομένου ότι την είχε επιμεληθεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιμαγείρων Κρήτης.
1: Είναι μια συνεργασία δηλαδή φορέων και ανθρώπων αυτή η προσπάθεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τους συντελεστές της κοινωνίας εκεί, του Συλλόγου του χωριού της Επισκοπής, γιατί από την πρώτη στιγμή άκουσαν, αγκάλιασαν και βοήθησαν να γίνει αυτή η πρόταση έτσι όπως έγινε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο των Αρχιμαγείρων που επιμελήθηκε την πιατέλα, τον Χάρη τον Ροδιτάκη, τον πρόεδρο του Πλοηγού, διότι με ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με το Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης, πραγματικά ο Πλοηγός συνέβαλε έτσι ούτως ώστε η όλη πρόταση να είναι ανάλογη του τρόπου που πρέπει να σερβίρεται το κρασί. Φυσικά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενή τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεβάκη, ο οποίος στηρίζει αυτή την πρόταση και γενικότερα η περιφέρεια, διότι θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρόταση αυτή γεννήθηκε στην αναζήτηση της περιφέρειας Κρήτης προτάσεων από τους φορείς στο πλαίσιο της Κρήτης Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν παρουσιάσαμε την πρότασή μας, που νομίζω ότι, όχι νομίζω, σίγουρα ολοκληρώνει το κορυφαίο πολιτιστικό δρόμενο που είναι ένα γλέντι στην Κρήτη. Στο γλέντι στην Κρήτη ακούμε τη μουσική, ακούμε το τραγούδι, βρίσκεται η τοπική κοινωνία, χορεύει, προσκαλούμε τους προσκεκλημένους μας στην Κρήτη, τους φιλοξενούμενους, να συμμετάσχουν στην τοπική γιορτή κυρίως του κάθε οικισμού. Αυτό που υπολοιπόταν για να κορυφωθεί αυτό το πολιτιστικό δρόμενο ήταν ο τρόπος και τα προϊόντα τα οποία καταναλώναμε για να βγάλουμε κέφι. Δεν θα μιλήσω αρνητικά. Για τις συνήθειες αυτές, υπήρχε μια συνήθεια η οποία καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν όμως μια σκληρή, ας το πούμε έτσι, και ανάλογα και με τα ποτά που χρησιμοποιούσαμε, ένα σκληρός τρόπος να βγάζουμε κέφι, που αυτός αποτυπωνόταν και εντός του γλεντιού και εκτός, δυστυχώς.
1: Πολύ καλά τα λέτε, πολύ καλά τα περιγράφετε, ναι.
0: Είναι εκτός της κουλτούρας μας, του πολιτισμού μας. Mm-hmm. Εμείς μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το κορυφαίο πολιτιστικό δρόμενο μόνο πίνοντας κρασί. Και το κρασί σήμερα εκπροσωπείται στην Κρήτη από εμφιαλωμένα, επώνυμα, πολύ ποιοτικά κρασιά, τα οποία προσφέρουν τα μέλη του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης και φυσικά, ξαναλέω, για την πιατέλα με τα τοπικά προϊόντα.
1: Κύριε Ζαχαριουδάκη, το επόμενο βήμα, το δεύτερο βήμα σε άλλο γλέντι τώρα.
0: Ναι, να σας πω ότι στο συγκεκριμένο οικισμό έχουν ακόμα δύο γλέντια, 14 και 15 του Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και
1: θα είναι πάλι εκεί το κριτικό κρασί.
0: Πάλι ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει πλέον εμφιαλωμένο επώνυμο κριτικό κρασί. Συζητάμε με επιπλέον ένα γλέντι που θα γίνει στα Μάταλα, ένα μεγάλο γλέντι που θα γίνει στα Μάταλα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα έχει και τουρισμό, θα έχουμε την ευκαιρία να το δείξουμε και στους τουρίστες.
1: Βεβαίως.
0: Από την αναπτυξιακή Ματάλων. Mm-hmm. Και σε ένα γλέντι που θα γίνει στο Κυπαρίσι στις 4 του Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε, φέτος είναι μια χρονιά, θα την πούμε, πιλωτική.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τεχνικά ζητήματα και τρόπους που θα ξεπεράσουμε ενδεχομένως κάποιες διαδικασίες που ίσως να ταλαιπωρούσαν τον κόσμο και τη ροή του σερβιρίου.

0: ψηφίσματος. Είναι εύκολο. Του χρόνου πιστεύω ότι θα η Κρήτη, σε όλη την Κρήτη αυτή η πρόταση θα βρει εφαρμογή στα κρητικά γλένδια, γιατί το θέλουν και οι θαμώνες και η τοπική κοινωνία και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι καλλιτέχνες. Να πω βέβαια ότι τα κρασιά που προσφέρονται, προσφέρονται σε εξαιρετικές τιμές από μέλη του δικτύου, ακριβώς για να μπορέσουμε όλο αυτό το project, όλη αυτή την ιδέα να την προωθήσουμε και να τη δώσουμε στην κοινωνία της Κρήτης.
1: Mm-hmm. Κύριε Ζαχαριδάκη, η όλη αυτή διαδικασία, καταλαβαίνω όπως είπα και προηγουμένως ότι είναι μια συνεργασία μεταξύ φορέων και ανθρώπων, και βέβαια, κάθε φορά συνεννοείστε πριν εν πάση περιπτώσει φτάσει το κρασί στο τραπέζι του γλεντιού.
0: Βεβαίως, την όλη διαδικασία συντονίζουμε εμείς στο Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης, mm-hmm, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
1: Μάλιστα. Και μπορείτε να καλύψετε σε ποσότητα ό,τι και αν ζητηθεί εκείνη την ώρα. Δηλαδή μπορεί μια στιγμή την ποσότητα του κρασιού που έχετε υπολογίσει για το γλέντι να μην φτάσει, λέω εγώ. Θα μπορέσετε να καλύψετε αν σας ζητηθεί.
0: Κοιτάξτε, υπολογίζουμε στο πρώτο γλέντι, να σας πω ότι έφυγαν σχεδόν όλα τα κρασιά.
1: Σίγουρα.
0: Αν τα βάζουμε κάτι παραπάνω. Τώρα, εάν χρειαστεί, θα το δούμε. Κοντά είναι τα Ηνοποιεία. Νομίζω ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: εφόσον υπάρχει ζήτηση.
1: Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι τα κρασιά που προσφέρετε, είναι ένα είδος ή είναι ποικιλία που μπορεί να διαλέξει, έχετε και 2-3 είδη, ας πούμε, που μπορεί να διαλέξει ο πολίτης, να το πω έτσι, ο συνδετημόνας.
0: Τα Ηνοποιεία του δικτύου, mm-hmm, έχουν δηλώσει ποια κρασιά θέλουν να συμμετάσχουν,
1: μάλιστα,
0: σε αυτό το δρόμο. Δίνουμε τη λίστα στον πολιτιστικό σύλλογο,
1: μάλιστα,
0: και αυτοί θα επιλέξουν. Αυτοί επιλέγουν, δηλαδή στην επιστοπή επέλεξαν αυτοί οι 7 κρασιά. Εμείς δεν
1: παρακολουθούμε σε αυτό. 7 κρασιά.
0: Είχε 7 επιλογές.
1: Μάλιστα.
0: Είχε λευκό, είχε ροζέ,
1: μάλιστα,
0: και είχε και κόκκινο.
1: Και κόκκινο. Μάλιστα. Και διαλέγει λοιπόν ο πολιτιστικός σύλλογος ποιο θα βάλει στο τραπέζι, ναι, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Αυτοί επιλέγουν με τα δικά τους κριτήρια. Προφανώς τα κρασιά κάνουν ένα κύκλο, δηλαδή, mm-hmm, θέλουμε να περάσουν κρασιά από όλους τους συναδέλφους σε γλέντια που θα, mm-hmm, ζητήσουν αυτή την πρόταση.
1: Και πέρα από το θέμα της διασκέδασης, είναι και το θέμα της γευσηγνωσίας, έτσι δεν είναι, άμα είναι έτσι και υπάρχουν διάφορα είδη κρασιό στο τραπέζι.
0: Ναι, εκεί τώρα μπορεί η παρέα να κάνει πραγματικά και την γευσηγνωσία της. Είπαμε, έχουμε κολονάτο ποτήρι.
1: Το βλέπω εδώ σε μια φωτογραφία. Λειτουργήσε έτσι, λειτουργήσε το κολονάτο τελικά.
0: Να σας πω ότι...
1: Αν κρίνω από αυτή εδώ τη φωτογραφία που βλέπω...
0: Πάει πολύ. Είναι το κολονάτο ποτήρι, είναι για την κριτική μουσική και η κριτική μουσική για το κολονάτο ποτήρι. Να σας πω ειλικρινά, τα συναισθήματά μου ήταν έντονα. Γιατί ενώ την αρχή που σερβιρίστηκε το κρασί ήταν δικό μας, φαινόταν ξένο. Γιατί ξένο? Διότι είχαμε συνηθίσει τα ουίσκι και τις βότκες και τα ξένα ποτά. Όμως σε 0 χρόνο ενσωματώθηκε, φαινόταν σαν να έπιναν οι άνθρωποι χρόνια με αυτό τον τρόπο κρασί.
1: Ναι, ναι.
0: Η σαμπανιέρα, mm-hmm, με τον πάγο, το κρασί στην σωστή θερμοκρασία. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια εικόνα που λες και την βλέπαμε χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Άμεσα ενσωματώθηκε στο τοπικό γλέντι.
1: Είπατε, κύριε Ζαχαριδάκη, προηγουμένως ότι πρόκειται για μια πιλωτική μορφή του προγράμματος. Άρα σημαίνει ότι και το ερχόμενο καλοκαίρι ή δεν ξέρω κάποια στιγμή από άνοιξη, δεν ξέρω πότε σκοπεύετε, θα συνεχίσετε.
0: Το ερχόμενο
1: καλοκαίρι. Εφόσον δείτε ότι πετυχαίνει. Ναι.
0: Όχι, πέτυχε.
1: Πέτυχε. Θεωρείτε ότι πέτυχε.
0: Πέτυχε.
1: Από την πρώτη εφαρμογή κιόλας.
0: Από την πρώτη, βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Ένα ενδιασμό γύρω από τα τεχνικά ζητήματα, όπως σας είπα, πώς,
1: ναι,
0: θα παρουσιάσουμε κρύο το κρασί, πώς θα περάσει, ναι, το, το κολονά το ποτήρι. Ναι. Νομίζω ότι από του χρόνου πλέον σε πιο στενή συνεργασία με την περιφέρεια, διότι καταλαβαίνετε και η περιφέρεια ακολουθεί πολιτικές και εφαρμόζει πολιτικές. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο κύριος Αρναουτάκης, mm-hmm. που στόχο έχουν να ενισχύσουν την τοπική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Αυτό ενισχύει την τοπική παραγωγή, ενισχύει τον πρωτογενή τομέα, η κατανάλωση δηλαδή των προϊόντων από τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού είναι ένα μέγιστο πολιτικό γεγονός. Να σας πω το εξής. Αν θα πάτε στην Ιταλία, Τοσκάνη, Σικελία ή ακόμα και στη Γαλλία, Βουργουνδία, θα δείτε ότι, γιατί και εκεί έχουν τοπικές εκδηλώσεις, εκεί καταναλώνουν το τοπικό τους κρασί, τα τοπικά τους προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δίνουν πρωτίστως αυτές οι κοινωνίες τιμή και εκτίμηση στα προϊόντα τους. Γι' αυτό βλέπετε ότι και το κρασί πωλείται σε πολύ υψηλότερες τιμές, το ελαιόλαδο σε πολύ υψηλότερες τιμές και τα προϊόντα τα παραδοσιακά τους, είτε αυτό είναι ντοματίνι, είτε αυτό είναι φιωρεντίνα, ας το πούμε έτσι, το κρέας τους ή τα τοπικά αλλαντικά τους. Νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η περιφέρεια σε πολιτικό επίπεδο το επιζητεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει τους φορείς να το στηρίξουν και νομίζω ότι του χρόνου θα πάει πάρα πολύ καλά, θα απλωθεί σε όλη την Κρήτη.
1: Μακάρι, μακάρι. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Πραγματικά είναι, αξίζει, είναι μια ποιοτική προσπάθεια που αξίζει να συνεχιστεί, κύριε Ζαχαριουδάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και εύχομαι τα καλύτερα για αυτή την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, ο κύριος Στέλιος Ζαχαριουδάκης. Μιλήσαμε για την πρωτοβουλία «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά». Πέτυχε με την πρώτη, λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια, η πρώτη αυτή προσπάθεια στην Επισκοπή, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο και στο πλαίσιο του προγράμματος Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης. Το κρασί το κριτικό μπήκε στο τραπέζι και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί να μπαίνει στο τραπέζι των γλεντιών, των κριτικών. Μακάρι, θα πω εγώ. Μας έφερε τα παραδείγματα από το εξωτερικό ο κύριος Ζαχαριουδάκης, ότι εκεί που παράγουν κρασί φημισμένο, εκεί το καταναλώνουν κιόλας και το δίνουν και στους ξένους να το καταναλώσουν, και έτσι τα κρασιά αυτά έχουν βγάλει το καλύτερο όνομα. Γιατί να μην βγάλουν ένα τέτοιο όνομα και τα κρασιά της Κρήτης, που αρχίζουν σιγά σιγά να ακούγονται. Μάλιστα μας είπε ότι στα Μάταλα μεθαύριο θα το γευτούν και ξένοι, τουρίστες δηλαδή, επισκέπτες του τόπου μας. Έτσι γίνεται γνωστό ένα κρασί. Πρώτα εκτιμάς εσύ το προϊόν που βγάζεις και μετά το εκτιμούν και οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακόπη και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μάχη για τυχόν επιζήσαντες δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό του φέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχείρια. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Άγιο Νικόλαο για δύο Γαλλίδες τουρίστριες, οι οποίες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν από την ομάδα διάσωσης Κρήτης και κατοίκους της περιοχής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν, με το ένα να φέρεται να πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθριο χώρο στη Νέα Λικαρνασσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν δύσκολη την αναμέτρηση, με τον Όφη να τονίζει τη σημασία της κατάκτησης του τροπέου μέσα στο Ηράκλειο και την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως πρόβα τζενεράλε. Κυρίες και κύριοι, τα σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε το πολίτικα.gr.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή έναν Ηρακλειώτη ηθοποιό, σκηνοθέτη, συγγραφέα που έχει διαπρέψει πλέον, θα έλεγα. Εγώ είχα την χαρά να τον δω σε μια σχολική κυριολεκτικά παράσταση, και από μια σχολική παράσταση ο Αντώνης ο Καλομυράκης έχει γίνει, θα έλεγα, στάρ του θεάτρου, της τηλεόρασης, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Αλλά θα τον αφήσουμε τον ίδιο να μας τα πει και για τη σημερινή παράσταση, μάλλον και χθες και σήμερα ήταν η παράσταση που δίνει στο Ηράκλειο, αλλά και μια παράσταση που θα γίνει στις 14 και στις 17 του μήνα με δικό του έργο, αλλά και γενικά να μιλήσουμε για το θέατρο σήμερα. Αντώνη, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ, γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να την αποδεχτώ αυτή την πρόταση.
0: Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Αντώνη. Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που είσαι εδώ στο Ηράκλειο, στη γενέτειρα, πώς αισθάνεσαι, αναπτερώνεσαι, αισθάνεσαι?
1: Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί στα μέρη που όταν ήμουν παιδί πρωτοέπαιξα, πρωτοονειρεύτηκα να κάνω αυτή τη δουλειά, ναι. Τώρα έρχομαι με δουλειές πολύ, ας πούμε, αγαπημένες, προσεγμένες, που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στην Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε η συγκίνηση, τον έρχομαι με θειάσους που αγαπάει και όλη η Ελλάδα να βλέπει. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Έτσι. Αντώνη, για πες μας για την παράσταση αυτή, την οικογένεια Τσεκμέ. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
1: Είναι μια παράσταση αποδόμησης.
0: Αποδόμησης. Δηλαδή, αποδόμησης, ναι, ναι, της οικογένειας, ναι, ναι. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Ως θεσμού εννοώ, ως κοινωνικού θεσμού. Ναι.
1: Είναι ένα πανηγυρτζίδικο, ας πούμε, ναι, θέαμα αυτό, ναι, που κάνουμε. Πρόκειται για το έργο που έχει γράψει και έχει σκηνοθετήσει ο Τόλης Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Και παίξαμε για ένα χρόνο στην Αθήνα στο Θέατρο Πόλη. Τώρα περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Εκεί βλέπουμε, ας πούμε, μία οικογένεια, τρία αδέρφια, mm-hmm, που όλοι στηρίζονται στην οικονομική δύναμη του μεσαίου, ο οποίος έχει πλέξει σε διάφορες δραστηριότητες, επικερδείς αλλά παράνομες. Ο οποίος ενώ μένει στο σπίτι του, τον νοικιάζει και ως Airbnb. Mm-hmm. Και έρχεται ένας Ισπανός τουρίστας, ο οποίος δεν θα περάσει τόσο καλά όσο έχει υπολογίσει θα περάσει, γιατί θα συμβεί ένας φόνος κατά λάθος, και από εκεί και μετά ξεκινάει
0: ένας φόνος κατά λάθος,
1: ναι, ξεκινάει ένα τρελό πανηγύρι.
0: Ένα τρελό πανηγύρι, μάλιστα. Άρα εκείνη, η παράσταση αυτή δόθηκε χθες και δίνεται και σήμερα, έτσι? Είναι η δεύτερη παράσταση στο Κυπωθέατρο,
1: Στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζιντζάκης.
0: Πώς πήγε η πρώτη χθες, εντάξει, είχε κόσμο?
1: Πολύ, πολύ, ήταν
0: γεμάτο το θέατρο.
1: Ο κόσμος γέλασε πάρα πολύ, ναι. Σήμερα είναι επίσης γεμάτο, έχει κάτι λίγες θέσεις ακόμα. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκινητικό, η Κρήτη αγαπάει και στηρίζει και προτιμάει το θέατρο. Mm-hmm. Πραγματικά αναρωτιόμουν χθες, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει μια φορά που έχω έρθει και δεν έχει ανταποκριθεί το κοινό. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση φυσικά που έχει πάει πολύ καλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά
0: όσο
1: επιβεβαιώνεις ακόμα και στον τόπο σου, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια κωμωδία που θα έρθει ο κόσμος, θα γελάσει πολύ, mm-hmm, και για δύο ώρες θα ξεχαστεί.
0: Ναι. Έχει περισσότερη ανάγκη, μια και το ανέφερες, Αντώνη, έχει περισσότερη ανάγκη ο κόσμος να γελάσει σήμερα?
1: Νομίζω το γέλιο, επειδή ακριβώς είναι και πιο δύσκολο από το να συγκινηθείς,
0: στη
1: σημερινή ακριβώς εποχή, θεωρώ ότι είναι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Το να μπορέσεις να σταθείς απέναντι από εντός εισαγωγικών τα χάλια σου,
0: mm-hmm,
1: να μην τα φοβηθείς και να διασκεδάσεις κιόλας μαζί τους. Αμέσως μόλις το κοιτάξεις το πρόβλημα κατάματα, γίνεται μικρότερο.
0: Ναι. Άρα ο αυτοσαρκασμός είναι και λυτρωτικός κατά σένα,
1: και θεραπευτικός και yeah. βοηθάει να ζεις τη ζωή καλύτερα, γιατί ακόμα και βιολογικά, άμα το δούμε, το γέλιο και η χαρά είναι συνδεδεμένα με μακροζωία, με καλύτερη ποιότητα ζωής, σε αντίθεση με το να μας πλακώνουν, που ούτως ή άλλως μας πλακώνουν όλες αυτές έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε στενοχωρημένοι κάθε μέρα και πολύ λιγότερους να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά αυτό είναι το πώς έχει δομηθεί η κοινωνία σήμερα. Δηλαδή, οι προτεραιότητες μας είναι πολύ αγχωτικές προτεραιότητες. Πρέπει να προλάβουμε μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να έχουμε κάποια χρήματα να τα κάνουμε περισσότερα, να επιβιώσουμε. Όλο αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο στρες. Οπότε το να καταφέρεις να βγεις από αυτή την κατάσταση και να γελάσεις και να ζήσεις κάπως καλύτερα τη ζωή σου είναι πολύ επαναστατικό και δύσκολο. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Και είμαστε σε μια μεσογειακή χώρα, πρέαδερφε, που είμαστε εξωστρεφείς άνθρωποι. Το θέλουμε το χιούμορ, την έχουμε ανάγκη την πλάκα.
0: Πώς αισθάνεσαι εσύ που εξαιτίας του ταλέντου σου κάνεις τους ανθρώπους να γελούν αβίαστα? Γιατί εγώ έχω γελάσει με το παίξιμό σου και είναι αβίαστο το γέλιο που βγαίνει.
1: Αυτό είναι, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Γιατί την κωμωδία την αγαπώ ούτως ή άλλως σαν είδος. Χωρίς να υποτιμώ τα άλλα είδη, αλλά την αγαπώ λίγο παραπάνω ακριβώς για την διανοητική της κατάσταση. Σε θέλει πιο alert. Ενώ ας πούμε στο δράμα είσαι πιο παθητικός, είσαι επηρεασμένος από τα δικά σου, οπότε έρχεται η συγκίνηση. Η κωμωδία σε θέλει πραγματικά εκεί. Και το να συντονίσεις ας πούμε 100, 200, 500, 1000 ανθρώπους ταυτόχρονα να γελούν με ένα πράγμα και να συγγενεύουμε όλοι σε μία ας πούμε λογική, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ τρυφερό ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι μια περίεργη συγκίνηση αυτή που σου δίνει το γέλιο όταν το ακούς και όταν το ακούς πολύ κιόλας.
0: Συγκινείς εσύ ο ίδιος όταν ακούς τους άλλους να γελούν λόγω του παίξηματός σου, έτσι? Λόγω του ταλέντου σου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αυτό είναι ταλέντο. Δεν είναι, το είπες και στην αρχή, η κωμωδία είναι δύσκολο είδος. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι το να έχεις ταλέντο να την ερμηνεύεις, είναι σπουδαίο πράγμα, κατά την άποψή μου. Έτσι.
1: Είναι σοβαρή υπόθεση.
0: Και είναι σοβαρή υπόθεση η κωμωδία. Πολύ σωστά. Είναι σοβαρή υπόθεση η κωμωδία. Ακριβώς. Λοιπόν, γράφεις όπως και όλα, έχεις γράψει και πολλά έργα. Βλέπω εδώ ένα βιογραφικό σου. Μάλιστα, έχουν κυκλοφορήσει και δύο έργα σου σε βιβλία. Το Παρασκευή και 13 και ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός. Έτσι.
1: Ακριβώς. Το οποίο βραβεύτηκε φέτος για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ως η καλύτερη κωμωδία που ανέβηκε στην Αθήνα. Περιοδεύσαμε πέρσι.
0: Μπράβο σε. Μπράβο.
1: Ελλάδα. Μάλιστα. Και έτσι ολοκλήρωσε δύο χρόνια, ας πούμε, πολύ ωραία, με υπέροχους συντελεστές. Μια ιστορία πάρα πολύ ωραία. Και τώρα το φετινό καλοκαίρι, δύο συντοπίτησες ηθοποιοί, η Έφη Δράκου και η Έλενα Φανιδάκη, ανεβάζουν ένα έργο το οποίο έχει μέσα το κριτικό στοιχείο. Με τον τίτλο «Τα κιοφτέρια».
0: «Τα κιοφτέρια».
1: Παραδοσιακή κριτική μου στα λευριά.
0: Σωστά. «Τα κιοφτέρια».
1: Εκεί όπου δύο γυναίκες που θα θέλανε ας πούμε να είναι παρουσιάστριες σε εκπομπή μαγειρικής στην τηλεόραση, δεν τα έχουν καταφέρει και έχουν στήσει τη δική τους εκπομπή στο YouTube, προσπαθώντας να ζήσουν αυτή την επιτυχία που έχουν ονειρευτεί. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο τα έχουν υπολογίσει και έχει μία ανατροπή. Το έργο τέλος πάντων όσο προχωράει ξεκινάει μία ανάλαφρη κωμωδία με πάρα πολύ γέλιο, αλλά κάνει μία στροφή και έρχεται στην Κρήτη, την οποία αγαπάει πάρα πολύ, αλλά όταν αγαπάμε κάτι πολύ πρέπει να το κοιτάζουμε κατάματα, να μπορούμε και να το πενέψουμε και να το κριτικάρουμε.
0: Έτσι. Αυτή η παράσταση λοιπόν θα δοθεί στις 14 και 17 του μήνα στο Μάνος Χατζηδάκης, έτσι, το Υποθέατρο.
1: Το Μάνος Χατζηδάκης στις 17 και στις 14 θα δοθεί στις Αρχάνες στο Ορεινό Σινεμά.
0: Στις Αρχάνες στο Ορεινό Σινεμά, μάλιστα. Ποιο θέατρο?
1: Είναι η One Pin Show, το κάνει παραγωγή.
0: One Pin Show, okay.
1: Ναι, και ξεκίνησε ήδη από την Πύλη Βιθλέμ, η ανταπόκριση ήταν και εκεί πολύ συγκινητική.
0: Έχει ανέβει ήδη μια φορά στην Πύλη Βιθλέμ.
1: Ναι. Ανέβηκε τώρα την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περίφημα. Για πες μου λίγο, Αντώνη, το γράψιμο είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο ή είναι συνδυασμένο και με την ηθοποιία, με την υποκριτική? Το γράψιμο το δικό σου εννοώ.
1: Τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Mm-hmm. Η μία είναι εξωστρεφής και φασαριόζικη. Το γράψιμο θέλει ισοστρέφεια, απομόνωση και συγκέντρωση, να καταθέσεις όλο το υλικό που έχουν δει τα μάτια σου και να το μετατρέψεις σε λέξεις. Αλλά εγώ μπορώ να πω ότι σίγουρα το γράψιμο με βοήθησε να αντιληφθώ καλύτερα τα πράγματα και πιο, ας πούμε, ολοκληρωμένα, ώστε το παίξιμό μου να είναι πιο αποδοτικό. Κάπως έτσι νιώθω ότι από τότε που ασχολούμαι με το γράψιμο έγινε πιο αποδοτικό το παίξιμό μου. Mm. Αλλά είναι τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Mm-hmm. Πρέπει, ισόποσα τις αγαπάω και τις δύο διαδικασίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου δηλαδή μακριά ούτε από τη μία ούτε από την άλλη διαδικασία. Και αυτό που αγαπώ πολύ στο γράψιμο είναι ότι μου αρέσει ιστορίες που τις ξέρουμε όλοι, γιατί όπως λέει και ο Οδυσσέας Ιωάννου, πάνω κάτω μετά την Οδύσσια όλες τις ίδιες ιστορίες γράφουμε. Μου αρέσει να καταθέτω τη δική μου ματιά για το πώς βλέπω τον κόσμο.
0: Αντώνη, υπάρχουν άνθρωποι είτε στο θέατρο, στον κινηματογράφο που υπήρξαν ή που υπάρχουν σήμερα, που και συγγραφείς ενδεχομένως που σε έχουν επηρεάσει αυτά τα δύο σου ταλέντα που θα ήθελες...
1: Πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει...
0: Ποιο θαύμαζες, ας πούμε, όταν ξεκινούσες ως ηθοποιό?
1: Εγώ είμαι από μια γενιά που έρχομαι καταρχάς επηρεασμένος πάρα πολύ από τον ελληνικό κινηματογράφο. Από τους σύγχρονους κωμικούς ηθοποιούς και τις... θέλω να πω, δεν βλέπαμε θέατρο ως παιδιά, γιατί εγώ μεγάλωσα εδώ,
0: ναι.
1: Κρήτη. Υπήρχαν φυσικά θεατρικές παραστάσεις, αλλά η τηλεόραση ήταν αυτή που πυροδότησε την πρώτη ανάγκη, όχι επειδή διαβάζαμε ένα βιβλίο, ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πολύ σπάνιο βιβλίο και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Είμαστε
1: παιδιά, οπότε η τηλεόραση ήταν μέσα στο σπίτι πάντα ανοιχτή. Αγάπησα πάρα πολύ αυτές τις σειρές των 90's που έχουν καθορίσει και όλα στην, το τι σημαίνει ελληνική κωμωδία στην τηλεόραση. Οπότε υπήρχαν πολύ σαφείς αναφορές και από τον ελληνικό κινηματογράφο και από αυτές τις σειρές. Και σιγά σιγά άρχισε να τρυπώνει μέσα μου ένα μικρόβιο, το οποίο άπαξ και το τσιμπήσει δύσκολα να το αποβάλει. Και άρχισα να ερευνώ τον εαυτό μου μέσα από θεατρικά εργαστήρια, που άρχισε να γίνεται ένας έρωτας πολύ μεγάλος και έφτασα, ας πούμε, σε ένα σημείο να μην σκεφτώ καν ποτέ τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, γιατί ήταν σαν να πήγαινε αυτονόητα, σαν μια φυσική συνέχεια του παιδικού Αντώνη, ας πούμε.
0: Εξάλλου έχεις πρωταγωνιστήσει και, ή έχεις συμμετάσχει, εν πάση περιπτώσει, σε σειρές στην τηλεόραση, το Καφέ της Χαράς, το Ανήμου Πλούσιο, στα νεοκλασικά, Καρδίτσα Forever, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σου. Έχεις συνεργαστεί ενδεχομένως και με τους ανθρώπους αυτούς που εσύ έβλεπες στην τηλεόραση, όπως έλεγες προηγουμένως?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι αυτό θα ήταν για σένα, θα νιώσεις πληρότητα κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μάλιστα έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Από δουλειές που τις είχα αγαπήσει πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός, έγινα και εγώ κομμάτι τους. Ας πούμε, δύο χαρακτηριστικές είναι το Καφέ της Χαράς και η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα, που ήταν, ας πούμε, μια άλλη εκδοχή της ταινίας «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», την Ρέπα Παπαθανασίου, που είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι τον παιδικό μου εαυτό να αγαπάει και να βλέπει ξανά και ξανά αυτές τις δουλειές, τώρα να αναμετριέται σαν κομμάτι τους.
0: Μάλιστα. Αντώνη, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να σε ρωτήσω. Εσύ δεν ξέρω αν θες να στείλεις κάποιο μήνυμα μέσα από αυτή την συνέντευξη που σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που την κάνουμε.
1: Τα μηνύματα δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να τα δίνω, με την έννοια ότι δεν νιώθω πιο σοφός από οποιοδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να είμαστε καλά, γιατί είναι μια ευχή που τη λέμε έτσι γραφικά και συνηθισμένα, αλλά είναι πολύ ουσιαστική ευχή και το εύχομαι σε όλους τους συντοπίτες μου, και να ανταμώνουμε ωραία.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ και για το μέχρι σήμερα έργο σου, αλλά και για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Ήταν ο Αντώνης ο Καλομυράκης, ο Ηρακλειώτης ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο εξ Αρχανών ορμόμενος, από ό,τι ακούσατε και το έργο του «Τα Κιοφτέρια», που ήδη έχουν ανέβει στην πύλη Βιθλέμ, θα ανέβουν στις Αρχάνες, το θερινό κυματογράφος 14 του μήνα και στις 17 του μήνα στο Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Όσοι δεν μπορέσατε να απολαύσετε τον Αντώνη τον Καλομυράκη στην οικογένεια Τσεκμέ χθες, και όσοι δεν μπορέσετε σήμερα, μπορείτε να δείτε ένα έργο του. Δεν πρωταγωνιστεί ο ίδιος, είναι όμως το έργο δικό του, «Τα Κιοφτέρια». Και πιστεύω ότι βλέποντας κανείς τον Αντώνη και βλέποντας και τα έργα του, κερδίζει αυτό που είπε, είναι μια επανάσταση το γέλιο. Πολύ μου άρεσε αυτός ο χαρακτηρισμός, είναι μια επανάσταση το γέλιο. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε και πάλι μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα παραμένουμε καταρχάς στον καλλιτεχνικό χώρο, μετά τον Αντώνη το Γκαλομυράκη που μιλήσαμε προηγουμένως. Παραμένουμε στον καλλιτεχνικό χώρο και θα συνομιλήσουμε, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, με ένα δικό μας άνθρωπο. Με ποια έννοια δικό μας? Ότι η Χρύσα Ιμανουσάκη ή Χρυσή Μανουσάκη, όπως θα τη βρείτε στα social media, και μάλιστα τώρα και με ένα λογοπαίγνιο με το καινούριο του, τραγούδι, που ταξίδι ουσιαστικά είναι αυτό το τραγούδι. Μ' άρεσε ο νέος της τίτλος, Κρυσή Μούσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ευρηματικό τον βρίσκω. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με την Χρυσή τη Μανουσάκη με αφορμή τη νέα της δουλειά, Συντεταγμένες, έτσι λέγεται το νέο της τραγούδι. Και το άκουσα, μου κέντρισε το ενδιαφέρον και την κάλεσα. Λέω, Χρύσα, θέλω να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή, και δέχτηκε. Χρύσα, καλημέρα και από εδώ. Ευχαριστώ πολύ καλημέρα για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Αλίμονο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Του Πολίτικα, αγαπημένο κοινό και σταθμό.
0: Ναι, έκανες εκπομπή για πολύ καιρό εδώ, κάθε Σάββατο, έτσι?
1: Ναι, Σάββατο, και παρουσιάζαμε έτσι καλλιτεχνικά δρόμενα.
0: Ναι, ναι. Μια και είσαι του καλλιτεχνικού χώρου 100%, τραγουδοποιός, διαβάζω εδώ στο προφίλ σου στο Facebook, ερμηνεύτρια και αρπίστρια. Δεν ξέρω.
1: Πλέον και αρπίστρια.
0: Δεν έχουν τη διεξιοτεχνία πολλές ή πολλοί σε αυτό το όργανο έτσι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είστε αρκετοί που παίζουν άρπα?
1: Υπάρχουν αρκετοί, όχι τόσοι όμως στην Ελλάδα όσο στον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή σαν μουσικό όργανο και πολύ.
0: Είναι ακριβό
1: για να το μάθεις.
0: Είναι ακριβό και για να το μάθεις και για να το αποκτήσεις.
1: Και
0: για να το παίξεις, φαντάζομαι. Γιατί για να το μάθεις πρέπει να πει.
1: Ναι. Εγώ βέβαια είχα κάνει πιάνο, γι' αυτό με βοηθάει, γιατί μπορώ να διαβάζω παρτιτούρες, αλλά θέλει τεχνική, διαφορετικά παθαίνει ενοντίτιδες και διάφορα.
0: Α, έτσι, έχει το κόστος του λοιπόν.
1: Ναι, όπως κάθε τι βέβαια,
0: είναι
1: λίγο πιο ακριβό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν βρίσκεις εύκολα και καθηγητή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διαδικτυακά ξεκίνησα. Και μετά όμως βρήκα και εδώ πέρα στο Ηράκλειο υπάρχει.
0: Α, υπάρχει, μάλιστα.
1: Υπάρχει, αφού κατεβαίνει η Αθήνα και υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αν
0: θέλει κάποιος να μάθει άρπα, ένα από τα σπάνια όργανα, έτσι, που μαθαίνεται, που μπορεί να μάθει κανείς.
1: Πολύ αρχαίο, έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τις Συντεταγμένες, το νέο σου τραγούδι. Για πες μας την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
1: Λοιπόν, οι Συντεταγμένες είναι σε στίχους δικούς μου, οι οποίοι γράφτηκαν πολύ πριν την καραντίνα και ολοκληρώθηκαν κάτι σεμινάρια που έκανα με τον κύριο Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.
0: Μάλιστα.
1: Lyric Days λέγονται, και γίνανε διαδικτυακά και αυτά τότε την περίοδο της καραντίνας. Οπότε βελτιώθηκε ο στίχος, μπήκαν τοπονύμια, μπήκανε μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως το TikTok. Πρόκειται για μία δηλαδή ανθρώπινη.
0: Μπήκαν μέσα για τα social media, άρα εξυγχρονίστηκε 100%.
1: Μπήκανε ημέρες, εβδομάδες, μήνες, μπήκανε διάφορα. Μέσα μεταφοράς, μπήκανε διάφορα. Μπορώ να πω ότι ήταν δηλαδή μία άσκηση στο συγκεκριμένο μάθημα.
0: Ναι.
1: Αλλά αφορούσε και δύο ανθρώπους που βρίσκονται γεωγραφικά, ίσως κοντά, ίσως μακριά, αλλά παρόλα αυτά τους χωρίζει μια τεράστια απόσταση. Γι' αυτό και ο τίτλος Συντεταγμένες. Ήθελα κάτι που να μοιάζει ότι το ψάχνει. Mm-hmm. Και συνήθως όλοι ψάχνουμε τις συντεταγμένες κάποιου άλλου ανθρώπου για να μας γεμίσει τη ζωή. Αλλά στην πορεία καταλαβαίνουμε, και ευτυχώς, ότι στην ουσία η διαδρομή οδηγεί πάντα στον εαυτό μας.
0: Mm-hmm.
1: Και οι δικές μας συντεταγμένες είναι που πρέπει να βρούμε. Εγώ τις δικές μου δίνω όπως και να έχει, αν θέλει να με βρει κάποιος.
0: Βάλιστα.
1: Τραγούδι, δηλαδή.
0: Για πες μας, Χρύσα, πώς βιώνεις αυτή την εμπειρία σου με το τραγούδι, γιατί έχεις βγει και τραγουδάς βέβαια και live και τώρα στο YouTube με τις Συντεταγμένες. Φαντάζομαι ότι τώρα θα τις τραγουδάς και live τις Συντεταγμένες πλέον, έτσι, μετά την δημοσιοποίησή τους.
1: Live δύσκολο, θα σας πω γιατί είναι δύσκολο πλέον live, ναι. Διότι μέσα το η μουσική,
0: ναι.
1: Έχει πλήκτρα, ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, τρανσφερ κλπ. Οπότε είναι δύσκολο πλέον κάποιος να σηκώσει μια τόσο μεγάλη μπάντα.
0: Θέλω να πω,
1: τα μουσικά σχήματα δυστυχώς...
0: Χρειάζεται ενορχήστρωση, δηλαδή κανονική.
1: Ναι, έγινε ενορχήστρωση κανονική, παρόλο που σαν έχουν χρησιμοποιηθεί εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης και στο βίντεο κλιπ,
0: ναι.
1: Το μουσικό βίντεο το οποίο ήθελα να μοιάζει περισσότερο με μικρού μήκους
0: ταινία. Ναι.
1: Παρά με ένα απλό βίντεο κλιπ, και μάλιστα χρησιμοποίησα το AI και έφτιαξα εμένα, το πρόσωπό μου δηλαδή, mm-hmm. σε ψεύτικο,
0: ναι.
1: και το συμπροταγωνιστή.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή φανταστικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Δημιούργημα δικό μου.
0: Το φιλμ δηλαδή είναι τεχνητή νοημοσύνη. Η μουσική, ναι. Και το τραγούδι είναι κανονικό.
1: Όχι, η μουσική είναι επίσης από το Suno, μια εφαρμογή που σου φτιάχνει, τη μουσική.
0: Ναι.
1: Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, δεν την άλλαξα.
0: Ναι.
1: Ξέρω τους περιορισμούς για να, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το χρησιμοποιείς στο free του plan,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή ήταν δωρεάν.
0: Ναι.
1: Αν δεν πληρώνεις, θα έχεις κάποιους περιορισμούς. Αλλά μπορώ να το δημοσιοποιήσω έτσι,
0: μάλιστα.
1: αναφερόμενοι ότι είναι η μουσική από το AI.
0: Mm-hmm.
1: Και έφτιαξα επίσης και AI το βίντεο κλιπ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο, δεν είναι αντιπαριστά τον άνθρωπο. Πίσω από κάθε δημιούργημα AI θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει καθίσει ώρες, έχει βάλει τη δική του προσωπική σφραγίδα,
0: mm-hmm.
1: διότι ζητάς από τις εφαρμογές, δίνεις τα prompt δηλαδή και ζητάς συγκεκριμένα πράγματα. Είναι δικές σου ανθρώπινες ιδέες όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Είναι λοιπόν και ένα δοκίμιο χρήσης των νέων τεχνικών, των νέων τεχνολογιών σε ένα τραγούδι που από το άκουσα εγώ έχει στίχους ανθρώπινους όμως. Έχει δηλαδή σε κάτσε, σε βάζουν, σε σκέψη.
1: Είναι αποκλειστικά δική μου. Ναι. Είναι αποκλειστικά δική μου.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει και την άλλη γυναίκα μέσα που δημιουργεί το όριο.
0: Ναι.
1: Είναι η ιστορία η οποία ας πούμε ότι συγχέεται και χάνει τα όρια μεταξύ της φαντασίας και του πραγματικού,
0: uh-huh.
1: αλλά γι' αυτό είναι απαραίτητες οι συντεταγμένες. Κρατάω ένα μυστήριο για το ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός κλπ, γιατί δεν έχει σημασία για μένα αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα ο καθένας να δει μέσα από αυτή την ιστορία αν τελικά η ζωή δική του μοιάζει με αυτή τη διαδρομή, αν το όνειρο ή ο προορισμός του καθένα που κάποτε πίστευε ότι έπρεπε να φτάσει είναι αυτό που τελικά έφτασε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί νομίζω ότι, και το έχω κάνει δηλαδή, το έχω αναφέρει πάνω, μερικές διαδρομές δεν μας οδηγούν εκεί που περιμέναμε, αλλά εκεί που χρειαζόταν, ναι. να φτάσουμε.
0: Όντως, το αναφέρεις και πάνω στο βίντεο.
1: Και λόγο. Mm-hmm. Ναι, και όλα γίνονται για κάποιο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ έχω επίσης συμπεριλάβει πολύ και την... Δηλαδή, κομμάτια πολύ του εαυτού μου στην προσωπική μου διαδρομή.
0: Mm-hmm.
1: Με πράγματα που έκανα για να... που κάνω γενικότερα για να είμαι καλά εγώ και να τα... είμαι καλά με τον εαυτό μου, να περνάω καλά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχω βάλει το κολύμπι, την άρπα, το ξοβόλι για διάφορα πράγματα στη σχέση με μένα,
0: mm-hmm.
1: τους φίλους ή οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα οι συντεταγμένες είτε θα σε βοηθήσουν να συναντηθείς είτε όχι, αλλά ο καθένας θα πρέπει να σέβεται τη διαδρομή του. Και δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσουμε. Όλα για κάποιο καλό λόγο γίνονται.
0: Έτσι.
1: Το θεωρώ.
0: Πώς σου ήρθε η έμπνευση? Βλέπω, έχεις κάνει ένα λογοπαίγνιο με το όνομά σου, με τη λέξη θάλασσα στα αγγλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό το δημιούργημα,
0: ναι.
1: το τεχνικό, το ναι. όνομα, προέκυψε με την άρπα.
0: Ναι.
1: Διότι την άρπα, επειδή είναι έτσι πολυτελές και πολύ luxury event,
0: ναι.
1: τα ξενοδοχεία περισσότερα στις πισίνες και στη θάλασσα δίπλα,
0: ναι.
1: Ήθελα να του ταιριάζει πολύ, οπότε το χρυσί με το C της θάλασσας
0: Μούσα,
1: ναι. ναι, προέκυψε αρχικά με την άρπα. Κάτω όμως από αυτή το ψευδόνυμο, κάτω από αυτό το ψευδόνυμο,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί και νιώθω πολύ ελεύθερη μέσα σε αυτό και όλη μου η καλλιτεχνική προσωπικότητα, γιατί σαν άνθρωπος μ' αρέσει να πειραματίζομαι και να δοκιμάζω πράγματα, δηλαδή κάνω και εκτυπώσεις τώρα με ένα μότο άλλο, πάνω σε μπλουζάκια ή τσάντες.
0: Ναι. Ναι, είσαι πολυπράγμων. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και αθλητισμό κάνεις. Ναι. Και γράφεις τραγούδια. Τώρα λες ότι εκτυπώνεις πάνω σε μπλουζάκια. Δηλαδή ναι. Είσαι πολυπράγμων.
1: Θέλω να πούμε ποιο είναι το μότο μου.
0: Ποιο είναι το μότο σου?
1: I am pretty, I am smart. I'm the light in the dark.
0: Περίφημα.
1: Το οποίο το έβαλα επίτηδες στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Και βασικά το έχω κάνει κάποια εράσμους στο εξωτερικό που βοηθάνε στην επιχειρηματικότητα και προσπαθούσα με έναν τρόπο να δω πώς μπορώ εγώ να κάνω κάτι δικό.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά φέτος το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ, ήταν η κατάλληλη στιγμή. Οι συγκυρίες βοήθησαν στο να τα δημιουργήσω.
0: Πάντως το Μούσα έχει μέσα και γράμματα από το επίθετό σου. Οπότε πολύ,
1: ναι,
0: πολύ εύστοχο, ναι. το
1: πολύ
0: ψευδόνυμο.
1: Υπέροχο, ναι.
0: Ναι, ναι. Πολύ, ναι, εύστοχο το ψευδόνυμο. Οπότε πλέον, ναι, θα αυτοσυστήνεσαι με το ψευδόνυμό σου. Θα είναι το brand name σου, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Ναι, είναι το brand name και η ομπρέλα που θα τα έχει όλα από κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Θα και το domain να κάνω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, ωραία. Θα αγόρασε το domain να κάνεις κάποια στιγμή μια ιστοσελίδα.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να είναι μια ιστοσελίδα που να σου επιτρέπει να τα βάλεις όλα αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: θα είναι πραγματικά ένας κήπος δραστηριοτήτων.
1: Για... Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν το ταλέντο αυτό πολλοί άνθρωποι να το κάνουν, να ασχολούνται με τόσα πολλά πράγματα. Μπράβο σου.
1: Είχα την ευκαιρία, μάλλον έτσι η ζωή τα έφερε, ή η ανάγκη μου. Θα το πω και αυτό. Είναι καλλιτεχνική ανάγκη. Γιατί η έκφραση και η δημιουργικότητα, νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος που πρέπει να έχει ο καθένας. Γι' αυτό είχα κάνει και αυτή την εκπομπή. Και θα ξαναμιλήσω για αυτό το βιβλίο, γιατί και βιβλία παρουσιάζαμε. Υπάρχει το βιβλίο που λέγεται «Ο δρόμος του καλλιτέχνη», που είναι καταπληκτικό και εμένα με βοήθησε να δω το δρόμο μου. Και ο κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα, δηλαδή, του Θεού, και σαν προορισμό στη γη έχουμε τη δημιουργικότητα. Αυτό είναι. Και πρέπει να βρούμε για ποιο λόγο να αναδείξουμε τα ταλέντα μας για να βοηθήσουμε να τα μοιραστούμε με τον κόσμο και να λάβουν και οι άλλοι αυτό το θείο δώρο.
0: Θα σου ζητούσα να κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα μήνυμα, αλλά όλα αυτά που έχεις πει είναι μηνύματα προς τον κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο αυτό.
1: Ναι.
0: Χρύσα. Το τραγούδι σου.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Ένα μήνυμα ήθελα να περάσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και με τις εικόνες και το βίντεο και με, με τους στίχους.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χρύσα, θα κλείσω την εκπομπή με το τραγούδι σου. Εντάξει,
1: πάρα
0: το...
1: πολύ.
0: Να το ακούει βεβαίως και θα το...
1: Νομίζω ότι εγώ όταν το άκουσα ήθελα να το ακούω συνέχεια και νομίζω ότι φτιάχνει τη διάθεση. Η μουσική είναι πολύ έτσι.
0: Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα φτιάξει τη διάθεση και πολλών που θα το ακούσουν και που θα το ακούνε. Να είσαι καλά, ναι. Συγχαρητήρια σου, εύχομαι και πάλι
1: πάρα πολύ.
0: Και να είσαι πάντα καλά
1: για όλους.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Η Χρύσα Μανουσάκη λοιπόν, πολυπράγμων άνθρωπος, από αθλητικά μέχρι καλλιτεχνικά, πάντα έτσι ασχολιόταν, ακόμα και με μέσα ενημέρωσης, είπα, έκανε την εκπομπή εδώ στον Πολίτικα. Τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο με το τραγούδι αυτό που έχει τίτλο Συντεταγμένες. Θα κλείσω την εκπομπή με αυτό το, στη συνέχεια, με αυτό το τραγούδι.

Βλέπω τώρα μια ενδιαφέρουσα είδηση από το εξωτερικό δελτίο που δημοσιεύει η Washington Post. Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ήρθε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αναγκάστηκε να αλλάξει αεροπλάνο γιατί υπήρξαν ιρανικές απειλές. Η λέξη βέβαια

αποβιβάστηκε μυστικά και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε μικρότερο αεροσκάφος. Αφού έφτασε στη Βρετανία, επανενώθηκε με την ομάδα του Λευκού Οίκου και τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν για να ολοκληρώσει το ταξίδι της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροσκάφος που του δώρησε το Κατάρ. Αν και κατά την Washington Post, τα μέτρα προφύλαξης οφείλοντας στις απειλές του Ιράν, χώρας που γειτονεύει με την Τουρκία, λέει, εναντίον του Αμερικανού Προέδρου. Αν και αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πως υπήρχε οποιοδήποτε κίνδυνος, έκανε λόγο για υποτιθέμενες απόπειρες κατά τη ζωή του στην πτήση της επιστροφής.

Θα πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Αλλά πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του Όφη με την ΑΕΚ έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Χορηγός της μετάδοσης είναι το vnoiglasses.com. Η όμορφη μέρα λοιπόν έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί, σήμερα που μιλήσαμε για την πετυχημένη με την πρώτη προσπάθεια του προγράμματος Ακούμε, Τρώμε και Πίνουμε Κριτικά του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, που σε ορισμένα γλέντια, αρχής γενομένης δηλαδή από ορισμένα γλέντια, με στόχο να επεκταθούν και σε όλα τα γλέντια, βάζει στο τραπέζι το κριτικό κρασί και συνοδεύεται βέβαια με τα άλλα πολύτιμα κριτικά προϊόντα. Και αυτό έγινε στην Επισκοπή και μιλήσαμε γι' αυτό την πρώτη προσπάθεια με τον πρόεδρο του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη. Μιλήσαμε και με τον Ηρακλειώτη ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον Αντώνη τον Καλομυράκη, με αφορμή το γεγονός ότι βρίσκεται στην γενέτειρά του, εδώ δηλαδή στο Ηράκλειο, εξαιτίας της παράστασης Οικογένεια Τσεκμέ, που η δεύτερη παράσταση δίνεται απόψε στο Κυπωθέατρο. Και από το γεγονός ότι ήδη παρουσιάζεται από ομάδα θεάσου, ομάδα θεάτρου, το έργο του Κιοφτέρια, δικό του έργο, το έχει γράψει ο ίδιος. Έχει βρεθεί λοιπόν εδώ και μιλήσαμε για τόσο για αυτά τα έργα, όσο και για την ηθοποιία και την συγγραφή, όπως την βιώνει ο ίδιος ο Αντώνης ο Καλομυράκης. Μιλήσαμε και με την Χρύσα τη Μανουσάκη, την τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια, αρπίστρια και πολυπράγμων γενικά άνθρωπο, η οποία μας μίλησε για το νέο της τραγούδι με τίτλο «Συντεταγμένες» και μας έστειλε πολλά πολλά μηνύματα εξαιτίας της κυκλοφορίας του τραγούδιου. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο τον Αγγελάκη που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής μας και της ζωής μας και της ζωής σας να είναι όμορφες. Κλείνουμε λοιπόν «Συντεταγμένες» από τη Χρύσα Μανουσάκη. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Κλειδίσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μάχη για τυχόν επιζήσαντες δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό τουφέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχείρια. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Άγιο Νικόλαο για δύο Γαλλίδες τουρίστριες, οι οποίες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν από την ομάδα διάσωσης Κρήτης και κατοίκους της περιοχής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν, με το ένα να φέρεται να πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθριο χώρο στη Νέα Λικαρνασσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν δύσκολη την αναμέτρηση, με τον Όφη να τονίζει τη σημασία της κατάκτησης του τροπέου μέσα στο Ηράκλειο και την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως πρόβα τζενεράλε. Κυρίες και κύριοι, τα σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα και Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε επικαιρότητα, να σχολιάσουμε πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, έτσι να ξεκίνησε ευχάριστα η μέρα σας και κάπως έτσι να συνεχίσει, χωρίς προβλήματα, χωρίς αναποδιές. Τρίτη σήμερα λοιπόν, 11 Αυγούστου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 35 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 25 λεπτά. Σήμερα είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Αν με ρωτήσετε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα μπω σε λίγο για να μάθω κι εγώ μαζί με εσάς που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζετε. Η μέρα του πολεμικού ναυτικού στην Βουλγαρία, η μέρα της αρμενικής εθνικής ταυτότητας στην Αρμενία. Το Τσάντ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του σήμερα από την Γαλλία. Να δούμε λοιπόν τι εστί Steel Pan. Από ό,τι φαίνεται είναι ένα μουσικό όργανο. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν Steel Pan και η Παγκόσμια ημέρα η σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023. Με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό, λέει, μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, για να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Steel Pan, επίσης γνωστό ως Steel Drum ή απλά Pan, είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται Panists και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκριες. Μια ομάδα από Panists συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra.

πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε έτσι παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, αφού μπούμε στην στήλη του σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 1716, όπου σαν σήμερα τρομακτική θύελλα με αστραπές και κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το 1988 και σαν σήμερα ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα, η βάση στα αραβικά. 1990 και σαν σήμερα το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 1996 και σαν σήμερα ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015 και σαν σήμερα κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα στο τρίτο μνημόνιο. Σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ο Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple Inc. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2014 έφυγε από την ζωή ένας πολύ αγαπημένος μου Αμερικανός κωμικός ηθοποιός, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς.

Πάμε να δούμε όμως τον καιρό. Γενικά λέει αθρίος θα είναι ο καιρός, υψηλές οι θερμοκρασίες και άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά αθρίος λοιπόν θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια αλλά και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις για τη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Και έφτασε η στιγμή όπου θα μπούμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά μέσω του politica.gr. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

Ξεκινώ λοιπόν αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια θα προχωρήσω όπως κάνω πάντα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, σε κάποια από τα άρθρα που έχουμε επιλέξει και όπου εκεί θα εστιάσουμε περισσότερο. Καύσιμα, καίνε λοιπόν οι τιμές εν μέσω διακοπών. Γόρτινα, νεκρός 90χρονος στην αυλή του σπιτιού του. Πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο δίπλα στον Ασιφάκ στη Νέα Λικαρνασσό. Κρήτη, καβανάκι για θυελώδεις ανέμους με ρηπές σε 100 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι το 15 Αύγουστο. Στο κίτρινο η Κρήτη παραμένει ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σωρία οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους, πρωταθλητής στις αρνητικές πρωτιές και η Κρήτη. Ρέθυμνο, αγωνιώδης προσπάθεια ναύαγος οστών να σώσουν λουόμενους από τα μανιασμένα κύματα.

Φωτιά στο Μαραθιά Ζακύνθου. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Μαρφίν, σήμερα η απολογία της 46χρονης, τι υποστηρίζει για την ταυτοποίησή της. Μειώθηκαν τα αφέσια του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο, που καταγράφονται οι μεγαλύτερες οφειλές. Κολομβία, σκάβουν με τα χέρια για να βρουν επιζώντες στα συντρίμια, στους 132 οι νεκροί.

Νίκος Καλογερόπουλος, στην Τετάρτη η πολιτική κηδεία του. Καυτός και ο Αύγουστος για την Ευρώπη, επιστρέφει ο καύσωνα σε Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε, όπως σας είπα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Περισσότερο όμως μπορείτε εσείς να διαβάσετε εάν επιλέξετε το politica.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα όσα θα θέλατε.

Μαζί μας και σήμερα το VNY Store, όμως έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Οπότε αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Ναι, από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα VNY Store στην 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα κατά κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα, οπότε φεύγουμε για πολύ λίγο και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολιτικά.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr και βλέπουμε λίγες από τις ειδήσεις του. Λίγες, κάποιες από τις ειδήσεις του τέλος πάντων. Έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Καύσιμα λοιπόν και είναι οι τιμές εν μέσω διακοπών. Πονοκέφαλο για τους αδίουχους του Αυγούστου, αλλά παράλληλα και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες αποτελούν οι τιμές των καυσίμων που παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας τις καλοκαιρινές διακοπές σε ακριβό σπορ. Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Κρήτη, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Η αυξημένη κίνηση λόγω των θερινών αδειών και της μετακίνησης των εκδρομέων κρατά την ζήτηση βεβαίως σε υψηλά επίπεδα. Με βάση τα στοιχεία από τα πρατήρια της Κρήτης, οι μέσες τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται ως εξής. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων κυμαίνεται από 1,99 έως 2,5 ευρώ το λίτρο. Στις πόλεις η τιμή βρίσκεται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ στην ενδοχώρα και τα ορεινά σημειώνονται υψηλότερες τιμές. Αμόλυβδη 100 οκτανίων κινείται μεταξύ 2,25 και 2,28 ευρώ το λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ διαμορφώνεται από 1,72 έως 1,80 ευρώ το λίτρο. Υγραέριο κίνησης LPG βρίσκεται κοντά στο 1,8 ευρώ το λίτρο. Η μεταφορά των καυσίμων στο νησί επιβαρύνει σίγουρα την τελική τιμή στην Αντλία σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η αυξημένη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών λόγω της περίοδου του 15 Αυγούστου διατηρεί την κατανάλωση σε υψηλά επίπεδα. Οι διακυμάνσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα τις τιμές δίηλησης και χονδρικής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα τις επόμενες ημέρες.

Αλλάζουμε θέμα. Τραγωδία σε χωριό του Δήμου Γόρτινα, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, όταν ένας 90χρονος άνδρας έχασε την ζωή του από πυροβολισμό. Τον ηλικιωμένο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του ο γιος του στην αυλή της κατοικίας τους και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δίπλα στον 90χρονο βρέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο το οποίο κατήχε ο ίδιος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για την συλλογή στοιχείων. Την προανάκριση για την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων του περιστατικού διενεργεί η αστυνομία, με τα μέχρι στιγμής ευρήματα να δείχνουν ως πιθανότερη την εκδοχή της αυτοχειρίας.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα φέρεται να εισήλθε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με το διερχόμενο όχημα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Όμως αρκετά δύσκολη χαρακτηρίζεται η τρέχουσα εβδομάδα εν μέσω επικίνδυνων καιρικών συνθήκων και φαινομένων για εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να επικρατήσουν έως και το προσεχές Σάββατο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή. Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων την Παρασκευή και το Σάββατο, με την έντασή τους τοπικά στο Αιγαίο να φτάνει και τα 9 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα των ανέμων, αυτοί θα φτάσουν στα 80 με 100 χιλιόμετρα, δηλώνει ο κύριος Λαγουβάρδος που μίλησε στο CNN.gr. Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει ο ίδιος, οι θερμοκρασίες κυρίως στα βυτικά και στα νότια της χώρας θα παραμείνουν υψηλές. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με περαιτέρω ενίσχυσή τους την Παρασκευή και το Σάββατο, δηλώνει ο κύριος Λαγουβάρδος, τονίζοντας ότι οι βοριάδες αυτές τις δύο ημέρες θα είναι πολύ δυνατοί και η ταχύτητά τους δεν αποκλείεται να φτάσει στα 80 με 100 χιλιόμετρα. Πάντως, τον 15 Αύγουστο η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, καθώς το ισχυρό μελτέμι όχι μόνο θα διατηρηθεί, αλλά αναμένεται να ενισχυθεί. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή του στενού του Καφιρέα, επηρεάζοντας την ανώτια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες. Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι αναμένονται στην Άνδρο και την Τίνο. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ ισχυροί θα είναι και στην Κρήτη. Ειδικά στην νότια Κρήτη, η μορφολογία του νησιού ευνοεί στην εκδήλωση, λέει, ισχυρών ρηπών, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε υπαίθριο χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης, του ΣΥΦΑΚ, στην Νέα Λικαρνασό Ηρακλείου. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής εμπόδισε την επέκταση της φωτιάς. Η αιστεία έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο στον περιβάλλοντα χώρο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.

Φωτιά όμως είχαμε και στο Μαραθιά Ζακύνθου. Μάλιστα, εστάλει και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Μία ακόμη λοιπόν πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη χώρα, αυτή τη φορά σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου. Στην κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 11 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, η Κρήτη βρίσκεται στο κίτρινο επίπεδο, δηλαδή στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος. Παρά την μικρή αποκλιμάκωση από τον ακραίο πορτοκαλί συναγερμό των προηγούμενων ημερών, οι αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι τοπικοί άνεμοι και οι ξηρές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο αυξημένο. Ο κίνδυνος αφορά στο σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων της Κρήτης, δηλαδή σε Χανιά, σε Ρέθυμνο, σε Ηράκλειο αλλά και σε Λασίθη. Αν και το κίτρινο επίπεδο επιτρέπει γενικά την ελεύθερη μετακίνηση στους περισσότερους ορεινούς όγκους, εκτός αν υπάρχουν ειδικές τοπικές αποφάσεις αντιπεριφερειαρχών για συγκεκριμένα φαράγγια ή ιδρυμούς, οι αυστηροί κανόνες της αντιπυρικής περίοδου παραμένουν σε ισχύ. Απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο για οποιονδήποτε λόγο. Απαγορεύεται η καύση πολυμάτων, καλλιεργειών, χόρτων ή κλαδιών και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, π.χ. τροχή, συγκολήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν από αμέλεια να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα Τρίτη, 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Η 46χρονη αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έτσι προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στην Μαρφίν. Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές, φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συνδέεται με την τραγωδία. Ωστόσο, η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν μεν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Μαρφίν. Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μετά την απολογία της θα εξεταστεί εάν θα προφυλακιστεί, όπως έχει γίνει και με τους δύο 42χρονους που φέρονται ως συνεργοί της. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.

Μακραίνει όμως δυστυχώς ο κατάλογος των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, την ώρα που μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Έτσι, για να περάσουμε και σε διεθνείς ειδήσεις. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από το δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι τραυματίες είναι εκατοντάδες, ενώ η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε εχθές Δευτέρα στην επαρχία Τσοκό. Σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία της χώρας, είχε εστιακό βάθος 103 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται σε εκατοντάδες μίλια κατά μήκος της Δυτικής Κολομβίας. Πολλά από τα θύματα εντοπίστηκαν στην πόλη Περέιρα, στην περιοχή παραγωγής καφέ της Κολομβίας, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν επίσης η γύρω πόλης και η περιφέρεια Βάγε ντελ Κάουκα. Η πόλη Περέιρα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 55 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού, υπέστη ορισμένες από τις σοβαρότερες ζημιές. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον 40 νεκρούς στην μητροπολιτική περιοχή της πόλης και την κατάρρευση 65 κτηρίων. Εκτιμάται ότι υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα σε 15 από αυτά. Σε ορισμένα τμήματα της πόλης έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Στην Ακάλη, μία από την πέστησαν

τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια αναζητώντας ενδείξεις ζωής. Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας καπάνες και στοιχειώδη εργαλεία. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας άμεση και έμεση ενημέρωση. 24 ώρες το 24ωρο. Άμεση και έγκυρη ενημέρωση, έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω, εδώ, μαζί σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μάχη για τυχόν επιζήσαντες δίνεται στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τραγωδία στο Δήμο Γόρτινας, όπου 90χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στην αυλή του σπιτιού του. Δίπλα του εντοπίστηκε πολεμικό του φέκι. Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερη εκδοχή την αυτοχείρια. Στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησε το Λιμεναρχείο Χανίων ως φερόμενου διακινητή των 26 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ο 19χρονος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο και διακίνηση. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Άγιο Νικόλαο για δύο Γαλλίδες τουρίστριες, οι οποίες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δασική περιοχή. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν από την ομάδα διάσωσης Κρήτης και κατοίκους της περιοχής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν, με το ένα να φέρεται να πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επέθυρο χώρο στη Νέα Λικαρανσό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκτασή της. Εντατική έλεγχη της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγουστού, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις και την έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο και η Κρήτη. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν δύσκολη την αναμέτρηση, με τον Όφη να τονίζει τη σημασία της κατάκτησης του τροπέου μέσα στο Ηράκλειο και την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως πρόβα τζενεράλε. Κυρίες και κύριοι, τα σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περνάμε τώρα σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια που μας ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες. Ξεκινώ να σας μιλώ για τις ενστάσεις οι οποίες ξεκινούν από σήμερα σε σχέση με τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2026-2027. Οι προσωρινοί πίνακες ανακοινώθηκαν εχθές. Και να σας πω πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν μόλις 3 ημέρες για να ζητήσουν επανεξέταση της αίτησής τους. Από σήμερα λοιπόν, 3η 11 Αυγούστου 2026, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα αποτελέσματα των βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ αναρτήθηκαν εχθές, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ, της Ελληνικής δηλαδή Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Οι γονείς και κηδεμόνες που υπέβαλαν αίτηση μπορούν πλέον να δουν το αποτέλεσμα του φακέλου τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑ στην διεύθυνση aetisi26.eta.gr με λατινικούς χαρακτήρες, όλα κολλητά, αίτηση 26, το αίτηση είναι με AITISA, 26 λοιπόν, aetisi26.eta.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους TaxisNet. Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί αναπεριφέρεια και περιφερειακή ενότητα και περιλαμβάνουν τόσο τις πλήρεις όσο και τις ελλιπείς αιτήσεις. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκίνησε λοιπόν σήμερα και θα διαρκέσει έως την 5η 13 Αυγούστου. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δράσουν άμεσα. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων της ΕΤΑ. Δεν προβλέπεται άλλος τρόπος κατάθεσης, π.χ. έντυπα ή αυτοπρόσωπη προσέλευση. Πώς υποβάλλεται τώρα σωστά μία ένσταση? Για να γίνει δεκτή η ένσταση λοιπόν θα πρέπει να αναφέρει ρητά το λόγο για τον οποίο υποβάλλεται, να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται σε ενιαίο αρχείο PDF έως 5 MB. Να κατατεθεί εντός της αυστηρής τριήμερης προθεσμίας, καθώς δεν αναμένεται παράταση. Σημειώνεται πως όλοι οι ετούσες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πριν αποφασίσουν αν θα υποβάλουν ένσταση, οι γονείς καλούνται να ελέγξουν στον πίνακα αποτελεσμάτων εάν ο φακελός τους έχει χαρακτηριστεί πλήρης ή ελλιπής, εάν έχει ληφθεί σωστά υπόψη το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Στοιχεία που αφορούν ανεργία, αναπηρία, πολυτεκνία και τον αριθμό εξαρτώμενων μελών, εάν υπάρχουν λάθη στη μοριοδότηση της αίτησης και αν έχουν συνυπολογιστεί όλα τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά κατά την αρχική υποβολή. Μία σημαντική αλλαγή φέτος αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και άνω. Οι αιτήσεις τους για τους παιδικούς σταθμούς εξετάζονται πλέον ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια.

Αλλάζουμε θέμα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Εκδόθηκαν λοιπόν σήμερα οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπταίων των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, που αφορά ουσιαστικά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων P60, P70 και P73 πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και κλάδου P79 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και αναμουσική ειδίκευση κατηγορίας P και 2G 2026 που αφορά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ. Σήμερα λοιπόν εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπταίοι υποψήφοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 και ώρα 8, έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 2, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, www.asep.gr. Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 50 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου ή παράβολο, επιλέγοντας φορέας δημοσίου και ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού ΑΣΕΠ.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις νέες κατηγορίες δικαιούχων για την άδεια μητρότητας. Να δούμε τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση. Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι του 9μηνου και τι αλλάζει για εργαζόμενες μητέρες. Νέες λοιπόν κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων εντάσσονται στο καθεστώς της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας 9 μηνών μετά την απρόσφατη υπουργική απόφαση. Η παροχή καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ με βάση τον εκάστοτε εκατότατο μισθό, ενώ κατά την διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη. Η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων αφορά μεταξύ άλλων θετές και τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, ενώ προβλέψεις υπάρχουν πλέον και για εργαζόμενες με μερική ή εποχική απασχόληση. Το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας δεν αφορά μόνο τις φυσικές μητέρες. Στους δικαιούχους εντάσσονται και οι θετές μητέρες, με την άδεια να μπορεί να χορηγηθεί για υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών. Αντίστοιχα, δικαίωμα αποκτούν και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, διευρύνοντας έτσι σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παροχής. Πώς λειτουργεί τώρα η 9μηνη άδεια? Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έχει διάρκεια 9 μηνών και η αποζημίωση καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ βάση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, για όλο το διάστημα της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη της εργαζόμενης. Όπως έχει επισημανθεί, πρόκειται για άδεια που συνδέεται με την προστασία της οικογένειας και τις ανάγκες του παιδιού και όχι απλώς με την περίοδο ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό. Υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις, μάλιστα, το δικαίωμα μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα. Πώς συνδυάζεται με τις υπόλοιπες άδειες? Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με την κανονική άδεια ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει η εργαζόμενη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις. Η άδεια μητρότητας ανέρχεται συνολικά σε 17 εβδομάδες και στην συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η κανονική άδεια και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Θα δούμε όμως τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες αποκτούν πλέον δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, μία μητέρα που συνεχίζει να εργάζεται για ορισμένες ώρες προκειμένου να συμπληρώνει το εισόδημά της, δεν χάνει αυτομάτως το δικαίωμα στην ειδική παροχή. Η διεύρυνση αφορά επίσης τις εποχικά εργαζόμενες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν το 9μηνο. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας καλύπτει πλέον περισσότερες μορφές οικογενειακής και εργασιακής κατάστασης, διευρύνοντας την πρόσβαση των εργαζόμενων μητέρων στην 9μηνη παροχή.

Από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ έχει ξεκινήσει έτσι ένα κυνήγι, κάνοντας ευνηδιαστικούς ελέγχους χωρίς τοπικές, λέει, γνωριμίες, όπως διαβάζω εδώ στο newmoney.gr. Να σας πω λοιπόν πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υλοποιεί φέτος το καλοκαίρι εντατικούς ευνηδιαστικούς φορολογικούς ελέγχους σε ολόκληρη την χώρα, χρησιμοποιώντας κλιμάκια που μετακινούνται εκτός της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας. Τάμπλετς, drones, μυστικοί πελάτες και εφοριακοί που μετακινούνται από νομό σε νομό συνθέτουν το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το φετινό καλοκαίρι. Από την Ακρίτη στον Πόρο, από την Αθήνα στη Ρόδο και από τη Θεσσαλονίκη στις Κυκλάδες, τα κινητά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε ολόκληρη την χώρα, αξιοποιώντας την απόφαση που ισχύει από το 2023 και επιτρέπει στις ΔΟΗ να διενεργούν επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους εκτός της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας. Στόχος είναι να διατηρείται ο ευνηδιασμός, να περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών και να αποτρέπεται κάθε προσπάθεια αποφυγής του ελέγχου. Η επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την ΑΔΕ να εντείνει τους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που βάσει ανάλυσης κινδύνου εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, από τους οποίους οι 732 κατέληξαν σε διαπίστωση παραβάσεων, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο ιδιαίτερα υψηλό 37,42%. Το μοντέλο των ελεγκτών χωρίς σύνορα αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο της φορολογικής διοίκησης. Με την απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο από το 2023, οι ελεγκτές δεν περιορίζονται πλέον στα όρια της ΔΟΗ στην οποία υπηρετούν. Έτσι, κλιμάκια μπορούν να μετακινηθούν από οποιοδήποτε σημείο της χώρας σε έναν τουριστικό προορισμό, όπου κρίνεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φοροδιαφυγής. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΔΕ επιχειρεί να σπάσει τις τοπικές γνωριμίες, να ενισχύσει τον ευνηδιασμό και να αποτρέψει πιθανές διαρροές πληροφοριών πριν από έναν έλεγχο. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται νησιά και περιοχές που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες, όπως για παράδειγμα η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Χαλκιδική, ο Πόρος, η Αίγινα και δεκάδες άλλοι τουριστικοί προορισμοί, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών. Η φετινή εκστρατεία όμως διαφέρει σημαντικά από εκείνες του παρελθόντος. Ο έλεγχος δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στην παρουσία του εφοριακού μέσα στην επιχείρηση. Προτού ακόμη φτάσει το συνεργείο, η ΑΔΕ έχει ήδη συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών από τα ηλεκτρονικά της συστήματα. Οι ελεγκτές διαθέτουν tablets με πρόσβαση στην εφαρμογή Έλεγχος Live, στο My Data, στα στοιχεία των POS, στις δηλώσεις ΦΠΑ και τα φορολογικά δεδομένα κάθε επιχείρησης. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και όσων έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και συστήματα ανάλυσης κινδύνου που εντοπίζουν ασυνήθιστες μεταβολές στο τζίρο ή ύποπτες συμπεριφορές. Οι επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανεβαίνουν αυτόματα στη λίστα προτεραιότητας των ελέγχων, περιορίζοντας σημαντικά το ρόλο των ατυχαίων δειγματοληψιών. Στο επιχειρησιακό σχέδιο συμμετέχουν και μυστικοί ελεγκτές, οι οποίοι εμφανίζονται ως απλοί πελάτες ή τουρίστες. Πραγματοποιούν αγορές, πληρώνουν κανονικά και διαπιστώνουν εάν εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποκαλύπτουν την ιδιότητά τους και προχωρούν στον πλήρη φορολογικό έλεγχο. Στο στόχαστρο βρίσκονται εστιατόρια, καφέ, μπαρ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές βίλες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, καταστήματα λιανικής και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις που υποφελούνται από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παραβατικότητα παραμένει υψηλή. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα καταγράφηκαν 13.287 φορολογικές παραβάσεις, ενώ
εντοπίστηκαν αδήλωτα καθαρά έσοδα ύψους 545.000 ευρώ. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.023.281 ευρώ. Ενώ 8 επιχειρήσεις οδηγήθηκαν μάλιστα και σε 48-ωρη αναστολή λειτουργίας. Μεταξύ των χαρακτηριστικών περιπτώσεων περιλαμβάνονται επιχείρηση νοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, 2 επιχειρήσεις στο Φαλιράκι της Ρόδου, 2 στην Αίγινα και 1 στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην μη έκδοση αποδείξεων. Η ΑΔΕ εξετάζει επίσης την μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής, την παραποίηση φορολογικών μηχανισμών και κάθε παρέμβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ακόμη εταιρείες λογισμικού και τεχνική που ενδεχομένως διευκολύνουν την αλλίωση φορολογικών δεδομένων. Το πλαίσιο κυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό. Για πρώτη σοβαρή παράβαση μπορεί να επιβληθεί 48-ωρο λουκέτο. Όταν διαπιστωθεί μη έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων, οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά. Σε περίπτωση υποτροπής, το λουκέτο αυξάνεται στις 96 ώρες, ενώ για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και στις 10 ημέρες.

αυτά και με αυτά, φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου. Οπότε πάρουμε και εμείς μία ανάσα. Περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε να διανύσουμε περίπου στα 20 λεπτάκια, έτσι. Οπότε πάμε γρήγορα να δούμε κι άλλες ειδησούλες. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνά η μάχη των ενστάσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς η ΑΔΕ επιστρατεύει AI για να βάλει σε ταχύτερη τροχιά την εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων υποθέσεων. Από κόσκινο λοιπόν με AI θα περάσουν οι ενστάσεις για ανασφάλιστα γιοταχή. Έλατε να δούμε τι ακριβώς αλλάζει και με τα πρόστιμα. Ένα πιο αυστηρό αλλά ταχύτερο και πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των προστήμων για ανασφάλιστα οχήματα μεταβαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων. Η νέα διαδικασία στόχο έχει να καλύψει τον αυξημένο όγκο πράξεων που παράγουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την ατελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται από ένα ειδικό γραφείο διοικητικών ελέγχων στις μονάδες ειδικών οικονομικών ελέγχων Αττικής και Μακεδονίας, τα οποία θα αναλάβουν και εξετάζουν τις ενστάσεις για τα ανασφάλιστα γιοταχή πιο οργανωμένα και με ενιαία ροή. Όπως αναφέρει το ΑΠΕΜΠΕ, τα γραφεία αυτά θα ελέγχουν την απληρότητα και την νομιμότητα των ενστάσεων, θα εισηγούνται για κάθε υπόθεση και θα καταχωρίζουν τις αποφάσεις στο πληροφοριακό σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου. Λόγω του τεράστιου όγκου των παραβάσεων όμως, η αλλαγή δεν αφορά μόνο στα πρόστιμα, αλλά και ευρύτερα στο επιχειρησιακό πλαίσιο που στηρίζεται πλέον και στην τεχνητή νοημοσύνη. Στον τελευταίο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων, τον Ιούνιο απεστάλησαν 32.200 πράξεις επιβολής προστήμων συνολικού ύψους 12.545.000+ ευρώ για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα κατά την 10η Μαρτίου 2026. Εξ αυτών, 30.250 πρόστιμα αφορούν φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά, ενώ 1.550 επιβλήθηκαν σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Πριν τον έλεγχο είχαν αποσταλεί ήδη και άλλες 297.500 πράξεις επιβολής προστήμων και οφειλών για μη ασφάλιση και καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2025. Για όλα αυτά τα σχεδόν 320.000 πρόστιμα, οι υπόχροι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσω της εφαρμογής διασταυρωτική έλεγχη στο gov.gr, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο που επικαλούνται. Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται με τα πλέον εξελιγμένα ψηφιακά μέσα από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, αλλά και αυτοματοποιημένα μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση και θα καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δίκτυο εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Ωστόσο, η εισήγηση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης. Η διασταυρωτική έλεγχη και η διαδικασία κοινοποίησης των πράξεων επιβολής προστήμων υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΔΕ,
υπό τον ασυντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, χωρίς να προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕΠ περιλαμβάνουν σχετική ενημέρωση σχετική ενημέρωση και μέσω SMS ή email. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του αρμόδιου φορέα.

διάβαζα ένα πολύ ωραίο αρθράκι, το οποίο αφορά στους καλύτερους, λέει, προορισμούς στον κόσμο προκειμένου να ζήσεις μετά την σύνταξη. Ανάμεσά τους και τέσσερις πόλεις της Ελλάδας. Ελάτε έτσι να το μοιραστούμε αυτό το αρθράκι, το οποίο διάβασα στο πρωτοθέμα.gr. Το αμερικανικό περιοδικό, το Forbes, λοιπόν, βάζει στο ζύγι το κόστος ζωής, την υγειονομική περίθαλψη, τη φορολογία, την ασφάλεια και τις προϋποθέσεις για μόνιμη διαμονή. Και στις σελίδες του συμπεριέλαβε την Ελλάδα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς για συνταξιοδότηση το 2026, ξεχωρίζοντας την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη. Η αναζήτηση μιας πιο οικονομικής και ποιοτικής ζωής μετά την ασυνταξιοδότηση οδηγεί ολοένα και περισσότερους Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζει το Forbes για το 2026. Το αμερικανικό περιοδικό παρουσιάζει 96 προορισμούς σε 24 χώρες και 5 ηπείρους, αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, την φορολογία, την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, τις δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, τις μετακινήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη γλώσσα, αλλά και την έκθεση κάθε χώρα στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που επικαλείται το Forbes, στα τέλη του 2024 περίπου 700

Ρέντιο. Οι τέσσερις ελληνικοί προορισμοί που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι, όπως ακούσατε και λίγο πριν, η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το κόστος ζωής. Το Forbes το χαρακτηρίζει σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σημειώνοντας ότι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα εκτός Αθήνας μπορεί να είναι κατά 1/3 ή και περισσότερο χαμηλότερο. Θετική είναι η αξιολόγηση και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το περιοδικό χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα καλές και οικονομικά προσιτές, επισημένοντας ωστόσο ότι για τους Αμερικανούς συνταξιούχους απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Στο ζήτημα της ασφάλειας, το δημοσίευμα καταγράφει χαμηλό ποσοστό σοβαρής εγκληματικότητας. Υπάρχει όμως και ένας τομέας στον οποίο το Αμερικανικό Οικονομικό Περιοδικό εντοπίζει αυξημένο κίνδυνο: η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές. Η έκθεση της Ελλάδας σε φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές χαρακτηρίζεται σημαντική και αποτελεί παράγοντα που οι υποψήφιοι κάτοικοι καλούνται να συνυπολογίσουν στην επιλογή περιοχής.

Στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση στο εξωτερικό το 2026 περιλαμβάνονται η Αλβανία, Τίρανα, Δυράχιο, Αγίοι Σαράντα, Αυλώνα, η Αργεντινή, Μπουένος Άιρες, Κόρδοβα, Μεντόσα, Ροζάριο, η Αυστρία, Βιέννη, Γκράτς, Ίνσπρουκ, Σάλτσμπουργκ, Μπελίζ, Άμπεργκις, Κρέι, Κοροζάλ, Κέι Κόλκερ και Πλασένσια, ο Καναδάς, Κάλγκαρι, Μόγκτον, Νιαγάρα, On the Lake και Βικτόρια, η Κολομβία, Μπογκοτά, Καρταχένα, Μεντεγίν και Περέιρα, η Κώστα Ρίκα, Σαν Χωσέ, Σέντραλ Βάλεϊ, Ατένα, Σάντα Κρούζ, η Κύπρος, Μελεμεσό, Πάφο, Πύργο, Λάρνακα, η Γαλλία, Παρίσι, Λιόν, Νίκη, Από, η Ελλάδα με Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, η Ιρλανδία με Δουβλίνο, Κόρκ, Κιλάρνε και Waterford, η Ιταλία με Φλωρεντία, Μπολόνια, Μάρκε, Λομβαρδία, η Μαλαισία με Κουάλα Λουμπούρ, George Town, Ήπο και Μελάκα, η Μάλτα με Βαλέτα, Γκόζο, Σεν Πολ, Μπέις και Κάουρα, ο Μαυρίκιος με Πορ Λουί, Γκραν Λέι, Φλίκ εν Φλάκ, Ταμαρίν, το Μεξικό με Μέριδα, Οάχα, Πουέρτο Βαγιάρτα, Σαν Μιγγέλ Ντε Αγέντε, το Μαυροβούνιο με Πονγκόρι, Τζαμπάρ, Περάστ και Τίβατ, ο Παναμάς με την πόλη του Παναμά, το Μποκέτε, το Κορονάδο και τον Νταβίντ, η Πορτογαλία με τη Λισαβόνα, το Αλγκάρβε, το Κασκάις και το Πόρτο, η Σλοβενία, Λιουμπλιάνα, Μπλεντ, Πιράν, Τσέλιε, η Ισπανία, Βαρκελόνη, Μπιλμπάο, Κανάρια, Νησιά και Σεβίλη, η Ταϊλάνδη, Μπανκόγκ, Τσιάν Μάι, Κόσαμούι, Πουκέτ, η Ουρουγουάη με Μοντεβιδέο, Ατλάντιδα, Κολόνια, Πούντα, Ντελέξτε και το Βιετνάμ με Ανόι, Ντανάγκ, Χο Τσι Μινχ και Χόι Αν.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο, ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ, έτσι, στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο το σταθμό. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Έχουμε φτάσει εσείως στις 11 Αυγούστου. Προετοιμαζόμαστε full για τον 15 Αυγούστου. Όσοι είστε εδώ και μας ακούτε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο και τη ραδιοφωνική του Πηξίδα, καθώς ο αγαπητός μας διευθυντής βρίσκεται σε ολιγορήμερη άδεια για λόγους υγείας. Δεν είναι κάτι σοβαρό, μην τρομάξετε, έκανε μια επέμβαση ρουτίνας και θα είναι σιδερένιος κοντά μας την επόμενη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο λοιπόν μαζί σας θα είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας και ο Μάνος ο Παπαδάκης. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, είμαι από τις προνομιούχες δημοσιογράφους, έχω στην εκπομπή μου δύο ηχολήπτες, όχι μονάχα έναν. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα, πληκτρολογώντας politica.gr. Πρώτο θέμα του site μας είναι οι διακινητές, οι μετανάστες και η σύλληψη ενός 19χρονου, όπως κατονομάστηκε, όπως έδειξαν οι συμπατριώτες του που έφτασαν το απόγευμα της Κυριακής στη Γάβδο. Πρόκειται λοιπόν για ένα 19χρονο που δεν ξέρω αν το επέλεξε να φέρει αυτούς τους ανθρώπους στην Κρήτη ή αν αναγκάστηκε για πολλούς λόγους. Ωστόσο αυτόν κατέδειξαν οι επιβαίνοντες στο Φουσκωτό και έτσι το Κεντρικό Λιμεναρχείο του πέρασε χειροπέδες. Και στο τροχείο της ημέρας σημειώθηκε στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου για άγνωστη αιτία συγκρούστηκαν δύο οχήματα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τους τραυματισμένους ανθρώπους στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Παγνή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ωστόσο, και τα δύο οχήματα έχουν μετατραφεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, καθώς φέρεται το τροχαίο να σημειώθηκε όταν ένα από τα δύο για άγνωστο λόγο εξήλθε της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, οπότε ήταν η πρόσκρουση με τοπική ουσιαστικά. Είχαμε και τον εντοπισμό ενός νεκρού 90χρονου στη Γόρτινα. Πρόκειται για μια τραγωδία. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του, από το γιο του, στην αυλή του σπιτιού του. Έφερε δίπλα του ένα πολεμικό τυφέκιο, μια καραμπίνα. Στο σημείο επιτόπου έσπευσε η αστυνομία, το ΕΚΑΒ. Ήταν ήδη πάρα πολύ αργά για τον ηλικιωμένο. Οι πρώτες πληροφορίες και τα ευρήματα δείχνουν ως πιθανότερη την εκδοχή της αυτοχειρίας. Πάμε σε άλλα θέματα από το politica.gr. Πένθος στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λαμπάκης, ένας νέος άνθρωπος μόλις 28 ετών. Μεταξύ άλλων ήταν πρώην goalkeeper του Ποσειδώνα. Έχασε τη μάχη με την επάρετη νόσο, για όσους δεν μπορείτε να ακούτε τη λέξη καρκίνος, βυθίζοντας το πένθος συγγενείς, φίλους και όλους όσους τον ήξεραν, αλλά και το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο ανάλαφρο, γιατί ξεκινώντας σας είπα όλα τα πάρα πολύ άσχημα. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Ο καιρός στην Κρήτη σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε θερμοκρασία που θα αγγίξει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πιο πολύ το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι είναι, υψηλή θερμοκρασία, δεν το λες και καύσωνα γιατί έχουμε και τα μελτέμια. Προσοχή λοιπόν για όσους έχετε λάβει τις άδειες ή για όσους δεν εργάζεστε και βρίσκεστε στη θάλασσα, γιατί σας υπενθυμίζω εχθές ότι και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά είχαμε τουλάχιστον 6-7 δραματικές διασώσεις λουωμένων, άνδρες, γυναίκες, παιδιά από τους ναυαγοσώστες που ήταν εκεί και ευτυχώς ήταν εκεί και δεν είχαν σχολάσει, γιατί παραλαμβάνουν και ένα ωράριο μέχρι τις 5-6, γιατί είχαν σηκωθεί οι κόκκινες σημαίες, όμως κάποιοι αψήφισαν αυτή την προειδοποίηση, βούτυξαν και έτσι τους παρέσυραν τα μανιασμένα κύματα και έτρεχαν προς διάσωσή τους. Δυστυχώς
Δεν πρέπει να συμβαίνει έτσι, αλλά έγινε. Έτρεξαν λοιπόν οι ναυαγοσώστες να προλάβουν τα χειρότερα. Και με αυτό αφορμή θα περάσω στο καμπανάκι για θυελλώδεις ανέμους με ρηπές μέχρι και 100 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι και το 15 Αύγουστο. Αυτό μας προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και συγκεκριμένα ο Κώστας Λαγουβάρδος, που κάνει λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων από την Παρασκευή που μας έρχεται και το Σάββατο. Και τοπικά λέει στο Αιγαίο θα αγγίζει ο βόρειος άνεμος και τα 9 Μποφόρ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Πάρα πολύ επικίνδυνες οι θάλασσες, έντονος σχηματισμός και τεράστιος κίνδυνος πάλι για πυρκαγιές. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παραδοσιακά η Ελλάδα από άκρες άκρες της καίγεται και τον Αύγουστο, γιατί καίγεται τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τα όσα προηγήθηκαν και στο Ρέθυμνο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειλικρινά δεν μπορώ να βλέπω άλλα βίντεο στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram από πολίτες οι οποίοι καταγράφουν άλλους πολίτες να πετάνε, ας πούμε, τσιγάρα έτσι ανεξέλεγκτα σε ξερά χόρτα. Είναι το ίσως αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μιλάω τώρα για σπινθήρες από εργασίες, δεν μιλάω για να καίνε, δεν λέω ότι πρέπει να καίει κάποιος υπολείμματα καλλιεργιών, ούτε καν ψυσταριά δεν πρέπει να ανάβεις όταν υπάρχουν ξερά χόρτα, με δεδομένο ότι έχουμε και τρεις ανθρώπους, πέντε με συγχωρείτε, τρεις πυροσβέστες, δύο πυροσβέστες από τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μία στο Αγρίνιο και τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν μετά την πτώση του ελικοπτέρου στην Αττική. Οπότε εντάξει, με αυτό το δεδομένο και με χιλιάδες στρέμματα πρασίνου που έχουν καεί, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μυαλό στο κεφάλι και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Με αεροπλάνα, με βαπόρια, με ό,τι έχει βρει ο καθένας, ξεκινά σιγά σιγά και φεύγει από το Ηρακλειάκι και όχι μόνο, φαίνεται και στην κίνηση στους δρόμους, φαίνεται και από το γεγονός ότι βρίσκεις πιο εύκολα να παρκάρεις στο κέντρο του Ηρακλείου και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό παραμένοντας στο κλινονάστη, νομίζω λέει ψέματα, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Αθήνα και παντού. Παραδοσιακά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αδειάζουν αυτές τις μέρες, έτσι λοιπόν και το Ηράκλειο. Χρήματα υπάρχουν για διακοπές. Άλλοι φεύγουν με πλοία, άλλοι φεύγουν με αεροπλάνα, άλλοι φεύγουν με τα κτέλ, άλλοι φεύγουν με τα οχήματά τους εντός Κρήτης. Για αυτούς λοιπόν δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα, γιατί δεν έχουν πάρει μόνο φωτιά τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έχουν πάρει φωτιά και τα καύσιμα. Έχετε δει τι γίνεται στα πρατήρια ηρών καυσίμων, ανεβοκατεβαίνει στο 2 ευρώ η βενζίνη, έτσι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα έλεγα εγώ, κερδισμένη της υπόθεσης όσοι έχουν ηλεκτροκίνητα οχήματα, οπότε ένα επιπλέον κόστος και για όσους θα ταξιδέψουν χρησιμοποιώντας το όχημά τους. Α, και να προσθέσω επίσης ότι θα βγει και επίσημη ανακοίνωση μέσα στην ημέρα ότι επί ποδός βρίσκεται και η τροχέα και η αστυνομία. Λοιπόν, τα μπλόκα θα δίνουν και θα παίρνουν και για τις υψηλές ταχύτητες και για το all call και για τη ζώνη και για να μην πατάμε διπλή διαχωριστική και μπαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα και για τα παιδικά καθισματάκια. Τι άλλο, φυσικά και για τους μηχανόβιους, για τα κράνη αλλά και για τους πατινόβιους, γιατί είναι, υπενθυμίζω, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της τροχέας σε όλη την Ελλάδα, το Ηράκλειο και η Κρήτη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, για να μην πω ότι έχουμε αρνητική πρωτιά, είμαστε σε αυτούς τους πρωταθλητές της αρνητικής πρωτιάς με τις περισσότερες τροχονομικές παραβάσεις, επειδή δεν φοράμε κράνος είτε στα μηχανάκια είτε στα πατίνια μετά τα όσα σοβαρά τροχαία έχουν συμβεί και όσους ανθρώπους έχουν καταλήξει με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και στις εντατικές των νοσοκομείων όλης της Κρήτης.

Και μια που μιλάμε για νοσοκομεία, πάμε και μέχρι το Βενιζέλιο, γιατί εκεί είχαμε μια πτώση τμήματος οροφής σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής. Μπείτε στο politica.gr και δείτε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Ένωση Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή η πτώση τμήματος οροφής άνοιξε ένα νέο ασκό του Αιώλου για αντιδράσεις και κόντρες με το Υπουργείο Υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, γιατί όλα καλά λέει εκείνος, όχι όλα καλά λέει η Ένωση Εργαζομένων. Μιλά για το Βενιζέλιο, μιλά για την κατάστασή του, γιατί όσοι έχετε βρεθεί σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα ξέρετε ότι υπάρχουν οι καινούργιες πτέρυγες και οι παλιές πτέρυγες. Το κεντρικό λοιπόν κτίριο του νοσοκομείου, επειδή είναι πιο παλιό, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Έχει πρόβλημα, δεν θα έλεγα στατικότητας, υγρασίας όμως ναι, θα το έλεγα. Είναι ένα παλιό κτίριο, χρειάζεται συντήρηση, είναι κατασκευασμένο το 1950, διαφέρει κατά πολύ από την εικόνα που έχει η νέα πτέρυγα. Ζητούν λοιπόν την ανακαίνισή του η Ένωση, ζητά την ανακαίνισή του η Ένωση Εργαζομένων, και γενικά αποστέλει μια νέα επιστολή προς όλους τους αρμοδίους και προς το Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας πως πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα. Χθες να έχουν ληφθεί, όχι αύριο, γιατί είχαμε τώρα την πτώση τμήματος, σοβάδες ουσιαστικά έπεσαν από την οροφή σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής. Φαντάζεστε όμως τι θα συνέβαινε αν αυτό πραγματοποιούνταν, αν η πτώση αυτή συνέβαινε σε ένα δωμάτιο με ασθενή και βαριά ασθενή. Φεύγουμε λίγο από την Κρήτη, φεύγουμε λίγο από την Ελλάδα, πάμε μέχρι την Κολομβία. Τι τους βρήκε και αυτούς τους ανθρώπους εκεί, πραγματικά. Εντάξει παιδιά, 7,4 ρίχτερ είναι 7,4 ρίχτερ. Δεν αφήνουν εύκολα πολλά κτίρια που δεν έχουν καλή στατικότητα όρθια. Εικόνες αποκάλυψης και στην Κολομβία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 160 νεκρούς. Αν μπείτε στο politica.gr και δείτε φωτογραφίες, θα καταλάβετε ότι κάτω από τα συντρίμια σίγουρα κρύβονται πολλοί εγκλωβισμένοι. Αγωνία λοιπόν για αυτούς. Μέχρι με τα χέρια σκάβουν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και σωστικά συνεργεία για να τους απεγκλωβίσουν. Είναι ένας σεισμός που έπληξε τη χώρα εχθές και είναι από τους μεγαλύτερους που την έχουν βρει τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα δισογραφικά πρακτορία της περιοχής. Φυσικά έχουμε και εκεί τα μικρά θαύματα, γιατί κατάφεραν ας πούμε μικρά παιδιά αγκαλιά με τη μητέρα τους να βγουν από τα χαλάσματα και να κρατηθούν στη ζωή. Θα τα βλέπουμε αυτά τις επόμενες ημέρες, γιατί πάντα πίσω από μια τραγωδία υπάρχει και έτσι μια ελπίδα. Να σας πω ότι οι κάτοικοι πετάχτηκαν όπως έξω από τα σπίτια τους. Οι εικόνες με τα κτίρια να σύονται και τα χαλάσματα να πέφτουν στους δρόμους, κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πληκτρολογήσετε Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα ήταν την προηγούμενη φορά, Κολομβία, και να μην δείτε αυτές τις αγωνιώδεις προσπάθειες, την ώρα βέβαια που και στη Βενεζουέλα ακόμα μετρούν τις πληγές τους.

Και βλέπω τώρα μια είδηση εδώ τη τελευταία στιγμή. Ευχάριστη, γι' αυτό θα σας την διαβάσω. Στο Λασίθι, μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε και εκεί, η οποία έκαψε και στο Γούδουρα, επενθυμίζω, 2 πυροσβεστικά οχήματα. Ενισχύεται λοιπόν η υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και νέο στόλο οχημάτων. Αυτό έγινε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γιάννη του Πλακιωτάκη. Ο βουλευτής Λασιθίου λοιπόν ανακοίνωσε ότι ενισχύεται η πυροσβεστική και με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα μέσα, με στόχο πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Πληκτρολογήστε politica.gr, θα δείτε εικόνες και άλλα οχήματα που αναμένεται να έρθουν για να ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία στο νομό Λασιθίου. Και μια που μιλάμε για πυρκαγιές, να επιστρέψουμε λίγο στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και επιχειρηματίες προσπαθούν να αναγεννηθούν κυριολεκτικά μέσα από τις στάχτες, γιατί ήταν πολλές οι καταστροφές. Μην ξεχνάτε πόσες μέρες έκαιγε, 4 ολόκληρες μέρες έκαιγε στην περιοχή η μεγάλη πυρκαγιά αυτή, αφότου στέρισε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες με ισχυρούς ανέμους που είχαν καθυλώσει τα εναέρια μέσα που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Τι να σου κάνουν και πήγες δυνάμεις. Ξέρετε πώς είναι αυτές οι περιοχές εκεί. Πάρα πολύ δύσβατες. Οι φλόγες λοιπόν από όπου πέρασαν δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Τεράστιες οι καταστροφές και στον Άγιο Παύλο. Μπείτε politica.gr, αναζητήστε το τι ακριβώς άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Μπορείτε να μπείτε και στα social του politica.gr και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Υπάρχουν αυτές οι πολύ άσχημες εικόνες που μπορείτε να τις δείτε, επαναλαμβάνω, που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο δήμαρχος εκεί της περιοχής, του Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Ταταράκης, επικοινωνεί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και φυσικά έχουμε και όλα τα μέτρα τα πρώτα για τους πυρόπληκτους και όσους έχασαν το βιός τους από την καταστροφική πυρκαγιά. Όμως το θέμα τώρα δεν είναι μόνο αυτό, το ότι άφησε πίσω της πυρκαγιά και το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, γιατί έρχεται χειμώνας και θα γίνει χαλασμός κυρίου σε αυτές τις περιοχές. Γιατί τα καλά δεντράκια που συγκρατούν τον όγκο αυτό των υδάτων που πέφτει όταν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα ή όταν έχουμε μεγάλες καταιγίδες, δεν θα συγκρατούν πια τα νερά της βροχής και αυτά θα πηγαίνουν ανεξέλεγκτα μέσα στα χωριά, μέσα στις περιοχές εκεί, και δεν θέλω να κάνω προσωπικά ρεπορτάζ για αυτά τα οποία θα επακολουθήσουν.

Είχαμε και το θάνατο του ηθοποιού, του Νίκου Καλογερόπουλου. Να σας ενημερώσω ότι θα γίνει πολιτική κηδεία αύριο στις 12 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάρα πολλοί συναδελφοί του μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Νίκο Καλογερόπουλο, για τα όσα προσέφερε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Πραγματικά ένας ηθοποιός ο οποίος είχε και άποψη και την εξέφραζε όταν του δινόταν το βήμα. Όλοι μιλούν για ένα σπάνιο άνθρωπο, δημοκράτη, επαναστάτη, σπουδαίο, ανυπότακτο καλλιτέχνη. Αυτά λένε οι συναδελφοί του για εκείνον, και αύριο θα του πούν το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας. Επαναλαμβάνω, ήταν δικιά του επιθυμία να έχει μια πολιτική κηδεία.

Και πριν περάσουμε στην πρώτη διακοπή, να σας πω ότι είχαμε μία φωτίτσα σε διάζωμα του ΒΟΑΚ. Είναι αυτό που λέγαμε για τα πεταμένα τσιγάρα ή για τη φωτιά που δεν ξέρει ποτέ κανείς πως ξεκινά. Σημειώθηκε λοιπόν στο τμήμα μεταξύ Γιοφύρου και Γαζίου, επαναλαμβάνω, σε διάζωμα του δρόμου. Είδαν οι διερχόμενοι οδηγοί τις φλόγες, κάλεσαν την πυροσβεστική, πήγε λοιπόν εκεί με ένα όχημα και δύο άνδρες και την έσβησαν πριν επεκταθεί. Και φυσικά τώρα το περιστατικό μπορεί να μην άφησε πολλές ζημιές, όμως το ανακριτικό της πυροσβεστικής αναζητά πως άναψε και αυτή η πυρκαγιά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε κοντά σας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Παπαδάκης. Θα είμαστε μαζί σας για 20 λεπτάκια ακόμη. Πάμε σε μια απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ. Όχι, δεν είναι τρολιά. Γιατί ζορίστηκε να φύγει από την Τουρκία. Τον έκρυψαν, λέει, σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Κάντε το τώρα λίγο εικόνα, τον πλανητάρχη, έτσι με το ωραίο του το μαλάκι και το σακακάκι του και τη γραβατούλα του και όλα τα υποδέλυπα, να λαμβάνει μέρος σε ένα περίτεχνο σχέδιο που στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, λένε τα δημοσιεύματα, εξαιτίας μιας αξιόπιστης απειλής από το Ιράν. Πάμε να δούμε ακριβώς το ρεπορτάζ. Όλα αυτά συνέβησαν τον περασμένο μήνα και διέρευσαν τώρα για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες έκριναν ότι η πληροφορία που είχαν για την απειλή του Ιράν κατά του Προέδρου των ΗΠΑ ήταν απολύτως αξιόπιστη. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι New York Times. Έτσι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση, λέει, ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού της επιστροφής από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια μπλόφα, γιατί απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος και για να μην τον δει κανείς τον φυγάδευσαν μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και έτσι μεταφέρθηκε σε άλλο αεροπλάνο με το οποίο φέρεται να πέταξε μυστικά για τη Βρετανία. Σύμφωνα με τις New York Times, το σχέδιο που καταρτίστηκε μέσα σε λίγες ώρες γνωστοποιήθηκε μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο κορυφαίων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Ναι, αυτό τώρα δεν γίνεται να γίνει και είναι μυστικό. Και οι δημοσιογράφοι που ταξίδεψαν με τον πρόεδρο, καθώς και αρκετά στελέχη του Λευκού Οίκου, δεν είχαν ιδέα τι θα συνέβαινε. Έτσι γίνονται αυτά, μυστικά.

Επιστρέφουμε από την Αμερική στην Ελλάδα, γιατί ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτήν την ώρα η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin. Υπενθυμίζω ότι εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές, ήρθε στην Ελλάδα. Αυτή αρνείται κατηγορηματικά τα όσα της αποδίδονται. Σύμφωνα με το δικηγόρο της δηλώνει αθώα και φέρεται να λέει πως δεν είχε καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο συμβάν. Ο σύνηγορος υπεράσπισης της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, τονίζει ότι οι φωτογραφίες της είχαν εξεταστεί ξανά και στο παρελθόν για την υπόθεση. Εγώ να πω ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και θα δούμε αν θα αφαιθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους, ή εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή της. Πάμε και στην κηδεία του Στέλιου του Ράμφου. Αύριο θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι και παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και η Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο κάθε ένας ξεχωριστά. Όπως έγινε γνωστό ωστόσο εχθές, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.

Και από τις βαριές πολιτικές ειδήσεις, ειδήσεις για κηδείες, ειδήσεις για τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, θα σας πάω σε κάτι πιο ρομαντικό. Αύριο έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Πάμε να δούμε τι ώρα θα σκοτεινιάσει ο ουρανός και πού θα είναι ορατή. Θα είναι ορατή σχεδόν από όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Αύριο, Τετάρτη, πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης και η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά, λέει, ορατή. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή να τη βλέπουμε εδώ στη Γη από τη Ρωσία. Όσοι βρεθούν λοιπόν σε μία βόρεια απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσίας, αναζητώ το όνομά της, δεν το βλέπω, θα ξεκινήσουν πρώτοι. Στη συνέχεια θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σιγά σιγά σιγά σιγά θα γίνει ορατή από όλη την Ευρώπη, όπως και από την Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς και τα δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης η Σελήνη περνάει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μπλοκάροντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του φωτός και επιτρέποντάς μας να δούμε την πύρινη ατμόσφαιρα του ήλιου. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο ήλιος θα κρυφτεί από τη Σελήνη και θα βλέπουμε μονάχα ένα στεφάνι φωτεινό γύρω-γύρω-γύρω.

Πάμε να δούμε και τις οικονομικές ειδήσεις που κυκλοφορούν σήμερα, τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Σαφάρι ελέγχων από την ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου. Είναι σωρία οι καταγγελίες για το απόδειξη, γιατί τι γίνεται τώρα. Πάμε όλοι εμείς, τρώμε, πίνουμε, είναι λίγο τσιμπημένος ο λογαριασμός, δεν μας δίνουν και τις απαραίτητες αποδείξεις. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην το κάνω, εσείς που μας ακούτε να μην το κάνετε, υπάρχουν όμως άλλοι που το κάνουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και μπαίνουν στο απόδειξη.gr και καταγγέλνουν ότι ο τάδε καταστηματάρχης δεν μου έκοψε απόδειξη. Τι να κάνει και η ΑΔΕ, να μην κάνει ένα σαφάρι ελέγχων. Σε αυτό το σαφάρι, να ξέρετε όμως, αγαπητοί καταστηματάρχες σε όλη την Κρήτη, μπαίνει στο στόχαστρο και το νησί μας και κυρίως ταβέρνες, beach bar, καταλήματα, επιχειρήσεις ενοικίας οχημάτων. Στοχευμένοι έλεγχοι, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί, να είστε βασικά νομοταγείς. Έτσι, γιατί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.

λοιπόν και μέχρι τα Χανιά σε μια τραγελαφική υπόθεση, θα έλεγα εγώ, γιατί συνελήφθησαν δύο Έλληνες 33 και 27 ετών για κλοπές αλλιευμάτων από το Ελκεφέ στον κόλπο της Σούδας. Τους πέρασε χειροπέδες στο κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων, γιατί είχαν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να προσεγγίζουν το σκάφος του Ελκεφέ στις εγκαταστάσεις και να σουφρώνουν τα αλλιεύματα με τη χρήση δίχτυων. Σου λέει, πού να βγαίνουμε τώρα στα νύχτα και να κουραζόμαστε. Πάμε μόνο στο Ελκεφέ που τα έχουν έτοιμα να τα πάρουμε. Τι θα τα κάνουν τώρα αυτοί εκεί? Λέω τώρα εγώ ότι μπορεί να σκέφτηκαν αυτοί, ε. Εντάξει, αυτή η σκέψη θα τους κοστίσει λίγο πιο ακριβά, γιατί πού να τρέχεις τώρα με δικηγόρους να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ειδικά όταν σε έχουν τσακώσει και οι κάμερες ασφαλείας. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα κινητοποίηση των στελεχών του Γραφείου Ασφαλείας, του Ειδικού Κλιμακίου Αποστολών και της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, και αυτοί οι δύο άνδρες πλέον είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας, αλλά τους τσάκωσαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας την ώρα που επιχειρούσαν να φύγουν με ένα σκάφος. Από την έρευνα λοιπόν που έγινε, προέκυψε, πάντα σύμφωνα με το λιμενικό, ότι με το συγκεκριμένο σκάφος με το οποίο προσπάθησαν να διαφύγουν, το είχαν χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες κλοπές αλλιευμάτων στην περιοχή. Για την ιστορία, η συνολική αξία των όσων έκλεψαν εκτιμάται ότι αγγίζει τα 10.600 ευρώ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν, για όσους λατρεύετε τα ψάρια, 210 κιλά λαβράκια και τσιπούρες. Ωραία ψάρια είναι αυτά. Προφανώς θα τα μοσχοπούλησαν κιόλας.

παραμένουμε στα Χανιά σε ένα τελείως διαφορετικό ρεπορτάζ. Μάλλον πολλά λεφτά θα πάρουν εκεί στα Χανιά, αν υποθέσουμε ότι αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι ισχύει, γιατί είχαμε μια καθίζηση δρόμου από υπερχείληση λιμάτων, βλάβη δηλαδή, σε κεντρικό αγωγό. Για όσους δεν καταλάβατε, είχαμε βλάβη σε κεντρικό αγωγό αποχέτευση στη νέα χώρα Χανίων, είχαμε υπερχείληση λιμάτων και ως αποτέλεσμα την υποχώρηση οδοστρώματος στην οδό Μητροπολίτου Κυρίλου. Αντιλαμβάνεστε λίγο την κατάσταση εκεί, τις πολύ ωραίες αυτές μυρωδιές, το πόσο νερό έπρεπε να καταναλωθεί για να καθαρίσει ο τόπος από όλα αυτά τα λίμματα. Επιποδό συνεργεία της ΔΕΙΑΧ, τι να κάνουν και αυτοί, μπήκανε μέσα σε αυτά τα λίμματα προκειμένου να φτιάξουν τη βλάβη, γιατί μιλάμε τώρα για μια κεντρική οδό, έτσι. Έβγαλε και ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Χανίων, που ενημερώνει τους πολίτες ότι θα έχουν τέλος πάντων κάποιες ώρες ακόμη πρόβλημα. Παραμένει και κλειστή η συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη οδός, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, και για λόγους προστασίας, ας εστιάσουμε σε αυτό της δημόσιας υγείας, γιατί εγώ λίγο το διακομωδώ, δεν είναι και τόσο αστείο όμως. Για λόγους λοιπόν προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τα νερά αυτά του οδοστρώματος της συγκεκριμένης περιοχής, να μην τα πατάνε καθόλου δηλαδή, κοινώς, και η αποφυγή κολύμβησης στην περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Προημερών είχαμε και εμείς ένα αντίστοιχο περιστατικό εδώ στην Αμβουδάρα. Και εκεί υπήρξε καθίζηση στο δρόμο όταν έσκασε ο αγωγός, και εκεί πλημμύρισαν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, και εκεί απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην Αμβουδάρα για μια-δυο μέρες. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν εν έτη 2026, συμβαίνουν όμως, οπότε προσοχή σε αυτά τα λίμματα.

πάμε μέχρι τη Μύκονο και με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί βρέθηκαν, λέει, ναρκωτικά στη Μύκονο. Αλήθεια, ε? Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι βρέθηκαν ναρκωτικά στη Μύκονο. Το εντυπωσιακό είναι το βίντεο της αστυνομίας από τη στιγμή που βρίσκουν τα ναρκωτικά. Γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα σπίτι γεμάτο με ουσίες. Συνελήφθησαν δύο άνδρες τη στιγμή που προσπαθούσαν να την κάνουν ανεβαίνοντας πάνω σε μία μοτοσυκλέτα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο στον Άγιο Σώστη. Παρακολούθησαν το σπίτι οι αστυνομικοί. Όπως σας είπα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Και τι άλλο, κοκαίνη, περισσότερα, λέει, από 500 γραμμάρια σε μορφή βράχου. Ήταν χωρισμένα σε συσκευασίες, βρέθηκε και κάναβι, περίπου μισό κιλό. Βρέθηκαν εκεί ροζ, κοκαίνη, λευκή κοκαίνη, τα πάντα όλα από κοκαίνη. Ηλεκτρονική ζυγαριά, ως ήθιστε, έτσι, οπότε κατηγορούμενοι πάνε για πώληση. Τι να την κάνεις τη ζυγαριά, δηλαδή. Να ζυγίσεις τα γραμμάρια της δίαιτας, όχι, όταν έχεις και τόσο κιλά ναρκωτικά δίπλα, δεν είναι γι' αυτό. Κατασχέθηκαν επίσης και 22.000 ευρώ ως αποτέλεσμα της πώλησης και πλέον αυτοί εκεί οι δύο άνδρες είναι αντιμέτωποι για τα καλά με τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη, η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Να πούμε για άλλη μια φορά περαστικά στο διευθυντή μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, που όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής έκανε μια επέμβαση ρουτίνας, είναι πλέον σιδερένιος, πήγαν όλα καλά και θα είναι μαζί μας από την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: σ' αυτό που με κρατάει.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 11 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

αλήθεια είναι, ευτυχώς. Ευτυχώς, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει και δυστυχώς, και εξηγήσουμε για να μην παρερμηνευτεί αυτό, ότι έχουμε να βιώσουμε έτσι μια έντονη σεισμική δόνηση αρκετό καιρό. Το δυστυχώς κολλάει στο γεγονός ότι, ρε παιδί μου, δεν αποσυμπιέζεται το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι, όπως έχει φανεί, οι ειδικοί δεν είμαστε, αλλά οι ειδικοί το επιβεβαιώνουν κάθε τρεις και λίγο, ότι καλό είναι ελεγχόμενες, κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει, αλλά πάση περιπτώσει υποφερτές, ας το πούμε έτσι, σεισμικές δονήσεις να σημειώνονται αραιά και πού, να μην ξεχνιόμαστε ούτως ή άλλως, για να αποσυμπιέζεται το δυναμικό που συγκεντρώνεται. Αυτό είναι μια γενική αρχή, έτσι, που υπάρχει μεταξύ των σεισμολόγων, της επιστημονικής κοινότητας, γιατί ξεκινήσαμε τώρα με σεισμούς χωρίς να έχουμε σεισμούς. Όχι παντού. Μπορεί να εκδηλώνεται επειδή μια σεισμική δόνηση εξαιρετικά σημειακή. Πιο σημειακή δεν γίνεται, ούτε καν σε ακτίνα, ξέρω εγώ, 500 μέτρων. Να, μια τέτοια, ρε παιδί μου, χθες είχαμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν ακριβώς σεισμική δόνηση, αλλά ό,τι και αν ήταν, ήταν αρκετό για να πέσει ένα ταβάνι.

διαβάζω από χθες τις εξηγήσεις που επιχειρεί να δώσει ο Υπουργός Υγείας για τα όσα συνέβησαν στα γραφεία των επιμελητών της χειρουργικής κλινικής του Βενιζελίου Νοσοκομείου με την κατάρρευση τμήματος της τυχοποιίας από το ταβάνι στο έδαφος. Ευτυχώς που δεν διέσχιζε εκείνη την ώρα το χώρο κάποιος. Ιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό ή ακόμη και πολίτες. Γιατί από τις εικόνες που τέλος πάντων είδαμε από χθες, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι το λιγότερο θα είχαμε τραυματισμό.

Διαβάζω λοιπόν από χθες, δεν είναι η πρώτη, έχει κάνει ή δύο ή τρεις αναρτήσεις ο κύριος Γεωργιάδης. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ επειδή κατέρευσε ένα ταβάνι. Μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Αυτό είναι το επιχείρημα. Συμβαίνουν αυτά. Φυσικά και συμβαίνουν αυτά. Συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Γεωργιάδη όταν τα κτίρια, οι υποδομές είναι ασυντήρητες. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Όταν είναι συντηρημένες, δεν συμβαίνουν. Απλά τελεία εκεί. Δεν υπάρχει αού ή ναι μπορεί. Τελεία. Αν είναι συντηρημένο, σωστά όπως πρέπει, τεχνικά με ό,τι προβλέπετε, δεν υπάρχει αυτό το ατύχημα που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Συμβαίνουν τέτοιου είδους ατυχήματα και μάλιστα δυστυχώς πολύ συχνά, γιατί ακριβώς επιβεβαιώνεται ότι το κτηριακό απόθεμα της χώρας, πόσο μάλλον και των νοσοκομείων που κατά τα άλλα εξυγχρονίζεται, όπως μας λέει ο κ. Γεωργιάδης, δεν είναι επαρκή σε ό,τι αφορά τη συντήρησή τους. Δεν επενδύονται χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επενδύεται κονδύλιο στους εξοπλισμούς, που όπως έχουμε πει, όχι μία φορά, αρκετές φορές, μένει να αποδειχθεί στην πορεία των επόμενων ετών ποιοι θα χρησιμοποιούν τους εξοπλισμούς αυτούς, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

λέει ο κ. Ζεργιάτης, είπε σήμερα, θα μείνουμε μόνο στην τελευταία του, την πιο πρόσφατη ανάρτηση. Ας τα δούμε, λέει, όλα με τη σειρά. Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν, με τους πόρους του τακτικού μας προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης μαζί με το ΕΣΠΑ, συγκεντρώθηκαν πρωτοφανή ποσά για την κτηριολογική αναβάθμιση του ΕΣΥ από την ίδρυσή του.

Χθες λέει λοιπόν με αφορμή την πτώση ενός σοβά 1,5 μέτρου, πήρε τη μεζούρα και ο Ζουριάδης, δεν ξέρω με τα γυαλιά ή χωρίς τα γυαλιά, τέλος πάντων, ναι, σε ένα κλειστό γραφείο σε κτίριο 70, το κλειστό γραφείο, εννοούσε ότι δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα, δεν ήταν μια αποθήκη κλειστή, δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα, αυτό είναι κλειστό γραφείο, ναι, σε ένα κτίριο λέει 70 ετών, άρχισαν λέει τα όργανα ότι δήθεν το εσύ καταραίει. Επί του περιστατικού λέει τώρα, ήταν λέει ασήμαντο, εντελώς ασήμαντο, αλλά δείχνει ότι πρόκειται για κτίριο που χρήζει ανακαίνησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη που περίμενε την πτώση του ταβανιού για να αποδεχθεί ο υπουργός μετά από 7 χρόνια, μετά από 7 χρόνια παρακαλώ, δεν είναι χθεσινή, ούτε καν προχθεσινή, 7, το ξαναπούμε, 7, πάμε στον 8ο. Από τα 7 προς τα 8 χρόνια για να μας πει ο κ. Γεωργιάδης ότι ναι, α, μάλιστα, το Βενιζέλιο θέλει ανακαίνιση. Α, για να το δούμε τώρα στον 7ο προς 8ο χρόνο. Και τι λέει ο κ. Γεωργιάδης μετά από 7 έως 8 χρόνια στη διακυβέρνηση. Αν θέλετε, θα σου διαβάσω, σας προειδεβάζω, αν θέλετε ανακαίνιση, ψηφίστε ξανά. Ψηφίστε μας ξανά, αν θέλετε ανακαίνιση. Αυτό λέει και ο Γεωργιάδης. Διότι συνεχίζει στην ίδια ανάρτηση. Θα ψηφίσετε, λέει. Δεν μπορώ, βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, θα ψηφίσετε, λέει, πάλι Κυριάκο Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 27, να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όσα κάνουμε και θα το φτιάξουμε κι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ξαναπροτιμήσουμε. Δεν υπάρχει, παιδιά. Σηκώνει χέρια, πόδια, σηκώνει όλο στον αέρα. Δεν υπάρχει, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να κάνεις επιχειρηματολογία, παιδί. Δεν έχει νόημα αυτό, εννοώ. Μπορείς, αλλά δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, είναι τόσο απλό. Δεν ξέρω αν μας ακούσε ο Βενιζέλιο και οι άνθρωποι που εργάζονται και βιώνουν από πρώτο χέρι φυσικά τα όσα συμβαίνουν, ακόμη και οι ασθενείς. Ψηφίστε ξανά, αν θέλετε, να μην σας πέφτουν τα ντουβάρια στο κεφάλι. Τα ταβάνια, ντουβάρια, τέλος πάντων, μπαλκόνια, οτιδήποτε. Αν δεν θέλετε, ψηφίστε κάποιον άλλον. Αυτό είναι το επιχείρημα. Τόσο απλά, καθαρά, κοινικά, ομά και όμορφα.

Ακούστε τώρα, γιατί μιλάμε για περιθράσους. Τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Το ελάχιστο μπορούμε να πούμε. Πολύ μεγάλη επιτυχία πρόκειται για θράσους. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι έχει διαθέσει ή διαθέτει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 80 δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι επιβεβαιώνεται? Εμείς το ξέρουμε. Και ο κ. Γεωργιάδης το ξέρει. Αποφεύγει τεχνιέντος να το πει και γι' αυτό δεν έχει και το θράσο να πει κάτι παραπάνω. Απλά να υποβαθμίσει το γεγονός και να σου πει ότι κάποια στιγμή θα το φτιάξω. Από όλα αυτά που συνήθως περιγράφει ο Άδης Γεωργιάδης και αρχίζει να παραθέτει στοιχεία, νούμερα, αυτά, να λέει τι αυτά που λέτε, έχω κάνει για το τάδε νοσοκομείο αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τόλμησε να ψελίσει ούτε κουβέντα. Να σας πούμε εμείς γιατί δεν τόλμησε να ψελίσει ούτε κουβέντα ο κ. Γεωργιάδης, ότι τι είναι αυτό που μιλάτε, έπεσε να του βάρει 1,5 μέτρο και εγώ έχω κάνει τόσα. Να σας πούμε λοιπόν γιατί. Από τα 317 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια, συγκεκριμένο ποσό σας δίνουμε, που έχουν δοθεί ή προγραμματίζεται να δοθούν σε 80 νοσοκομεία της χώρας, για το Βενιζέλιο δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα. Για το Βενιζέλιο, το ιστορικότερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, που σηκώνει τεράστιο βάρος, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ. Ξαναλέω, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο κλείνει. Και δεν πρόκειται να δοθεί κιόλας, γιατί δεν υπάρχει. Κλείνει. Δεκέμβριο του 26, γεια σας. Καληνύχτα. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Εκτός και αν υπάρξει κάποια άλλη απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαίων ηγετών. Κάποια άλλη συμφωνία δηλαδή. Άρα δεν έχει να περιμένει το Βενιζέλιο τίποτα από τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν βράχνια σαν κιόλας. Κάτι λέει και ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, μην κάνετε τέτοιο σχήμα σαν Γεωργιάδη. Ξέρετε, κάποιες φορές ερετάριστο. Ναι. Λοιπόν, όταν παίρνει φορά. Λογικό αυτό. Λοιπόν, δεν έχει δοθεί λοιπόν ούτε ένα ευρώ από τα εκατοντάδες που έχουν δοθεί σήμερα σε δεκάδες νοσοκομεία της χώρας, όπως λέει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό φυσικά δεν το λέει ο κ. Γεωργιάδης. Ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ας λειτουργεί, όπως ο κ. Γεωργιάδης παραδέχεται και επισημαίνει, από το 1950 το νοσοκομείο. Ας λέει ο κ. Γεωργιάδης, 70 χρονών λέει νοσοκομείο, λέει τι θέλατε. Δεν πέσει κανένα του βάρη αυτό, αφήνει να εννοηθεί. Αλλά εδώ είμαστε, μετά από 8 χρόνια, δώστε μας άλλα 4, πάμε στα 12, να σας φτιάξουμε και εκεί. Για ένα νοσοκομείο, μιλάμε για το κυρίως κτίριο, το παλαιό κτίριο του Βενιζελίου, το οποίο χρειάζεται, σύμφωνα με την τεχνική αποτίμηση, περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ για κτηριολογικές ανάγκες. Για να συντηρηθεί, να κατασκευαστούν κάποια τμήματα του κτηρίου ενδεχομένως, τέλος πάντων, για να αποκατασταθεί και να γίνει πλήρως λειτουργικό και κυρίως βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια.

είναι τέτοια η προσπάθεια υποβάθμισης, απαξίωσης του γεγονότος. Φτάνε, εντάξει, πώς κάνετε έτσι, ρε παιδάκι μου, δεν, αυτό και τα λοιπά. Που για τον Άδων Γεωργιάδη δεν θα μας κάνει εντύπωση. Είμαστε, νομίζω, πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, να ακούσουμε την εξής επιχειρηματολογία. Πώς έπεσε το ταβάνι, επειδή έχει τόσους γιατρούς το Βενιζέλιο νοσοκομείο, τόσους πολλούς, όπου κάθεται ο ένας πάνω στον άλλον και βαράνε μύγες, σε μία από αυτές τις στιγμές, τις ευτυχισμένες στιγμές των χειρουργών, ιατρών που βαράνε μύγες, επειδή έχει καταφέρει το Υπουργείο Υγείας και έχει προχωρήσει τεράστιες προσλήψεις και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στα πάντα, δηλαδή είναι πραγματικά, βαράνε μύγες οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, σε μία από αυτές τις ωραίες στιγμές που δίνουν μάχη με τις μύγες, μία μυγοσκοτόστρα έφυγε, εξφενδονίστηκε, ας πούμε, στο ταβάνι, προκάλεσε δόνη στο ταβάνι. Στην προσπάθειά τους οι γιατροί εκεί που δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν, όπως καταλαβαίνετε, σιγά τώρα το έργο που προσφέρουν και αυτοί. Λοιπόν, εξενδόνησαν την μυγοσκοτόστρα, προκάλεσε τη δόνηση, τσουπ, έπεσε το ταβάνι. Μην νομίζετε, μπορεί να γελάτε τώρα, εντάξει, κάθε υπερβολή. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά. Πολύ μακριά από αυτή την επιχειρηματολογία. Αυτή είναι μία. Για τον Άδων Γεωργιάδη θα μπορούσαν να τα και οι άλλοι. Πέρασε ένα. Α, σου πω την επόμενη επιχειρηματολογία. Πέρασε ένα συνδικαλιστή. Ποιο να πούμε τώρα, τη Ανταρσία, του Κουκουέ, έξω από το ταυγραφείο των επιμελητών χειρουργών του Βενιζελίου νοσοκομείου, έβηξε και από τη δόνηση που προκάλεσε το βήξιμο του συνδικαλιστή της αριστεράς, του κομμουνισμού και τα συναφή, κατέβησε το ταβάνι. Αυτή είναι η δεύτερη επιχειρηματολογία. Πιστέψτε μας, δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά από το να την ακούσουμε και αυτήν. Και γιατί κάνουμε αυτή την εισαγωγή, έστω και εν είδη χιούμορ κάθε υπερβολή? Διότι, ούτε σε αυτό φυσικά είπε κουβέντα ο κ. Γεωργιάδης, το νοσοκομείο, το Βενιζέλιο, έχει χάσει 345 εργαζόμενους από το 2021 έως και το 2025. Συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις κτλ. Μην μας ρωτήσετε το ποσοστό αναπλήρωσης. Επίσης, μιας και μιλάμε για τη συντήρηση του κτηρίου, στην τεχνική υπηρεσία του Βενιζελίου παραμένει κενό το 43% των οργανικών θέσεων. 4 στις 10, περισσότερες από 4 στις 10 θέσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στο γανόγραμμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Τα κουτάκια υπάρχουν στο σχέδιο. Δεν υπάρχουν οι τελείες μέσα στα κουτάκια. Τελεία, όπου τελεία, ένας άνθρωπος. Μία ανθρωπομονάδα. Δεν υπάρχουν. Βάλτε το τώρα και αυτό μέσα στο γενικότερο καμβάνι, να καταλάβετε γιατί συζητάμε για το Βενιζέλιο νοσοκομείο.

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να κατασχεθούν άμεσα οι μυροσκοτώστρες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, τον το ένα, και να απαγορευτεί το βήχιν, το πτύιν, το βήχιν στους διαδρόμους. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί.

σε επίπεδο υγείας στην Κρήτη, γιατί και στο άλλο νοσοκομείο, στο Παγνί, οι γιατροί εκεί είναι τον κλωτσοσκούφι, όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι κάτσει, αυτό είναι ακριβώς. Όπου εμφανιστεί κενό, μη διαχειρίσιμο, κενά είναι. Εμφανίζεται. Υπάρχουν παντού, το συζητάμε. Αλλά λέμε στο μη παρέκει, δηλαδή το κενό αυτό, και αυτό το κενό μάλλον, έχει να προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα. Άρα πλέον κινδυνεύει να κλείσει ένα τμήμα, μια κλινική. Παίρνει, είπε, απόφαση, μονοκονδύλια, γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα, οι γιατροί που είστε εδώ, φεύγετε, πάτε, ξέρω εγώ, Ρέθυμνο. Αυτό συνέβη πάλι με τους γιατρούς του Παχνή, που ενημερώνονται 48 ώρες πριν ότι, α, ξέρεις, σήμερα είναι Τρίτη, α, ξέρεις, την Πέμπτη πρωί μην έρθεις εδώ, πού να πάω, πήγαινε Ρέθυμνο κατευθείαν, γιατί εκεί θα εφημερεύσεις. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και σήμερα και την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου απέναντι στη νέα απόφαση της ΕΥΠΕ Κρήτης, η οποία επιβάλλει την εσπεσμένη μετακίνηση γιατρών παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Τους είπαν χθες ότι αύριο, 10 Αυγούστου, ότι στις 12 Αυγούστου θα πάνε Ρεθύμνου. Λέζε, παιδί μου, και είναι, ξέρω εγώ, έστω το που πάλι και αυτό δεν, αλλά λες, εντάξει, θα βάλω πλάτη, ρε παιδί μου, αν υπάρχει αυτή η ανάγκη προς Θεού, λες και είναι μετακίνηση μεταξύ Βενιζελίου Παγνή. Δηλαδή λες, εντάξει, ο Ηράκλειο μένω, ας πάω να βάλω πλάτη τώρα, αφού έτσι κρίνεται, και να μην σου αφήσω και ξεκρέμαστους, αντί να πάω στο Βενιζέλιο, να πάω στο Παγνή, ή αντί να πάω στο Παγνή, να πάω στο Βενιζέλιο, ανάλογα με τα κενά που προκύπτουν. Αλλά εδώ συζητάμε για ξεσπίτωμα καθημερινό. Περί αυτού πρόκειται. Αφήστε που δεν παίρνω το Παγνί γιατί είναι πλεονάζον προσωπικό, όχι. Και εκεί βαράνε μύγες, πως καταλαβαίνετε, και δεν έχω τι να κάνει, και έλα εδώ, σε βρήκα μια μυγοσκοτόστρα, έλα εδώ, σου βρήκα δουλειά να κάνεις. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Από το ήδη ελλειμματικό προσωπικό μετακινούν προσωπικό για να καλύψουν το ήδη πιο ελλειμματικό προσωπικό του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Αυτό γίνεται. Αυτά εισαγωγικά. Θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, διακοπή, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και φεύγουμε από την τοπική επικαιρότητα προς το παρόν. Πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα λέγα και στον χώρο της δικαιοσύνης ή κυρίως στον χώρο της δικαιοσύνης με πολιτικές προεκτάσεις. Αν χρειαστεί, στα της υγείας τοπικά και τα όσα συνέβησαν στο Βενιζέλο νοσοκομείο, θα επανέλθουμε. Πάμε στη μία από τις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον τη χώρα και δεν άλλη από την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία επιστρέφει στο επικεντρό όχι επειδή προέκυψε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση, αλλά επειδή τίθεται ξανά ένα πολύ βαθύτερο ερώτημα: αν μπορεί μια τόσο βαρύ υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας και της εθνικής ασφάλειας να θεωρηθεί θεσμικά λήξασα όσο κρίσιμα ερωτήματα και αν παραμένουν αναπάντητα. Και το λέω αυτό γιατί η εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, από την εισαγγελία, με συγχωρείτε, του Αρείου Πάγου, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και επαναφέρει φυσικά τη συζήτηση για τα όρια της δικαστικής διερεύνησης, αλλά και για τα όρια της δημόσιας κριτικής στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το ποιος οργάνωσε και για ποιο λόγο ένα σύστημα παρακολουθήσεων που άγγιξε πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμη και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων, το αν υπήρξε σύνδεση μεταξύ νόμων επισυνδέσεων της ΕΕΠ και του παράνομου λογισμικού Predator, ή το αν και πού βρίσκονται σήμερα τα δεδομένα που υπεκλάπησαν, όλα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν αναπάντητα ερωτήματα. Και υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο ζήτημα: η κριτική σε μια εισαγγελική ή δικαστική απόφαση, αν συνιστά επίθεση στη δικαιοσύνη ή αποτελεί αναπόσπαστο δικαίωμα μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια υπόθεση τόσο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος. Όλα αυτά και όχι μόνο θα συζητήσουμε σήμερα με τον καθηγητή νομικής, τον κύριο Αντώνη Καρμπατζό, επιχειρώντας να ξεχωρίσουμε την πολιτική αντιπαράθεση από το ουσιαστικό νομικό και θεσμικό πρόβλημα, όσο μπορεί σε αυτή την υπόθεση να διαχωριστούν. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την Ηρακλείο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από την τελευταία εξέλιξη, νομικά τουλάχιστον, στο νομικό επίπεδο. Νομικά, τι ακριβώς σημαίνει η εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης? Πρόκειται ουσιαστικά για κλείσιμο ή υπάρχουν μέσω και ποιον οδόν εναλλακτικές να επανέλθει αυτή η υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μιλάμε για μια παράταση της αρχιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών ως προς την διερεύνηση περαιτέρω ευθυνών, όπως αυτές προέκυψαν, αν θέλετε, μέσα από την εντελεχή εξέταση της υπόθεσης, στην οποία προέβη το Μονιμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση του περί καταδίκη σε πρώτο βαθμό ιδιωτών που ενεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση του ιδιωτικού λογισμικού του Predator. Βεβαίως αυτή η αρχιοθέτηση έχει εκφύσεως προσωρινό χαρακτήρα, παράγει αυτό που λέμε έτσι εμείς οι νομικοί ένα ιονί δεδικασμένο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι εάν προσκομιστούν νέα στοιχεία που επηρεάζουν ουσιοδός πλέον την πορεία της έρευνας της υπόθεσης, ο εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ανασύρει την υπόθεση από τον αρχείο και να διατάξει στη συνέχεια να ακολουθήσει
0: την υποχρέωση, λέτε, την υποχρέωση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, και έχει και την υποχρέωση κάθε εισαγγελικό όργανο να ερευνήσει και την αίτηση η οποία τέθηκε ενώπιον του. Και αυτό μας φαίνει στο προκείμενο ζήτημα και στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Κοιτάξτε, η διάταξη με την οποία ουσιαστικά παρατείνει τη αρχιοθέτηση της υπόθεσης η τελευταία του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κ. Μπακέλα, ουσιαστικά δεν βασίζεται σε καμία περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, προκαλεί την εύλογη αντίδραση, καθώς δεν έγινε καμία έρευνα, δεν υπήρξε καμία μαρτυρική κατάθεση, δεν ζητήθηκε συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν ελέγχθηκαν έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν και το καθεξής. Αυτό, ξέρετε, επιτείνει αυτή την αίσθηση που έχουμε διατυπώσει πολύ στο δημόσιο διάλογο, ότι υπάρχει αυτό το φάσμα του ανέλεγκτου. Και η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει μια χένουσα πληγή. Και ξέρετε, θα πρέπει να αναλογιστούμε εδώ κάτι νομίζω πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνον η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, η παραβίαση του δικαιώματος στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση, όπως λέμε με βάση και τις σχετικές σταθματικές διατάξεις, που είναι το ένα σκέλος, διόλου αμεληταίο, αλλά από την άλλη πλευρά, μετά ιδίως στην απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικής Αθηνών και όσα καταγράφονται σε αυτήν, υπάρχει και ένα μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας που άπτεται του κρατικού απορρίτου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να παραμένει η υπόθεση αυτή σε κάποιο σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί πλήρως. Και αυτό, αν θέλετε, έχει και μία περαιτέρω πτυχή. Δεν είναι μόνο, τα αναφέρατε πολύ σωστά και πολύ εύστοχα στην αρχική σας τοποθέτηση, ποιος κατέχει αυτό το υλικό. Είναι μείζωνα ζητήματα αυτά. Αν διέρευσαν ή όχι κρατικά, απόρριτα κρατικά μυστικά, καθώς εδώ παρακολουθήθηκαν κορυφαίοι υπουργοί, ο αρχηγός ΓΕΣΑ, αστυνομικοί, αξιωματικοί της αστυνομίας και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, πρέπει κάπως να προστατευτεί το κράτος μας, και φεύγω από την πολιτική αντιπαράθεση, ξέρετε, των ημερών ή των μηνών ή της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας, να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Διότι, ξέρετε, θα δοθεί το κακό προηγούμενο ότι κάτι έγινε εδώ, υπήρξε και μια διασύνδεση μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και ενδεχομένως κάποιων ιδιωτών. Και αυτό έμεινε στο σκοτάδι. Εάν μείνει αυτό το προηγούμενο, φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για την ομαλή δημοκρατική λειτουργία στον τόπο.
0: Ανάμεσα σε εκείνους που έπεσαν θύματα των παρακολουθήσεων, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπατε και εσείς, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο κύριος Σαμαράς. Και αν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Φλώρος, μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει αυτό που σε πολλούς θα φάνταζε αυτονόητο, δηλαδή να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αναζητήσει ποιος τον παρακολουθούσε, διότι πέρα από το προσωπικό, δεν πάβει να παρακολουθήσει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Άρα ταυτόχρονα, πέρα από τις προσωπικές ιδιαίτερες πληροφορίες για την οικογένειά του ή οτιδήποτε άλλο του ανθρώπου, δεν πάβει να υπηρετούσε εκείνη την ώρα στο κορυφαίο αξίωμα που είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Άρα αυτομάτως, συνειρμικά, για τον πιο ανίδεο πολίτη, τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή θα έπρεπε να τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
1: Η προσέγγιση σας είναι ιδιαίτερα εύστοχη, γιατί υπάρχει εδώ η γενικότερη εικόνα και προφανώς είναι πολύ πρόσφορο το παράδειγμα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι αποτέλεσαν στόχους παρακολούθησης, έχουν βγει κατά καιρούς και έχουν πει, μα ποιον ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή, σας διαβεβαιώνω ότι είναι αδιάφοροι και τα λοιπά και δεν έχει. Δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρει ο θεσμός. Είναι κρίσιμο αυτό να το καταλάβουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν ήταν ο Χ, ο Ψ, ο συγκεκριμένος υπουργός ως πρόσωπο, αλλά μας ενδιαφέρει ο θεσμός, επειδή από την πολιτεία έχει αναλάβει να χειριστεί ορισμένες υποθέσεις και μάλιστα ως υπουργός ή ως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει και την νομιμοποίηση να το πράξει αυτό. Άρα εδώ θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας πρέπει να είναι η προστασία του θεσμού. Είτε είναι υπουργός, είτε αρχηγός ΓΕΘΑ, είτε εισαγγελέας, είτε κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση. Δημόσιο αξίωμα.
0: Προκύπτει λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που αρχικώς ήθελα να ρωτήσω, ένας συλλογισμός που δεν ξέρω αν είναι άλογος ή εύλογος. Εντάξει, ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τους δικούς του λόγους δεν έχει αναζητήσει μέσω της οδού της δικαιοσύνης τους υπευθύνους για την παρακολούθησή του. Άρα θα μπορούσε να ήταν, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, μία δικαιολογημένη πρόφαση για τη δικαιοσύνη. Εντάξει, τι ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν ο ίδιος που υπηρετεί τον θεσμό δεν αναζητεί τους υπευθύνους. Όταν όμως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος και εκείνος μέχρι πρότινος είχε σιωπήσει ή τέλος πάντων δεν είχε κάνει το αυτονόητο σύμφωνα με τους περισσότερους ή σύμφωνα με την κοινή λογική, να μην το βάλω ποσοτικά, σύμφωνα με την κοινή λογική, δηλαδή να αναζητήσει μέσω της δικαιοσύνης ευθύνες για εκείνους που τον παρακολουθούσαν. Όταν λοιπόν ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δεν πάει ως Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή ένας πολίτης, προσφέρει στη δικαιοσύνη εξαιτίας του ότι φέρει την ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος παρακολουθεί το ούτε καν ως αρχηγός ενός κόμματος, αλλά ως πρωθυπουργός. Λοιπόν, ούτε τότε με αυτή την προσφυγή επίθεται η δικαιοσύνη. Τι να καταλάβει, τι να συμπεράνει ο πολίτης?
1: Κοιτάξτε, το στοιχειώδες που όφιλε να κάνει η εισαγγελία θα ήταν να καλέσει τον πρώην πρωθυπουργό για κατάθεση. Ενδεχομένως να εξετάσει και τη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου. Τώρα, ξέρετε, αυτές είναι απλές ανακριτικές πράξεις που δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικευμένος για να τις σκεφτεί. Και όμως και αυτές παρελήφθησαν. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή με αυτές τις πλημέλειες δεν έχουμε πραγματική λογοδοσία των όποιων υπετίων, ξέρετε τι συμβαίνει, έχουμε και το την περαιτέρω συνέπεια να μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Και, μάλιστα σε μια υπόθεση που έχει μείζον ενδιαφέρον και εξαιρετική σπουδαιότητα για τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και προκύπτει το αμέσως επόμενο ερώτημα. Επειδή υπεγράψατε, νομίζω έτσι με πολύ δεικτικό τρόπο, ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει πλέον μπει στο φάσμα του ανέλεγκτου. Ωραία. Και, και εκείνους που ευθύνονται για το ανέλεγκτο, ποιος θα τους ελέγξει? Δηλαδή, όταν ο εισαγγελέας του Αριουπάγου έχει μερίδιο ευθύνες για αυτό που περιγράφουμε ως ανέλεγκτο, ποιος θα ελέγξει τον εισαγγελέα του Αριουπάγου?
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, θα μου επιτρέψετε πρώτα να πούμε και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν όργανα της δικαιοσύνης τα οποία έχουν ανταποκριθεί στο ρόλο τους. Δεν είναι μόνο η απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών, αυτή η πολυσέλιδη γύρω στις 2.000 σελίδες ενός πρόεδρου κατόπιν και της σχετικής αγγελικής προτάσεως. Είναι και κάποιες επανειλημμένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαμε και την περίφημη απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την γνωστοποίηση στο θύμα παρακολούθησης διαλόγους εθνικής ασφαλείας των λόγων για τους οποίους είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, η οποία δυστυχώς παραμένει ανεφάρμοστη γιατί η κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο αυτής της απόφασης. Να το πούμε αυτό, όπως και πρόσφατα είχαμε μια παραπεμπτική απόφαση του τετάρτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επταμελή σύνθεση για το ζήτημα του διορισμού των μελών ανεξαρτήτων αρχών. Θυμάστε με εκείνον τον περίεργο τρόπο των τριών πέπτων στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Αυτό έχει παραπεμπθεί πλέον στην Ολομέλεια ο ζήτημα και απλώς θα ήθελα να είμαστε δίκαιος και με το χώρο της, να είμαστε δίκαιοι με τον χώρο της δικαιοσύνης και να αποδίδουμε τα κέσαρο στο κέσαρι. Τώρα, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι πράξεις, ιδίως όταν επαναλαμβάνονται και η, αν θέλετε, πλημελής εξέταση μιας υπόθεσης, μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω συνέπειες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και ο Άριος Πάγος και η εισαγγελία του Άριου Πάγου θα συναισθανθούν το βάρος της ευθύνης. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι και με τις αποκαλύψεις που συμβαίνουν, ξέρετε, ανατακτά χρονικά διαστήματα, η υπόθεση από ό,τι φαίνεται σε αποδεικτικό επίπεδο δεν έχει λήξει. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Έχουμε και την εκδίκαση πλέον της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό που αφορά το σκέλος των ιδιωτών, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, στο εφετείο, αν θυμάμαι καλά, έχει προσδιοριστεί για τον Νοέμβριο, η οποία και εκεί προφανώς θα σηματοδοτήσει και κάποιες περαιτέρω εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο.
0: Πάμε λοιπόν στη συζήτηση που έχει προκύψει παράλληλα με την υπόθεση των υποκλοπών. Για τη δημόσια κριτική που ασκείται άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο προς τη δικαιοσύνη. Και θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται η γραμμή ανάμεσα στη θεμητή, ακόμη και οξία κριτική μιας αγγελικής απόφασης και στην αθέμητη επίθεση ή απόπειρα απαξίωση της δικαιοσύνης.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Ο σεβασμός προς τη δικαιοσύνη ως θεσμό είναι δεδομένος και αυτονόητος. Όπως και η τιμή και ο σεβασμός που πρέπει να αποδίδεται στη συντριπτική πλειονότητα των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της χώρας που επιτελούν με ακεραιότητα και υψηλή αίσθηση ευθύνης τα καθήκοντά τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι δικαστικές αποφάσεις ή δικαστικές ενέργειες βρίσκονται στο απειρόβλητο. Και μάλιστα, ιδίως σε ζητήματα και σε υποθέσεις μείζονος ενδιαφέροντος, η κριτική μπορεί να είναι και οξία, μπορεί να είναι και τριμία, ιδίως και από τους δικηγόρους οι οποίοι εμπλέκονται στις εν λόγω υποθέσεις. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε εδώ τον τροχό, επειδή ακούστηκαν πολλά στο δημόσιο διάλογο, υπήρξε και αυτή η ατυχής κατ' εμέ ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Εδώ υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής, του Στρασβούργου,
0: του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων Ανθρώπων, ναι.
1: Ακριβώς, η οποία είναι σαφής ότι εδώ τα όρια, η κριτική μπορεί να είναι οξία, είναι θεμητή. Και υπάρχει σειρά αποφάσεων, δεν είναι μόνο η υπόθεση Κατράμι κατά Ελλάδος, είναι μια υπόθεση, αν θέλετε, σταθμός, επίσης είναι η Μωρής κατά Γαλλίας. Εκεί μάλιστα εκρίθη ότι από το δικαστήριο του Στρασβούργου, το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι υπήρξε παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, επειδή κατηγορήθηκε για καταδικάστηκε ο δικηγόρος για συκοφαντική δυσφήμιση στη Γαλλία. Θεώρησε το δικαστήριο ότι η καταδίκη αυτή για δυσφήμιση αποτέλεσε δυσανάλογη επέμβαση στο δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης και επομένως δεν ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και να πούμε ποιο είναι εδώ το επιμύθιο, αν θέλετε, η γενικότερη ιδέα. Οι δικηγόροι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης για να σχολιάζουν τις ενέργειες δικαστικών εισαγγελικών λειτουργών και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει ότι οι δικηγόροι, ακριβώς λόγω του ρόλου τους ως μεσολαβητές μεταξύ πολιτών και δικαστικού συστήματος, απολαμβάνουν αυξημένη, αν και όχι βεβαίως απεριόριστη, ελευθερία να ασκούν κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης, ακόμη και με αιχμηρές διατυπώσεις. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι στηρίζονται σε επαρκή πραγματική βάση και δεν συνιστούν οι ενέργειες τους αυτές προσωπικές και αδικαιολόγητες επιθέσεις. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ κάποια αδικαιολόγητη προσωπική επίθεση. Εδώ υπήρξε εμπεριστατωμένη κριτική, με οξύες βεβαίως εκφράσεις, αλλά η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες, σε υπόδειξη συγκεκριμένων πλημελιών από την πλευρά της Αγγελίας του Αριουπάγου. Για μένα αυτό είναι απολύτως θεμητό. Και αν θέλετε θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Είναι καθήκον όλων μας, των ενεργών πολιτών, των δημοκρατικών πολιτών, η άσκηση δημόσιας κριτικής, ιδίως σε αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και πολύ περισσότερο αυτό το καθήκον βαρύνει εμάς, τον νομικό κόσμο της χώρας. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Φυσικά υπάρχουν και κάποια όρια, όπως σας είπα προηγουμένως, τα οποία είναι, δεν μπορεί να είναι προσωπική ή αδικαιολογητή επίθεση, πρέπει να ερίδεται επί συγκεκριμένων δεδομένων, αλλά καμία εξουσία σε μια δημοκρατική ή φιλελεύθερη πολιτεία δεν είναι ανέλεγκτη και φυσικά δεν είναι στο απειρόβλητο του δημοσίου διαλόγου.
0: Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν και με δεδομένο, αν θέλετε, και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος με την συνεχώς επαναλαμβανόμενη από τις δικαστικές συνδικαλιστικές ενώσεις επίκληση του σεβασμού στη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι έχει ως στόχο να μετατραπεί σε αξίωση, ώστε να μείνουν οι δικαστικές αποφάσεις στο απειρόβλητο?
1: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε μια δημοκρατική πολιτεία. Αυτό που λέμε δεν μπορεί να συμβεί. Και το έχω πει και αυτό επανειλημμένα, δεν το έχω γράψει μόνο εγώ, το έχει γράψει πρώτος ο αείμνηστος δάσκαλός μας ο Σταύρος Τσακυράκης, που πίστευε πολύ στην ελευθερία του λόγου. Οι δικαστές καταρχήν εκφράζονται μέσα από τις αποφάσεις τους. Φυσικά και θα υπάρχουν και γραφεία τύπου τα οποία θα ενημερώνουν τους πολίτες για κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις και υπάρχουν και κάνουν πολύ καλά το έργο τους και στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και στον Αριοπάγο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε οι ενώσεις ούτε τα ανώτατα δικαστήρια στο δημόσιο διάλογο, να παίρνουν θέσεις σε υποθέσεις εκκρεμής ή να επηρεάζουν, ξέρετε, και την κρίση κατωτέρων δικαστηρίων. Αυτό είναι, δεν μπορεί να γίνει δεκτό σε μια δημοκρατική πολιτεία όπου υπάρχει και, ξέρετε, και η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα.
0: Και ένα τελευταίο πολιτικό, αλλά θα έλεγα κυρίως θεσμικό ερώτημα. Θα είχε και τι είδους αξία αν τα κόμματα, και το θέτω αυτό το ερώτημα επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα από ότι θα γίνουν οι εκλογές, όλοι συμφωνούν ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.

0: Η πολιτική δέσμευση, ξέρετε, παράγει κάποια ενέργεια σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό έχει τη σημασία του και μπορεί να έχει και τη σημασία του σε επίπεδο, αν θέλετε, κοινοβουλευτικού ελέγχου στο μέλλον, στην επόμενη σύνθεση της Βουλής, με εξεταστικές ή άλλες επιτροπές.
1: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς σας απέλα.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής νομικής, ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, με πάντα έτσι, την ψύχρεμη ματιά του στα γεγονότα που πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί του. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Είχαμε μία ακόμη συνέντευξη τύπου Ben Hur, όπως αυτή που παραχώρησε ο κύριος Δημητριάδης και προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Μία αντίστοιχη, σε έκταση εννοούμε, συνέντευξη παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί ξεκινάμε με αυτό, σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Καραμπατζό, ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας και έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που απάντησε. Για να καταλάβετε τώρα ότι θέλοντας και μη, η συνειδημοί στον πολίτη είναι εύλογη. Δηλαδή σου λέει, ρε παιδί μου, όταν δίνεις μια τέτοια απάντηση, καταλαβαίνεις ότι θέλεις δεν θέλεις, καλός κακός, η πολιτική παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα. Θα ακούσετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας στο ερώτημα, επειδή έχει ξεκινήσει η συζήτηση, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, ότι όταν θα έρθουμε στην κυβέρνηση και τα λοιπά, θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, θα. Αυτό από μόνο του, πέρα από την πρόθεση, την πολιτική πρόθεση που διατυπώνει κάποιος δημόσια ενώπιον των πολιτών, από μόνο του μπορεί να εκλειθεί ως μια προβληματική ενέργεια για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα και παρεχόμαστε.
1: Το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμνί ή δεν θα καθίσει στο σκαμνί, και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί, σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Η υποχρέωση της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανένα. Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του αξιώματός τους, να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό είναι η υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Και δεύτερη υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης είναι να μην χειραγωγεί τη δικαιοσύνη προκειμένου να δημιουργεί ασυλίες. Άρα, εγώ ούτε θα πω, ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο τάδε ή ο δίνα φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Και το δεύτερο που θα πω είναι ότι η πρώτη που θα είναι σε διαρκή έλεγχο, έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν μια έτσι λαϊκιστική προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής νόμης.
0: Σύμφωνη, επί της αρχής. Αλλά αυτό από μόνο του. Όταν μια κυβέρνηση λοιπόν διαπιστώνει ότι η δικαιοσύνη προσπαθεί με τις αποφάσεις της να προσφέρει ασυλία. Από μόνο του αυτό δεν θα προκαλέσει μια παρέμβαση από την εκάστοτε κυβέρνηση στην προάσπιση, υποτίθεται, και την διασφάλιση του κράτους δικαίου και ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο κτλ. Ταυτόχρονα όμως αυτή η παρέμβαση δεν αποτελεί πλήγμα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι αν το αυγό κάνει την κότα ή η κότα το αυγό. Το αντιλαμβάνεστε. Διότι αν η δικαιοσύνη έκρινε, για παράδειγμα, για τον Χίψη, ότι ξέρεις δεν θα οδηγηθεί η υπόθεσή του στο ακροατήριο. Λέω ότι τυχαία την περιγραφή. Αλλά πολιτικά όμως η κυβέρνηση θεωρεί ότι μα είναι δυνατόν να μην οδηγείται αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο. Πώς ακριβώς θα επηρεάσει τη δικαιοσύνη ώστε τελικά να οδηγηθεί ο συγκεκριμένος πολίτης στο ακροατήριο ενώπιον δηλαδή της δικαιοσύνης και να μην θεωρηθεί αυτοπαρέμβαση. Αυτό τον τρόπο δεν μας λένε τα κόμματα. Και δεν μας το είπε ούτε ο κύριος Τσίπρας. Και δεν θα τα ακούσουμε, πιθανολογούμε βασίμως, ούτε από τα υπόλοιπα κόμματα. Όλα θα περιγράφουν το επί της αρχής. Α, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και τα λοιπά. Και εμείς θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον τόσο ισχυρό και στιβαρό, ώστε η δικαιοσύνη να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά και να μην καθοδηγείται από διάφορα κέντρα και παράκέντρα. Μέχρι εκεί μπορεί να το πάνε. Δημόσια. Γιατί ανεπίσημα, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της δικαιοσύνης, μπορεί να το πάνε σε πολλές κατευθύνσεις.

Αλλάζουμε θέμα κλίμα, πάμε σε κάτι πιο πεζό που αφορά την πραγματική οικονομία. Επειδή δεχτήκαμε κάποια μηνύματα και χθες με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου σε σχέση με την οικονομική κατάσταση στο Ηράκλειο, η αφετηρία της συζήτησής μας ήταν η υπερδιόγκωση των χρεών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 50 εκατομμύρια ευρώ, μια υπερδιόγκωση του ποσού των οφειλών σε σχέση με πέρσι, επιβεβαιώνοντας ότι οικονομικά αυτές οι κατηγορίες, και όχι μόνο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αδυνατούν να ανταποκριθούν στα βασικά, στις βασικές τους υποχρεώσεις, και πώς αυτό ταιριάζει, συνδυάζεται με την εικόνα που μπορεί να βρει και να ζήσει και να αποκομίσει σήμερα ο επισκέπτης της πόλης του Ηρακλείου. Λέω τυχαία στο Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε άλλο, όπου το κέντρο, ας πούμε, έχει κατακλειστεί από κόσμο. Γεμάτες καφετέριες, γεμάτα εστιατόρια και πάει λέγοντας. Δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο, όπως το αντιλαμβάνεστε. Δεν κουμπώνει. Θεωρητικά. Και πήραμε για ένα μήνυμα χθες, αλλά τα λέτε όλα αυτά την ώρα που οι καφετέριες είναι γεμάτες. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το επιχείρημα που πετιέται κάθε τρεις και λίγο, που κάποιος μιλάει για ακρίβεια και φτώχεια. Αντιλαμβάνετε, ένας σχετικά νοήμων, όχι κάτι ιδιαίτερο, νοήμων άνθρωπος, ότι αυτή η επιχειρηματολογία πρέπει, όπως την ακούσετε, παιδιά, μετά στον κάλαθο των αχρήστων. Διότι η γεμάτη καφετέρια δεν είναι οικονομικός δείκτης. Δεν είναι ανάλυση. Δεν είναι επιχείρημα. Είναι η σκέψη εκείνου που βλέπει 5 τραπέζια γεμάτα και βγάζει πόρισμα για 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι η εθνική οικονομική ανάλυση του επιστήμονα από τα social media που βλέπει μια ντουζίνα καρέκλες πιασμένες, κοιτάζει ένα μισογεμάτο μπαρ Παρασκευή βράδυ και καταλήγει ότι η ακρίβεια, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιοληψία κάτι γκρινιάριδων. Γιατί ξεχνάει ότι αν λέμε, το γεμάτο μαγαζί ήταν δείκτης ευημερίας, η Ελλάδα θα ήταν η Ελβετία του φραπέ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση του εσπρέσο, που ξεφύγει από το φραπέ, θα ήταν η Ελβετία με εσπρέσο. Με φραπέδες, με εσπρέσο, βάλτε ό,τι καφέ θέλετε, της αρεσκίας σας.

Σου λένε εντάξει, μα μη στέγεις καφετέρειες, μα και οι παραλίες είναι γεμάτες. Οι ταβέρνες είναι γεμάτες. Μα η Μύκονος είναι γεμάτη. Μα η Σαντορίνη είναι sold out. Μα ξέρω εγώ, η τάδε τουριστική περιοχή πάει καλά. Μα τα Διόδια είναι πάλι πίκτρα. Τα αυτοκίνητα, πού είναι φτώχεια, πού είναι. Μα άδεια η Αθήνα, άρα πήγαν όλοι διακοπές. Μάλιστα. Τι αποδεικνύει όλο αυτό, ότι υπάρχει τουρισμός, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει χρήμα, ότι κάποιος θα κάνει τρεις μέρες διακοπές με δανεικά, θα φορτώσει άλλη μια δόση στην κάρτα ή θα κόψει το σούπερ μάρκετ για να πάρει μια ανάσα από τη μαυρίλα. Ότι ο κόσμος, όσο το στραγγίζουν, δεν έχει αποφασίσει ακόμη να κάθεται κλεισμένο σπίτι του σαν κατάδικος για να σας διευκολύνει στο αφήγημα εκείνων που πιστεύουν ότι η εικόνα της ευημερίας είναι απτή. Βγάλει το κεφάλι σου από το παράθυρο του σπιτιού σου ή από το παράθυρο του αυτοκίνητου σου, παιδί μου, την ώρα που διασχίζεις ένα κεντρικό δρόμο. Με αυτό το επιχείρημα, για να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε ότι η χώρα έχει πρόβλημα, δεν βγαίνουν τα πράγματα, παιδί μου, πέρα, θα πρέπει να έρθουμε σε εποχές κορονοϊού, να μην κυκλοφοράει άνθρωπος. Να είναι όλοι στα σπίτια τους. Μόνο έτσι θα πιστούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν όχι, ρε παιδί μου, να κυκλοφορούν στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους, αν κυκλοφορούν έξω, τουλάχιστον, παιδί μου, να τρώνε από τους κάδους απορριμμάτων. Δηλαδή, κονσέρβα και πόλη σας είναι. Κάπως έτσι μπορεί, ρε παιδί μου, να πιστούν ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα. Α, και πού και πού να ανεβάζουμε και στα social media καμιά φωτογραφία πώς θα το ψυγείο μας που να είναι άδειο, μόνο τα παγάκια μέσα. Τότε ένας μας ακούει τώρα θα αναρωτηθεί, εντάξει παιδί μου, και γιατί το λέει ο κόσμος τώρα όλο αυτό, κάποια σκοπιμότητα ή έχει κάποια άλλη τέλος πάντων κατεύθυνση να πείσει για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Καταρχάς το λέει επειδή δεν έχει στοιχεία. Και επειδή δεν έχει στοιχεία, το λέει επειδή τον βολεύει να μην έχει στοιχεία. Να το πούμε πιο απλά. Είναι πιο εύκολο να πάρεις μια εικόνα από δύο γεμάτα μαγαζιά, να την κάνεις εικόνα ολόκληρης της χώρας και να κρυφτείς πίσω από αυτήν. Παρά να παραδεχτείς ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο άσχημη, πολύ πιο σύνθετη και για κάποιους πολύ πιο ευτελιστική, δυστυχώς.

Δηλαδή, πόσο, να μην πω τώρα, μπορεί να είσαι για να χωρέσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους σε μια φωτογραφία από την Πάρο. Τυχαίο τον εσύ. Σε μια φωτογραφία από το κέντρο των Λιονταριών, εδώ, το κέντρο του Ηρακλείου, ας πούμε. Πόσο δηλαδή μπορεί να είσαι για να χρησιμοποιείς αυτή τη φωτογραφική στιγμή και να την αποδίδεις, να τη μεγεθύνεις και να της δίνεις έκταση από τον Εύρο μέχρι τη Σιτία και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο.

Και ξέρετε, δεν παίζει ρόλο αν αυτός που το λέει είναι ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου στον εργασιακό χώρο, ο εργοδότης σου ενδεχομένως, ο συγγενής σου. Όποιος προσπαθεί να αποτυπώσει μια μικρογραφία σε μια γενικότερη εικόνα είναι προφανώς σε κατάσταση αδυναμίας να κατανοήσει ότι η προσωπική του εικόνα δεν μπορεί και δεν είναι όλη η κοινωνία.

Γιατί αν κοιτάξει και την αλήθεια, μετά έχει πρόβλημα. Πρέπει να παραδεχτεί ότι οι άνθρωποι γύρω του δεν είναι γκρινιάριδες, αλλά στριμωγμένοι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ότι η χώρα που του πουλάνε ως success story κρατάει τον περισσότερο κόσμο σε μόνιμη ανασφάλεια. Ή πρέπει να παραδεχτεί ότι ίσως τόσα χρόνια κατάπινε διάφορα αφηγήματα που του παρέθεταν όλοι όσοι είχαν σκοπιμότητα να παραθέσουν αντίστοιχα αφηγήματα.

μόνο που τα αφηγήματα, τέτοιου είδους αφηγήματα, έρχονται αντιμέτωπα συχνά πυκνά με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως του ΟΑΣΑ που λέει ότι στο πρώτο τρίμηνο του 26 το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά άνθρωπο στην Ελλάδα έπεσε 3,6%. Η μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στις χώρες του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Και δεν είναι ατύχημα ενός τριμήνου. Δεν είναι συγκυριακή καντεμιά. Το 2023 το πραγματικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ακόμη παρέμενε 28% κάτω από αυτό του 2010. Φαντάσου πιο κάτω. Πόσο πιο κάτω είναι το 2026. Και ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για μια κακή εβδομάδα. Δεν μιλάμε για ένα κακό τρίμηνο. Δεν μιλάμε καν για μια κακή χρονιά. Μιλάμε για τα τελευταία 16 χρόνια. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό. Για τα τελευταία 16 χρόνια. Τώρα θέλει κάποιος να το βαφτίσει γκρίνια, θέλει να το βαφτίσει μιζέρια. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τι να κάνουμε τώρα. Αν τα νούμερα είναι μίζερα, προφανώς το πρόβλημα δεν είναι τα νούμερα. Αλλά θα μου πείτε τι να σου κάνει τώρα μια πτώση 3,6% όταν απέναντί σου έχεις το ατράνταχτο οικονομικό επιχείρημα. Μα έχει κόσμο το μαγαζί, καφετέρια, η παραλία.

Άλλωστε, νερό στο μήλο αυτού του αφηγήματος έχουν ρίξει αρκετά κυβερνητικά στελέχη που φρόντισαν εδώ και η αλήθεια είναι αρκετό καιρό. Πολύ εγκαίρος. Σωστά, βέβαια, ναι. Να μας πούν το εξής. Δεν φταίει η ακρίβεια. Φταίμε εμείς που την αισθανόμαστε την ακρίβεια. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι η ακρίβεια. Δεν φταίει η φτώχεια, ρε παιδί μου. Φταίς εσύ που δεν ενθουσιάζεσαι με μια γεμάτη παραλία. Με ένα γεμάτο εστιατόριο ή μια γεμάτη καφετέρια. Δεν φταίει, παιδί μου, το εξαφανισμένο σου εισόδημα. Φταίς εσύ που είσαι μίζερος γκρινιάρης που κοιτάς το πορτοφόλι σου αντί να κοιτάς τα stories από τη Σαντορίνη. Αλλά να σου πω και κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε καν εκείνη που παίζουν αυτό το παιχνίδι, που ρίχνουν νερό σε αυτό τον μήλο. Αυτούς λίγος πολύ, μέσα σ' άκρες, τους ξέρουμε. Εν πολύ είναι και η δουλειά τους. Να λένε αυτά που λένε. Το πρόβλημα είναι, όλοι οι υπόλοιποι εθελοντές που αναπαράγουν το «Μα οι παραλίες είναι γεμάτες». Τι άλλο θέλετε.

δηλαδή για εθελοντές που δεν έχουν ούτε ένα στοιχείο, ούτε καν την περιέργεια, να παραδεχτούν ότι η δική τους παρέα, ο δικός περίγυρος, κοινωνικός, επαγγελματικός, οικογενειακός, δεν μπορεί και δεν είναι ολοκλήρη η χώρα.

διακατέχονται μόνο από μία άρνηση. Άρνηση να κοιτάξουν την πραγματικότητα για να μην. Όχι γιατί έχουν πρόβλημα με την πραγματικότητα, κανένα πρόβλημα δεν έχουν. Όχι. Για ένα και μόνο λόγο. Για να μην παραδεχτούν πόσο δεν τους ενδιαφέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Εκείνοι δηλαδή που βιώνουν το πρόβλημα. Άρα λέγοντας, παιδί μου, ότι η καφετέρια είναι γεμάτη, το εστιατόριο είναι γεμάτο, αυτό οι δρόμοι γεμάτοι, όλα πάνε καλά. Αυτομάτως, δικαιολογείσαι να μην ενδιαφέρεσαι και για εκείνους που έχουν πρόβλημα. Γιατί θεωρείς ότι δεν υπάρχουν καν αυτοί που έχουν πρόβλημα. Κοντολογείς, η γεμάτη καφετέρια, εστιατόριο, παραλία, πείτε ό,τι θέλετε, δεν είναι ευημέρεια. Είναι, τι να πω τώρα, είναι το τελευταίο ψίχουλο κανονικότητας. Το τελευταίο ψίχουλο κανονικότητας που προσπαθεί να αρπάξει ένα μέρος του κόσμου για να μην τον καταπιεί εντελώς η μαυρίλα. Και όποιος το κοιτάζει αυτό και το βαφτίζει ευημερία ή δείτε πόσο καλά πάνε τα πράγματα οικονομικά, όχι, δεν είναι αισιόδοξο. Το που λέμε, αυτό μην τα βλέπουμε μαυρίλα, είναι αισιόδοξο. Όχι, όχι, δεν είναι αισιόδοξο. Είναι απλά εθελοντής αναμεταδότης αυτών των χυδαίων, γιατί χυδαία είναι, αφηγημάτων, όταν ουσιαστικά προσπαθούν να σε κάνουν να νιώσεις ότι δεν είναι αυτό που νιώθεις. Το που βλέπεις δεν είναι αυτό που βλέπεις. Ναι, είναι χυδαίο όλο αυτό. Λοιπόν, είναι οι εθελοντές αναμεταδότες αυτής της χυδαιότητας, αυτών των χυδαίων αφηγημάτων. Στα παρεπιπτόντως, το Brent πλέον στα 89 δολάρια το βαρέλι έφτασε ξανά, άρα εκεί που είχαν λίγο μειωθεί οι τιμές, όπως βλέπετε, θα ξαναπάρουν πολύ γρήγορα την άνοδο. Αυτό σε συνδυασμό με τις προσδοκίες που εξασθενούνται για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην πλήρη επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών μέσω των στενών του Ορμούς, διαμορφώνει ένα ακόμη βαρύτερο κλίμα σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

Και όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, με τον χώρο της υγείας, έτσι θα κλείσουμε. Και από τα ανατολικά της Κρήτης θα πάμε στα δυτικά, δηλαδή από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, προς το Βενιζέλιο, πέφτουν τα βάνια κτλ. Και συμφωνώ με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν είναι τίποτα. Θα πάμε στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί όχι, δεν έπεσε καν τα βάνη. Αλλά οι θεράποντες ιατροί έσπευσαν να περιθάλψουν τον κύριο Μητσοτάκη, διότι έπεσε με το ποδήλατο. Ως γνωστόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά τα τελευταία 24 ώρα για τις διακοπές του. Και μαθαίνουμε σήμερα ότι χθες ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο Χανίων, στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Σύμφωνα με τους συναδέλφους από τα Χανιά, ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ έφερε εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά τη διάρκεια της πτώσης. Παρασχέθηκαν στον Πρωθυπουργό οι πρώτες βοήθειες, αυτά που προβλέπονται σε αντίστοιχα ατυχήματα, και μετά τις απαιτούμενες συστάσεις ο Πρωθυπουργός αποχώρησε από το νοσοκομείο Χανίων με τα ελαφρά τραύματα τα οποία έφερε στο σώμα του μετά την πτώση με το ποδήλατο.

Εντάξει, πήγε στο νοσοκομείο Χανίων ο πρωθυπουργός, που είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας, όπου συνολικά, μιας και δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα τα οικονομικά στοιχεία, συνολικά τα νοσοκομεία της χώρας χρωστούν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο σε προμηθευτές.

Το ενδιαφέρον είναι συνολικά μαζί με τα νοσοκομεία, το χρέος του δημοσίου απέναντι σε ιδιώτες ξεπερνά, κρατήστε το νούμερο, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το λέω αυτό επειδή βγήκαν τα καθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων και εμείς οφείλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις μας στο κράτος. Και αν δεν είμαστε συνεπείς, οι οφειλές τοκίζονται με ένα επιτόκιο που είναι αρκετές μονάδες. Σε αντίθεση με το επιτόκιο των οφειλών του δημοσίου απέναντι στους ιδιώτες, που είναι τρεις φορές μικρότερο από αυτό που ισχύει για τους πολίτες έναντι του δημοσίου.

αυτά τις θα παρεπιπτόντως. Θα κλείσουμε με τα οδικά έργα που έχουμε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην Ελικάσο συγκεκριμένα. Λέγαμε χθες για την διαδικασία ασφαλτόστρωσης στην λεωφόρο Ικάρου. Σήμερα ουσιαστικά έχουμε το σχεδόν το σύνολο του δρόμου του νότιου κλάδου της λεωφόρου Ικάρου, από μεγατέθεση δηλαδή από το Ηράκλειο προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζάκης. Ενδεχομένως αύριο να έχουν ολοκληρωθεί, τώρα απομένει, είμαστε στη φάση που πρέπει τα φρεάτια να σηκούν το γνωστό κτλ. Να έρθουν στο ύψος δηλαδή του νέου ασφαλτοτάπητα. Μάθαμε από το ρεπορτάζ όμως, και γι' αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι αναγκάστηκαν, θετικά το λέμε αυτό, να προσθέσουν ακόμη περισσότερα εκατοστά ασφαλτοτάπητα στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο επιστρέφει τον αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα, εξαιτίας του γεγονότος ότι επιβαρύνεται καθημερινά από εκατοντάδες διελεύσεις βαρέων οχημάτων ο συγκεκριμένος δρόμος. Και εκτίμηση κάνουμε, που συνδυάστηκε με κάποια πληροφόρηση, ότι σύντομα θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το καθεστώς διέλευσης των βαρέων οχημάτων σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες της πόλης. Για παράδειγμα, μια και βρισκόμαστε εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, έχει απαγορευθεί η διέλευση βαρέων οχημάτων άνω των 5 τόνων, γελάστο, 10 ή 5 τόνων. Τέλος πάντων, δεν επιτρέπονται τα πολύ βαριά, τα μεγάλα, τα πάρα πολύ μεγάλα οχήματα, τριαξονικά κτλ., να διέρχονται από τη Μιλτιάδη Καράντζη, την κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την πόλη του Ηρακλείου, από την Αλικανασό δηλαδή, έως τη βιομηχανική περιοχή. Όλα τα βαρέου τύπου οχήματα είναι υποχρεωμένα να μπαίνουν στη βιομηχανική περιοχή μέσω της περιμετρικής οδού της Καζατζίδη, δηλαδή, που συνεχίζεται και διασχίζει παράλληλα όλη τη ΒΠΕ για να συναντηθεί στον κόβο της προς την Καλυθέα. Λοιπόν, μαθαίνουμε λοιπόν με αφορμή και τη διαπίστωση που έχει γίνει από τα τεχνικά κλιμάκια του Δήμου ότι, ωραία, φτιάξαμε τον δρόμο, αλλά αν συνεχίζουν να διέρχονται βαριά οχήματα από την συγκεκριμένη οδική αρτηρία, ενώ έχουν εναλλακτικές που είναι, όπως είπαμε, η Καζατζίδη, για να κατευθυνθούν μέσω Εθνικής Οδού και πάει λέγοντας, και όχι μέσω του περιφερειακού προς Καρτερό, όπως τώρα συμβαίνει με πολλά βαριά οχήματα, επιβαρύνοντας υπέρμετρα ειδικά τον άξονα της λεωφόρου Ικάρου μέσα από την Νέα Αλικανασό, που έχει μια μεγάλη περιοχή με χιλιάδες κατοίκους, με έντονη εμπορική κίνηση. Φανταστείτε το κοκτέιλ της κίνησης που υπάρχει εκεί, συνυπολογίζοντας φυσικά και το αεροδρόμιο, τη λειτουργία του αεροδρόμιου, μέχρι όποτε αποχωρήσει το αεροδρόμιο και κλείσει από το σημερινό του, την υφιστάμενη δομή στη σημερινή περιοχή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι είναι εκρηκτικό το μείγμα. Έτσι λοιπόν, σε δεύτερο χρόνο, αλλά άμεσα, θα επανεξεταστεί το δίκτυο των οδικών αξώνων από τα οποία διασχίζονται και βαρέου τύπου οχήματα, προκειμένου να διευκρινιστεί σε ποιες οδικές αρτηρίες μπορούν και σε ποιες όχι, και για το γεγονός ότι προκαλούν ακόμη μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο και για την επιβάρηση συγκεκριμένων οδικών αρτηρίων. Οι εργασίες λοιπόν στην Ικάρου, αν όχι αύριο, εκτός θεαματικού απρόπτου, αν όχι αύριο, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη. Και να παραδοθεί στο σύνολο του ο δρόμος ξανά σε κυκλοφορία. Θα επαναλάβουμε ότι, παρότι κεντρική οδική αρτηρία και την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα υπήρξαν κάποιες αριθμίες, από χθες μάλλον, οι οποίες διευθετήθηκαν, κύλησε ομαλά. Ήταν ένα δύσκολο σημείο εξαιτίας της πολύ μεγάλης κίνησης, με το διαχωρισμό των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, όπου το κάθε ένα πλέον έγινε διπλό
ρεύμα κυκλοφορίας για να μην κλείσει ποτέ ο δρόμος. Αυτό κατέστη εφικτό και νομίζω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Επιπτώσεις φυσικά υπήρξαν, αλλά τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις που κυρίως περιορίζονταν στην εμπορική κίνηση του δρόμου και στη λειτουργία των καταστημάτων κατά μήκος της Λεωφόρου Ικάρου, που ήταν αναπόφευκτο να συμβεί αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Σας ακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

89,8. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έπεσαν οι άνεμοι, στο κίτρινο είναι σήμερα η Κρήτη, όχι πως δεν έχει βαθμό επικινδυνότητας, έχει, είναι βαθμός 3 σήμερα και όχι 4. Όπως χθες που ήταν δηλαδή πορτοκαλί ο χάρτης του νησιού μας. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές της Ελλάδας που σήμερα είναι πορτοκαλί, η ζέστη, η μεγάλη, και σε συνδυασμό με τους ανέμους δημιουργούν συνθήκες ούτως ώστε να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθεί φωτιά. 5 με 6 μποφόρ είναι σήμερα σύμφωνα με τις προβλέψεις οι άνεμοι στο νησί μας. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο δυσάρεστο. Αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολιτικά.

Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στην Νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, για το πρόγραμμα «Ακούμε, τρώμε και πίνουμε κριτικά». Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας είχαμε παρουσιάσει και πριν από μερικούς μήνες ότι θα ετίθετο σε εφαρμογή και ξεκίνησε λοιπόν να εφαρμόζεται. Με πρώτο γλέντι, ένα γλέντι που έγινε στην Επισκοπή. Εκεί λοιπόν το δίκτυο σε συνεργασία με την περιφέρεια προωθεί τα κριτικά κρασιά αλλά και τα κριτικά προϊόντα, προτείνοντας στους συνδετημόνες του πανηγυριού να καταναλώνουν αυτά τα τοπικά μας προϊόντα και να μην προτιμούν τα ξενόφερτα που έχουν μπει για τα καλά στα γλέντια και τα πανηγύρια μας. Θα μιλήσουμε και με τον κριτικό, εξαρχανών ορμόμενο ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον Αντώνη τον Καλομυράκη, με αφορμή την παράσταση που δίνει ο θείασός του αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο, εδώ, και για μια παράσταση έργου του που θα γίνει στις 14 και τις 17 του μήνα. Αλλά θα μιλήσουμε με τον ίδιο, για τον ίδιο και το θέατρο σήμερα. Ένα άλλο καλλιτεχνικό γεγονός θα δούμε αναλυτικά σήμερα. Θα δούμε το νέο τραγούδι της δικής μας Χρύσας Μανουσάκη, που πριν από αρκετό καιρό έκανε εδώ εκπομπή στον Πολίτικα, πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Έγραψε λοιπόν το, ερμηνεύει μάλλον το τραγούδι «Συντεταγμένες», και με αφορμή την κυκλοφορία λοιπόν του τραγουδιού θα έχουμε μια συζήτηση μαζί της. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 33η εβδομάδα, 33 εβδομάδες μέσα στο 2026 έχουν περάσει, η 33η ακόμα την διάγουμε και βρισκόμαστε στην 223η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:36 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:13 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Εύπλο, τον διάκονο και μεγαλομάρτυρα, ο οποίος οδηγήθηκε στο θάνατο επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει το Ευαγγέλιο που κήρυτε, καθώς και τον Άγιο Νίφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Σήμερα όμως στην Κέρκυρα, η 11η Αυγούστου έχει ξεχωριστή σημασία. Το νησί τιμά το θαύμα του Πολιούχου του Αγίου Σπυρίδωνος, στον οποίο η τοπική παράδοση αποδίδει τη σωτηρία της Κέρκυρας από την Οθωμανική Πολιορκία του 1716. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, τη νύχτα της 10ης προς την 11η Αυγούστου, ο Άγιος Σπυρίδων εμφανίστηκε επάνω στα τείχη της πόλης ως μοναχός, κρατώντας αναμένη λαμπάδα και απειλώντας τους πολιορκητές, και ταυτόχρονα ξέσπασε ισχυρή καταιγίδα. Οι Οθωμανικές δυνάμεις εγκατέλειψαν τελικά την πολιορκία και αποχώρησαν από το νησί. Οι Κερκυραίοι απέδωσαν τη σωτηρία τους στην επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος και καθιέρωσαν την 11η Αυγούστου ως ημέρα μεγάλης εορτής. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν το σπάνιο όνομα Εύπλος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ενός σπάνιου οργάνου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Στύλπαν, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023.
Με αυτόν τον τρόπο, το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Τρίνιντατ και τον Μπάγκο, και να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το steel pan, επίσης γνωστό ως steel drum ή απλά pan, είναι ένα ακουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται panists και χρησιμοποιούν μπακέτες με λαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από panists συγκροτεί την steel band ή steel orchestra.

Λοιπόν, είχαμε νέο σεισμό στο εξωτερικό, στην Κολομβία. Έχουμε νέα εκατόμβη νεκρών. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Και γράφει το Earth News ότι ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο σεισμός σημειώθηκε τη Δευτέρα με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά, σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους, είναι στις καρδιές μας και θα σταθούμε δίπλα τους με όλη μας την αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτήρισε τον σεισμό τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στους κατοίκους. Η περιοχή του Ειρηνικού, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, βρίσκεται στο λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς, μια ζώνη τεκτονικών ρηγμάτων που περιβάλλει τον Ειρηνικό ωκεανό και συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Η περιοχή Τσόκο είναι μια από τις φτωχότερες της Κολομβίας και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από πυκνή ζούγκλα. Πολλές περιοχές είναι προσβάσιμες μόνο με πλοίο ή αεροπλάνο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτίμηση των καταστροφών και του αριθμού των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Ρισαράλντα, όπου βρίσκεται η Περέιρα, ενώ ακόμη 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Βάγια Ντελ Κάουκα, όπου βρίσκεται η Κάλλη. Μεταξύ των νεκρών στην τελευταία περιοχή περιλαμβάνονται και 3 παιδιά. 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Τζόκο, 2 στην Κάλδας και 1 στην Αντιόκια. Η ακριβής τοποθεσία όπου έχασαν τη ζωή τους οι υπόλοιποι νεκροί δεν είχε γίνει ακόμα άμεσα γνωστή. Παράλληλα, αυξάνονται οι αναφορές για αγνοούμενους. Μέχρι το απόγευμα χθες, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είχαν καταχωριστεί περισσότερα από 2.000 άτομα, κυρίως από την Κάλλη και την Περέιρα. Μεταξύ των αγνοωμένων περιλαμβάνεται μια νεαρή μητέρα με το μωρό της στην Περέιρα και μια 80χρονη γυναίκα στην Κάλλη, η οικογένειά της οποίας αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες μετά την κατάρρευση του κτηρίου όπου βρισκόταν. Στην Κάλλη, κάτοικοι και διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα συντρίμια, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορισμένα από τα 380 κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Στην Περέιρα, φωτογραφίες και βίντεο κατέγραψαν τμήματα της οροφής του αεροδρομίου να καταραίουν, ενώ επιβάτες προσπαθούσαν να προστατευθούν. Παράλληλα, καταστήματα, κατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίσιο Σαλασάρ, έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 κτίρια που κατέρευσαν, ενώ υπήρχαν φόβοι ότι οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια. Στη γειτονική Μανιζάλες, τμήμα ενός πύργου του νεογοτικού καθεδρικού ναού κατέρευσε πάνω στο κεντρικό κλήτος. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν εκτός των κτηρίων υπό το φόβο νέων μετασεισμών. Παράλληλα, ανεστάλησαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια των Μανιζάλες, Κίμπιντο, Αρμένια, Καρτάγο και Περέιρα, καθώς αρχές αξιολογούν τις ζημιές. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο Ντε Λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος δήλωσε ότι ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης στην καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή προσωρινής στέγασης τροφίμων και άλλης επίγουσας βοήθειας. Παράλληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν την Κολομβία. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα, μάλλον τα πρώτα θα λέγαμε, νέα από αυτόν τον καταστροφικό
σεισμός στην Κολομβία. Μετά την Βενεζουέλα, ο Αγέλαδος θέλησε να χτυπήσει τη γειτονική Κολομβία με αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό. Αλλά όταν ακούς ότι υπάρχει μια σεισμογενής περιοχή που λέγεται το δαχτυλίδι της φωτιάς, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια αποθηκευμένη μέσα στο σώμα της γης ενέργεια που θέλει να ξεσπάσει, θέλει να απελευθερωθεί και βέβαια καταστρέφει τα δημιουργήματα του ανθρώπου.

Παραμένουμε εκτός συνόρων, γιατί εκτός από την καταστροφή αυτή από το σεισμό στην Κολομβία, έχουμε και την οικονομική, δεν θα έλεγα ακόμα καταστροφή, αλλά ατμόσφαιρα καταστροφής που υπάρχει διεθνώς λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Νέα απέτηση λοιπόν προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Φεβρουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ταλαντευτεί μεταξύ απειλών για κλιμάκωση και δηλώσεων ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί. Οι δηλώσεις του Τραμπ είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να κλείνει τη Δευτέρα περίπου 5% ψηλότερα, καθώς περιορίστηκαν οι προσδοκίες για συμφωνία που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών.

Και όπως αναλυτικότερα διαβάζω επίσης στο Earth News, στα 88 δολάρια το Brent, καθώς συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ οδηγούνται σε αδιέξοδο. Και λέει αναλυτικά η είδηση, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το κλίμα βεβαιότητας επηρεάζει παράλληλα τις ασιατικές χρηματιστριακές αγορές, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο πληθωρισμό. Το Brent ενισχύθηκε έως τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 82,45 δολάρια, με τις δύο τιμές να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από τις 31 Ιουλίου. Η άνοδος έρχεται μετά το ισχυρό ράλι περίπου 5% της Δευτέρας. Οι αγορές αντιδρούν στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι δεν επίκειται άμεσα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Ελπίζουμε να τα βρούνε. Τι να πούμε. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς δυστυχώς μόνο υποκείμεθα τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου που είναι οικονομικές. Όσο είναι αποκτισμένα τα στενά του Ορμούζ, τόσο αυξάνει η τιμή του πετρελαίου, και όσο αυξάνει η τιμή του πετρελαίου, τόσο αυξάνουν και οι τιμές των αγαθών. Αρχής γενομένης, θα έλεγα, από τα καύσιμα και μετά στα άλλα προϊόντα. Διότι όταν καταναλώνεις πετρέλαιο για να παραγάγεις ένα προϊόν, το κόστος αυτό που πληρώνει ο βιομήχανος για το πετρέλαιο το μετακυλεί στο προϊόν, το προϊόν φτάνει στο ράφι μέσω των ενδιαμέσων που επίσης πρέπει να έχουν το δικό τους κέρδος, και ο καταναλωτής θα το ανεβάσει θα το αγοράσει με ανεβασμένη τιμή. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Σήμερα έχουμε συνέχεια στην υπόθεση της Μαρφίν. Απολογείται η 46χρονη που κατηγορείται για την πρόκληση του θανάτου των ανθρώπων που πέθαναν τότε, την 5η Μαΐου δηλαδή του 2010. Διαβάζω λοιπόν σχετικά από το Earth News ότι σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Η ίδια μέσω του δικηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη αναμένεται να μεταχθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, η 46χρονη φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στη Μαρφίν. Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές, φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συνδέεται με την τραγωδία. Ωστόσο, η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Μαρφίν. Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μετά την απολογία της θα εξεταστεί η ποινική της μεταχείριση και θα κριθεί αν θα αφαιθεί ελεύθερη ή αν θα οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση. Στο μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που φέρονται ως συνεργοί δική της έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ο ένας κρατής στις φυλακές Μαλανδρίου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου. Όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, αυτές τις ημέρες, μέσα σε αυτή τη βδομάδα, θα βιώσουμε πολύ ζέστη και θα βιώσουμε και ανέμους, μελτέμια, τα οποία φέτος, δόξα τω Θεώ, δεν μας έχουν λείψει. Ξεκίνησαν νωρίς, το έχουμε επισημάνει αυτό και με το φίλο τον μετρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ο οποίος χθες μας έδωσε και την πρόγνωση του καιρού για την εβδομάδα αυτή που μπήκε χθες και θα φτάσει μέχρι τον 15 Αύγουστο. Να ακούσουμε την πρόγνωση αυτή για αυτή την εβδομάδα που μας έδωσε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Πες μας, σε παρακαλώ πολύ, τις επόμενες ημέρες, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει η πρόβλεψη η επιστημονική, τι καιρό θα έχουμε?
1: Ναι, είναι εβδομάδα, φαίνεται θα είναι σχετικά ανεμόδης και ζεστή, θα έλεγα, με δεδομένο ότι ο υδράργυρος θα βρίσκεται για τα αστικά κέντρα 32-33 βαθμούς. Τα κεντρικά τμήματα του νησιού μας, στις εσωτερικές περιοχές και στις νοτιότερες, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη, κοντά στους 37-38, ίσως και 39 βαθμούς τα μέσα της εβδομάδας στις εσωτερικά τμήματα της Κρήτης. Κύριο χαρακτηριστικό όμως αυτήν την εβδομάδα, εκτός από τους ενισχυμένους βοριάδες, από το ενισχυμένο μελτέμι που θα παίρνει σε ένταση στα 5 με 6 ποφόρ, τα ανατολικά θα αγγίζει για λίγο και τα 7 ποφόρ, θα είναι τα υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας. Που αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία των 31-32 βαθμών που θα συναντάτε, 32 βαθμών που θα συναντάτε στα αστικά κέντρα, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, ο δείκτης της φορείας θα ανεβαίνει αρκετά, θα νιώθουμε ακόμα πιο έντονη τη ζέστη. Επίσης και το βράδυ, τις νυχτερινές ώρες, η σχετική υγρασία και πάλι θα είναι αρκετά αυξημένη, που σημαίνει ότι δεν θα αφήνει σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπινων οργανισμών να ξεκουράζεται. Έτσι λοιπόν θα βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, σχετικά μέτρια θερμική καταπώνηση ο ανθρώπινος οργανισμός αυτή την εβδομάδα, με δεδομένο τη σχετική ζέστη, καθώς επίσης και την υγρασία, η οποία θα είναι αρκετά υψηλή. Τώρα όσον αφορά τους ανέμους, ιδιαίτερη προσοχή, μιας και θα παίρνουμε ένταση στα 5 με 6 ποφόρ η μέση τιμή τους. Αυτό δεν αποκλείει ότι θα έχουμε και έναν διπαίο άνεμο, κυρίως λόγω φαινομένου φαίνεται ο καταβάτης άνεμος και πάλι οι νότιες περιοχές της Κρήτης βάζουν υποψηφιότητα, έτσι ώστε εκεί να έχουμε περιστατικά που οι ρηπές θα ξεπερνάνε και τα 7 ποφόρ για λίγο, Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή. Θεωρώ ότι θα είναι και πάλι μια δύσκολη εβδομάδα, μια εβδομάδα που απαιτεί την προσοχή μας. Εξάλλου τα είπε και ο Αρχιπεριφερειάρχης νωρίτερα από εμένα, για το ότι θα πρέπει να προσέχουμε. Βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός σε εγρήγορση και εμείς όμως θα πρέπει, θα το πω και ακόμα μια φορά, να βάλουμε την ατομική ευθύνη και πάλι αρκετά υψηλά. Προστατευόμαστε λοιπόν τις θερμές ώρες της ημέρας από τον ήλιο, το μελτέμι με ένταση στα 5 με 6 υποφόρων. Ενδεχομένως, αν δεν προσέξουμε, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Κατά τα άλλα, θα δροσίζει όσο μπορεί και εκείνος την κατάσταση, όσο μπορεί και εκείνο την κατάσταση. Και κύριο χαρακτηριστικό, θα έλεγα, αυτής της εβδομάδας θα είναι τα υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, που θα μας ταλαιπωρήσουν λίγο περισσότερο σε συνδυασμό με την θερμοκρασία, η οποία σε αρκετά σημεία θα βρίσκεται πέραν των 33-34 βαθμών.
0: Πάντα είναι καλό να γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες για να προγραμματίζουμε και τις κινήσεις μας, είτε αυτές είναι κινήσεις εργασίας, είτε αυτές είναι κινήσεις αναψυχής, τουρισμού, να πάμε ένα κολύμπι. 15 Αύγουστος εξάλλου έρχεται, είναι ευκαιρία για απόδραση. Μόνο που φέτος ο 15 Αύγουστος δεν μας χάρισε τριήμερο, είναι το ερχόμενο Σάββατο, αλλά μπορεί κάποιοι να εκμεταλλευτούν έστω και αυτή την αργία για να κολλήσουν δικές τους άδειες ή τα ρεπό τους και να κάνουν τριήμερο ή τετραήμερο.

Διαβάζω εδώ στο Earth News μία είδηση οικονομικού περιεχομένου που έχει να κάνει με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο και αυτό χρωστάει στους ιδιώτες. Και λέει η δημοσίευση ότι έχουν μειωθεί για τον... μειώθηκαν τον Ιούνιο και αυξήθηκαν στο εξάμηνο.

μείωση λοιπόν κατά 237 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο σύνολό τους στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 3 ήτανε, που ήταν ένα μήνα πριν. Η αποκλιμάκωση των χρεών οφείλεται βασικά στην επιτάχυνση των πληρωμών από τα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα σε επίπεδο εξαμήνου παρέμεινε προβληματική, καθώς τα φέσια ήταν αυξημένα κατά 185 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Μάλλον αυτά τα χρέη είναι και που κάνουν τις υποδομές των νοσοκομείων να διαλύονται. Και το λέω αυτό με αφορμή αυτό που έγινε με την πτώση οροφής σε τμήμα του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο που εξαιτίας της νέας πτέρυγας λέγαμε «Α, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία», αλλά φαίνεται ότι η παλιά πτέρυγα ακόμα δεινοπαθεί. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πριν από μερικούς μήνες, σχετικά πρόσφατα, νομίζω στις αρχές του καλοκαιριού ήτανε, είχαμε μιλήσει για ένα, εγώ το είχα χαρακτηρίσει φιλόδοξο το πρόγραμμα τότε, το οποίο θα προσπαθούσε το πρόγραμμα αυτό να βάλει καλές συνήθειες στα τραπέζια των γλεντιών, των πανηγυριών, των τοπικών εδώ που γίνονται στην Κρήτη. Και ήταν το πρόγραμμα του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης να βάλει το κρασί στο τραπέζι του γλεντιού. Να βγάλουμε βότκες και ουίσκι και τέτοια ξενόφερτα και παρήσακτα αν θέλετε, και να βάλουμε το κρητικό κρασί και να το συνοδεύσουμε με τα άλλα γνωστά, θρεπτικότατα, πολύτιμα, εδόδημα κρητικά προϊόντα. Το πρώτο βήμα έγινε. Έγινε στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου την περασμένη Παρασκευή, σε ένα γλέντι που διοργανώθηκε εκεί. Να δούμε λοιπόν πώς πήγε αυτό το πρώτο βήμα, γιατί ξέρετε την παροιμία που λέει, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Να δούμε λοιπόν εάν αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, και είναι φιλόδοξο γιατί έχει να κάνει με συνήθειες, που οι συνήθειες αλλάζουν δύσκολα, αλλά θα δούμε. Γι' αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον ίδιο άνθρωπο που είχαμε συνομιλήσει και τότε, με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, την Παρασκευή στην Επισκοπή έγινε το πρώτο βήμα. Πώς ήτανε, τι ανατροφοδότηση έχετε?
1: Είχαμε μία αγωνία όλοι οι συντελεστές που θέλαμε να διοργανώσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την πρόταση ως προς το τεχνικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί ως προς τα άλλα, νομίζω δηλαδή ως προς το γεγονός ότι αν θα δεχόταν η τοπική κοινωνία, η τοπική σύλλογη, οι καλλιτέχνες αυτή την πρόταση, ήμασταν σίγουροι ότι θα τη δεχόταν και πραγματικά την δέχτηκαν και την αγκάλιασαν και την προτίμησαν πέρα από τις προσδοκίες μας. Ναι. Όμως το τεχνικό κομμάτι μας καθυστέρησε λίγο, διότι όπως καταλαβαίνετε ένα κρασί σήμερα ημέρα, ένα εμφιαλωμένο επώνυμο κρασί, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο σερβιρίσματος. Το καταφέραμε, το προσφέραμε σε κολονάτο ποτήρι, το καταφέραμε και το προσφέραμε σε ιδανική θερμοκρασία και πραγματικά ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε από την ποιότητα των κρασιών, διότι προφανώς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει κρασιά που είναι βραβευμένα σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, κρασιά που σερβίρονται σε μεγάλα εστιατόρια του εξωτερικού αλλά και στη χώρα μας. Σίγουρα την σημασία της είχε και η πιατέλα με τα τοπικά προϊόντα, όπου ήταν πλούσια με τυριά από τη Ροκόμο της περιοχής, με αλαντικά που γίνονται στην Κρήτη, με ηλιά, με παξιμάδι, και ήταν πραγματικά μια πιατέλα τόσο υγιεινή όσο και γκουρμέ, δεδομένου ότι την είχε επιμεληθεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιμαγείρων Κρήτης.
0: Είναι μια συνεργασία δηλαδή φορέων και ανθρώπων αυτή η προσπάθεια.
1: Ακριβώς. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τους συντελεστές της κοινωνίας εκεί, του Συλλόγου του χωριού της Επισκοπής. Γιατί από την πρώτη στιγμή άκουσαν, αγκάλιασαν και βοήθησαν να γίνει αυτή η πρόταση έτσι όπως έγινε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο των Αρχιμαγείρων που επιμελήθηκε την πιατέλα, τον Χάρη τον Ροδιτάκη, τον πρόεδρο του Πλοηγού, διότι με ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με το Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης, πραγματικά ο Πλοηγός συνέβαλε έτσι ούτως ώστε η όλη πρόταση να είναι ανάλογη του τρόπου που πρέπει να σερβίρεται το κρασί. Φυσικά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενή τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεβάκη, ο οποίος στηρίζει αυτή την πρόταση και γενικότερα η περιφέρεια. διότι θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρόταση αυτή γεννήθηκε στην αναζήτηση της περιφέρειας Κρήτης προτάσεων από τους φορείς στο πλαίσιο της Κρήτης Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν παρουσιάσαμε την πρότασή μας, που νομίζω ότι, όχι νομίζω, σίγουρα ολοκληρώνει το κορυφαίο πολιτιστικό δρόμενο που είναι ένα γλέντι στην Κρήτη. Στο γλέντι στην Κρήτη ακούμε τη μουσική, ακούμε το τραγούδι, βρίσκεται η τοπική κοινωνία, χορεύει, προσκαλούμε τους προσκεκλημένους μας στην Κρήτη, τους φιλοξενούμενους, να συμμετάσχουν στην τοπική γιορτή κυρίως του κάθε οικισμού. Αυτό που υπολοιπόταν για να κορυφωθεί αυτό το πολιτιστικό δρόμενο ήταν ο τρόπος και τα προϊόντα τα οποία καταναλώναμε για να βγάλουμε κέφι. Δεν θα μιλήσω αρνητικά. Υπήρχε μια συνήθεια η οποία καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν όμως μια σκληρή, ας το πούμε έτσι, και ανάλογα και με τα ποτά που χρησιμοποιούσαμε, ένα σκληρός τρόπος να βγάζουμε κέφι, που αυτός αποτυπωνόταν και εντός του γλεντιού και εκτός, δυστυχώς.
0: Πολύ καλά τα λέτε, πολύ καλά τα περιγράφετε, ναι.
1: Είναι εκτός της κουλτούρας μας, του πολιτισμού μας. Mm-hmm. Εμείς μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το κορυφαίο πολιτιστικό δρόμενο μόνο πίνοντας κρασί. Και το κρασί σήμερα εκπροσωπείται στην Κρήτη από εμφιαλωμένα, επώνυμα, πολύ ποιοτικά κρασιά, τα οποία προσφέρουν τα μέλη του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης και φυσικά, ξαναλέω, για την πιατέλα με τα τοπικά προϊόντα.
0: Κύριε Ζαχαριντάκη, το επόμενο βήμα, το δεύτερο βήμα σε άλλο γλέντι τώρα.
1: Ναι, να σας πω ότι στο συγκεκριμένο οικισμό έχουν ακόμα δύο γλέντια, 14 και 15 του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και θα
0: είναι πάλι εκεί το κρητικό κρασί.
1: Πάλι ο πολιτιστικός σύλλογος έχει πλέον εμφιαλωμένο επώνυμο κρητικό κρασί. Συζητάμε με επιπλέον ένα γλέντι που θα γίνει στα Μάταλα, ένα μεγάλο γλέντι που θα γίνει στα Μάταλα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα έχει και τουρισμό, θα έχουμε την ευκαιρία να το δείξουμε και στους τουρίστες.
0: Βεβαίως.
1: Από την αναπτυξιακή Ματάλων.
0: Mm-hmm.
1: Και σε ένα γλέντι που θα γίνει στο Κυπαρίσι στις 4 του Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε, φέτος είναι μια χρονιά, θα την πούμε, πιλωτική.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τεχνικά ζητήματα και τρόπους που θα ξεπεράσουμε ενδεχομένως κάποιες διαδικασίες που ίσως να ταλαιπωρούσαν τον κόσμο και τη ροή του σερβιρίσματος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εύκολο. Του χρόνου πιστεύω ότι θα η Κρήτη, σε όλη την Κρήτη αυτή η πρόταση θα βρει εφαρμογή στα κρητικά γλέντια, γιατί το θέλουν και οι θαμώνες και η τοπική κοινωνία και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι καλλιτέχνες. Να πω βέβαια ότι τα κρασιά που προσφέρονται σε εξαιρετικές τιμές από μέλη του δικτύου, ακριβώς για να μπορέσουμε όλο αυτό το project, όλη αυτή την ιδέα να την προωθήσουμε και να τη δώσουμε στην κοινωνία της Κρήτης.
0: Mm-hmm. Κύριε Ζαχαριντάκη, η όλη αυτή διαδικασία, καταλαβαίνω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι είναι μια συνεργασία μεταξύ φορέων και ανθρώπων, και
1: βέβαια
0: κάθε φορά συνεννοείστε πριν, εν πάση περιπτώσει, φτάσει το κρασί στο τραπέζι του γλεντιού.
1: Βεβαίως, την όλη διαδικασία συντονίζουμε εμείς στο Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης. Mm-hmm. με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
0: Μάλιστα. Και μπορείτε να καλύψετε σε ποσότητα ό,τι και αν ζητηθεί και την ώρα. Δηλαδή, μπορεί μια στιγμή την ποσότητα του κρασιού που έχετε υπολογίσει για το γλέντι να μην φτάσει, λέω εγώ. Θα μπορέσετε να καλύψετε αν σας ζητηθεί.
1: Κοιτάξτε, υπολογίζουμε στο πρώτο γλέντι, να σας πω ότι έφυγαν σχεδόν όλα τα κρασιά.
0: Σίγουρα.
1: Αν τα βάζουμε κάτι παραπάνω. Τώρα, εάν χρειαστεί, θα το δούμε. Κοντά είναι τα Ηνοποιεία. Νομίζω ότι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε εφόσον υπάρχει ζήτηση.
2: Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι τα κρασιά που προσφέρετε, είναι ένα είδος ή είναι ποικιλία που μπορεί να διαλέξει, έχετε και 2-3 είδη, ας πούμε, μπορεί να διαλέξει ο πολίτης, να το πω έτσι, ο συνδετημόνας.
1: Τα εινοποιεία του δικτύου έχουν δηλώσει ποια κρασιά θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το δρόμο. Δίνουμε τη λίστα στον πολιτιστικό σύλλογο και αυτοί θα επιλέξουν. Αυτοί επιλέγουν, δηλαδή στην επιστολή επέλεξαν αυτοί οι 7 κρασιά. Εμείς δεν
2: κάνουμε σε αυτό. 7 κρασιά.
1: Είχε 7 επιλογές.
2: Μάλιστα.
1: Είχε λευκό, είχε ροζέ και είχε και κόκκινο.
2: Μάλιστα. Και διαλέγει λοιπόν ο πολιτιστικός σύλλογος ποιο θα βάλει στο τραπέζι, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Αυτοί επιλέγουν με τα δικά τους κριτήρια. Προφανώς τα κρασιά κάνουν ένα κύκλο, δηλαδή θέλουμε να περάσουν κρασιά από όλους τους συναδέλφους σε γλέντια που θα ζητήσουν αυτή την πρόταση.
2: Και πέρα από το θέμα της διασκέδασης, είναι και το θέμα της γευσιγνωσίας, έτσι δεν είναι, άμα είναι έτσι και υπάρχουν διάφορα είδη κρασιών στο τραπέζι.
1: Ναι, εκεί τώρα μπορεί η παρέα να κάνει πραγματικά και την γευσιγνωσία της. Είπαμε, έχουμε κολονάτο ποτήρι.
2: Το βλέπω εδώ σε μια φωτογραφία. Λειτουργήσε έτσι, λειτουργήσε το κολονάτο τελικά.
1: Να σας πω ότι...
2: Αν κρίνω από αυτή εδώ τη φωτογραφία που βλέπω...
1: Πάει πολύ. Είναι το κολονάτο ποτήρι, είναι για την κριτική μουσική και η κριτική μουσική για το κολονάτο ποτήρι. Να σας πω ειλικρινά, τα συναισθήματά μου ήταν έντονα. Γιατί ενώ την αρχή που σερβιρίστηκε το κρασί ήταν δικό μας, φαινόταν ξένο. Γιατί ξένο? Διότι είχαμε συνηθίσει τα ουίσκι και τις βότκες και τα ξένα ποτά. Όμως σε 0 χρόνο ενσωματώθηκε, φαινόταν σαν να έπιναν οι άνθρωποι χρόνια με αυτόν τον τρόπο κρασί.
2: Τη
1: σαμπανιέρα με τον πάγο, το κρασί στην σωστή θερμοκρασία. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια εικόνα που λες και...

0: Νομίζω ότι από του χρόνου πλέον σε πιο στενή συνεργασία με την περιφέρεια, διότι καταλαβαίνετε και η περιφέρεια ακολουθεί πολιτικές και εφαρμόζει πολιτικές. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο κύριος Αρναουτάκης, που στόχο έχουν να ενισχύσουν την τοπική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Αυτό ενισχύει την τοπική παραγωγή, ενισχύει τον πρωτογενή τομέα, η κατανάλωση δηλαδή των προϊόντων από τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού είναι ένα μέγιστο πολιτικό γεγονός. Να σας πω το εξής. Αν θα πάτε στην Ιταλία, Τοσκάνη, Σικελία ή ακόμα και στη Γαλλία, Βουργουνδία, θα δείτε ότι, γιατί και εκεί έχουν τοπικές εκδηλώσεις, εκεί καταναλώνουν το τοπικό τους κρασί, τα τοπικά τους προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δίνουν πρωτίστως αυτές οι κοινωνίες τιμή και εκτίμηση στα προϊόντα τους. Γι' αυτό βλέπετε ότι και το κρασί πωλείται σε πολύ υψηλότερες τιμές, το ελαιόλαδο σε πολύ υψηλότερες τιμές και τα προϊόντα τα παραδοσιακά τους, είτε αυτό είναι ντοματίνι, είτε αυτό είναι φιωρεντίνα, ας το πούμε έτσι, το κρέας τους ή τα τοπικά αλλαντικά τους. Νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η περιφέρεια σε πολιτικό επίπεδο το επιζητεί. Νομίζω ότι έχει τους φορείς να το στηρίξουν και νομίζω ότι του χρόνου θα πάει πάρα πολύ καλά, θα απλωθεί σε όλη την Κρήτη.
1: Μακάρι, μακάρι. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Πραγματικά είναι, αξίζει, είναι μια ποιοτική προσπάθεια που αξίζει να συνεχιστεί, κύριε Ζαχαριουδάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και εύχομαι τα καλύτερα για αυτή την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, ο κύριος Στέλιος Ζαχαριουδάκης. Μιλήσαμε για την πρωτοβουλία «Ακούμε, τρώμε, πίνουμε κριτικά». Πέτυχε με την πρώτη, λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια, η πρώτη αυτή προσπάθεια στην Επισκοπή, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο και στο πλαίσιο του προγράμματος Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης. Το κρασί το κριτικό μπήκε στο τραπέζι και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί να μπαίνει στο τραπέζι των γλεντιών, των κριτικών. Μακάρι, θα πω εγώ. Μας έφερε τα παραδείγματα από το εξωτερικό ο κύριος Ζαχαριουδάκης, ότι εκεί που παράγουν κρασί φημισμένο, εκεί το καταναλώνουν κιόλας και το δίνουν και στους ξένους να το καταναλώσουν, και έτσι τα κρασιά αυτά έχουν βγάλει το καλύτερο όνομα. Γιατί να μην βγάλουν ένα τέτοιο όνομα και τα κρασιά της Κρήτης, που αρχίζουν σιγά σιγά να ακούγονται. Μάλιστα μας είπε ότι στα Μάταλα μεθαύριο θα το γευτούν και ξένοι, τουρίστες δηλαδή, επισκέπτες του τόπου μας. Έτσι γίνεται γνωστό ένα κρασί. Πρώτα εκτιμάς εσύ το προϊόν που βγάζεις και μετά το εκτιμούν και οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακόπη και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή έναν Ηρακλειώτη ηθοποιό, σκηνοθέτη, συγγραφέα που έχει διαπρέψει πλέον, θα έλεγα. Εγώ είχα την χαρά να τον δω σε μια σχολική κυριολεκτικά παράσταση, και από μια σχολική παράσταση ο Αντώνης ο Καλομυράκης έχει γίνει, θα έλεγα, στάρ του θεάτρου, της τηλεόρασης, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Αλλά θα τον αφήσουμε τον ίδιο να μας τα πει και για τη σημερινή παράσταση, μάλλον και χθες και σήμερα ήταν η παράσταση που δίνει στο Ηράκλειο, αλλά και μια παράσταση που θα γίνει στις 14 και στις 17 του μήνα με δικό του έργο, αλλά και γενικά να μιλήσουμε για το θέατρο σήμερα. Αντώνη, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ, γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να μην αποδεχτώ αυτή την πρόταση.
0: Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Αντώνη. Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που είσαι εδώ στο Ηράκλειο, στη γενέτειρα, πώς αισθάνεσαι, αναπτερώνεσαι, αισθάνεσαι?
1: Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί στα μέρη που όταν ήμουν παιδί πρωτοέπαιξα, πρωτοονειρεύτηκα να κάνω αυτή τη δουλειά, ναι. Τώρα έρχομαι με δουλειές πολύ, ας πούμε, αγαπημένες, προσεγμένες, που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στην Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε η συγκίνηση, τον έρχομαι με θειάσους που αγαπάει και όλη η Ελλάδα να βλέπει. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Έτσι. Αντώνη, για πες μας για την παράσταση αυτή, την οικογένεια Τσεκμέ. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
1: Είναι μια παράσταση αποδόμησης.
0: Αποδόμησης. Δηλαδή, αποδόμησης, ναι, της οικογένειας, προφανώς.
1: Ναι.
0: Ως θεσμού εννοώ, ως κοινωνικού θεσμού. Ναι.
1: Είναι ένα πανηγυρτζίδικο, ας πούμε, ναι, θέαμα αυτό, ναι, που κάνουμε. Πρόκειται για το έργο που έχει γράψει και έχει σκηνοθετήσει ο Τόλης Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Και παίξαμε για ένα χρόνο στην Αθήνα στο Θέατρο Πόλη. Τώρα περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Εκεί βλέπουμε, ας πούμε, μία οικογένεια, τρία αδέρφια, mm-hmm, που όλοι στηρίζονται στην οικονομική δύναμη του μεσαίου, ο οποίος έχει πλέξει σε διάφορες δραστηριότητες, επικερδείς αλλά παράνομες. Ο οποίος ενώ μένει στο σπίτι του, τον νοικιάζει και ως Airbnb. Mm-hmm. Και έρχεται ένας Ισπανός τουρίστας, ο οποίος δεν θα περάσει τόσο καλά όσο έχει υπολογίσει θα περάσει, γιατί θα συμβεί ένας φόνος κατά λάθος, και από εκεί και μετά ξεκινάει
0: ένας φόνος κατά λάθος,
1: ναι, ξεκινάει ένα τρελό πανηγύρι.
0: Ένα τρελό πανηγύρι, μάλιστα. Άρα εκείνη, η παράσταση αυτή δόθηκε χθες και δίνεται και σήμερα, έτσι? Είναι η δεύτερη παράσταση στο Κηποθέατρο,
1: Στο Κηποθέατρο Νίκος Καζιντζάκης.
0: Πώς πήγε η πρώτη χθες, εντάξει, είχε κόσμο?
1: Πολύ, πολύ, ήταν γεμάτο,
0: γεμάτο το θέατρο.
1: Ο κόσμος γέλασε πάρα πολύ, ναι. Και σήμερα είναι επίσης γεμάτο, έχει κάτι λίγες θέσεις ακόμα. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκινητικό. Η Κρήτη αγαπάει και στηρίζει και προτιμάει το θέατρο. Mm-hmm. Πραγματικά αναρωτιόμουν χθες, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει μια φορά που έχω έρθει και δεν έχει ανταποκριθεί το κοινό. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση φυσικά που έχει πάει πολύ καλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά
0: όσο
1: επιβεβαιώνεις ακόμα και στον τόπο σου, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια κωμωδία που θα έρθει ο κόσμος, θα γελάσει πολύ,
0: mm-hmm,
1: και για δύο ώρες θα ξεχαστεί.
0: Ναι. Έχει περισσότερη ανάγκη, μια και το ανέφερες, Αντώνη, έχει περισσότερη ανάγκη ο κόσμος να γελάσει σήμερα?
1: Νομίζω το γέλιο, επειδή ακριβώς είναι και πιο δύσκολο από το να συγκινηθείς,
0: στη
1: σημερινή ακριβώς εποχή, θεωρώ ότι είναι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Το να μπορέσεις να σταθείς απέναντι από εντός εισαγωγικών τα χάλια σου,
0: mm-hmm,
1: να μην τα φοβηθείς και να διασκεδάσεις κιόλας μαζί τους. Αμέσως μόλις το κοιτάξεις το πρόβλημα κατάματα, γίνεται μικρότερο.
0: Ναι. Άρα ο αυτοσαρκασμός είναι και λυτρωτικός κατά σένα,
1: και θεραπευτικός και βοηθάει να ζεις τη ζωή καλύτερα, γιατί ακόμα και βιολογικά, να το δούμε, το γέλιο και η χαρά είναι συνδεδεμένα με μακροζωία, με καλύτερη ποιότητα ζωής, σε αντίθεση με το να μας πλακώνουν, που ούτως ή άλλως μας πλακώνουν όλες αυτές έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε στενοχωρημένοι κάθε μέρα και πολύ λιγότερους να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά αυτό είναι το πώς έχει δομηθεί η κοινωνία σήμερα. Δηλαδή, οι προτεραιότητες μας είναι πολύ αγχωτικές προτεραιότητες. Πρέπει να προλάβουμε μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να έχουμε κάποια χρήματα να τα κάνουμε περισσότερα, να επιβιώσουμε. Όλο αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο στρες. Οπότε το να καταφέρεις να βγεις από αυτή την κατάσταση και να γελάσεις και να ζήσεις κάπως καλύτερα τη ζωή σου είναι πολύ επαναστατικό και δύσκολο. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Και είμαστε σε μια μεσογειακή χώρα, πρέαδερφε, που είμαστε εξωστρεφείς άνθρωποι. Το θέλουμε το χιούμορ, τη θέλουμε, την έχουμε ανάγκη την πλάκα.
0: Πώς αισθάνεσαι εσύ που εξαιτίας του ταλέντου σου κάνεις τους ανθρώπους να γελούν αβίαστα? Γιατί εγώ έχω γελάσει με το παίξιμό σου και είναι αβίαστο το γέλιο που βγαίνει.
1: Αυτό είναι, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Γιατί την κωμωδία την αγαπώ ούτως ή άλλως σαν είδος, χωρίς να υποτιμώ τα άλλα είδη, αλλά την αγαπώ λίγο παραπάνω ακριβώς για την διανοητική της κατάσταση. Σε θέλει πιο alert. Ενώ ας πούμε στο δράμα είσαι πιο παθητικός, είσαι επηρεασμένος από τα δικά σου, οπότε έρχεται η συγκίνηση. Η κωμωδία σε θέλει πραγματικά εκεί. Και το να συντονίσεις ας πούμε 100, 200, 500, 1000 ανθρώπους ταυτόχρονα να γελούν με ένα πράγμα και να συγγενεύουμε όλοι σε μία ας πούμε λογική, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ τρυφερό ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι μια περίεργη συγκίνηση αυτή που σου δίνει το γέλιο όταν το ακούς και όταν το ακούς πολύ κιόλας.
0: Συγκινείς εσύ ο ίδιος όταν ακούς τους άλλους να γελούν λόγω του παίξηματός σου, έτσι? Λόγω του ταλέντου σου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αυτό είναι ταλέντο. Δεν είναι, το είπες και στην αρχή, η κωμωδία είναι δύσκολο είδος. Έτσι, είναι πάρα πολύ,
1: είναι
0: δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Και είναι το να έχεις ταλέντο να την ερμηνεύεις, είναι σπουδαίο πράγμα, κατά την άποψή μου. Έτσι.
1: Είναι σοβαρή υπόθεση.
0: Είναι σοβαρή υπόθεση η κωμωδία. Πολύ σωστά. Είναι σοβαρή υπόθεση η κωμωδία. Ακριβώς. Λοιπόν, γράφεις όπως και όλα, έχεις γράψει και πολλά έργα. Βλέπω εδώ ένα βιογραφικό σου. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και δύο έργα σου σε βιβλία. Το Παρασκευή και 13 και ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός. Έτσι.
1: Ακριβώς. Το οποίο βραβεύτηκε φέτος για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ως η καλύτερη κωμωδία που ανέβηκε στην Αθήνα. Περιοδεύσαμε πέρσι.
0: Μπράβο σε. Μπράβο.
1: Ελλάδα. Μάλιστα. Και έτσι ολοκλήρωσε δύο χρόνια, ας πούμε, πολύ ωραία, με υπέροχους συντελεστές. Μια ιστορία πάρα πολύ ωραία. Και τώρα το φετινό καλοκαίρι, δύο συντοπίτησες ηθοποιοί, η Έφη Δράκου και η Έλενα Φανιδάκη, ανεβάζουν ένα έργο το οποίο έχει μέσα το κριτικό στοιχείο. Με τον τίτλο «Τα κιοφτέρια».
0: «Τα κιοφτέρια».
1: Παραδοσιακή κριτική μου στα λευριά.
0: Σωστά. «Τα κιοφτέρια».
1: Εκεί όπου δύο γυναίκες που θα θέλανε ας πούμε να είναι παρουσιάστριες σε εκπομπή μαγειρικής στην τηλεόραση, δεν τα έχουν καταφέρει και έχουν στήσει τη δική τους εκπομπή στο YouTube, προσπαθώντας να ζήσουν αυτή την επιτυχία που έχουν ονειρευτεί. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο τα έχουν υπολογίσει και έχει μία ανατροπή. Το έργο τέλος πάντων όσο προχωράει ξεκινάει μία ανάλαφρη κωμωδία με πάρα πολύ γέλιο, αλλά κάνει μία στροφή και έρχεται στην Κρήτη, την οποία αγαπάει πάρα πολύ, αλλά όταν αγαπάμε κάτι πολύ πρέπει να το κοιτάζουμε κατάματα, να μπορούμε και να το πενέψουμε και να το κριτικάρουμε.
0: Έτσι. Αυτή η παράσταση λοιπόν θα δοθεί στις 14 και 17 του μήνα στο Μάνος Χατζηδάκης, έτσι, το υποθέατρο.
1: Το Μάνος Χατζηδάκης στις 17 και στις 14 θα δοθεί στις Αρχάνες στο Ερινό Σινεμά.
0: Στις Αρχάνες στο Ερινό Σινεμά, μάλιστα. Από ποιο θέατρο?
1: Είναι η One Pin Show, το κάνει παραγωγή.
0: One Pin Show, okay.
1: Ναι, και ξεκίνησε ήδη από την Πύλη Βιθλέμ. Η ανταπόκριση ήταν και εκεί πολύ συγκινητική.
0: Είχε ανέβει ήδη μια φορά στην Πύλη Βιθλέμ.
1: Ναι. Ανέβηκε τώρα την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περίφημα. Για πες μου λίγο, Αντώνη, το γράψιμο είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο ή είναι συνδυασμένο και με την ηθοποιία, με την υποκριτική? Το γράψιμο το δικό σου εννοώ.
1: Τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Η μία είναι εξωστρεφής και φασαριόζικη. Το γράψιμο θέλει ισοστρέφεια, απομόνωση και συγκέντρωση, να καταθέσεις όλο το υλικό που έχουν δει τα μάτια σου και να το μετατρέψεις σε λέξεις. Αλλά εγώ μπορώ να πω ότι σίγουρα το γράψιμο με βοήθησε να αντιληφθώ καλύτερα τα πράγματα και πιο, ας πούμε, ολοκληρωμένα, ώστε το παίξιμό μου να είναι πιο αποδοτικό. Κάπως έτσι νιώθω ότι από τότε που ασχολούμαι με το γράψιμο έγινε πιο αποδοτικό το παίξιμό μου. Αλλά είναι τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Πρέπει ισόποσα τις αγαπάω και τις δύο διαδικασίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου δηλαδή μακριά ούτε από τη μία ούτε από την άλλη διαδικασία. Και αυτό που αγαπώ πολύ στο γράψιμο είναι ότι μου αρέσει ιστορίες που τις ξέρουμε όλοι, γιατί όπως λέει και ο Οδυσσέας Ιωάννου, πάνω κάτω μετά την Οδύσσια όλες τις ίδιες ιστορίες γράφουμε. Μου αρέσει να καταθέτω τη δική μου ματιά για το πώς βλέπω τον κόσμο.
0: Αντώνη, υπάρχουν άνθρωποι είτε στο θέατρο, στον κινηματογράφο που υπήρξαν ή που υπάρχουν σήμερα, που και συγγραφείς ενδεχομένως που σε έχουν επηρεάσει αυτά τα δύο σου ταλέντα που θα ήθελες...
1: Πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει...
0: Ποιο θαύμαζες, ας πούμε, όταν ξεκινούσες ως ηθοποιό?
1: Εγώ είμαι από μια γενιά που έρχομαι καταρχάς επηρεασμένος πάρα πολύ από τον ελληνικό κινηματογράφο. Από τους σύγχρονους κωμικούς ηθοποιούς και τις... θέλω να πω, δεν βλέπαμε θέατρο ως παιδιά, γιατί εγώ μεγάλωσα εδώ, Κρήτη. Υπήρχαν φυσικά θεατρικές παραστάσεις, αλλά η τηλεόραση ήταν αυτή που πυροδότησε την πρώτη ανάγκη, όχι επειδή διαβάζαμε ένα βιβλίο, ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πολύ σπάνιο βιβλίο και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Είμαστε
1: παιδιά, οπότε η τηλεόραση ήταν μέσα στο σπίτι πάντα ανοιχτή. Αγάπησα πάρα πολύ αυτές τις σειρές των 90's που έχουν καθορίσει και όλα στην, το τι σημαίνει ελληνική κωμωδία στην τηλεόραση. Οπότε υπήρχαν πολύ σαφείς αναφορές και από τον ελληνικό κινηματογράφο και από αυτές τις σειρές. Και σιγά σιγά άρχισε να τρυπώνει μέσα μου ένα μικρόβιο, το οποίο άπαξε και το τσιμπήσει δύσκολα να το αποβάλει. Και άρχισα να ερευνώ τον εαυτό μου μέσα από θεατρικά εργαστήρια, που άρχισε να γίνεται ένας έρωτας πολύ μεγάλος και έφτασα, ας πούμε, σε ένα σημείο να μην σκεφτώ καν ποτέ τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, γιατί ήταν σαν να πήγαινε αυτονόητα, σαν μια φυσική συνέχεια του παιδικού Αντώνη, ας πούμε.
0: Εξάλλου έχεις πρωταγωνιστήσει και, ή έχεις συμμετάσχει εν πάση περιπτώσει σε σειρές στην τηλεόραση, το Καφέ της Χαράς, το Αν ήμουν πλούσιος, τα νεοκλασικά, Καρδίτσα Forever, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σου. Έχεις συνεργαστεί ενδεχομένως και με τους ανθρώπους αυτούς που εσύ έβλεπες στην τηλεόραση, όπως έλεγες προηγουμένως?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι αυτό θα ήταν για σένα, θα νιώσεις πληρότητα κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μάλιστα έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Από δουλειές που τις είχα αγαπήσει πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός, έγινα και εγώ κομμάτι τους. Ας πούμε, δύο χαρακτηριστικές είναι το Καφέ της Χαράς και η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα, που ήταν, ας πούμε, μία άλλη εκδοχή της ταινίας Το Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο, την Ρέπα Παπαθανασίου, που είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι τον παιδικό μου εαυτό να αγαπάει και να βλέπει ξανά και ξανά αυτές τις δουλειές, τώρα να αναμετριέται σαν κομμάτι τους.
0: Μάλιστα. Αντώνη, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να σε ρωτήσω. Εσύ δεν ξέρω αν θες να στείλεις κάποιο μήνυμα μέσα από αυτή την συνέντευξη που σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που την κάνουμε.
1: Τα μηνύματα δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να τα δίνω, με την έννοια ότι δεν νιώθω πιο σοφός από οποιοδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να είμαστε καλά, γιατί είναι μια ευχή που τη λέμε έτσι γραφικά και συνηθισμένα, αλλά είναι πολύ ουσιαστική ευχή και το εύχομαι σε όλους τους συντοπίτες μου και να ανταμώνουμε ωραία.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ και για το μέχρι σήμερα έργο σου, αλλά και για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Ήταν ο Αντώνης ο Καλομυράκης, ο Ηρακλειώτης ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο εξ Αρχανών ορμόμενος, από ό,τι ακούσατε και το έργο του «Τα Κιοφτέρια», που ήδη έχουν ανέβει στην πύλη Βιθλέμ, θα ανέβουν στις Αρχάνες, το θερινό κυματογράφο στις 14 του μήνα και στις 17 του μήνα στο Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Όσοι δεν μπορέσατε να απολαύσετε τον Αντώνη τον Καλομυράκη στην οικογένεια Τσεκμέ χθες και όσοι δεν μπορέσετε σήμερα, μπορείτε να δείτε ένα έργο του. Δεν πρωταγωνιστεί ο ίδιος, είναι όμως το έργο δικό του, «Τα Κιοφτέρια». Και πιστεύω ότι βλέποντας κανείς τον Αντώνη και βλέποντας και τα έργα του, κερδίζει αυτό που είπε, είναι μια επανάσταση το γέλιο. Πολύ μου άρεσε αυτός ο χαρακτηρισμός, είναι μια επανάσταση το γέλιο. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε και πάλι μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα παραμένουμε καταρχάς στον καλλιτεχνικό χώρο, μετά τον Αντώνη το Γκαλομπυράκη που μιλήσαμε προηγουμένως. Παραμένουμε στον καλλιτεχνικό χώρο και θα συνομιλήσουμε, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, με ένα δικό μας άνθρωπο. Με ποια έννοια δικό μας? Ότι η Χρύσα Μανουσάκη, η Χρυσή Μανουσάκη, όπως θα τη βρείτε στα social media και μάλιστα τώρα και με ένα λογοπαίγνιο με το καινούριο του, τραγούδι, που ταξίδι ουσιαστικά είναι αυτό το τραγούδι, μ' άρεσε ο νέος της τίτλος, Χρυσή Μούσα, μ' άρεσε πάρα πολύ, ευρηματικό τον βρίσκω. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με την Χρυσή τη Μανουσάκη με αφορμή τη νέα της δουλειά, Συντεταγμένες, έτσι λέγεται το νέο της τραγούδι, και το άκουσα, μου κέντρισε το ενδιαφέρον και την κάλεσα, λέω Χρύσα θέλω να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή, και δέχτηκε. Χρύσα, καλημέρα και από εδώ, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Αλίμονο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Του Πολίτικα, αγαπημένο κοινό και σταθμό.
0: Ναι, έκανες εκπομπή για πολύ καιρό εδώ, κάθε Σάββατο, έτσι?
1: Ναι, Σάββατο, και παρουσιάζαμε έτσι καλλιτεχνικά δρόμενα.
0: Ναι, ναι. Μια και είσαι του καλλιτεχνικού χώρου 100%, τραγουδοποιός, διαβάζω εδώ στο προφίλ σου στο Facebook, ερμηνεύτρια και αρπίστρια. Δεν ξέρω.
1: Πλέον και αρπίστρια.
0: Δεν έχουν τη δεξιοτεχνία πολλές ή πολλοί σε αυτό το όργανο έτσι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είστε αρκετοί που παίζουν άρπα?
1: Υπάρχουν αρκετοί, όχι τόσοι όμως στην Ελλάδα όσο στον υπόλοιπο κόσμο. Παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή σαν μουσικό όργανο και πολύ.
0: Για
1: να το μάθεις.
0: Είναι ακριβό και για να το μάθεις και για να το αποκτήσεις.
1: Και
0: για να το παίξεις, φαντάζομαι. Γιατί για να το μάθεις πρέπει να πει.
1: Ναι. Εγώ βέβαια είχα κάνει πιάνο, γι' αυτό με βοηθάει, γιατί μπορώ να διαβάζω παρτιτούρες. Αλλά θέλει τεχνική, διαφορετικά παθαίνει και ενοδίτιδες και διάφορα.
0: Έχει το κόστος του λοιπόν.
1: Ναι, όπως κάθε τι βέβαια.
0: Είναι
1: λίγο πιο ακριβό αυτό. Και δεν βρίσκεις εύκολα και καθηγητή, δηλαδή. Διαδικτυακά ξεκίνησα. Και μετά όμως βρήκα. Και εδώ πέρα στο Ηράκλειο υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Αργού κατεβαίνει η Αθήνα και υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αν
0: θέλει κάποιος να μάθει άρπα. Ένα από τα σπάνια όργανα, έτσι, που μαθαίνεται. Που μπορεί να μάθει κανείς.
1: Πολύ αρχαίο, έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τις Συντεταγμένες, το νέο σου τραγούδι. Για πες μας την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
1: Λοιπόν, οι Συντεταγμένες είναι σε στίχους δικούς μου, οι οποίοι γράφτηκαν πολύ πριν την καραντίνα και ολοκληρώθηκαν κάτι σεμινάρια που έκανα με τον κύριο Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.
0: Μάλιστα.
1: Lyric Days λέγονται, και γίνανε διαδικτυακά και αυτά τότε την περίοδο της καραντίνας. Οπότε βελτιώθηκε ο στίχος, μπήκαν τοπονύμια, μπήκαν μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως το TikTok. Πρόκειται για μία, δηλαδή, ανθρώπινη.
0: Μπήκαν μέσα για τα social media, άρα εξυγχρονίστηκε 100%,
1: Μπήκανε ημέρες, εβδομάδες, μήνες, μπήκανε διάφορα, μέσα μεταφοράς, μπήκανε διάφορα. Μπορώ να πω ότι ήταν, δηλαδή, μία άσκηση στο συγκεκριμένο μάθημα.
0: Ναι.
1: Αλλά αφορούσε και δύο ανθρώπους που βρίσκονται γεωγραφικά ίσως κοντά, ίσως μακριά, αλλά παρόλα αυτά τους χωρίζει μια τεράστια απόσταση. Γι' αυτό και ο τίτλος Συντεταγμένες. Ήταν κάτι που να μοιάζει ότι το ψάχνει. Και συνήθως όλοι ψάχνουμε τις συντεταγμένες κάποιου άλλου ανθρώπου για να μας γεμίσει τη ζωή. Αλλά στην πορεία καταλαβαίνουμε, και ευτυχώς, ότι στην ουσία η διαδρομή οδηγεί πάντα στον εαυτό μας. Και οι δικές μας συντεταγμένες είναι που πρέπει να βρούμε. Εγώ τις δικές μου δίνω όπως και να έχει, αν θέλει να με βρει κάποιος.
0: Βάλιστα.
1: Τραγούδι, δηλαδή.
0: Για πες μας, Χρύσα, πώς βιώνεις αυτή την εμπειρία σου με το τραγούδι, γιατί έχεις βγει και τραγουδάς βέβαια και live και τώρα στο YouTube με τις Συντεταγμένες. Φαντάζομαι ότι τώρα θα τις τραγουδάς και live τις Συντεταγμένες πλέον, έτσι, μετά την δημοσιοποίησή τους.
1: Live, δύσκολο, θα σας πω γιατί είναι δύσκολο πλέον live, ναι. Διότι μέσα το η μουσική,
0: ναι,
1: έχει πλήκτρα, ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, τρανσφερ κλπ. Οπότε είναι δύσκολο πλέον κάποιος να σηκώσει μια τόσο μεγάλη μπάντα.
0: Θέλω
1: να πω, τα μουσικά σχήματα δυστυχώς...
0: Χρειάζεται ενορχήστρωση, δηλαδή κανονική.
1: Ναι, έγινε ενορχήστρωση κανονική, παρόλο που σαν έχουν χρησιμοποιηθεί εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης και στο βίντεο κλιπ,
0: ναι,
1: το μουσικό βίντεο, το οποίο ήθελα να μοιάζει περισσότερο με μικρού, μικρού μήκους
0: ταινία,
1: ταινία,
0: ναι,
1: παρά με ένα απλό βίντεο κλιπ, και μάλιστα χρησιμοποίησα το AI και έφτιαξα εμένα, το πρόσωπό μου δηλαδή, mm-hmm, σε ψεύτικο,
0: ναι,
1: και το συμπροταγωνιστή. Και το συμπροταγωνιστή.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή φανταστικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Δημιούργημα δικό μου.
0: Το φιλμ δηλαδή είναι τεχνητή νοημοσύνη. Η μουσική, ναι, και το τραγούδι είναι κανονικό.
1: Όχι, η μουσική είναι επίσης από το Suno, μια εφαρμογή που σου φτιάχνει, τη μουσική.
0: Ναι.
1: Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, δεν την άλλαξα.
0: Ναι.
1: Ξέρω τους περιορισμούς για να, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το χρησιμοποιείς στο free του,
0: mm-hmm,
1: plan, δηλαδή είναι, ήταν δωρεάν.
0: Ναι.
1: Αν δεν πληρώνει, θα έχεις κάποιους περιορισμούς. Αλλά μπορώ να το δημοσιοποιήσω έτσι,
0: μάλιστα,
1: αναφερόμενοι ότι είναι η μουσική από το AI.
0: Mm-hmm.
1: Και, το, και έφτιαξα επίσης και AI το βίντεο κλιπ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο, δεν είναι αντιπεριστά τον άνθρωπο. Πίσω από κάθε δημιούργημα AI θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει καθίσει ώρες, έχει βάλει τη δική του προσωπική σφραγίδα,
0: mm-hmm,
1: διότι Φέλος, ζητάς από, το, από τις εφαρμογές, δίνεις τα prompts δηλαδή και ζητάς συγκεκριμένα πράγματα. Είναι δικές σου ανθρώπινες ιδέες όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Είναι λοιπόν και ένα δοκίμιο χρήσης των νέων τεχνικών, των νέων τεχνολογιών σε ένα τραγούδι, ναι, που από το άκουσα εγώ έχει στίχους ανθρώπινους όμως. Έχει δηλαδή σε κάτσε, ναι, σε βάζουν, σε σκέψη.
1: Είναι αποκλειστικά δική μου. Ναι, ναι, είναι αποκλειστικά δική μου.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει και την άλλη γυναίκα μέσα που, ναι, δημιουργεί το όριο,
0: ναι,
1: την ιστορία, η οποία ας πούμε ότι συγχαίεται και χάνει τα όρια μεταξύ της φαντασίας και του πραγματικού,
0: uh-huh,
1: αλλά γι' αυτό, γι' αυτό είναι απαραίτητες οι συντεταγμένες. Κρατάω ένα μυστήριο για το ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός κλπ, γιατί δεν έχει σημασία για μένα αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα ο καθένας να δει μέσα από αυτή την ιστορία αν τελικά η ζωή δική του μοιάζει με αυτή τη διαδρομή, αν το όνειρο ή ο προορισμός του καθένα που κάποτε πίστευε ότι έπρεπε να φτάσει είναι αυτό που που τελικά έφτασε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί νομίζω ότι, και το έχω κάνει δηλαδή, το έχω αναφέρει πάνω, μερικές διαδρομές δεν μας οδηγούν εκεί που περιμέναμε, αλλά εκεί που χρειαζόταν, ναι, να φτάσουμε.
0: Όντως το αναφέρεις πάνω στο βίντεο.
1: Και όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Ναι, για κάποιο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ έχω επίσης συμπεριλάβει πολύ και την... Δηλαδή κομμάτια πολύ του εαυτού μου στην προσωπική μου διαδρομή.
0: Mm-hmm.
1: Με πράγματα που έκανα για να... που κάνω γενικότερα για να είμαι καλά εγώ και να είμαι καλά με τον εαυτό μου, να περνάω καλά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχω βάλει το κολύμπι, την άρπα, το ξοβόλι, για διάφορα πράγματα στη σχέση με μένα,
0: mm-hmm,
1: τους φίλους ή οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα οι συντεταγμένες είτε θα σε βοηθήσουν να συναντηθείς είτε όχι, αλλά ο καθένας θα πρέπει να σέβεται τη διαδρομή του. Και δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσουμε. Όλα για κάποιο καλό λόγο γίνονται.
0: Έτσι.
1: Το θεωρώ.
0: Πώς σου ήρθε η έμπνευση? Βλέπω, έχεις κάνει ένα λογοπαίγνιο με το όνομά σου, με τη λέξη θάλασσα στα αγγλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό το δημιούργημα,
0: ναι,
1: το τεχνικό, το, ναι, όνομα, προέκυψε με την άρπα.
0: Ναι.
1: Διότι την άρπα, επειδή είναι έτσι πολυτελές και πολύ luxury events,
0: ναι,
1: τα ξενοδοχεία περισσότερα στις πισίνες και στη θάλασσα δίπλα,
0: ναι,
1: ήθελα να του ταιριάζει πολύ, οπότε το χρυσί με το σι της θάλασσας,
0: ναι,
1: ναι, προέκυψε αρχικά με την άρπα. Κάτω όμως από αυτή το ψευδόνυμο, κάτω από αυτό το ψευδόνυμο,
0: ναι,
1: νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί και νιώθω πολύ ελεύθερη μέσα σε αυτό και όλη μου η καλλιτεχνική προσωπικότητα, γιατί σαν άνθρωπος μ' αρέσει να πειραματίζομαι και να δοκιμάζω πράγματα. Δηλαδή κάνω και εκτυπώσεις τώρα με ένα μότο άλλο πάνω σε μπλουζάκια ή τσάντες.
0: Ναι. Ναι, είσαι πολυπράγμων. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και αθλητισμό κάνεις. Ναι. Και γράφεις τραγούδια. Τώρα λες ότι εκτυπώνεις πάνω σε μπλουζάκια. Δηλαδή ναι. Είσαι πολυπράγμων.
1: Να πούμε ποιο είναι το μότο μου.
0: Ποιο είναι το μότο σου.
1: I am pretty. I am smart. I'm the light in the dark.
0: Περίφημα.
1: Το οποίο το έβαλα επίτηδες στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Και βασικά έχω κάνει κάποια εράσμους στο εξωτερικό που βοηθάνε στην επιχειρηματικότητα και προσπάθησα με έναν τρόπο να δω πώς μπορώ εγώ να κάνω κάτι δικό.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά φέτος το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ, ήταν η κατάλληλη στιγμή. Οι συγκυρίες βοήθησαν στο να τα δημιουργήσω.
0: Πάντως το Μούσα έχει μέσα και γράμματα από το επίθετό σου. Οπότε πολύ,
1: ναι,
0: πολύ εύστοχο το
1: πολύ
0: ψευδόνυμο.
1: Υπέροχο, ναι.
0: Ναι, ναι. Πολύ εύστοχο το ψευδόνυμο. Οπότε πλέον θα αυτοσυστήνεσαι με το ψευδόνυμό σου. Θα είναι το brand name σου, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Ναι, είναι το brand name και η ομπρέλα που θα τα έχει όλα από κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Αγόρασα και το domain να κάνω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, ωραία. Αγόρασε το domain να κάνεις κάποια στιγμή μια ιστοσελίδα.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να είναι μια ιστοσελίδα που να σου επιτρέπει να τα βάλεις όλα αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου. Δηλαδή θα είναι πραγματικά ένας κήπος δραστηριοτήτων.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν το ταλέντο αυτό πολλοί άνθρωποι να το κάνουν. Να ασχολούνται με τόσα πολλά πράγματα. Μπράβο σου.
1: Είχα την ευκαιρία, μάλλον έτσι η ζωή τα έφερε, ή η ανάγκη μου. Θα το πω και αυτό. Είναι καλλιτεχνική ανάγκη. Γιατί η έκφραση και η δημιουργικότητα, νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος που πρέπει να έχει ο καθένας. Γι' αυτό είχα κάνει και αυτή την εκπομπή. Και θα ξαναμιλήσω για αυτό το βιβλίο, γιατί και βιβλία παρουσιάζαμε. Υπάρχει το βιβλίο που λέγεται «Ο δρόμος του καλλιτέχνη», που είναι καταπληκτικό και εμένα με βοήθησε να δω το δρόμο μου. Και ο κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα, δηλαδή, του Θεού, και σαν προορισμό στη γη έχουμε τη δημιουργικότητα. Αυτό είναι. Και πρέπει να βρούμε για ποιο λόγο να αναδείξουμε τα ταλέντα μας για να βοηθήσουμε να τα μοιραστούμε με τον κόσμο και να λάβουν και οι άλλοι αυτό το θείο δώρο.
0: Θα σου ζητούσα να κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα μήνυμα, αλλά όλα αυτά που έχεις πει είναι μηνύματα προς τον κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο αυτό.
1: Ναι.
0: Χρύσα. Το τραγούδι σου.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Ένα μήνυμα ήθελα να περάσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και με τις εικόνες και το βίντεο και με τους στίχους.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χρύσα, θα κλείσω την εκπομπή με το τραγούδι σου. Εντάξει,
1: να το
0: ακούει βεβαίως και θα το.
1: Νομίζω ότι εγώ όταν το άκουσα, ήθελα να το ακούω συνέχεια. Και νομίζω ότι φτιάχνει τη διάθεση. Η μουσική είναι πολύ έτσι.
0: Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα φτιάξει τη διάθεση και πολλών που θα το ακούσουν και που θα το ακούνε. Να είσαι καλά. Ναι. Συγχαρητήρια σου. Εύχομαι και πάλι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και να είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Καλή
0: σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Χρήσα Μανουσάκη λοιπόν, πολυπράγμων άνθρωπος, από αθλητικά μέχρι καλλιτεχνικά, πάντα έτσι ασχολιόταν, ακόμα και μέσα ενημέρωσης, είπα, έκανε την εκπομπή εδώ στον Πολίτικα. Τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο με το τραγούδι αυτό που έχει τίτλο Συντεταγμένες. Θα κλείσω την εκπομπή με αυτό το, στη συνέχεια, με αυτό το τραγούδι.

Βλέπω τώρα μια ενδιαφέρουσα είδηση από το εξωτερικό δελτίο που δημοσιεύει η Washington Post. Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ήρθε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αναγκάστηκε να αλλάξει αεροπλάνο γιατί υπήρξαν ιρανικές απειλές. Η λέξη βέβαια απειλή είναι μέσα σε εισαγωγικά. Ενώ υποτίθεται, λέει η είδηση, πως είχε επιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε μυστικά άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος αναχωρώντας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου εξαιτίας ιρανικών απειλών, ανέφερε χθες δημοσίευμα της Washington Post. Το ταξίδι της επιστροφής του Ρεπουμπλικάνου Πρόεδρου είχε ήδη σημαδευτεί από αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Τραμπ δεν πήρε το Boeing 747 με το οποίο είχε πάει στην Τουρκία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του νέου προεδρικού αεροσκάφους δώρου του Εμμυράτου του Κατάρ προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονόμασε εφημερίδα, ανέφερε πως αντί να χρησιμοποιήσει το παλιότερο μοντέλο του στόλου των προεδρικών αεροσκαφών, όπως ανακοινώθηκε πως έγινε επισήμως, αποβιβάστηκε μυστικά και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε μικρότερο αεροσκάφος. Αφού έφτασε στη Βρετανία, επανενώθηκε με την ομάδα του Λευκού Οίκου και τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν για να ολοκληρώσει το ταξίδι της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροσκάφος που του δώρησε το Κατάρ. Αν και κατά την Washington Post, τα μέτρα προφύλαξης οφείλοντας στις απειλές του Ιράν, χώρας που γειτονεύει με την Τουρκία, λέει, εναντίον του Αμερικανού Προέδρου. Αν και αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πως υπήρχε οποιοδήποτε κίνδυνος, έκανε λόγο για υποτιθέμενες απόπειρες κατά τη ζωή του στην πτήση της επιστροφής.

Θα πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Αλλά πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι ο μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας του Όφη με την ΑΕΚ έρχεται και θα τον ακούσετε αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο κυπελούχος Σόφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στη ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Χορηγός της μετάδοσης είναι το vnoiglasses.com. Η όμορφη μέρα λοιπόν έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί, σήμερα που μιλήσαμε για την πετυχημένη με την πρώτη προσπάθεια του προγράμματος Ακούμε, Τρώμε και Πίνουμε Κριτικά του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, που σε ορισμένα γλέντια, αρχής γενομένης δηλαδή από ορισμένα γλέντια, με στόχο να επεκταθούν και σε όλα τα γλέντια, βάζει στο τραπέζι το κριτικό κρασί και συνοδεύεται βέβαια με τα άλλα πολύτιμα κριτικά προϊόντα. Και αυτό έγινε στην Επισκοπή και μιλήσαμε γι' αυτό την πρώτη προσπάθεια με τον πρόεδρο του δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, τον κύριο Στέλιο Ζαχαριουδάκη. Μιλήσαμε και με τον ηρακλειώτη ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον Αντώνη τον Καλομυράκη, με αφορμή το γεγονός ότι βρίσκεται στην γενέτειρά του, εδώ δηλαδή στο Ηράκλειο, εξαιτίας της παράστασης Οικογένεια Τσεκμέ, που η δεύτερη παράσταση δίνεται απόψε στο Κυπωθέατρο, και από το γεγονός ότι ήδη παρουσιάζεται από ομάδα θεάσου, ομάδα θεάτρου, το έργο του Κιοφτέρια, δικό του έργο, το έχει γράψει ο ίδιος. Έχει βρεθεί λοιπόν εδώ και μιλήσαμε για τόσο για αυτά τα έργα, όσο και για την ηθοποιία και την συγγραφή, όπως την βιώνει ο ίδιος ο Αντώνης ο Καλομυράκης. Μιλήσαμε και με την Χρύσα τη Μανουσάκη, την τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια, αρπίστρια και πολυπράγμων γενικά άνθρωπο, η οποία μας μίλησε για το νέο της τραγούδι με τίτλο «Συντεταγμένες» και μας έστειλε πολλά πολλά μηνύματα εξαιτίας της κυκλοφορίας του τραγούδιου. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο τον Αγγελάκη που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής μας και της ζωής μας και της ζωής σας να είναι όμορφες. Κλείνουμε λοιπόν «Συντεταγμένες» από τη Χρύσα Μανουσάκη. Γεια σας.